0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 13ο κεφάλαιο. Και να, ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε από τον Ιούδα στη Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Και ο Ιεροβάμ στεκόταν επάνω στο θυσιαστήριο για να θυμιάσει. Και φώναξε προς το θυσιαστήριο με λόγο του Κυρίου και είπε «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, έτσι λέει ο Κύριος. Να, ένας γιος θα γεννηθεί στον οίκο του Δαβίδ. Το όνομά του θα είναι Ιωσίας και θα θυσιάσει επάνω σου τους ιερείς των υψηλών τόπων που θυμιάζουν σε σένα και επάνω σε σένα θα καούν κόκαλα ανθρώπων». Και έδωσε ένα σημάδι την ίδια μέρα λέγοντας «Αυτό είναι το σημάδι που μίλησε ο Κύριος. Να, το θυσιαστήριο θα σχιστεί στη μέση και η στάκτη του θα χυθεί προς τα έξω». Και όταν ο βασιλιάς Ιεροβοάμ άκουσε το λόγο του ανθρώπου του Θεού που φώναξε προς το θυσιαστήριο που ήταν στη Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του από το θυσιαστήριο λέγοντας «Πιάστε τον!» Και το χέρι του που άπλωσε προς αυτόν ξεράθηκε, ώστε δεν μπόρεσε να το γυρίσει στον εαυτό του. Και το θυσιαστήριο σχίστηκε στη μέση και η στάχτη ξεχύθηκε έξω από το θυσιαστήριο σύμφωνα με το σημάδι που είχε δώσει ο άνθρωπος του Θεού με το λόγο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε στον άνθρωπο του Θεού «Δεήσου παρακαλώ στον Κύριο το Θεό σου και προσευχήσου για μένα για να γυρίσει το χέρι μου σε μένα». Και ο άνθρωπος του Θεού δεήθηκε στον Κύριο και το χέρι του βασιλιά γύρισε σε αυτόν και αποκαταστάθηκε όπως και πριν. Και ο βασιλιάς είπε στον άνθρωπο του Θεού «Μπες μέσα μαζί μου στο σπίτι και πάρε τροφή και θα σου δώσω δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε στο βασιλιά «Το μισό από το σπίτι σου και αν μου δώσεις, δεν θα μπω μέσα μαζί σου. Ούτε θα φάω ψωμί, ούτε θα πιω νερό σε τούτο τον τόπο. Επειδή έτσι μου είναι προσταγμένο με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας «Μη φας ψωμί και μη πιείς νερό και μη επιστρέψεις από το δρόμο από τον οποίο ήρθες». Και αναχώρησε από άλλον δρόμο και δεν επέστρεψε από το δρόμο από τον οποίο είχε έρθει στη Βεθήλ. Και στη Βεθήλ κατοικούσε κάποιος γέροντας προφήτης. Κι ήρθαν οι γη του και του διηγήθηκαν όλα τα έργα που είχε κάνει ο άνθρωπος του Θεού εκείνη τη μέρα στη Βεθήλ. Και διηγήθηκαν στον πατέρα τους και τα λόγια που μίλησε στο βασιλιά. Και ο πατέρας τους είπε σε αυτούς «Από ποιο δρόμο αναχώρησε». Και είχαν δει οι γη του από ποιο δρόμο είχε αναχωρήσει ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που είχε έρθει από τον Ιούδα. Και είπε στους γιους του «Ετοιμάστε μου το γαϊδούρι». Και του ετοίμασαν το γαϊδούρι και κάθισε πάνω του. Και πήγε πίσω από τον άνθρωπο του Θεού και τον βρήκε να κάθεται κάτω από μια βελανιδιά. Και του είπε «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που ήρθε από τον Ιούδα». Και εκείνος είπε «Εγώ». Και του είπε «Έλα μαζί μου στο σπίτι και φάε ψωμί». Και εκείνος είπε «Δεν μπορώ να επιστρέψω μαζί σου, ούτε να έρθω μαζί σου, ούτε να φάω ψωμί, ούτε να πιω νερό μαζί σου σε τούτο τον τόπο. Επειδή μου μιλήθηκε από το λόγο του Κυρίου, μη φας ψωμί, ούτε να πιεις νερό εκεί, ούτε να επιστρέψεις πηγαίνοντας από το δρόμο από τον οποίο ήρθες». Και του είπε «Και εγώ προφήτης είμαι, όπως εσύ. Και ένας άγγελος μου μίλησε με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας «Επίστρεψε τον μαζί σου στο σπίτι σου για να φάει ψωμί και να πιει νερό». Του είπε όμως ψέματα. Και γύρισε μαζί του και έφαγε ψωμί στο σπίτι του και ήπιε νερό. Και ενώ κάθονταν στο τραπέζι, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη, αυτόν που τον γύρισε πίσω. Και φώναξε στον άνθρωπο του Θεού, αυτόν που είχε έρθει από τον Ιούδα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή παράκουσες τη φωνή του Κυρίου και δεν τήρησες την εντολή που ο Κύριος ο Θεός σου σε είχε προστάξει, αλλά γύρισες πίσω και έφαγες ψωμί και ήπιες νερό στον τόπο για τον οποίο σου είχα πει μη φας ψωμί ούτε να πιεις νερό, το σώμα σου δεν θα μπει μέσα στον τάφο το πατέρα σου». και αφού έφαγε ψωμί και ήπιε, ετοίμασε εκείνος το γαϊδούρι σε αυτόν, στον προφήτη που τον γύρισε πίσω. Και αναχώρησε. Και στο δρόμο τον βρήκε ένα λιοντάρι και το θανάτωσε. Και το σώμα του ήταν πεταμένο στο δρόμο. Και το γαϊδούρι στεκόταν κοντά του και το λιοντάρι στεκόταν κοντά στο σώμα. Και να, άνδρες που διέβαιναν είδαν το σώμα πεταμένο στο δρόμο και το λιοντάρι να στέκεται κοντά στο σώμα. Και καθώς ήρθαν, το ανήγγυλαν στην πόλη όπου κατοικούσε ο γέροντας προφήτης. Και όταν ο προφήτης, που τον γύρισε πίσω από το δρόμο, το άκουσε, είπε «Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού που παράκουσε τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό τον παρέδωσε ο Κύριος στο λιοντάρι και τον διασπάραξε και το θανάτωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε σε αυτόν». Και μίλησε στους γιους του λέγοντας «Στρώστε μου το γαϊδούρι». Και το έστρωσαν. Και πήγε και βρήκε το σώμα του πεταμένο στο δρόμο και το γαϊδούρι και το λιοντάρι να στέκονται κοντά στο σώμα. Το λιοντάρι δεν έφαγε το σώμα, ούτε διασπάραξε το γαϊδούρι. Και ο προφήτης σήκωσε το σώμα του ανθρώπου του Θεού και το έβαλε πάνω στο γαϊδούρι του και τον έφερε πίσω. Και ο γέροντας προφήτης ήρθε στην πόλη για να πενθήσει και να το θάψει. Και έβαλε το σώμα του στον τάφο του. Και πένθησαν γι' αυτόν λέγοντας «Αλίμονο, αδελφέ μου». Και αφού τον έθαψε, μίλησε στους γιους του λέγοντας «Όταν πεθάνω, θάψτε και μένα στον τάφο όπου θάφτηκε ο άνθρωπος του Θεού. Βάλτε τα κόκαλά μου κοντά στα κόκαλά του. Επειδή θα γίνει οπωσδήποτε το πράγμα που φώναξε με το λόγο του Κυρίου ενάντια στο θυσιαστήριο στη Βεθήλ και ενάντια σε όλους τους υψηλούς τόπους που είναι στις πόλεις της Σαμάριας». Μετά το πράγμα αυτό, ο Ιεροβοάμ δεν επέστρεψε από τον κακό δρόμο του, αλλά και πάλι έκανε ιερείς των υψηλών τόπων από τους τελευταίους του λαού. Όποιος ήθελε, τον καθιέρωνε και γινόταν ιερέας των υψηλών τόπων. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας στον οίκο του Ιεροβοάμ, ώστε να τον εξολοθρεύσει και να τον αφανίσει από το πρόσωπο της γης. Πρώτη Βασιλέων, 14ο κεφάλαιο. Κατ' εκείνο το καιρό ο Αβιά, ο γιος του Ιεροβοάμ, αρρώστησε. Και ο Ιεροβοάμ είπε στη γυναίκα του «Σήκω, παρακαλώ, και μετασχηματίσου, ώστε να μην γνωρίσουν ότι είσαι η γυναίκα του Ιεροβοάμ, και πήγαινε στη Σιλό. Δες, εκεί είναι ο Αχιά ο προφήτης, που μου είχε πει ότι θα βασιλεύσω επάνω σε τούτο το λαό. Και πάρε στο χέρι σου 10 ψωμιά και κολύρια και ένα σταμνί μέλι και πήγαινε σε αυτόν. Αυτός θα σου αναγγείλει τι θα γίνει στο παιδί». Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ έκανε έτσι. Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Σιλό και ήρθε στο σπίτι του Αχιά. Ο Αχιά όμως δεν μπορούσε να βλέπει, επειδή τα μάτια του είχαν αμπλυνθεί από τα γυρατιά του. Και ο Κύριος είχε πει στον Αχιά «Να, η γυναίκα του Ιεροβοάμ έρχεται για να ζητήσει ένα λόγο από σένα για το γιο της, επειδή είναι άρρωστος. Έτσι και έτσι θα της μιλήσεις, επειδή όταν θα μπει μέσα θα προσποιηθεί ότι είναι άλλη». Και καθώς ο Αχιά άκουσε τον ήχο των ποδιών της, ενώ έμπαινε στην πόρτα, είπε «Μπες μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, γιατί προσποίησε ότι είσαι άλλη? Εγώ όμως είμαι σε σένα απόστολος σκληρών ειδήσεων. Πήγαινε, πες στον Ιεροβοάμ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα μέσα από το λαό και σε έκανα ηγεμόνα επάνω στο λαό μου Ισραήλ, και αφού διέσπασα τη βασιλεία από τον οίκο του Δαβίδ, την έδωσα σε σένα. Και εσύ δεν στάθηκες καθώς ο δούλος μου, ο Δαβίδ, που τήρησε τις εντολές μου και με ακολούθησε με όλη του την καρδιά, στο να κάνει μονάχα το ευθύν μπροστά μου. Αλλά υπερεύηκες στο κακό όλους όσους στάθηκαν προγενέστεροι σου. Επειδή πήγες και έκανες στον εαυτό σου άλλους θεούς και είδωλα χωνευτά για να με παροργήσεις και με απέρριψες πίσω από τη ράχη σου. Γι' αυτό, δες, θα φέρω κακό επάνω στην οικογένεια του Ιεροβοάμ και θα εξολοθρεύσω από τον Ιεροβοάμ εκείνον που ουρεί στον τοίχο, τον δούλο και τον ελεύθερο στον Ισραήλ, και θα σαρώσω πίσω από την οικογένεια του Ιεροβοάμ, καθώς κάποιος σαρώνει την κοπριά μέχρι ότου εκλείψει. Όποιος από τον Ιεροβοάμ πεθάνει στην πόλη, τα σκυλιά θα τον καταφάνε. Και όποιος πεθάνει στο χωράφι, τα πουλιά του ουρανού θα τον καταφάνε, επειδή ο Κύριος μίλησε. Εσύ, λοιπόν, αφού σηκωθείς, πήγαινε στο σπίτι σου. Και ενώ τα πόδια σου θα μπαίνουν μέσα στην πόλη, το παιδί θα πεθάνει. Και θα το πενθήσει ολόκληρος ο Ισραήλ και θα το ενταφιάσουν. Επειδή από τον Ιεροβοάμ μονάχα αυτό θα έρθει σε τάφο. Για το λόγο ότι σε αυτό βρέθηκε κάτι καλό μπροστά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, στον οίκο του Ιεροβοάμ. Και ο Κύριος θα σηκώσει για τον εαυτό του ένα βασιλιά πάνω στον Ισραήλ που θα εξολοθρεύσει τον οίκο του Ιεροβοάμ εκείνη την ημέρα. Αλλά τι, τώρα μάλιστα. Και ο Κύριος θα πατάξει τον Ισραήλ ώστε να κινείται σαν καλάμι μέσα στο νερό και θα ξεριζώσει τον Ισραήλ από τούτη την αγαθή γη που έδωσε στους πατέρες τους και θα τους διασκορπίσει πέρα από τον ποταμό επειδή έκαναν τα άλση τους για να παροργήσουν τον Κύριο. Και θα παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, ο οποίος αμάρτησε και ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε στη Θερσά. Και καθώς αυτή πάτησε στο κατόφλι της πόρτας του σπιτιού, το παιδί πέθανε. Και το έθαψαν. Και το πένθησε ολόκληρος ο Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, που μίλησε με το δούλο του, τον προφήτη Αχιά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιεροβοάμ, πώς πολέμησε και με ποιο τρόπο βασίλευσε, να, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και οι μέρες που ο Ιεροβοάμ βασίλευσε ήσαν 22 χρόνια. Και κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του. Και ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, βασίλευσε πάνω στον Ιούδα. Ο Ροβοάμ ήταν 41 χρόνων όταν έγινε βασιλιάς και βασίλευσε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που ο Κύριος έκλεξε από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να βάλει εκεί το όνομά του. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και ο Ιούδας έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και τον παρόξηναν σε ζηλοτυπία με τις αμαρτίες τους που αμάρτησαν, περισσότερο από όλα όσα έπραξαν οι πατέρες τους. Επειδή και αυτοί έκτισαν για τον εαυτό τους ψηλούς τόπους και έκαναν αγάλματα και άλση επάνω σε κάθε ψηλό λόφο και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Και ακόμα υπήρχαν στη γη και σοδομίτες και έκαναν σύμφωνα με όλα τα δελήγματα των εθνών που ο Κύριος έδιωξε μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και τον 5ο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ ανέβηκε ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά. Πήρε τα πάντα. Πήρε ακόμη όλες τις χρυσές ασπίδες που είχε κάνει ο Σολομώντας. Και αντί για αυτές, ο βασιλιάς Ροβοάμ έκανε χάλκινες ασπίδες και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχόντων των δορυφόρων που φύλαγαν τη θύρα του παλατιού του βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς έμπαινε στον οίκο του Κυρίου, τις βάσταζαν οι δορυφόροι. Έπειτα, τις ξανάφερναν στο οίκημα των δορυφόρων. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ροβοάμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στο Ροβοάμ και τον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες. Και ο Ροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αβιάμ, ο γιος του. Η Ιερεμίας, 44ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία για όλους τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη γη της Αιγύπτου, αυτών που κατοικούσαν στη Μιγδόλ και στην Τάφνης και στην Οφ και στη γη Παθρός, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εσείς είδατε όλα τα κακά που έφερα επάνω στην Ιερουσαλήμ και επάνω σε όλες τις πόλεις του Ιούδα. Και δέστε, αυτές είναι σήμερα έρημες και δεν υπάρχει κάποιος να κατοικεί σε αυτές. Εξαιτίας της κακίας τους που έπραξαν για να με παρουργήσουν, πηγαίνοντας να θυμιάζουν και να λατρεύουν άλλους θεούς που αυτοί δεν είχαν γνωρίσει ούτε εσείς ούτε οι πατέρες σας. Και έστειλα σε εσάς όλους τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας «Μη πράτετε αυτό το βδελιρό πράγμα που εγώ μισώ». Αλλά δεν άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους για να επιστρέψουν από την κακία τους, ώστε να μην θυμιάζουν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό ξεχύθηκε η οργή μου και ο θυμός μου και άναψε στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημες, άβατες μέχρι αυτή την ημέρα. Και τώρα, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί εσείς πράτετε το μεγάλο αυτό κακό ενάντια στις ψυχές σας, ώστε να αφανίσετε από σας άνδρα και γυναίκα, νήπιο και θυλάζον, ανάμεσα από τον Ιούδα, για να μην μείνει σε σας υπόλοιπο. Παροργίζοντας εμένα με τα έργα των χεριών σας, θυμιάζοντας σε άλλους θεούς στη γη της Αιγύπτου, όπου ήρθατε να παρικήσετε εκεί, ώστε να αφανίσετε τον εαυτό σας και να γίνετε κατάρα και όνειδος ανάμεσα σε όλα τα έθνη της γης. Μήπως λησμονήσατε τις κακίες των πατέρων σας και τις κακίες των βασιλιάδων του Ιούδα και τις κακίες αυτών των γυναικών και τις κακίες σας και τις κακίες των γυναικών σας που έπραξαν στη γη του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ. Δεν ταπεινώθηκαν μέχρι αυτή την ημέρα, ούτε φοβήθηκαν, ούτε περπάτησαν στον νόμο μου και στα διατάγματά μου που είχα βάλει μπροστά σας και μπροστά στους πατέρες σας. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον σας για κακό και για να εξολοθρεύσω ολόκληρο τον Ιούδα. Και θα πάρω τους υπόλοιπους του Ιούδα που έστησαν το πρόσωπό τους για να πάνε στη γη της Αιγύπτου ώστε να παρικήσουν εκεί και όλοι θα καταναλωθούν μέσα στη γη της Αιγύπτου. Θα πέσουν από μάχαιρα, θα καταναλωθούν από πείνα, από μικρών μέχρι μεγάλων. Θα πεθάνουν από μάχαιρα και από πείνα. Και θα είναι για βδέλυγμα, για θάμβος και για κατάρα και για όνειδος. Επειδή θα επισκεφθώ αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη της Αιγύπτου, όπως επισκέφθηκα την Ιερουσαλήμ με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Και κανένας από τους υπόλοιπους του Ιούδα που απήλθαν στη γη της Αιγύπτου για να παρικήσουν εκεί θα ξεφύγει ή θα διασωθεί για να επιστρέψει στη γη του Ιούδα, στην οποία αυτοί έχουν προσιλωμένη την ψυχή τους για να επιστρέψουν να κατοικήσουν εκεί, επειδή δεν θα επιστρέψουν παρά μόνο οι διασωσμένοι. Και όλοι οι άνδρες, αυτοί που γνωρίζουν ότι οι γυναίκες τους θυμίαζαν σε άλλους θεούς, όλες οι γυναίκες που παραστέγονταν, μια μεγάλη συγκέντρωση, και ολόκληρος ο λαός, αυτοί που κατοικούσαν στη γη της Αιγύπτου, στην Παρθός, απάντησαν προς τον Ιερεμία λέγοντας «Για το λόγο που μας μίλησες στο όνομα του Κυρίου, δεν θα σε ακούσουμε. Αλλά θα κάνουμε οπωσδήποτε κάθε πράγμα που βγαίνει από το στόμα μας για να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές όπως κάναμε εμείς και οι πατέρες μας, οι βασιλιάδες μας και οι άρχοντές μας μέσα στις πόλεις του Ιούδα και μέσα στις πλατείες της Ιερουσαλήμ. Και χορταίναμε ψωμί και περνούσαμε καλά και κακό δεν βλέπαμε. Αλλά από τότε που σταματήσαμε να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές, στερηθήκαμε τα πάντα και καταναλωθήκαμε με μάχαιρα και με πείνα. Και όταν εμείς θυμιάζαμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και κάναμε σε αυτήν σπονδές, μήπως χωρίς τους άνδρες μας κάναμε εμείς σε αυτήν γλυκίσματα για να την προσκυνάμε και κάναμε σε αυτήν σπονδές? Και ο Ιερεμίας είπε σε ολόκληρο το λαό, στους άνδρες και στις γυναίκες, και σε ολόκληρο το λαό που το απάντησαν με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας «Μήπως το θυμίαμα που θυμιάζατε στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ εσείς και οι πατέρες σας, οι βασιλιάδες σας και οι άρχοντές σας και ο λαός του τόπου, δεν το θυμήθηκε ο Κύριος και δεν ανέβηκε στην καρδιά του. Ώστε ο Κύριος δεν μπόρεσε πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των δελιγμάτων που κάνατε. Γι' αυτό η γη σας έγινε ερήμωση και θάμβος και κατάρα, χωρίς κάτοικο μέχρι αυτή την ημέρα. Επειδή θυμιάζατε και επειδή αμαρτάνατε στον Κύριο και δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου, ούτε περπατήσατε στον νόμο του και στα διατάγματά του και στα μαρτύρια του. Γι' αυτό συνέβη και σε εσάς αυτό το κακό μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Ιερεμίας είπε σε ολόκληρο το λαό και σε όλες τις γυναίκες, «Ακούστε το λόγο του Κυρίου, ολόκληρος ο Ιούδας που βρίσκεται στη γη της Αιγύπτου». Έτσι μίλησε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας, «Εσείς και οι γυναίκες σας και μιλήσατε με το στόμα σας και εκτελέσατε με τα χέρια σας, λέγοντας, θα εκπληρώσουμε οπωσδήποτε τις ευχές μας που ευχηθήκαμε να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές. Οπωσδήποτε λοιπόν θα εκπληρώσετε τις ευχές σας και εξάπαντος θα εκτελέσετε τις ευχές σας». Γι' αυτό, ακούστε το λόγο του Κυρίου, ολόκληρος ο Ιούδας, που κατοικείται στη γη της Αιγύπτου. Δέστε, ορκίστηκα στο μεγάλο μου όνομα, λέει ο Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θα ονομαστεί πλέον στο στόμα κανενός άνδρα του Ιούδα, σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, ώστε να λέει «Ζει ο Κύριος ο Θεός». Δέστε, θα αγρυπνώ επάνω τους για κακό και όχι για καλό. Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα που είναι στη γη της Αιγύπτου θα καταναλωθούν από μάχαιρα και από πείνα μέχρι ότου εκλείψουν. Ενώ οι διασωσμένοι από τη μάχαιρα, λίγοι σε αριθμό, θα επιστρέψουν από την Αίγυπτο στη γη του Ιούδα. Και όλοι οι υπόλοιποι του Ιούδα που είχαν φύγει στη γη της Αιγύπτου για να παρικήσουν εκεί, θα γνωρίσουν τι νοσολόγος θα εκπληρωθεί, ο δικός μου ή ο δικός τους. «Και τούτο θα είναι το σημάδι σε εσάς», λέει ο Κύριος, «ότι εγώ θα σας τιμωρήσω σε αυτό τον τόπο, για να γνωρίσετε ότι τα λόγια μου θα εκπληρωθούν εναντίον σας για κακό, οπωσδήποτε». Έτσι λέει ο Κύριος. «Δέστε, εγώ θα παραδώσω τον Φαραώ Ουαφρή, το βασιλιά της Αιγύπτου, στο χέρι των εχθρών του και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή του, όπως παρέδωσα το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του εχθρού του, και ο οποίος ζητούσε την ψυχή του».
2: Πρώτη Ιωάννου, κεφάλαιο τρίτο. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και πραγματικά είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως, όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να απομακρύνει τις αμαρτίες από τους ανθρώπους, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει, κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σας μισεί. Εμείς ξέρουμε πως από την περιοχή του θανάτου έχουμε περάσει στην περιοχή της ζωής και αυτό έγινε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει παραμένει στην περιοχή του θανάτου. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη τον αδερφό μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδησή μας και τα ξέρει όλα. Έτσι αγαπητοί μου, όταν η καρδιά πάβει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού και μας δίνει ό,τι του ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές του και κάνουμε ό,τι του είναι αρεστό. Αυτή είναι η εντολή του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του, του Ιησού Χριστού, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές του, μένει ενωμένος μαζί του και εκείνος με αυτόν. Το ξέρουμε πως ο Θεός ζει μέσα μας και ανάμεσά μας από το πνεύμα που μας έδωσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τώρα ζητάμε το χρήσμα στο λόγο σου επάνω, Κύριε. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμή σου. Από την ανανέωσή σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από τη φωτιά του πνεύματος σου εντός μας, Ιησού. Έλα και διέγειρε το λαό σου σήμερα. Διέγειρε την πίστη μας, Κύριε. Την όρασή μας. Όξινε την εσύ, Κύριε, δια του πνεύματός σου. Άνοιξε τους λόγους σου, Κύριε. Πλάτινε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Άνοιξε τα μάτια των καρδιών μας. Να βλέπουμε όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, Κύριε. Και να ζούμε δια του πνεύματός σου εν δυνάμει, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Το τελευταίο κήρυγμα που έκανα ήταν από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 30. Λέει, και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένοντες τον Κύριο. Θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα ως αετή. Θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια προφητική εικόνα, παρηγορητική, γεμάτη ενίσχυση για τους πιστούς των τελευταίων ημερών. Πιστεύω είναι ιδιαίτερα για μας γραμμένο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποταχθεί στη φθορά. Συμφωνούμε? Ο λόγος του το λέει. Γιατί είναι υποταγμένος στη φθορά? Γιατί μπήκε η αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία, μπαίνει η φθορά. Μπαίνει η φθορά. Να σας διαβάσω μερικά εδάφια λίγο. Ρωμαίος 8:21 λέει, «Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ζούμε λοιπόν σε μια κτήση η οποία είναι σε δουλεία προς τη φθορά. Όλα φθήρονται. Έτσι το λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Τίποτα δεν βλέπουμε να, από μόνο του να γίνεται πιο ωραίο. Βλέπουμε το κάθε τι να χαλάει σιγά σιγά. Ένα ωραίο σπίτι, αν δεν το φροντίσεις, θα πέσει. Φθορά. Ψαλμός 103:4 λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Η ζωή μας φθήρεται. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας μεγαλώνει, έρχεται η φθορά και το νιώθουμε. Το νιώθουμε. Αχ, το πόδι μου, αχ, ο γόνας μου, το γόνατό μου, η καρδιά μου, το ένα μου και το άλλο μου. Φθορά. Αλλά τι λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Αμήν. Δηλαδή κάτι κάνει ο Θεός στα παιδιά του, σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν. Έχει έλεος, έχει χάρη και δια του Ιησού Χριστού μας έχει προμηθεύσει δύναμη θεραπείας. Δύναμη θεραπείας. Όχι ότι ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, πάντα ισχυροί, πάντα δυνατοί, αλλά αν αρρωστήσουμε, έχει έλεος και χάρη για μας. Πόσοι έχουμε γευθεί τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Εγώ πρέπει να σηκώσω και τα πόδια μου μαζί. Αμήν. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Ψαλμός 107:20 λέει, αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ακόμα και οι παρέες που κάνουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά στο σχολείο. Ακούστε τι λέει, Α' Κορινθίους 15:33. Μη πλανάστε. Φθήρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Τι κάνουν τα καλά ήθη, οι κακές είναι αναστροφές. Τα φθήρουν. Τα φθήρουν. Δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν, μαλώνουν. Περνάει μέσα αυτό. Φθήρεσαι. Πώς το έχουμε, φθήρεσαι. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα φθήρει τον εαυτό του. Με καταχρήσεις. Αλλά τι λέει, Α' Κορινθίους 3:17. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί. Είμαστε υπεύθυνοι. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, ποιος είναι αυτός ο ναός? Το σώμα μας. Γιατί μέσα εδώ κατοικεί ο Ιησούς. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθήρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Ζούμε λοιπόν μέσα στη φθορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κοιτάξτε ο Θεός τώρα τι έχει δώσει στον αγαπητό λαό του. Σε αυτούς που τον πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν τους λόγους του. Σε αυτούς που έχουν κάνει συνθήκη επί της θυσίας. Και είναι όντως τέκνα του Θεού. Άγιοι του Κυρίου. Λέει, προσμένονται στον Κύριο. Μιλήσαμε για την προσμονή, θυμάστε. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει την δύναμή τους. Γιατί χρειάζεται ανανέωση η δύναμή μας? Είναι σαν την μπαταρία. Μια μπαταρία έχει ρεύμα, αλλά τη χρησιμοποιείς. Κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να την ξαναβάλεις να ξαναγεμίσει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Θα ανανεώσει τη δύναμή τους, λέει. Και ακούστε τώρα τι λέει. Τρία πράγματα μας λέει. Θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετή. Ένα, ύψωση. Το δεύτερο, θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Τρίτο, θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Και μου έφερε ο Κύριος μπροστά μου να την εικόνα, την όραση αυτή που βλέπουμε στον Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο με τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι συμβολισμοί του σώματος του Κυρίου στις τελευταίες μέρες. Σύμβολα. Και βλέπουμε ότι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ανθρώπου, αετού, λέοντα και μόσου. Τέσσερα πρόσωπα. Και έχουν τέσσερα φτερά και σκεπάζουν το σώμα τους. Αφού έχουμε τον αετό, άρα τι φτερά είναι αυτά? Τι φτερά είναι? Εάν ήθελε φτερά, από ποιο πουλί θα διάλεγες φτερά? Του αετού. Υπάρχουν αετοί πέρα στις Άνδης, στη νότια Αμερική, που είναι 2 μέτρα άνοιγμα έχουν και παραπάνω. Τεράστια. Τα φτερά συμβολίζουν πνευματική δύναμη ανύψωσης. Ανύψωσης. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε, αδερφοί? Γιατί πρέπει να σηκωθούμε με τα φτερά? Θα ανεβούν με πτέρυγες. Γιατί εδώ κάτω βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε το φρόνημα του κόσμου, βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία και η ανομία που πληθύνεται. Το προφήτευσε ο Κύριος. Η ανομία τι θα κάνει? Θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αλλά χρειαζόμαστε τα φτερά. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη ανύψωσης και αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Τι άλλο λέει? Θέλουσε τρέξει. Θυμάστε, όσοι έχουμε κάνει το Δανείλη, όσοι έχουμε διαβάσει, ότι τα τέσσερα αυτά χερουβίμ, που στην ουσία ήταν ένα χερούβ, αλλά μετά το ανοίγει και μας δείχνει ότι είναι τέσσερα, τι έκαναν? Έτρεχαν με ταχύτητα στραπής. Από πάνω τους ο θρόνος του Κυρίου με κρύσταλλο όψης φοβερού κρυστάλλου, δείχνει την καθαρότητα, τη βάση του θρόνου. Και καθώς ο Κύριος διάταζε, αυτά έτρεχαν σε ευθείες γραμμές, πάντα, όχι σκολιά. Έτρεχαν. Ή περπατούσαν, τα λέει, πηγαίνει στο... Δεν θέλω να πάω τώρα εκεί, απλά σας το λέω σαν αναφορά. Ή ανέβαιναν, ή έτρεχαν, ή περπατούσαν. Αλλά η δύναμή τους που ήταν. Η δύναμή τους ήταν μέσα τους. Μέσα τους υπήρχε αυτό το πυρ. Φωτιά. Γι' αυτό και ονομάζονται σε μια άλλη προφητεία στον Ισαΐα στο 6, ονομάζονται πώς? Σεραφείμ. Φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Η φωτιά που βλέπουμε μέσα στα χερουβείμ είναι το Πνεύμα το Άγιο του, με το οποίο ο Κύριος σε βάπτισε και είναι μέσα σου. Αλλά η φωτιά αυτή χρειάζεται ανανέωση. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό καθόμαστε στα γόνατα. Γι' αυτό ανοίγουμε το λόγο και μελετάμε. Για να ανανεωθούν οι πνευματικές μας δυνάμεις. Αμήν. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Με τη χρήση λιγοστεύει, κουραζόμαστε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, έλα κοντά μου, εγώ θα σε ανανεώσω. Θα σε ανανεώσω. Βλέπω καμιά φορά άτομα συνομήλικους μου. Έτσι. Και είναι, εντάξει, και εγώ είμαι ηλικιωμένος, αλλά αυτοί είναι πολύ γέροι. Γιατί ο Κύριος μας ανανεώνει, αδερφοί. Αμήν. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για να το έχουν υπόψη οι αδερφές. Είπαμε, το καλύτερο lifting το κάνει ο Κύριος στην προσευχή. Όταν αφήνεις τα βάρη σου, αφήνεις όλη τη μέρημνά σου, τις πιέσεις που νιώθεις στον Κύριο και αφήνεις το φως του να σε πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και φαίνεται στο πρόσωπο. Φαίνεται. Όπως είπα πριν, ο Κύριος είναι εκθήσεως πνεύμα ανανέωσης. Πνεύμα ανάστασης και ζωής. Στον Ιωάννη 5:21 λέει ο Κύριος, επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Γιατί ο Υιός ζωοποιεί και αυτός? Γιατί τη δύναμη της ζωοποίησης που είναι το πλήρωμα του Θεού, την έδωσε ο Θεός στον Υιό. Στον Ιωάννη στο 6:63 λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Θέλει ζωοποίηση, ζήτα τον Κύριο, την παρουσία του, το πνεύμα του, μείνε εκεί και θα έρθει ζωοποίηση και ανανέωση από το πνεύμα του. Αμήν. Πολλές φορές έχονται σκέψεις σκοτεινές. Μας κλείνουν την οδό της ζωής. Δεν βλέπουμε διέξοδο και αυτό μας φέρνει σε πίεση, άγχος, μελαγχολία και ένα σωρό άλλα. Γιατί ίσως δεν βλέπουμε αυτά που επιθυμούμε να γίνονται. Είναι ώρα να πας στον Κύριο. Να έρθει το πνεύμα της ζωοποίησης. Β' Κορινθίους 3:6. Όσοι και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θα ανατώνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θέλω να κολλήσει αυτό σήμερα μέσα μας και να ανοίξουμε στον Κύριο. Πόσοι έχουμε ανάγκη από ανανέωση, αδερφοί? Αμήν. Όλοι. Όλοι. Λέει ο Ψαλμοδός το 138:7. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Πόσοι περνάνε από στενοχωρία? Σηκώσε το χέρι. Κύριε, εσύ υποσχέθηκες ότι εάν τα τέκνα σου περνάνε μέσα από στενοχώρια, ότι θα τους ζωοποιήσεις, Κύριε. Και ζητάμε αυτή τη ζωοποίηση να περάσει μέσα στη ζωή όλων των αδελφών, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομά σου, Κύριε. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και δεξιά σου θέλει με σώσει, λέει. Ρωμαίους 8:11. Εάν δε κατοικίαν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ποιος ανάστησε τον Ιησού εκ νεκρών? Ο Πατέρας. Ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, ο Πατέρας, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε, ήδη κατοικεί μέσα μας το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα της απολύτρωσης, με το οποίο σφραγιστήκαμε. Δεν πρέπει αυτά να φεύγουν από τη διάνοιά μας, να τα σβήνει ο εχθρός και να νιώθουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι και μόνοι μας. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Ο Θεός προμήθευσε ζωή άφθονη και ευλογία σε κάθε περίσταση. Ώστε και ο Παύλος να λέει «εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». «Εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». Αυτό είναι που κάνει τους δαίμονες νευρικούς. Κάνουν τα πάντα να ρίξουν τον πιστό και αντί να πέσει, χαίρεται. Γιατί ελπίζουμε στον ζωοποιούντα. Αμήν. Ένα-δυο εδάφια ακόμα γι' αυτό. Α Τιμωθέο 6:13 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα. Είσαι μέσα στα πάντα. Αμήν. Αμήν. Τίτος 3:5. Ουχή εξέργων δικαιοσύνης. Δεν δικαιωθήκαμε από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτό έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγγενεσίας και ακούστε, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ανακαινίζει. Τι θα πει ανακαινίζει? Το σπίτι θέλει ανακαίνιση, δηλαδή τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τα μερεμέτια, να το βάψεις, να... Ό,τι έχει γκρεμίσει να τακτοποιηθεί και να ξαναγίνει καινούριο πάλι. Ανακαίνιση, μόνο που η ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής. Δεν είναι στιγμιά. Ξεκινάει, αμήν, ξεκινάει, αλλά είναι συνεχιζόμενη μέσα στη ζωή μας. Συνέχεια. Η αμαρτία, αδελφοί, είναι, είπαμε, ενέργεια. Και όταν αμαρτάνει κανείς, φέρνει νέκρα μέσα στο πνεύμα μας. Νεκρώνει η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Φέρνει νέκρα. Ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, αμάρτησε. Αμάρτησε πολύ άσχημα. Διέγειρε το Πνεύμα του Θεού εναντίον του. Και αφού τον έλεγξε ο Θεός, μετανόησε, έρχεται και ζητάει αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Πόσοι έχουμε ανάγκη για αποκατάσταση? Αμήν. Δεν θα σε στρέψει πίσω ο Κύριος ποτέ. Δεν θα σε αρνηθεί. Γιατί σε αγαπάει. Είναι Θεός αγαθός. Αγαθοποιός είναι ο Θεός. Αγαπάει τα παιδιά του. Και λέει στον 21ο Ψαλμό στο 10, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ». Γιατί είχε βρωμήσει η καρδιά του. Όχι μόνο η μοιχεία, είναι και ο φόνος που έκανε. Τα ψέματα που είπε. Η υποκρισία. Σκανδάλισε ένα λαό ολόκληρο. Και όμως έχει την πίστη να πάει μπροστά στο Θεό και να ζητήσει «Χτίσε καρδιά καθαρή μέσα μου, Κύριε». Τι θέλουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί? Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πλούτος από μια καθαρή καρδιά. Απονήρευτη καρδιά. Χωρίς κακία. Χωρίς φθόνο. Χωρίς σέριδα. Χωρίς ζήλια και όλα τα παρεμφερή. και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Κοιτάξτε τι έπαθε ο Δαβίδ. Σκόνταψε, έπεσε και ζητάει τώρα μια καινούρια καρδιά να την χτίσει ο Θεός μέσα του, γιατί είχε χαλάσει η καρδιά του αυτά που έκανε, και ζητάει πνεύμα ευθές να ανανεωθεί μέσα του από τον Θεό. Λέει, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μια καθαρή καρδιά. Ένα ευθές πνεύμα. Ευθές. Βλέπεις τον αδερφό σου και βλέπεις μια ευθεία. Πόσοι το χαιρόμαστε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος που σου δίνει ο Κύριος. Ζήσε τον. Λέει επίσης στην Εφεσίους 4:23, λέει, και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοού σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοού σας. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε, από ό,τι διαβάζουμε. Η ανανέωση του πνεύματος του νοός. Τι είναι το πνεύμα του νοός? Το πνεύμα του νου.

Είπαμε, φθείρει ο πονηρός. Φθείρει το φρόνημα του κόσμου που είναι το φρόνημα του εχθρού. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανανεώνουμε το πνεύμα του νοός. Να επιστρέφουμε δηλαδή στο νου του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανανεώνεται η έμπνευση μέσα μας, ώστε όλο και περισσότερο να κινούμαστε στο να ζούμε για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα του εαυτού μας. Μεγάλη αρρώστια αυτό. Και ο Θεός να μας απαλλάξει. Με κίνητρο να ζήσουμε τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού παρά για τον αυτοεξευτελισμό μας. Ο άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, εγώ, εμένα, σε μένα, για μένα και δεν βλέπει τίποτε άλλο, αυτοεξευτελίζεται. Το βλέπουν όλοι εκτός τον ίδιο. Και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αναντικατάστατη αξία μέσα τους, για την οποία ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και αυτό κάθε παιδί Θεού το σέβεται. Το σέβεται. Ακούστε τι λέει ο Κύριος με τον Εζεκίλ. Λέει, Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών από πάνω σας, πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις αυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Θέλουμε την ανανέωση, αδελφοί. Ωραία. Βάλε μια τελεία και πες, Κύριε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, θέλω να ανανεωθώ. Θέλω να ανακτήσω δυνάμεις. Σας είχα πει για τον αετό, όταν τα φτερά του παλιώνουν και φθύρονται, δεν μπορεί να πετάξει. Τα νύχια του χαλάνε και το ράμφος του χαλάει. Και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Ξέρετε τι κάνει. Μπαίνει σε μια σχισμή ενός βράχου, για να είναι προστατευμένος. Δεν τρώει και χτυπάει το ράμφος του δεξιά και αριστερά στο βράχο και το ξεκολλάει. Φεύγει το ράμφος του. Το ίδιο και τα νύχια του. Φεύγουν και τα νύχια και τα φτερά του μαδάνε. Και λες, πάει ο αετός. Αλλά μετά από λίγο βγαίνει καινούριο ράμφος, καινούρια νύχια και καινούρια φτερά. Και ανανεώνει τη δύναμή του, αετός είναι ξανά νέος. Επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, γι' αυτό σου λέει, έλα στη σχισμή μέσα. Να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. Πολλό λόγιο. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι που ο Κύριος θέλει να ανανεώσουμε τη δύναμή μας. Μη αποκάμεις. Ζήτα τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Είναι κάτι που έχω περάσει επανειλημμένα από αυτό, όχι μία φορά. Επανειλημμένα. Και τελικά έμαθα το μάθημα. Λέω, okay, Κύριε, θα μπω στη σχισμή. Και κάθε φορά ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Κάμετε σε αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Μην μένεις στα παλιά. Μην είσαι κλειδωμένος σε σκοτεινά πράγματα, άχρηστα. Λες, όχι, Κύριε. Ρώτησε τον εαυτό σου μια στιγμή. Κύριε, το πνεύμα του νόου που έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή είναι το δικό σου. Ταιριάζει με το δικό σου. Η έμπνευση, το κίνητρο που έχω για ό,τι κάνω, είσαι εσύ. Ή αυτά που σκέφτομαι είναι διάφορα το θέλημά σου. Ο Παύλος Εφεσίους το 1:17 λέει, προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας. Αλλά στο κείμενο λέει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Έχει η καρδιά οφθαλμούς. Τι λέτε, έχει. Βέβαια έχει. Μόνο που δεν είναι σαν αυτά τα μάτια.

0: Είναι διαφορετικά τα μάτια της καρδιάς. Είναι το πώς κοιτάς, πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς και ό,τι κοιτάς. Ώστε μέσα η καρδιά σου να πάλεται για το θέλημα του Κυρίου. Να βλέπεις τους άλλους με τα μάτια του Κυρίου. Με το πνεύμα το δικό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας. Μην το κάνεις αυτό. Προσεύχου. Προσεύχου. Και ζήτα ο Κύριος να φωτίσει το πνεύμα του νόους, τους οφθαλμούς της καρδιάς, για να έρθει ανανέωση. Και έχω δει τον Κύριο να ανανεώνει άτομα. Αμήν. Ρωμαίους 12:2 λέει «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε». Η πιο ωραία εικόνα της μεταμόρφωσης ποια είναι, αδερφή, στη φύση. Έχουμε μια κάμπια, ένα σκουλίκι, φτιάχνει το κουκούλι του και μετά τι βγαίνει. Μεταμόρφωση. Η χρυσαλίδα μέσα από ένα κουκούλι, ένα σκουλίκι. Έτσι θα μεταμορφωθούμε μια μέρα, αδελφοί. Το θνητό θα ντυθεί αθανασία και το φθαρτό αυταρσία. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Για να γίνει αυτό λέει, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Βρες πού έχεις κολλήσει. Πού έχει κολλήσει το μυαλό σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Τέρμα, είναι κολλημένοι. Εγώ δεν είμαι. Τότε έγινε αυτό, μου κάνανε αυτό, είπαν έτσι. Που οι άλλοι τα έχουν ξεχάσει, έχουν προχωρήσει μπροστά. Το άτομο αυτό είναι κολλημένο. Πρέπει να ξεκολλήσεις, αν έχεις κολλήσει. Να ανανεώσεις το νου, το πνεύμα του νου, στην καρδιά σου. Μη κάθεσαι εκεί. Μη κάθεσαι. Σκέψου ότι τρέχουμε μπροστά, σαν τον Ηλία. Μπροστά από τους ύπους είμαστε. Πριν έρθουν οι τέσσερις ύποι, οι πρώτοι, του Αντίχριστου. Είναι ο Αντίχριστος, πόλεμος, πείνα, θάνατος. Τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Πριν από εκεί, πρέπει εμείς να τρέξουμε μπροστά. Τι λέει, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Γιατί έτρεξε ο Ηλίας? Γιατί ο Κύριος, λέει, συνέσφιξε την οσφή αυτού. Του δώσε υπερφυσική δύναμη. Το ίδιο ο Κύριος θα κάνει και το κάνει με το σώμα του, με τους Αγίους του, τώρα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από το νου. Αντί να έχω το δικό μου νου, το δικό μου τρόπο, αυτό θέλω εγώ, αυτό δεν θα με αλλάξει κανείς εμένα, εγώ έτσι είμαι. Αυτό είναι το παλιό. Ο Κύριος θέλει να πάρει το νου του Χριστού. Τον θέλουμε, αδελφοί? Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Πιο λαμπρό, πιο όμορφο, πιο ένδοξο. Πιο αγνό, πιο καθαρό. Από το νου του Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε εδώ κάτω για να τον αποκτήσουμε. Όλα τα άλλα είναι παραφερνάλια. Υπάρχουν και γίνονται για να γίνει αυτή η εργασία μέσα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ανανέωση του νοός, σύμφωνα με το Ρωμαίους 12:2 που διαβάσαμε, σημαίνει να ερμηνεύεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού. Και μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι να βλέπεις τη ζωή. Παρά μέσω των οφθαλμών της εμπειρίας σου, των τραυμάτων που έχεις περάσει, των πληγών που έχεις περάσει ή των προτιμήσεων ή των απόψεων άλλων. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω λέει αυτό και εκείνο. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριός μου. Σε αυτόν θα δώσω λόγο. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε στο βήμα, κανένας από τον κόσμο θα είναι εκεί. Κανείς. Εσύ και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 4:16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Να το πούμε όλοι μαζί. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται κατά κάθε ημέρα. Αμήν. Θα πάρουν δύναμη, θα υψωθούν όσοι περιμένουν τον Κύριο. Κολοσσαείς 3:10, ενδύθητε τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο. Δεν λέει τον ανακαινισμένο, λέει τον ανακαινιζόμενο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας πλέον, αν δεν έχει γίνει ήδη. Που ανακαινίζεται συνέχεια. Μην δέχεσαι να είσαι κολλημένος σε καταστάσεις οι οποίες σε τραβάνε κάτω. Έχει ο Θεός αντισταθμιστικές δυνάμεις να σε σηκώσει. Γι' αυτό σου δίνει τα φτερά. Να σε βγάλει μέσα από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Μπορεί ο Κύριος. Και να βάλει ύμνο στα χείλη σου. Να βάλει ψαλμό. Λέει στον ψαλμό 103:5, λέει, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Θα είναι ο Κύριος συνέχεια στη ζωή σου. Μέχρι το βαθύ γύρα σου. Και θα σε χορτάσει με αγαθά. Θα πούμε αμήν. Πώς είσαι του είναι. Μην είναι πιστός, μην είναι πιστός, μην είναι πιστή. Και λέει μετά, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Τι διαβάσαμε, αν ο εσωτερικός άνθρωπος φύρεται και θέλουμε σιγά σιγά το μπαστινάκι, ο μη γέννητο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να το χρειαστούμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Αμήν. Πρόσεξέ το αυτό. Μην το χάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι το πυρ, το συστροφόμενο μέσα στα χερουβίμ. Ανανεούται η δύναμη σου ως του αετού. Λέει ο Ιώβ, όταν ήταν νέος, θυμάται, στο 29 κεφάλαιο, 20 εδάφιο, λέει, «Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή». Πριν αρρωστήσει. Αλλά πέστε μου, και μετά που αρρώστησε, ο Θεός τον ανανέωσε. Ω, του έδωσε ένα σωρό ζωή, καινούργια παιδιά, καινούργια υπάρχοντα, τον ανανέωσε. Σε έχω πει μια παροιμία, έμαθε αδερφός ο Ιουλιάν. Είναι στον Κύριο. Από τη Βουλγαρία, τσιγκάνος. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς έχουμε μπλέξει η Λία, τι θα κάνουμε. Λέει, αδερφέ, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το γάιδαρό του φορτωμένο στη λάσπη. Αμήν. Δεν σ' αφήνει. Γιατί είναι πιστός και σ' αγαπάει. Θα σε δοκιμάσει, γιατί δεν θέλει μαμόθρευτα. Η μπαμπόθρευτα. Δεν θέλει ιούς του ηλί, οφνή και φινές. μπαμπάδες που να δοξάζουν τους θεούς τους πιο πολύ από τον Κύριο. Γι' αυτό και μας περνάει μέσα από παιδεία. Γιατί μας παραδέχεται ως Υιούς. Ό,τι να ο Κύριος αγαπά, ελέγχεται και παιδεύει και μαστιγώνει τις ζωές που παραδέχεται. Αμήν. Αυτό δεν το γλιτώνει κανείς την παιδεία. Εάν την γλιτώσεις, δεν είσαι γιος, δεν είσαι κόρη. Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατείνετο. Στο κείμενο διάβασα το εβραϊκό, λέει, ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο μου ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο τι συμβολίζει, είπαμε. Προσευχή. Θα σε ανανεώσει στην προσευχή. Θα σου δώσει δύναμη προσευχής. Έντονης προσευχής. Ο Σαμουήλ βοούσε στο Θεό και άκουγε ο Κύριος. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι, βόησε στον Κύριο, έστειλε βροντές, τους κατατρόπωσε. Μας ακούει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Αν και δεν μας αξίζει, αλλά μας ακούει. Κάτι άλλο που ανανεώνεται συνέχεια είναι το έλεος του Κυρίου. Λέει ο Ιερεμίας στους Τρίνους, 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Ραχαμίμ στα εβραϊκά. Ραχαμίμ, η κτιρμή, τα σπλάχνα του Θεού. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει, το έλεος και η κτιρμή του. Κάθε πρωί σου το ανανεώνει. Είναι σαν την κάρτα του τηλεφώνου που μιλάς και κατεβαίνει και μετά τη βλέπεις σου, γεμάτη πάλι. Αμήν. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Προσέξτε, γράφει τους θρήνους ο Ιερεμίας. Θρηνεί την πτώση της Ιερουσαλήμ. Θρηνεί το κάψιμο του ναού, την καταστροφή. Και όμως κοιτάξτε τι λέει μέσα το πνεύμα του για τον Κύριο. Πιο κάτω λέει θρήνους 5:21. Επίστρεψον ημάς Κύριε προσέ και θέλουμε να επιστραφεί. Ανανέωσον τα σημέρα σημών ως το πρώτερον. Πόσοι αναπολούν έτσι ένδοξες μέρες που πέρασαν. Ω, θυμάμαι τότε που έγινε αυτό και ο Κύριος έκανε έτσι. Πόσοι έχουμε τέτοιες ομολογίες. Ωραία. Ο Κύριος θα τις ανανεώσει και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ένδοξες. Αυτό θα πει να ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Ισαΐες 40:29. Δίδει ισχύν εις τους ηττωνημένους. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, δεν φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτά. Θα σου δώσει ισχύ ο Κύριος. Και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Είναι για μας αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νέοι θέλουν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να αδυνατήσει παντάπαση. Όποιος δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Κύριο, να δράξει τις υποσχέσεις του και να τις εξητήσει, να τις απαιτήσει με πίστη, θα τονίσει. Θα τονίσει. Ισαΐες 41:10 λέει, μη φοβού. Μ' αρέσει αυτό. Μη φοβού. Όταν ο Κύριος έλεγε μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Γιατί ο φόβος είναι πόρτα. Προσέξτε. Εάν δεις κάτι και στο σώμα σου και αυτά, τι έχω, τι έχω, μη φοβάσαι. Ο φόβος ανοίγει πράγματα και μπορεί ο εχθρός να κάνει ζημιά. Κύριε, εσύ με σκεπάζεις, ό,τι και να είναι στα χέρια σου είναι. Αγέροχος, είσαι γιος του Θεού, κόρη του Θεού. Διότι εγώ είμαι μετά σου, γι' αυτό μη φοβάσαι, μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, σαν άνθρωποι οι οποίοι προσμένουμε τον Κύριο. Πρέπει να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις. Ακούστε ο Παύλος τι έκανε, Φιλιππισίους 3:13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω το βραβείο αυτό. Αλλά ένα πράττω. Τα μένω πίσω. Πιο δυνατά. Άλλη μια. Δεν λέει να τα θυμάμαι σαν την Καμίλα, σαν ελέφαντα. Άστο. Σε ενοχλεί, άστο στα πόδια του Κυρίου. Έχεις δουλειά. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε να είσαι γεμάτος πικρία και θάνατο μέσα σου. Σε κάλεσε να είσαι γεμάτος ζωή και να φέρεις ζωή. Ναι, δημιουργούνται καταστάσεις γύρω μας. Δεν τις θέλουμε. Τα αφήνουμε. Γιατί? Θα δεις τον Κύριο σε λίγο. Ετοιμάσου. Τα μένω πίσω λησμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Άφησε την πίστη σου να τρέξει, να απλωθεί. Πες, Κύριε, άνοιξε την όρασή μου. Δώσ' μου όραση να βλέπω μπροστά. Όχι φαντασίες, του πνεύματος πράγματα. Σας έχω πει πολλές φορές, προσευχόμουν στη Σαλόνικη πριν χρόνια και βλέπω το πάτωμα έγινε Αφρική. Και ήταν χώμα κόκκινο. Δεν ήξερα ότι η Αφρική ήταν όλη κόκκινο χώμα. Όταν πήγα το είδα. Και όταν λερωνόταν τα ρούχα σου, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα. Έχω χάσει ένα κουρτούμι έτσι, τελείωσε, πάει. Όλοι όταν το ξάζουν εκεί πέρα, χορεύουν κάτω χώμα, σκόνη, ζέστη, υδρότας. Πάω και κάθομαι πίσω στην καρέκλα με υδρωμένος, το κουστούμι κόκκινο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω σε όραση να χορεύω και να πηδάω από το ένα κράτος στο άλλο. Ήταν χάρτης και έβλεπα τα σύνορα στο κέντρο της Αφρικής. Και εκεί με έστειλε ο Κύριος. Εκεί με έστειλε. Είδα όραση τις θύρες της Ανατολής, σας το έχω πει. Πριν γίνουν ακόμα. Είδα τη Γεωργία. Που δεν έχω πάει ποτέ, ούτε είδα φωτογραφίες, τίποτα. Και είδα τη Τυφλίδα. Σε όραση. Και ήξερα, είδα τα σπίτια και ήξερα ένα βουνό και ήξερα ότι από μέσα έχει ποτάμι. Όταν φτάναμε τον αδερφό το Ζάλι από το αεροδρόμιο και μπήκαμε στην Τυφλίδα, είδα τα σπίτια. Ζούσα το όνειρο που είχα δει. Και λέω, αδερφέ, πίσω από τα σπίτια αυτά δεν υπάρχει ένα ποτάμι. Ναι, μου λέει. Ζήτα, θα σου δώσει ο Κύριος. Πόσοι πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει προγραμματίσει για να κάνετε έργα για Αυτόν? Ωραία. Τι έργα, πού? Πολλοί νομίζουν ότι το έργο είναι να ανεβούμε εδώ στον άβαλο να κηρύξουμε. Αμήν. Αμήν. Αλλά πόσοι θα κηρύξουμε, πέστε μου. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να τρέφεται σταθερά. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μαγκανοπήγαδο, να βγαίνει κάποιος, να λέει ένα εδάφιο, αμήν, θέλουμε τις προτροπές, θέλουμε τις ομολογίες, πρέπει να υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται στερεή τροφή να μεγαλώνει η Εκκλησία του Θεού. Και αν κάποιος αδερφός είναι χρησμένος και να το κάνει αυτό, δόξα τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά ο Κύριος τι θέλει από σένα? Τι θέλει? Ποιος θα σου δώσει διακονία, ποιος θα σου δείξει? Μπορεί να δείξει σε μένα, τον αδερφό τον Γιάννη, σε κάποιον άλλο εργάτη, να δείξει. Αλλά ποιος πρέπει να έχει πρώτος τη μαρτυρία, λέτε? Εσύ. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Εσύ. Ο Κύριος μίλησε πρώτα στον Παύλο. Μετά στον Ανανία. Και μετά ας πρεσβυτέρου στην Αντιόχεια. Θα σου δώσει οδηγία ο Κύριος. Αλλά πρέπει να είναι η καρδιά σου στραμμένη εκεί. Όχι το τι θες εσύ. Κύριε, εσύ τι θέλεις. Δούλος σου είμαι, δούλη σου. Στέκομαι μπροστά σου, δείξε μου τι θες να κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και θέλω να το πιστοποιήσεις αυτό. Και πιστεύσου τον και θα σου δώσει ο Κύριος πράγματα. Έχει δουλειά για τον κάθε ένα από εμάς. Στα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Δεν σταμάταγε ο Παύλος. Τρέχω προς το σκοπό. Δια το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Πρόσεξε τι σκοπούς βάζεις. Γιατί ο σκοπός σου είναι για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τι είναι αυτό? Η αρπαγή. Όταν συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό τρέχουμε. Θα δούμε τον Κύριο. Θα τον συναντήσουμε. Ένα τελευταίο που χρειάζεται ανανέωση. Που μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Διαβάζω Α Βασιλεών 18:30 είναι όταν ο Ηλίας ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλο, είχε προκαλέσει όλους τους προφήτες του Βάλ, φτιάξανε αυτό το θυσιαστήριό τους, βάλανε πάνω το μόσχο, αλλά όχι φωτιά. Και φωνάζανε, κράζανε, κοβόντουσαν στο Βάλ, τίποτα, καμιά φωτιά. Πού ήταν ο Θεός του Πυρός, προσέξτε. Ο Θεός του Πυρός ήτανε. Και στόχος του Ηλία ήταν να επαναφέρει τον Ισραήλ στη λατρεία του Γιάχουε, του Κυρίου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός πλησίαζε προς αυτόν. Ακούστε πώς ξεκινάει η πνευματική εργασία μέσα μας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το και κρυμνισμένο, τον κρεμισμένο. Ο διάβολος έχει στόχο να γκρεμίζει το θυσιαστήριο του κάθε παιδιού του Θεού. Τι είναι το θυσιαστήριο? Το δικό μας θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο τι γίνεται? Πεθαίνουν πράγματα, καίγονται πράγματα, θυσιάζονται πράγματα. Και λέει στην προς Εβραίους, λέει το 13:10, έχουμε θυσιαστήριο. Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε θυσιαστήριο. Από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες στη σκηνή. Μιλάει για τότε που ήταν ακόμα ο ναός και το ιερατείο και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος τα είχε πια καταργήσει όλα εκείνα. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα άγια άδεια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτα τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς δια να αγιάσει το λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Και ακούστε τώρα τι λέει. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου. Τι μας θυμίζει αυτό από τα λόγια του Κυρίου? Όταν σε καλεί ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Να αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνεί τον κόσμο, να πάρει το σταυρό, τον νόμο. Ό,τι είναι αυτό, διωγμός, απόρριψη, χάσιμο πραγμάτων, προσώπων, σταυρός. Και να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Το να είσαι πρόθυμος να βάζεις τη ζωή σου πάνω στο θυσιαστήριο και να δεις, Κύριε, η ζωή μου ανήκει σε σένα. Δικό σου είμαι, παραδίνομαι. Εκεί να παραδώσεις τις επιθυμίες σου. Που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να παραδώσεις τα θέλω σου. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, τη σάρκα σου. Πρέπει να καεί αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει το θυσιαστήριο εκεί. Εάν είναι γκρεμισμένο και χαρασμένο, δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν θυμάστε, η πιο υποτυπώδης κατασκευή θυσιαστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να πάρεις 12 ακατέργαστες πέτρες και να τις στιβάξεις και επάνω εκεί να βάλεις τα ξύλα και το σφαχτό. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο. Το 12 συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού, την πληρότητα της Βασιλείας, όλη την Εκκλησία. Γιατί ακατέργαστη λήθη? Γιατί ενώ ήμασταν ξένοι για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Και ερχόμαστε ακατέργαστοι για να μας σκεπάσει ο Κύριος και να Τον αφήσουμε να δουλέψει, να εργαστεί, να φτιάξει το έργο Του το πολύτιμο μέσα μας. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Πολλοί το έχουν ξεχάσει. Α, εγώ μια χαρά, ναι. Πότε τελευταία έχεις πάει στο θυσιαστήριο? Να παραδώσεις. Στο θυσιαστήριο επίσης είναι που προσφέρουμε θυσίες ενέσεως. Ψάλαμε. Αμήν. Τι άλλο κάνουμε? Τις προσφορές μας. Ως μία ευωδίας στον Κύριο. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Ο Κύριος θέλει να το ανανεώσεις. Θέλει να το ξαναφτιάξεις. Γιατί τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα, αδελφοί. Ο διάβολος δεν παίζει, η υπερηφάνεια δεν παίζει, ο εγωισμός δεν παίζει. Είναι δυνάμεις που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας και ο Κύριος μας καλεί εκεί. Θέλεις λοιπόν ανανέωση? Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Φέρε πάλι τον εαυτό σου εκεί. Υπόταξε οτιδήποτε είναι το οποίο επιθυμείς και ζητάς που ξέρεις ότι έχει γίνει είδωλο μέσα σου. Πάρ' το και βάλ' το εκεί. Και άστο να καεί. Πολλές φορές ο Θεός περιμένει να Του παραδώσουμε πράγματα για να μας δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κρατάμε τόσο σφιχτά πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ενώ αν τα αφήσουμε, θα σου πει και ωραία, τώρα πάρε παιδί μου. Ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ. Τον είχε θυσιάσει πρώτα εδώ, μέσα. Και πήρε και αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον ανάστενε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα, την εμήν και χάρη. Κατάλαβε γιατί ο Θεός τον έβαζε μέσα από αυτήν την δοκιμασία. Γιατί έπαιρνε μέρος στην καρδιά του πατέρα, ο οποίος είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό. Μόνο που έκανε έκβαση και τον... Και τον έδωσε πίσω παραβολικός. Παραβολικός. Και νίκησε ο Αβραάμ. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πίστης. Μη κρατάς πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άστα. Άφησε τα πίσω. Πήγαινε στο θυσιαστήριο, ξαναβάλε τον εαυτό σου εκεί για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις. Το πνεύμα του νόος. Η οφθαλμή της καρδιάς σου. Ανανεωθείς. Τα κίνητρά σου μέσα. Οι εμπνεύσεις που έχεις θα αλλάξουν. Θα γίνουν πιο βαθιές, πιο ειλικρινείς, πιο άγιες, πιο προσοδοφόρες τα πράγματα του Θεού. Άσκοτε μου παρακαλώ. Όπως σας έχω πει, κάθε κήρυγμα το κάνω πρώτα για μένα. Ναι, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, σαν αχροί δούλοι Σου. Λαός που έχουμε ανάγκη από τη χάρη και το έλεος Σου κάθε μέρα. Γιατί εις πολλά πτωμένα άπαντες, λέει ο λόγος Σου. Και έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την ανανέωση της δύναμής μας. Οδήγησε μας Εσύ. Είσαι ο καλός ποιμένας μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος της ζωής μας. Οδήγησε μας, Κύριε, να αφήσουμε πίσω ό,τι άχρηστο, ό,τι ακάθαρτο, οτιδήποτε κοσμικό, Κύριε, που είναι φορτωμένο με το φρόνημα του εχθρού, και να κοιτάξουμε σε Σένα τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, Κύριε. Θέλουμε να μας ανεβάσεις με τα φτερά, Κύριε. Να ανεβούμε. Είναι ώρα να ανεβεί ο λαός σε άλλα επίπεδα. Είναι ώρα, Κύριε, να τρέξουμε. Είναι ώρα να περπατήσουμε, Κύριε, την οδό Σου. Με δύναμη και δόξα. Είναι ώρα εφροσύνης στην παρουσία Σου, Κύριε. Έλα και έφρανε το λαό Σου. Έφρανε την εκκλησία Σου. Βάλε τέλος σε ταλαιπωρίες του εχθρού, Κύριε Θεέ μου. Είμαστε εδώ για Σένα, Κύριε. Έλα και ανανέωσέ μας. Ανανέωσε το λαό Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Δεχόμαστε και λαμβάνουμε το πνεύμα αυτό της ανανέωσης, Κύριε. Για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα μέχρι να δούμε το πρόσωπό Σου, Κύριε. Και Σου δίνουμε ταπεινά όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία. Θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Ε, και βασίλευσεν ο Αβιάμ επί τον Ιούδαν κατά το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβάμ Ιού του Ναβάτ. 3 έτη εβασίλευσε εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Μάχα, θυγάτηρ του Αβεσσαλών. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας αμαρτίας του πατρός αυτού, τας οποίας έπραξε προ αυτού. Και δεν ήτο η καρδία αυτού τελεία μετά Κυρίου του Θεού αυτού, καθώς η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Αλλ' όμως, χάριν του Δαβίδ, έδωκεν εις αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού, λίχνον εν Ιερουσαλήμ, αναστήσας τον αιών αυτού μετ' αυτόν και στερεώσας την Ιερουσαλήμ. Διότι ο Δαβίδ έκαμνε το ευθές ενώπιον Κυρίου και δεν εξέκλεινε πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού από πάντων όσα προσέταξεν εις αυτόν, εκτός της υποθέσεως ουρίου του Χεταίου. Ήτο δε πόλεμος αναμέσως

0: σαν Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Εδέ λυπέ των πράξεων του Αβιάμ και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και ήτο πόλεμος αναμέσων Αβιάμ και Ιεροβοάμ. Και εκοιμήθη ο Αβιάμ μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν τη πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά, ο γιος αυτού. Και βασίλευσε ο Ασά επί τον Ιούδεν κατά το 20ο έτος του Ιεροβοάμ, βασιλέως του Ισραήλ. Και βασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ έτη 40 και. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Μααχά, θυγάτηρ του Αβεσσαλόμ. Και έκαμνεν ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ, ο πατήρ αυτού. Και αφήρεσεν εκ της γης τους Σοδομήτας και εσήκωσε πάντα τα είδωλα, τα οποία έκαμον οι πατέρες αυτού. Έτι δε και την μητέρα αυτού την Μααχά, και αυτήν απέβαλε του να είναι βασίλισσα, επειδή έκαμεν είδωλον εις Άσος. Και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής, και έκαψεν αυτό πλησίον του χυμάρου κέδρων. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν. Πλην η καρδία του Ασά ήτο τελεία μετά του Κυρίου πάσα στα σημέρας αυτού. Και έφερεν εις τον οίκον του Κυρίου τα αφιερώματα του πατρός αυτού και τα εαυτού αφιερώματα, άργυρον και χρυσίον και σκεύη. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ασά και Βαασά, βασιλέως του Ισραήλ, πάσα στα σημέρας αυτών. Και ανέβη Βαασά, ο βασιλεύς του Ισραήλ, εναντίον του Ιούδα και οκοδόμησε την Ραμά, δια να μη αφήνει μηδένα να εξέρχεται, μηδένα εισέρχεται προς Ασά τον βασιλέα του Ιούδα. Τότε έλαβε ο Ασά άπαν το αργύριον και το χρυσίον το εναπολυφθέν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως και παρέδωκεν αυτά εις τα σχήρας των δούλων αυτού. Και απέστειλεν αυτούς ο βασιλεύς Ασά προς το Βεναδάδ, ιών του Ταβριμών, ιού του Εσιών, βασιλέα της Συρίας, τον κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον. Ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήτο αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα προς σε δώρον αργυρίου και χρυσίου. Είπαγε διάλυσον τη συνθήκη σου προς τον Βάσα, βασιλέα του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει απ' εμού. Και εισήκουσεν ο Βεναδάδ εις τον βασιλέα Άσα και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλεων του Ισραήλ και επάταξε την Ιιών και την Δαν και την Αβέλ Βεθ Μααχά και πάσαν την Χινερόθ μετά πάσης της γης Νεφθαλή. Και ως σήκουσεν ο Βάσα έπαυσε να οικοδομεί την Ραμά και εκάθισεν εν Θερσά. Τότε συνεκάλεσεν ο βασιλεύς Ασά πάντα τον Ιούδαν χωρίς την ως εξαιρέσεως και εσήκωσαν τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής με τα οποία ο Βάσα έκαμε την οικοδομή και οκοδόμησεν ο βασιλεύς Ασά με ταύτα την Γεβά του Βενιαμίν και την Μισπά. Εδε λυπέ πασών των πράξεων του Ασά και πάντα τα κατορθώματα αυτού και πάντα όσα έπραξε και επόλεις τας οποίας οκοδόμησε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν το καιρό δε του γύρατος αυτού ηρώστησε τους πόδας αυτού και εκοιμήθη ο Ασά μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσαφάτ, ο γιος αυτού. Και βασίλευσε Ναδάβ, ο γιος του Ιεροβοάμ επί τον Ισραήλ, το δεύτερον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν επί τον Ισραήλ 2 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις την οδόν του πατρός αυτού και εις την αμαρτίαν αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Συνόμωσε δε κατά αυτού Βαασά ο γιος του Αχιά, εκ του οίκου Ισάχαρ, και επάταξεν αυτόν ο Βαασά εν Γιβεθόν ή της ήτο των Φιλιστέων, διότι Ναδάβ και πάσο Ισραήλ επολιόρκουν την γηβεθόν. Ο Βαασά λοιπόν εθανάτωσε αυτόν κατά το τρίτον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν ανταυτού. Και καθώς εβασίλευσεν, επάταξεν όλων των οίκων του Ιεροβοάμ. Δεν αφήκεν εις τον Ιεροβοάμ ουδέν ζων, έως ου εξολόθρευσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του Σιλωνίτου, δια τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ, τας οποίας ημάρτησε και δια των οποίων έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και δια των παροργισμών με τον οποίον παρόργησε Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Εδέλειπε των πράξεων του Ναδάβ και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ασά και Βαασά, βασιλέως του Ισραήλ, πάσα στα ημέρας αυτών. Κατά το τρίτον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Βαασά, ο γιος του Αχιά, επί πάντα τον Ισραήλ εν Θερσά, και εβασίλευσεν 24 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις την οδόν του Ιεροβοάμ και εις την αμαρτίαν αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Και ήλθε λόγος Κυρίου προς τον Ιού, τον Ιόν του Ανανή, εναντίον του Βαασά λέγον. Επειδή ενώ σε ύψωσα εκ του χώματος και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ, σι περιεπάτησας εις την οδόν του Ιεροβοάμ και έκαμε στον λαόν μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών, ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βαασά και τον οίκον αυτού. Και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βαασά αποθάνει εν τη πόλη, εκείνες θέλουν συφάγει αυτόν. Και ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλουν συφάγει αυτόν. Εδελειπέ των πράξεων του Βαασά και όσα έπραξε και τα κατορθώματα αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Βαασά μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Θερσά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ηλά ο γιος αυτού. Και έτι δια Ιού του προφήτου Ιού του Ανανή ήλθεν ο λόγος του Κυρίου κατά του Βαασά και κατά του οίκου αυτού και κατά πασών των κακιών όσας έπραξεν ενώπιον του Κυρίου, παροργήσας αυτόν δια των έργων των χειρών αυτού, ώστε να γίνει καθώς ο οίκος του Ιεροβοάμ, και διότι εθανάτωσεν αυτόν. Κατά το 26ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Ηλά, γιος του Βαασά, επί τον Ισραήλ εν Θερσά, και εβασίλευσε 2 έτη. Συνόμωσε δε κατά αυτού ο δούλος αυτού Ζιμβρί, ο αρχηγός του ημίσεως των πολεμικών αμαξών, εννοείτο εν Θερσά, πίνων και μεθείων εν το οίκο του Αρσά, οικονόμου του οίκου αυτού εν Θερσά. Και εισήλθεν ο Ζιμβρί και επάταξεν αυτόν και θανάτωσε αυτόν εις το 27ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν ανταυτού. Και όσε βασίλευσεν, άμα εκάθισεν επί του θρόνου αυτού, επάταξε πάντα τον οίκον του Βαασά. Δεν αφήκεν εις αυτόν ουρούντα προστίχων, ουδε συγγενείς αυτού, ουδε φίλους αυτού. Και εξολόθρευσεν ο Ζιμβρί πάντα τον οίκον του Βαασά, κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησεν εναντίον του Βαασά, δια Ιού του προφήτου, δια πάσας τας αμαρτίας του Βαασά και τας αμαρτίας Ηλά του Ιού αυτού, τας οποίας ημάρτησαν και δια των οποίων έκαμον τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσαντες Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ δια των ματαιοτήτων αυτών. Εδελειπέ των πράξεων του Ηλά και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Κατά το 27ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Ζιμβρί 7 ημέρας εν Θερσά. Ο δε λαός ή το εστρατοπεδευμένος κατά της Ηγίβεθων ή της ήτο των Φιλιστέων. Και ακούσας ο λαός ο εστρατοπεδευμένος ότι έλεγον «Ο Ζιμβρής συνόμωσε και μάλιστα επάταξε τον βασιλέα, άπας ο Ισραήλ έκαμε τον Αμρί, τον αρχηγόν του στρατεύματος, βασιλέα επί τον Ισραήλ, την ημέραν εκείνην εν το στρατοπέδο. Και ανέβη ο Αμρί και άπας ο Ισραήλ με ταυτού από Γιβεθόν και επολιόρκησαν τη Θερσά. Και ως είδεν ο Ζιμβρί ότι εκυριεύθη η πόλης, εισήλθεν εις το παλάτιον του οίκου του βασιλέως και έκαψεν εφε αυτόν τον οίκον του βασιλέως εν πυρή και απέθανε δια τας αμαρτίας αυτού τας οποίας ημάρτησε πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου επειδή περιεπάτησεν εις την οδόν του Ιεροβουάμ και εις τας αμαρτίας αυτού τας οποίας έπραξε κάμνον τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εδέ λοιπόν των πράξεων του Ζιμβρί και η συνωμοσία αυτού την οποία έκαμε δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Τότε διηρέθη ο λαός του Ισραήλ εις δύο μέρη. Το ίμιση του λαού οικολούθησε τον Θιβνί, ιόν του Γινάθ, δια να κάμει αυτόν βασιλέα, και το ίμιση οικολούθησε τον Αμρί. Ο λαός όμως, ο ακολουθήσας τον Αμρί, υπερίσχυσε κατά του λαού του ακολουθήσαντος τον Θιβνί, ιόν του Γινάθ. Και απέθανε ο Θιβνί και βασίλευσεν ο Αμρί. Κατά το 31ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Αμρί επί τον Ισραήλ και βασίλευσε 12 έτη. 6 έτη εβασίλευσεν εν Θερσά. Και ηγόρασε το όρος της Σαμαρίας παρά του Σεμέρ, δια 2 τάλαντα αργυρίου, και έκτισε πόλην επί του όρους, και κάλεσε το όνομα της πόλεως την οποίαν έκτισε κατά το όνομα του Σεμέρ, κυρίου του όρους, Σαμάριαν. Έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντας τους προαυτού. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας οδούς του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, εις τας αμαρτίας εκείνου δια τον οποίον έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσας Κύριον τον Θεό του Ισραήλ δια των ματαιοτήτων αυτών. Εδε λοιπόν των πράξεων του Αμρί, τας οποίας έπραξε και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Αμρί μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Σαμαρία. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αχάβ, ο γιος αυτού. Ο δε Αχάβ, ο γιος του Αμρί, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ κατά το 38ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και εβασίλευσεν Αχάβ, ο γιος του Αμρί, επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία 22 έτη. Και έπραξεν ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προαυτού. Και ως μικρόν ον τον απεριπατή εις τας αμαρτίας του Ιεροβουάμ ιού του Ναβάτ, έλαβε έτη δια γυναίκα Ιεζάβελ την θυγατέραν Εθβαάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και υπήγε και ελάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανήγειρε βωμόν εις τον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οκοδόμησεν εν Σαμαρία. Και έκαμεν ο Αχάβ άλσος. Και δια να παροργήσει Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, έπραξεν ο Αχάβ περισσότερον παραπάντας τους βασιλείς του Ισραήλ, όσοι εστάθησαν προ αυτού. Εν τες ημέρας αυτού οκοδόμησε Χιήλ, ο Βεθυλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών του πρωτοτόκου αυτού και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σεγούβ του νεωτέρου ιού αυτού κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια Ιησού ιού του Ναβί.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη έψιλον. Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτους εν βιβλίο εξτόματος του Ιερεμίου εν το 4ο έτη του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα λέγον «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί σου Βαρούχ. Είπας, ουέισε με τώρα, διότι ο Κύριος επρόσθεσε πόνον επί την θλίψην μου. Απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυσιν δεν ευρίσκω. Ούτω θέλει σιπή προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Κύριος. Ιδού, εκείνο το οποίον οκοδόμησα, εγώ θέλω κατεδαφίσει. Και εκείνο το οποίον εφύτευσα, εγώ θέλω εκριζώσει. Και σύμπασαν την γην ταύτην. Και εσύ ζητήσεις σε αυτόν μεγάλα, μη ζητείς. Διότι ιδού, εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκα, λέγει Κύριος, αλλά την ζωήν σου θέλω δώσει σε ως λάφυρον, εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη σίγμα. Ο λόγος του Κυρίου γενόμενος προς τον Ιερεμίαν τον προφήτην κατά των εθνών. Κατά της Αιγύπτου, κατά της δυνάμεως του Φαραώ Νεχαώ, βασιλέως της Αιγύπτου, ή της ήτο παρά των ποταμών Εφράτην εν Χαρκεμής, την οποίαν επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα. Αναλάβετε ασπίδα και θηρεών και προσέλθετε εις πόλεμον. Ζεύξατε τους ύπους και ανάβητε υπείς και παραστάθητε με περικεφαλαίας. Στυλβώσατε τας λόγχας, ενδύθητε τους θώρακας. Διατί είδον αυτούς επτοημένους, τρεπομένους εις τα οπίσω, οι δε ισχυροί αυτών συνετρίβησαν και έφυγον με τα σπουδής, χωρίς να βλέπω σύν εις τα οπίσω. Τρόμος πανταχώθεν, λέγει Κύριος. Ο ταχύς ας μη εκφύγει και ο ισχυρός ας μη διασωθεί. Θέλουσι προσκόψει και θέλουσι πέσει προς βοράν παρά των ποταμών Εφράτην. Τις ούτως ο αναβαίνων ως πλημμύρα, του οποίου τα ύδατα κυλινδούνται ως ποταμοί. Η Αίγυπτος αναβαίνει ως πλημμύρα και τα ύδατα αυτής κυλινδούνται ως ποταμοί. Και λέγει «Θέλω αναβεί, θέλω σκεπάσει την γην, θέλω αφανίσει την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Αναβαίνετε ήπι και μένεστε άμαξε, και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, οι κρατούντες την ασπίδα, και οι Λίδιοι οι κρατούντες και εντείνοντες τόξων. Διότι αυτή η ημέρα είναι εις Κύριον των Θεών των δυνάμεων, ημέρα εκδικήσεως, για να εκδικηθεί τους εχθρούς αυτού. Και η μάχαιρα θέλει καταφάγει αυτούς και θέλει χορταστεί και μεθυστεί από του αίματος αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσίαν εν τη γη του βορρά παρά των ποταμών Εφράτην. Ανάβα εις Γαλαάδ και λάβε βάλσαμον, Παρθένε, θυγάτηρ της Αιγύπτου. Ματέως θέλεις πληθύνει τα ιατρικά, θεραπεία δεν υπάρχει δια σε. Τα έθνη ήκουσαν την εσχήνην σου και η κραυγή σου ενέπλησε την γην. Διότι ισχυρός προσέκρουσεν επισχυρών, επί το αυτό έπεσον αμφότεροι. Ο λόγος τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, περί της ελεύσεως του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος, δια να πατάξει την γην της Αιγύπτου. Αναγγείλατε εν Αιγύπτο και κηρύξατε εν Μιγδόλ και κηρύξατε εν Νόφ και εν Τάφνης. Είπατε, παραστάθητη και ετοιμάστητη, διότι η μάχαιρα κατέφαγε τους περισσέ. Διατί εστρώθησαν κατά γης οι ανδρείοι σου, δεν στέκουσι, διότι ο Κύριος απέσπρωξεν αυτούς. Επλήθυνε τους προσκρούοντας, μάλιστα έπιπτεν ο εις επί των άλλων, και έλεγον «Σηκώθητη, και ας επαναστρέψομεν εις των λαών ημών και εις την γην της γεννήσεως ημών από προσώπου της εξολοθρευτικής μαχαίρας». Εβόησαν εκεί, Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου απολέστη, επέρασε των διορισμένων καιρών. «Ζω εγώ», λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Εξάπαντος, καθώς το Θαβόρ είναι μεταξύ των ωραίων και καθώς ο Κάρμυλος πλησίων της θαλάσσης, ούτω θέλει ελθεί εκείνος. «Θυγάτηρ, η κατοικούσα εν Αιγύπτο, παρασκευάστητη εις εχμαλωσίαν, διότι η Νόφ θέλει αφανιστεί και ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Η Αίγυπτος είναι ως δάμαλης ωραιοτάτη, πλην ο όλεθρος έρχεται από βορρά, και αυτή η μισθωτή αυτής είναι εν μέσω αυτής, ως μόσχη παχής, διότι και αυτοί εστράφησαν έφυγον ομού, δεν εστάθησαν, επειδή η ημέρα της συμφοράς αυτών ήλθεν επ' αυτούς, ο καιρός της επισκέψεως αυτών. Η φωνή αυτής θέλει εξέλθει ως όφεος, διότι θέλουσι κινηθεί εν δυνάμει και θέλουσιν επέλθει επ' αυτήν με πελέκης ως ξυλοκόπη. θέλουσι κατακόψει το δάσος αυτής, λέγει Κύριος, αν και είναι αμέτρητον, διότι είναι κατά το πλήθος υπέρ την ακρίδα και αναρρύθμιτη. Θέλει κατεσχυνθεί η θυγάτρη της Αιγύπτου, θέλει παραδοθεί εις την χείρα του λαού του Βορρά. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγει «Ιδού θέλω τιμωρήσει το πλήθος της Νό, και τον Φαραώ και την Αίγυπτον και τους θεούς αυτής και τους βασιλείς αυτής, τον Φαραώ αυτόν και τους επ' αυτών θαρούντας. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και εις την χείρα των δούλων αυτού. Και μετά ταύτα θέλει κατοικηθεί, καθώς εις τας πρώτερων ημέρας, λέγει Κύριος. Σύ δε, μη φοβηθείς, δούλε μου Ιακώβ, μη δε δηλιάσεις Ισραήλ, διότι ιδού θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της εχμαλωσίας αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθεί και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Μη φοβηθείς, σύ, δούλε μου Ιακώβ, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι μετά σου, διότι και αν κάμω συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε έξωσα, εισέ όμως δεν θέλω κάμι συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίση και δεν θέλω όλος σε αθώσει. Ιερεμίας, κεφάλαιο, μη ζήτα. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, κατά των Φιλιστέων πριν πατάξει την Γάζαν ο Φαραώ. Ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού ύδατα αναβαίνουσιν από βορρά και θέλουσιν είστε χήμαρος πλημμυρών και θέλουσι πλημμυρίσει την γην και το πλήρωμα αυτής, την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Τότε οι άνθρωποι θέλουσιν αναβοήσει και πάντες οι κάτοικοι της γης θέλουσιν ολολήξει. Υπό του κρότου των πατημάτων, των όπλων, των ρωμαλαίων αυτού ύπων, υπό του σεισμού των αμαξών αυτού, υπό του ήχου των τροχών αυτού, οι πατέρες δεν θέλουν συστραφή προς τα τέκνα, δια την ατονίαν των χειρών, εξαιτίας της ημέρας της επερχομένης, δια να απολέσει πάντα στους Φιλιστέους, να εκόψει από τη Στήρου και τη Σιδώνος πάντα εν απολυφθέντα βοηθών, διότι ο Κύριος θέλει αφανίσει τους Φιλιστέους, το υπόλοιπον της νήσου Καφθόρ. Φαλάκρωμα ήλθεν επί την Γάζαν. Η Ασκάλων απολέσθη μετά του υπολείπου της κοιλάδος αυτών. Έως πότε θέλεις κάμνη εντομάς σε αυτήν, ο μάχερα του Κυρίου, έως πότε δεν θέλεις ησυχάσει, εισέλθε εις την θήκην σου, αναπαύθητη και ησύχασον. Πώς να ησυχάσεις, διότι ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν παραγγελίαν κατά της Ασκάλωνος και κατά της Παραθαλασσίου. Εκεί διόρισεν αυτήν.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Πρώτη, κεφάλαιο τέταρτο. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμον. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίον οικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος όστις είναι εν ημίν, παρά όστις είναι εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει τον Θεόν, ακούει ημάς. Όστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας όστις αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτου εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Και ημείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και ώστις μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, για να έχομεν παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω κι εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει των φόβων. Διότι ο φόβος έχει κόλασιν, και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη, ημείς αγαπόμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και μισεί τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι. Διότι ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά, και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, ώστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 5. Πας ώστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας ώστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά των κόσμων, και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Τις είναι ο νικών των κόσμων, ημί ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός. Ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτη αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Ώστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτό. Ώστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ώστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Ώστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποίαν έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρά αυτού. Εάν της είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θανάσιμον, θέλει ζητήσει, και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος. Δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήσει. Πάσα αδικία είναι αμαρτία, και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά ώστις εγεννήθη εκ του Θεού, φυλάτει εαυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε, και έδωκεν εις ημάς νόησιν, για να γνωρίζομεν τον αληθινόν. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Αμήν.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, τον Άγιο, Κύριε. Και θέλουμε να εισέρθουμε, Κύριε, αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα γράμματα, Κύριε, όπως λέει και ο Παύλος, Κύριε, είναι ιερά γράμματα, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, σήμερα, Κύριε, αυτά τα γράμματα να γίνουν ρήμα, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να εγείρουν την καρδιά μας, Κύριε, από κάθε στασιμότητα, Κύριε, από κάθε ύπνο, Πατεράγε, πνευματικό, Κύριε, και να μας δώσουν, Κύριε, αυτή την ταχύτητα, Κύριε, που Εσύ θέλεις να έχει η Εκκλησία Σου, Κύριε, σαν αητό, Πατεράγε, να μπορούμε να τρέξουμε, Κύριε, στο θέλημά Σου, Κύριε, μέσα. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Αμήν. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι σε ένα γάμο να θυμάμαι όλο αυτό τον τύπο που έχει να κάνει με τον Κύριό μας. Και γιατί, ξέρετε, ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, να βλέπουμε τους τύπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιωνιότητα, να καταλάβουμε αιώνια πράγματα. Και ένας τέτοιος τύπος είναι και ο γάμος. Και θα δείξουμε το τελείωμα, έτσι όπως τελειώνει ο Λόγος του Κυρίου. Τελειώνει, όπως έχω πει, αρχίζει με γάμο και τελειώνει με γάμο. Αμήν. Και στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί τον Ιωάννη με έναν άγγελο και λέει: «Και ήρθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων, των εχόντοντας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τα μου λέγον». Βλέπετε, υπάρχει η κρίση, υπάρχει όμως και ευλογία. Ένας άγγελος που κρατούσε μια σάλπιγγα για τις έσχατες πληγές. Μιλάει στον Ιωάννη για την ύφη. Αμήν. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το δεις με φόβο, αλλά μπορείς να το δεις και με αγαλίαση. Αμήν. Γιατί περιγράφει το τέλος της Εκκλησίας. Και λέει στον Ιωάννη, και λάλησε, λέει, με τα μου λέγον, «Ελθέ, θέλωση δείξει την ύφη του αρνίου, την γυναίκα». Βλέπετε, είναι κάτι που θα θέλαμε να το δούμε όλοι. Και αυτό που δείχνει δεν είναι μια γυναίκα, είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Πριν μιλήσαμε στο άσμα σμάτων για το πώς μας βλέπει ο Κύριος τώρα. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει δει και στο τέλος μας. Μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει. Αυτά τα πράγματα τα λέει στον Ιωάννη 2000 χρόνια. Δεν υπήρχαμε καν, ούτε στη σκέψη των προπαπούδων μας. Αμήν. Όμως είμαστε στη σκέψη του πατέρα μας. Μας σκεπτόταν ο Κύριος και λέει: «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Κρατήστε τα αυτά. Λέει: «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και ψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη». Τον έφερε, λέει, σε ένα μέγα όρος, υψηλό. Αμήν. Πάνω από όλα τα βασίλεια της γης, πάνω από όλα. Και λέει: «Και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχωσα τη δόξα του Θεού». Αυτό, λοιπόν, που θα διακρίνει το λαό του Κυρίου, γιατί μιλάει, όταν μιλάει για πέτρες, μιλάει για λίθους ζώντες. Αμήν. Και εκεί δείχνει και την ομορφιά της διακονίας του καθενός μας, της υπηρεσίας. Άλλο βλέπεις, άλλο τα βλέπεις σαν δρόμο, άλλο τα βλέπεις σαν πύλες. Άλλο σε οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στον Κύριο, άλλο είναι πύλη που του ανοίγει να περάσει μέσα στον οίκο, που θα νιώσει ασφάλεια μέσα στην εκκλησία κτλ. Κτλ. Μας βλέπει ο Κύριος, λοιπόν, σαν μια πόλη που είναι ουράνια και είναι γεμάτη με τη δόξα του. Και σκεφτόμουν, όταν έβλεπα το γάμο, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή που ο άντρας, τουλάχιστον στα πιο παλιά χρόνια, έβλεπε τη νύφη του να έρχεται. Και η νύφη άργησε πάλι, ως συνήθως, στο γάμο, αλλά η νύφη αργεί να έρθει για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος που αργεί να έρθει? Γιατί ετοιμάζεται, στολίζεται. Για αυτήν είναι η πιο όμορφη μέρα, η πιο όμορφη βραδιά, και θα ήθελε να είναι στην στην περισσότερη θα λέγαμε τι ομορφιά της, όσο μπορεί να είναι πιο όμορφη. Αμήν. Ντυμένη στα λευκά. Και γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για την αγάπη του Πατέρα. Η σκέψη του Πατέρα είναι τελικά που θα καταλήξει η κόρη του. Είναι ωραία, την έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, τη μεγαλώνεις, θέλεις να γίνει ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορείς να δώσεις μέσα από τη ζωή σου, ούτως ώστε και για, και για τα παιδιά σου εξυπακούεται αυτό, και για, και για τους γιους και για τις κόρες. Και ξαφνικά όμως νιώθεις ότι η κόρη σου φεύγει από την εξουσία σου, φεύγει από τα χέρια σου. Και η σκέψη σου είναι με ποιον θα καταλήξει. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την κόρη μου από μένα? Πού θα καταλήξει? Θα είναι καλός? Θα τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπω εγώ? Θα την αγαπάει όπως την αγαπάω εγώ? Βλέπετε, είναι πράγματα που περνάνε μέσα από τον γονιό. Μέσα ιδιαίτερα εγώ θέλω να μιλήσω από τη μεριά του πατέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ο πατέρας πνευματικά, ο Κύριος μας, σκέφτεται σε ποια χέρια θα δώσει την ύφη του, την εκκλησία του. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και είναι ένα εδάφιο που μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει τόσο βάθος αυτό το εδάφιο που χρειάζεται συνέχεια να το φέρνουμε στο μυαλό μας, να το αναπολούμε, να το σκεφτόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αγάπη του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο γάμα και 16, βλέπετε, ο Ιησούς ακόμα ήταν στην αρχή της διακονίας του. Ζούσε. Δεν σταυρώθηκε. Δεν έγινε θυσία. Όμως είχε μέσα του κάτι. Γνώριζε την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει αυτό το εδάφιο στον Νικόδημο. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ακούμε, αδερφοί? Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς λοιπόν γνώριζε, σε παρένθεση, ότι ήταν το εκτελεστικό όργανο της αγάπης του Πατέρα. Ήταν η έκφραση της αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο. Ξεκίνησε την διακονία του αναγνωρίζοντας το πόσο ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε έναν Εβραίο για τα έθνη. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του. Και γι' αυτό λέει, έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είχε εδώ ακόμα γίνει θυσία. Όμως, αδερφοί, η ζωή του ήταν ήδη θυσία. Αμήν. Και ήξερε που θα καταλήξει. Λέει, έγινε υπήκος. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήδη ο Κύριος τα 37 χρόνια που ζούσε και έλεγε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα, αυτά τα λόγια που εμείς διαβάζουμε σήμερα, ήδη ο Ιησούς είχε ξοδέψει, είχε καταναλώσει τη ζωή του στο να δείχνει την αγάπη του Πατέρα. Να φαίνεται δηλαδή η αγάπη του Πατέρα μέσα από αυτόν. Γιατί την είχε αναγνωρίσει. Θέλω να διαβάσουμε κάποια εδάφια που είναι γνώριμα σε εμάς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη. Αμήν. Έχουμε το συνήθιο να λέμε «μ' αγαπάς, δεν σ' αγαπάω» και τα λοιπά και τα λοιπά, Τι είναι όμως η αγάπη? Λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η ποιότητα του Θεού είναι αγάπη. Αμήν. Οι αρετές του Θεού είναι αγάπη. Και λέει στην Α' Κορινθίους στο 13 και 4, η αγάπη μακροθυμεί. Είναι ο Θεός μακρόθυμος. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Πόσα του έχουμε κάνει και ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Δεν αυθαδιάζει. Δεν επέρεται. Σκεφτείτε ο Κύριος που έχει όλο το δικαίωμα να επέρεται. Αμήν. Είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί καν το μυαλό μας να διανοηθεί τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Είναι αδιανόητο για το μυαλό μας ο Κύριος. Ασύλληπτος. Στο σύμπαν μέσα δεν είμαστε ούτε μία σκόνη. Και παρόλα αυτά ο Κύριος αυτή τη σκόνη την επισκέπτεται, τη θυμάται και της δίνει αξία. Αμήν. Δεν επέρεται. Ό,τι κάνει ο Κύριος το κάνει με ένα γνώμονα και αυτός ο γνώμονας είναι η αγάπη. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά τα δικά του ο Κύριος. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία. Όταν βλέπει αδικία δεν χαίρεται ο Κύριος. Συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα επομένει. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος πάντα πιστεύει σε εμάς, ε? Αμήν. Πάντα πιστεύει ότι θα αλλάξουμε. Πάντα πιστεύει ότι θα πάρουμε τα πάνω μας. Πάντα πιστεύει ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και λέει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως είτε προφητεία θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε παύσει, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Και λέει διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έρθει το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Ποιο είναι το τέλειο? Η αγάπη. Όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του, θα είμαστε μέσα στην αγάπη. Τότε λέει το κατά μέρος θα καταργηθεί όλα αυτά που μας πρόχνουν, η προφητεία, οι γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας πρόχνουν να γνωρίσουμε την αγάπη. Και όλα αυτά θα καταργηθούν. Και αυτό που ξεχωρίζει τώρα έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος είναι ότι γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα. Λέει, όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ελάλουν. Όταν είσαι νήπιος τι λες? Α, δεν με αγαπάει. Εμένα μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν μου πήρε το ίδιο δώρο που πήρε και στον αδερφό μου? Τα έχουμε ακούσει σαν γονείς. Σας έχω πει το παράδειγμα που κάποια στιγμή είχα πιάσει τα παιδιά μου και λέω θέλω να μου δείξετε ποιον αγαπάω περισσότερο. Ο ένας έδειχνε τον άλλο. Κανένας δεν έδειχνε τον εαυτό του. Λέει όταν όμως έρθει το τέλειο, λέει και λέει ως νήπιο εφρόνου, ως νήπιο συλλογιζόμουνα, έχετε ακούσει εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, δεν μου δίνει το πνεύμα του, εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός. Γιατί? Τι έχει ο άλλος που τον αγαπάει περισσότερο, είναι πιο όμορφος από σένα? Γιατί δεν σε αγαπάει? Από τη στιγμή που έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθείς. Όχι μόνο με αγαπάει, όχι μόνο σε αγαπάει, σε παρένθεση είσαι και αδυναμία του. Γιατί ό,τι είχε και δεν είχε τον μονογενή γιο του που τον αγαπούσε, τον έδωσε. Αμήν. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε την αγάπη του Θεού για μας. Όταν έγινα λέει ανήρ, κατάργησα του νηπίου. Όταν λοιπόν γίνεται ένας άνθρωπος άνδρας, καταργεί τα του νηπίου. Να το πω διαφορετικά. δεν με ενδιαφέρει προφητεία, δεν με ενδιαφέρει οι οράσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι θεραπείες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Τα υπόλοιπα ενεργούνται μέσα από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Ότι η ενέργεια που ενεργεί τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού για μας. Λέει μέσα, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κείμενο λέει, ούτως γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή έτσι. Το ούτως σημαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το γάρ είναι ή αιτιολογικό ή επεξηγηματικό. Εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Κύριος δίνει όχι την ποσότητα, αλλά το παράδειγμα μας δίνει με τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη του, την πολλή αγάπη του. Και το παράδειγμα είναι συνέχεια μπροστά μας σταυρωμένο. Αμήν. Εάν χάσεις αυτή την εικόνα, χάνεσαι. Έπροστε λέει, διαγράφτηκε ο Κύριος, λέει, σταυρωμένος. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη, σε παρένθεση, μανία στους χριστιανούς με τη σταύρωση. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται η αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Και την απέδειξε μέσα από το γιο του. Ο τρόπος λοιπόν που ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη του είναι ότι ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το έδωσε για μένα. Προσωπικά για μένα. Αμήν. Και λέει τώρα, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή. Το ώστε εδώ δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Κυρίου. Το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Θεού ήταν, ή να το πω, η πράξη της αγάπης ήταν τι? Να δώσει το γιο του για να μην χαθεί κανένας από μας. Δεν μας ενδιαφέρει σήμερα το να μην απολεστεί, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό, γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Δεχόμαστε το αίμα της θυσίας, δεχόμαστε αυτό το δώρο της αγάπης, αλλά προχωράμε. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 11 και 33, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Θέλουμε αυτό το πλούτο, να γνωρίζουμε αυτό το πλούτο, τη σοφία, της γνώσης του Θεού. Και λέει, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστοι οι οδοί αυτού. Το αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πάει να πει ότι ο Θεός δεν κινείται από αγάπη για να πράξει κάτι. Αμήν. Είναι ανεξιχνίαστες οι κρίσεις του. Δυστυχώς κάποιες από αυτές πρέπει να τις καταλάβουμε με πίστη και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι, σε παρένθεση, άσχημο φαινομενικά στη ζωή μας, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό, ο Κύριος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Γιατί τα κίνητρά του είναι αγάπη για μένα. Και λέει, ποιος σε γνώρισε, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου, ή έγινε σύμβουλος αυτού. Μπορείς λοιπόν να το συμβουλέψεις τον Κύριο σε κάτι? Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Μήπως του έδωσες του Κυρίου αγάπη εσύ πριν, για να σου δώσει ο Κύριος ανταπόδοση? Τι λέτε? Δεν του δώσαμε αγάπη. Αμήν. Και ούτε έχουμε να του δώσουμε κάτι. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δίνει αγάπη. Δεν περιμένει να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει. Αμήν. Δεν περιμένει. Έχει αγάπη μέσα το Κύριος άφθονη για να μας δώσει ή για να δώσει στους ανθρώπους ακόμα και αν το βρίζουν. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και σίγουρα το έχουμε ζήσει όλοι μας, βλέπουμε κάποιον να βρίζει το Θεό, να λέει πράγματα και σκέφτεσαι αν ήμουν ο Θεός θα τον είχα τώρα κάνει. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει η φύση του, ό,τι και αν γίνει. Και αυτό που νιώθει για αυτό το μικρό σκουλικάκι που τον βρίζει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Θέλει να το δει αυτό το κύτταρο, αυτό τον άνθρωπο να αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα αυτή η έκφραση της αγάπης να εκφράζεται μέσα από ποιον? Από το γιο του. Αμήν. Η φανέρωση της αγάπης να είναι μέσα από το γιο του και δεν σταματάει εκεί πέρα βέβαια. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λέει στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο και 5. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν ήθελεσες, αλλά ετοίμασες εις εμένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Στο κείμενο λέει ιδού οίκο. Δηλαδή είμαι εδώ, έχω έρθει. Αλλά μπορεί να εννοείται και ιδού έρχομαι. Και λέει εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Βλέπετε τι λέει μέσα, πως ο Κύριος συνέλαβε την αγάπη του Θεού. Λέει στον τόμο του βιβλίου. Αμήν. Στον τόμο του βιβλίου. Σήμερα αυτό τον τόμο του βιβλίου τον έχουμε, δόξα τον Κύριο, στο κινητό μας. Έχουμε τους τόμους του βιβλίου. Και αυτοί οι τόμοι γράφανε για τον Ιησού Χριστό. Γράφανε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Θεός κάποια στιγμή ήθελε να παντρέψει την γυναίκα του, την κόρη του. Έφτιαξε τον Αδάμ και μέσα από τον Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Τι ήταν η Εύα? Σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Ένα πράγμα ήταν. Ο Αδάμ αναγνώριζε ότι μέσα από αυτόν ελήφθηκε και την ονόμασε Ανδρής, γιατί μέσα από μένα βγήκε, μέσα από μένα ελήφθηκε. Προφανώς ο Αδάμ ήταν ο ομορφότερος άνδρας που μπορεί να πάτησε σε αυτό τον πλανήτη, γιατί ήταν φτιαγμένος με τα ίδια χέρια του Κυρίου. Αλλά η Εύα δεν πήγαινε πίσω, ήταν φτιαγμένη με τα χέρια του Κυρίου. Ό,τι πιο όμορφο είχε ο Κύριος να δώσει στον Αδάμ το έδωσε. Αμήν. Παρόλα αυτά, πώς συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ στη θυγατέρα του Κυρίου που του έδωσε, στο δώρο του Κυρίου που του έδωσε. Πώς συμπεριφέρθηκε? Η γυναίκα αυτή που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Σαν να του έλεγε εκείνη την ώρα, τι του έλεγε του Θεού? Κάτι καλύτερο δεν είχες? Αυτό του έλεγε. Ενώ ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να την αγαπάει και να τη σκεπάζει, ο Αδάμ τι έκανε? Την έκθεσε. Και ο Θεός λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για τη γυναίκα, δεν κάνει για την ύφη μου, δεν κάνει για την εκκλησία μου. Και έτσι μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην προς Εβραίους, τι λέει? Λέει ότι

Αδερφή μου. Νιώθει ένα μαζί. Και γι' αυτό λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Και λέει, στον τόμο λοιπόν του βιβλίου είναι γραμμένο περί μου, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να περιθάψει την νύφη του. Αμήν. Αυτό είναι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ η νύφη του ήταν μέσα στην αμαρτία, τι έλεγε? Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Αμήν. Υπάρχει ο νόμος. Κρίνει, είναι εκεί πέρα γραμμένος. Αλλά η δικιά μου δουλειά είναι τι να κάνω? Να σκεπάσω. Βλέπετε το πως εκφραζότανε συνέχεια η καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και την είδε την Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι μετά από αυτόν θα αρκότανε ο Τίτος, δεν θα άφηνε πέτρα για πέτρα. Όλοι οι Ισραηλίτες θα φεύγαν από τον τόπο τους, για 2.000 χρόνια θα φεύγαν. Λέει, δάκρυσε ο Ιησούς. Και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω. Τι ήθελε να κάνει ο Θεός? Να σκεπάσει με τις πτέρυγες του. Και εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Δηλαδή, πόσες φορές θέλω να κατανοήσουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να μας σκεπάσει μέσα στην αγάπη του, και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Αντιδράμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη του. Σε παρένθεση, είναι ακατανόητη τόσο μεγάλη αγάπη. Ο μόνος που μπόρεσε να κατανοήσει όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έγινε η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Γι' αυτό και μπόρεσε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 3:35, πάλι εκεί πέρα πάμε, ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις την χείρα αυτού. Βλέπετε τώρα, εδώ μας δείχνει ότι ο Πατέρας τελικά αυτό τον Αδάμ, τον έσχατο, τι κάνει? Τον αγαπάει. Και του έδωσε, λέει, την εξουσία. Τα πάντα του τα έδωσε. Γιατί του τα έδωσε τα πάντα? Γιατί νομίζετε ο Κύριος του έδωσε του Ιησού θεραπείες, του έδωσε προφητείες, του έδωσε λόγο γνώσης, λόγο σοφίας? Δεν υπήρχε ούτε ένα χάρισμα, ούτε ένα όπλο που ο Ιησούς να μην το έχει. Τα πάντα. Ό,τι ήθελε έκανε. Γιατί του τα έδωσε? Γιατί ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, σε παρένθεση, από μας, ώστε να τα δώσει όλα? Γιατί ο Ιησούς κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα, και κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα για την Εκκλησία του, και μπορούσε τώρα ο Ιησούς να εκφράσει, να γίνει εκφραστής αυτής της αγάπης στην Εκκλησία, στην νύφη του, με όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Πατέρας. Ζητάμε χαρίσματα και πρέπει μέσα μας να αναθεωρήσουμε γιατί τα θέλουμε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Θέλει. Λέει στο κατά Ματθαίο, εκεί που φέραν το παραλυτικό και ο Κύριος το θεράπευσε, στο 9:8, λέει, οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, ως της έδωκε ταύτην εξουσία εις τους ανθρώπους. Ήταν ένα παραλυτικό να σηκώνεται από το κρεβάτι του και θαύμασαν, λέει, και δόξασαν ποιον? Τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας έχει αυτή την αγάπη. Αμήν.

0: Αλλά βλέπουμε ότι τώρα δοξάσαν τον Θεό, για αυτή την εξουσία την έδωσε σε ανθρώπους. Την έδωσε σε ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο κατά Ιωάννη λέει, στο 10 και 14, «Εγώ είμαι ο ποιμένας, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Τέλεια σύνδεση, ε? «Καθώς με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Γι' αυτό ο Κύριος τον έκανε και ποιμένα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς ήθελε να δώσει ποιμαντική διακονία στον Πέτρο, τι του είπε? Τι του είπε? «Πέτρο, έχεις πίστη? Μπορείς να μετακινήσεις όρη, να μετακινήσεις βουνά?» Τι του είπε? «Πέτρο, μ' αγαπάς?» Αυτό το ρώτησε. «Πέτρο, μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Κύριε, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου». Αμήν. Βλέπετε ότι αυτό που ήθελε να δει, σε παρένθεση, γιατί ο Ιησούς και να μην το ρωτούσε θα το βλέπε. Αμήν. Μάλλον ήθελε να το δούμε εμείς. Ήθελε να δει το πόσο ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, η αγάπη μας για τον Θεό εκφράζεται μέσα στο λαό του. Γι' αυτό μπορεί να ποιμάνει κιόλας. Και σε παρένθεση, δεν μιλάμε μόνο για ποίμανση, μιλάμε για ευαγγελισμό, μιλάμε για τα πάντα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λέει, «καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και τη ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Βλέπετε γιατί το γνωρίζει ο πατέρας? Γιατί λέει, τη ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, τη βάζω για τα πρόβατά μου. Και άλλα πρόβατα έχω, μιλάει για όλους εμάς τους εθνικούς, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλω σε ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποίμνη και ένας ποιμένας. Ακούσαμε τη φωνή του. Αμήν. Και είμαστε εδώ. Τώρα προσευχόμαστε να εκπληρωθεί και αυτό. Να γίνει μία ποίμνη και να είναι ένας ποιμένας. Να ενώσει τα έθνη όλα, να ενώσει τους Ιουδαίους αυτή την πίστη για να είναι ένας ποιμένας. Αμήν. Και λέει τώρα, «δια τούτο ο πατήρ με αγαπάει». Καλός γαμπρός αυτός. Κάνει για την νύφη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει την νύφη μέχρι θανάτου. Σκεπάζει την νύφη μέχρι θανάτου. Όταν θα πάει ο Θεός και θα του πει, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ η νύφη, κοίτα τι κάνει, τι λέει ο Κύριος? Άσ' την αυτή. Εμένα. Εγώ. Όταν το σταυρώσαν τον Κύριο πάνω στο σταυρό, τι είπε? «Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι πιούν. Συγχώρεσέ τους». Έκφρασε πάλι την αγάπη του ακόμα και για αυτούς που τον μαστιγώσανε, τον φτύσανε, τον ξεφτυλίσανε. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να γίνουμε εκφραστές της αγάπης του Πατέρα μέσα στην δική μας γενιά? Και λέει, «γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ βάλω τη ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι». Εγώ τη βάζω. Δεν μου ζητάει κάτι ο Θεός με το ζόρι. Εγώ έχω καταλάβει την αγάπη του Θεού και ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Και λέει, ουδείς αφαίρει αυτήν από μένα. Έχω το δικαίωμα να κάνω στη ζωή μου ό,τι θέλω. Λέει στον Πέτρο, όσο ήσουν νέος έζωνες τον εαυτό σου και έκανες ό,τι ήθελες. όταν ζούμε μέσα στην νηπιότητά μας, την πνευματική, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Και δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα και λέει ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάζω αυτήν από εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Αμήν. Έχω εξουσία. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τη ζωή μου. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω αυτό που μου έδωκε να κάνω ποιος. Ο πατέρας. Γι' αυτό λέει ταύτη την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Ποια είναι η εντολή? Εάν κάνεις το έργο μου, κάνε το από αγάπη για μένα και αγάπη για το λαό μου. Το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Τώρα όμως είναι και η σειρά μας. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α' Ιωάννου στο 3 και 1. Ιδέτε οποία αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατέρας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Μπορείς να αναγνωρίσεις την αγάπη που έχει δώσει ο Πατέρας σε σένα? Ώστε λέει να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Αμήν. Τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Παρόλα αυτά η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία αποσύνθεση. Οι άνθρωποι χάνονται. Και όταν μιλάς για τον Χριστό είσαι λίγο τι? Εκτός εαυτού. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Γιατί δεν μας γνωρίζει? Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, να ζεις τη ζωή του Κυρίου και να εκφράζεις την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να καταλάβουν. Λέει, τον Θεό λέει, ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη μέσα μας. Βλέπετε τώρα σε τι μας βάζει ο Κύριος. Λέει, εάν αγαπάμε αλλήλους, εάν αγαπάμε τους άλλους, η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη μέσα μας. Αυτή η αγάπη που διαχέεται, θα λέγαμε, τόσο απλόχερα στο σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, αυτή η αγάπη αρχίζει και κατοικεί μέσα μας. Και φαίνεται, την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν αρχίζουμε και αγαπάμε τους ανθρώπους, όταν αγαπάμε αλλήλους. Τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν θέλω να ευαγγελίσω, πρέπει να φανεί η αγάπη του Κυρίου από μέσα μου. Αμήν. Να το κάνω από αγάπη. Δεν έχω κανένα χρέος να πάω να ευαγγελίσω ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της εκκλησίας. Όχι, είναι ο πόθος να σωθεί ο άνθρωπος, να βγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό. Αμήν. Δεν μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε εδώ. Μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε στον ουρανό. Αμήν. Οπότε πρέπει να φαίνεται καθημερινά η αγάπη του Κύριου από μέσα μας. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή θεραπεία. Προσευχόμαστε σε έναν άνθρωπο για να γίνει θεραπεία. Ποιος είναι ο λόγος? Να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Περιμένει ο Θεός να δοξάσω το όνομά του εγώ? Δεν έχει ανάγκη. Οι ουρανοί λέει διηγούνται τα μεγαλεία του. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να το δοξάζει κανένας άνθρωπος. Εάν θέλουμε σε παρένθεση να δοξάσουμε το Θεό, πρέπει να δοξάσουμε την αγάπη Του. Αμήν. Να εκφράσουμε την αγάπη Του, να γίνουμε εκφραστές αυτής της αγάπης. Ο άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο το φοβουμένο το Θεό και εκεί είδε ένα στρατόπεδο, είχε στρατοπεδεύσει ένας άγγελος του Κυρίου που με προσευχή, που με ύμνους, που με λατρεία, και να γίνουμε άγγελοι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Μην περιμένεις να δεις έναν άγγελο που να προστατεύει κάποιον άλλο, σε παρένθεση τον αδερφό σου. Γίνε άγγελος εσύ γι' αυτόν. Αμήν. Έκφρασε την αγάπη του Κυρίου με προσευχή. Κάλυψε τον αδερφό σου με ύμνους, με λατρεία στον Κύριο. Όταν λοιπόν αγαπάμε αλλήλους, μας λέει μέσα, από αυτό γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε. Εν αυτό μένουμε. Και ούτως εν ημίν. Δηλαδή, πώς γνώριζε ο Ιησούς ότι ο Πατέρας έμενε μέσα Του? Σου δίνει ο Κύριος κάτι για να καταλάβεις ότι ο Θεός μένει μέσα σου. Δεν είναι κάτι σε παρένθεση σούπερ πνευματικό να κοιτάξω μέσα μου και να βγει φως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Ιωάννης τι λέει? Από αυτό το γνωρίζω. Έχει λοιπόν ένα σε παρένθεση σημείο. Ναι, λέμε ότι πάρα πολλές φορές ένα σημείο που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας είναι οι γλώσσες. Λέει όμως μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αγάπη δε μη έχω, τι είμαι? Τι είμαι? Κύμβαλο. Παλαλάζει. Γλώσσες. Και όταν χρειαστεί ο άλλος την ανάγκη, τη βοήθεια, δεν είμαστε εκεί. Μα πώς εκφράζεται η αγάπη του Κυρίου? Με τις γλώσσες. Βλέπουμε αδερφοί πως μας βάζει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός μένει μέσα μας όταν τελειοποιεί την αγάπη Του μέσα μας. Γι' αυτό λέει εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομαι και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε σε μας. Τι είναι το πνεύμα Του? Αγάπη. Όποιος προσκολάται, λέει, με τον Θεό, με τον Κύριο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς είμαστε σε παρένθεση σάρκα από τη σάρκα Του και οστό εκ των οστέων Του, τι θα είμαστε? Αγάπη. Εάν ο Ιησούς εκφράστηκε με αγάπη και εμείς είμαστε το σώμα Του και αυτός είναι το κεφάλι, πώς θα εκφραστούμε? Με αγάπη. Με αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, αδερφοί. Οπότε βλέπεις κάποια στιγμή πλέον ότι φτάνει ο γάμος στις υποσχέσεις. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γάμο. Θα σ' αγαπάω πάντα. Μεγάλη κουβέντα, ε. Γιατί η αγάπη περνάει από μέσα, από δοκιμασίες, από προβλήματα, από δυσκολίες. Και μέσα στο σώμα αυτό περνάμε. Αμήν. Περνάμε από κύματα και ο Κύριος θέλει να δοκιμάζεται η αγάπη μας, και ξέρουμε ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής, όπως και όταν κάποιος ερωτεύεται κάποια γυναίκα και θέλει να την παντρευτεί και της λέει «Σ' αγαπάω». Τι αγαπάς? Ακόμα δεν την γνώρισες. Στον γάμο γνωρίζονται. Αμήν. Όταν υπάρχει τριβή, τότε γνωρίζεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Και τότε είναι που εκφράζεται η αγάπη σου στον άλλο. Τότε είναι που δοκιμάζεται και τότε είναι που η αγάπη αυξάνει. Οπότε όταν λέμε αγαπάμε, είναι σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να αφαδιάζουμε, πρέπει να μακροθυμούμε, πρέπει να μην ζητάμε τα δικά μας. Πρέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος βάζει ένα παράδειγμα στο γάμο και λέει ότι οι άντρες χρωστάνε να αγαπάνε τις γυναίκες τους καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα ο παμπάς είναι ήσυχος όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την αγάπη του στην Εκκλησία του. Αμήν. Και μέσα στο γάμο, για να γυρίσουμε λίγο στο γάμο, η Εκκλησία του άντρα είναι η γυναίκα του. Αμήν. Και εκεί είναι που πρέπει να εκφράζει την αγάπη μέχρι πού? Μέχρι θανάτου. Όταν είσαι λοιπόν όμως υπηρέτης του Θεού και θέλεις να τον υπηρετήσεις μέσα στο σώμα του ή έξω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι υπηρέτης της νύμφης του Κυρίου. Αμήν. Και πρέπει να εκφράζεις την αγάπη του νυμφίου. Το κατανοούμε αυτά, αδερφοί? Ο Κύριος λοιπόν περιμένει να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Αναγνωρίζεις ότι ο Πατέρας σε αγαπάει? Το αναγνωρίζεις? Ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για σένα? Έχει το καλύτερο για σένα. Όταν αγαπάς τον Θεό, ο γάμος θα σταθεί. Έχει γερά θεμέλια. Και όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, θα φτάσει και θα γίνει η νύμφη του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας βάζει τον αραβόνα του πνεύματος που έχει να κάνει με τις γλώσσες. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Τον αγαπάμε τον Κύριο, αδερφή? Αναγνωρίζουμε την αγάπη του Πατέρα μέσα στη ζωή μας? Μέσα στις δυσκολίες μας? Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, ότι δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αναγνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας αγαπάει? Θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Δεν θα μας δώσει ο Κύριος τα χαρίσματα για να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Όταν ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα, μας τα δίνει για έναν και μοναδικό λόγο, για να εκφράσουμε την αγάπη του στους ανθρώπους. Αμήν. Και θέλω τα κίνητρά μας να είναι καθαρά μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι μια περίοδος που θα αρχίσουμε και έχουμε αρχίσει ήδη να ζητάμε τα χαρίσματά του. Και ξέρω ότι ο Κύριος μας δίνει με αυτά. Αμήν. Και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αν και έχουμε κήρυξει, Κύριε, πολλές φορές για την αγάπη σου, Κύριε, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει, Κύριε, πλήρως, Πατέρα Άγιε. Ανάλογα με το πόσο κατανοούμε, Κύριε, τόσο δυνόμαστε, Κύριε, σε σένα, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Πατέρα Άγιε. Εσύ έχεις πει ότι όποιον έχει συγχωρέσει πολύ ο Πατέρας, αυτός δίνει αγάπη στον Πατέρα. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, Κύριε, το πόσο μας συγχωρείς καθημερινά, Κύριε, μέσα στη ζωή μας. Παραβλέπεις πράγματα, μακροθυμείς, Κύριε, για μας, ώστε να κατανοήσουμε, Κύριε, την τέλεια αγάπη σου που έχεις για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη, Κύριε, που έχεις στην Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πατεράγε, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τη γεμίσεις με στολίδια την νύμφη σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κύριε, γιατί η αγάπη σου την οδηγεί, Κύριε, σε αυτό το λαμπρό λευκό φόρεμα, Πατεράγε, που θα την καταστήσει μπροστά στο Θεό άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και θέλουμε να σου εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη μας για αυτό το έργο που κάνεις, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, καθημερινά, Κύριε. Και να ζητήσουμε ο ζήλος σου, Κύριε, να μην σταματήσει, Κύριε, να εργάζεται, Κύριε, την αγάπη τη δική σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Μέχρι, Κύριε, να σπάσει, Κύριε, κάθε σκληρότητα στη δική μας καρδιά, Πατεράγε. Να μας διδάξεις, Κύριε, να αγαπάμε, Κύριε, με τον τρόπο που εσύ αγαπάς, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Έλα και συγχώρεσέ μας, Κύριε, αυτή την ώρα για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Για κάθε λόγο σαπρό, Κύριε, που έχουμε πει, Κύριε, που έχει βγει, Κύριε, από το στόμα μας και έχουμε πληγώσει, Κύριε, την αγάπη σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αν και ξέρουμε ότι εσύ δεν πληγώνεσαι, Κύριε. Δέξω όμως, Κύριε, την συγγνώμη μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Πρώτη Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο. Και ο Αβιάμ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα κατά το 18ο χρόνο της βασιλείας του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ. 3 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ. Και περπάτησε σε όλες τις αμαρτίες του πατέρα του που πριν από αυτόν είχε πράξει. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια με τον Κύριο το Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Αλλά όμως, χάρη του Δαβίδ, ο Κύριος ο Θεός του έδωσε σε αυτόν ένα λιχνάρι στην Ιερουσαλήμ, εγείροντας το γιο του ύστερα από αυτόν και στερεώνοντας την Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Δαβίδ έκανε το ευθύ στο Κύριο και δεν ξέκλεινε όλες τις ημέρες της ζωής του από όλα όσα τον είχε προστάξει, εκτός της υπόθεσης του Ουρία του Χεταίου. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες της ζωής του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αβιάμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιάμ και στον Ιεροβοάμ. Και ο Αβιάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του. Και ο Ασά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα κατά τον 20ο χρόνο του Ιεροβοάμ, βασιλιά του Ισραήλ. Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 41 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ. Και ο Ασά έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του. Και έβγαλε από τη γη του Σοδομίτες και σήκωσε όλα τα είδωλα που είχαν κάνει οι πατέρες του. Ακόμα δε και τη μητέρα του, τη Μααχά, και αυτή την απέβαλε από τον Ένε Βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο Άλσος. Και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της και το έκαψε κοντά στο χήμαρο των Κέδρων. Οι υψηλοί τόποι όμως δεν αφαιρέθηκαν. Εν τούτης, η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια με τον Κύριο όλες τις ημέρες του. Και έφερε στον οίκο του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του αφιερώματα, ασίμι, χρυσάφι και σκεύη. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βααασά, το βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. Και ο Βααασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα και έκτισε τη Ραμά, για να μην αφήνει κανένα να βγαίνει έξω, ούτε να μπαίνει μέσα προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασίμι και το χρυσάφι, αυτό που είχε μείνει στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και στους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά, και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του. Και ο βασιλιάς Ασά τους έστειλε στον Βεν Αδάδ, το γιο του Ταβριμών, γιου του Εσιών, βασιλιά της Συρίας, αυτόν που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας: «Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρα σου. Δες, σου έστειλε ένα δώρο από ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε και διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βααασά, το βασιλιά του Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα». Και ο Βεναδάδ εισάκουσε το βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεών του ενάντια στις πόλεις του Ισραήλ και πάταξε την Ιιών και τη Δάν και την Αβέλ Βεθ Μααχά και ολόκληρη την Χινερόθ μαζί με ολόκληρη τη γη Νεφθαλή. Και όταν ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να κτίζει τη Ραμά και κάθισε στη Θερσά. Τότε ο βασιλιάς Ασά συγκάλεσε ολόκληρο τον Ιούδα χωρίς καμία εξαίρεση. Και σήκωσαν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της, με τα οποία ο Βαασά έκανε το κτίσιμο. Και ο βασιλιάς Ασά έκτισε με αυτά τη Γεβά του Βενιαμίν και τη Μισπά. Και οι υπόλοιπες από όλες τις πράξεις του Ασά και όλα τα κατορθώματά του και όλα όσα έκανε και οι πόλεις που έκτισε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Στον καιρό των γυρατιών του όμως αρρώστησε στα πόδια του. Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφθηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ, ο γιος του. Και βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του Ιεροβοάμ, επάνω στον Ισραήλ, τον δεύτερο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ 2 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, και περπάτησε στο δρόμο του πατέρα του και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και εναντίον του συνωμότησε ο Βααασά, ο γιος του Αχιά, από την οικογένεια του Ισάχαρ. Και ο Βααασά τον πάταξε στην Γηφεδόν, που ανήκε στους Φιλιστέους, επειδή ο Ναδάβ και ολόκληρος ο Ισραήλ πολιορκούσαν την Γηφεδόν. Ο Βααασά, λοιπόν, το θανάτωσε κατά τον 3ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε ανταυτού. Και καθώς βασίλευσε, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Δεν άφησε στον Ιεροβοάμ τίποτε ζωντανό, μέχρι ότου την εξολόθρευσε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε με το δούλο του, τον Αχιά τον Σιλονίτη. Εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ που αμάρτησε και με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και για τον παροργισμό με τον οποίο παρόργησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ναδάβ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βααασά, το βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. Κατά τον 3ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Βααασά, ο γιος του Αχιά, βασίλευσε πάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Θερσά και βασίλευσε 24 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στο δρόμο του Ιεροβοάμ και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Πρώτη Βασιλέων, 16ο κεφάλαιο. Και ήρθε λόγος του Κυρίου στον Ιηού, το γιο του Ανανή, εναντίον του Βααασά, λέγοντας, «Επειδή ενώ σε ύψωσα από το χώμα και σε έκανα ηγεμόνα επάνω στο λαό μου Ισραήλ, εσύ περπάτησες στο δρόμο του Ιεροβοάμ και έκανες το λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει για να με παροργήσεις με τις αμαρτίες τους. Δες, εγώ εξολοθρεύω τον Βααασά ολοκληρωτικά και την οικογένειά του. Και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ. Όποιος από τον Βααασά πεθάνει στην πόλη, θα τον φάνε τα σκυλιά. Και όποιος από αυτόν πεθάνει στα χωράφια, θα τον φάνε τα πουλιά του ουρανού». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Βααασά και όσα έπραξε και τα κατορθώματά του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Βααασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε στη Θερσά. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ηλά, ο γιος του. Και ακόμα, διαμέσου του Ιηού του προφήτη, γιου του Ανανή, ήρθε λόγος του Κυρίου εναντίον του Βααασά και ενάντια στην οικογένειά του και ενάντια σε όλες τις κακίες που έπραξε μπροστά στον Κύριο, που τον παρόργησε με τα έργα των χεριών του, ώστε να γίνει όπως η οικογένεια του Ιεροβοάμ, και επειδή το θανάτωσε. Κατά τον 26ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ηλά, ο γιος του Βααασά, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Θερσά και βασίλευσε 2 χρόνια. Αλλά εναντίον του συνωμότησε ο δούλος του, ο Ζιμβρί, ο αρχηγός των μισών πολεμικών αμαξών, ενώ ήταν στη Θαρσής, πίνοντας και μεθώντας μέσα στο σπίτι του Αρσά, του οικονόμου του παλατιού του, στη Θερσά. Και ο Ζιμβρί μπήκε και τον πάταξε και το θανάτωσε τον 27ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε ανταυτού. Και καθώς βασίλευσε, αφού κάθισε επάνω στο θρόνο του, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Βααασά. Δεν άφησε σε αυτόν κάποιον που να ουρεί σε τείχο, ούτε συγγενείς του, ούτε φίλους του. Και ο Ζιμβρί εξολόθρευσε ολόκληρη την οικογένεια του Βααασά, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε ενάντια στο Βααασά διαμέσου του Ιηού του προφήτη. Εξαιτίας όλων των αμαρτιών του Βααασά και των αμαρτιών του Ηλά, του γιού του, που αμάρτησαν και με τις οποίες έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσοντας το Θεό του Ισραήλ με τις ματιότητες τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ηλά και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Κατά τον 27ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ζιμβρί βασίλευσε 7 ημέρες στη Θερσά. Και ο λαός ήταν στρατοπεδευμένος ενάντια στην Γηφεθόν, που ανήκε στους Φιλιστέους. Και όταν ο λαός, αυτός που ήταν στρατοπεδευμένος, άκουσε ότι έλεγαν «Ο Ζιμβρί συνωμότησε και μάλιστα πάταξε το βασιλιά», ολόκληρος ο Ισραήλ έκανε τον Αμρί, τον αρχηγό του στρατού, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ εκείνη την ημέρα, μέσα στο στρατόπεδο. Και ανέβηκε ο Αμρί και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από την Γηφεθόν και πολιόρκησαν τη Θερσά. Και καθώς ο Ζιμβρί είδε ότι κυριεύθηκε η πόλη, μπήκε μέσα στον πυργίσκο του παλατιού του βασιλιά και έκαψε επάνω του με φωτιά το παλάτι του βασιλιά και πέθανε για τις αμαρτίες του που είχε αμαρτήσει, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο, επειδή περπάτησε στο δρόμο του Ιεροβοάμ και στις αμαρτίες του που είχε πράξει, κάνοντας τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ζιμβρί και η συνωμοσία που έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Τότε ο λαός Ισραήλ χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το μισό του λαού ακολούθησε το Θυφνί, το γιο του Γινάθ, για να τον κάνει βασιλιά. Και το μισό ακολούθησε τον Αμρί. Ο λαός όμως που ακολούθησε τον Αμρί υπερίσχυσε ενάντια στο λαό που ακολούθησε το Θυφνί, το γιο του Γινάθ. Και ο Θυφνί πέθανε και βασίλευσε ο Αμρί. Κατά τον 31ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Αμρί βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ και βασίλευσε 12 χρόνια. 6 χρόνια βασίλευσε στη Θερσά. Και αγόρασε το βουνό της Αμάριας από τον Σεμέρ για 2 τάλαντα ασίμι και έκτισε μια πόλη πάνω στο βουνό και αποκάλεσε το όνομα της πόλης που έκτισε σύμφωνα με το όνομά του Σεμέρ, κυρίου του βουνού, Σαμάρια. Και ο Αμρί έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και έπραξε χειρότερα από όλους όσοι ήσαν πριν από αυτόν. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, και στις αμαρτίες εκείνου με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσοντας τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με τις ματιότητές τους. Και οι υπόλοιπες από τις πράξεις του Αμρί που έπραξε και τα κατορθώματα του όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Αμρί κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στη Σαμάρια. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αχάβ, ο γιος του. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ κατά τον 38ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 22 χρόνια. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, περισσότερο από όλους όσοι ήσαν πριν από αυτόν. Και σαν να ήταν ένα μικρό πράγμα το να περπατάει στις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, πήρε ακόμη για γυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβαάλ, του βασιλιά των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρευσε τον Βάαλ και τον προσκύνησε. Και ανέγειρε βωμό στον Βάαλ μέσα στον οίκο του Βάαλ που είχε οικοδομήσει στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ έκανε ένα άλσος και για να παροργήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, ο Αχάβ έπραξε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ όσοι στάθηκαν πριν από αυτόν. Στις ημέρες του, ο Χιήλ ο Βεθιλίτης έκτισε την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια της επάνω στον πρωτότοκό του, τον Αβυρών, και έστησε τις πύλες της επάνω στον νεότερο γιο του, τον Σεγούβ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει διαμέσου του Ιησού, τον γιο του Ναβί. Η Ιερεμίας 45ο κεφάλαιο. Ο λόγος που μίλησε ο προφήτης Ιερεμίας προς το Βαρούχ, το γιο του Νηρία, όταν έγραψε αυτά τα λόγια σε βιβλίο από το στόμα του Ιερεμία, στον 4ο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ για σένα, Βαρούχ. Είπες, αλίμονο τώρα σε μένα. Επειδή ο Κύριος πρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου, απέκαμα στον στεναγμό μου και δεν βρίσκω ανάπαυση. Θα του πεις ως εξής. Έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εκείνο που οικοδόμησα, εγώ θα το κατεδαφίσω. Και εκείνο που φύτεψα, εγώ θα το εκριζώσω και ολόκληρη αυτή τη γη. Και εσύ ζητάς μεγάλα για τον εαυτό σου. Μη ζητάς. Επειδή δες, εγώ θα φέρω κακά επάνω σε κάθε σάρκα, λέει ο Κύριος. Αλλά τη ζωή σου θα τη δώσω σε σένα σαν λάφυρο σε όλους τους τόπους όπου πηγαίνεις. Ιερεμίας, κεφάλαιο 46. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στα έθνη. Ενάντια στην Αίγυπτο, ενάντια στη δύναμη του Φαραώ Νεχαώ, βασιλιά της Αιγύπτου, που ήταν κοντά στον ποταμό Εφράτη, στην Χαρκεμής, που την πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στον 4ο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα. Αναλάβατε ασπίδα και επιμήκη ασπίδα και ελάτε σε πόλεμο. Ζέψτε τα άλογα και ανεβείτε, καβαλάριδες, και παρασταθείτε με περικεφαλαίες. Γυαλίστε τις λόγχες, ντυθείτε τους όρακες. Γιατί τους είδα φοβισμένους να τρέπονται προς τα πίσω? Ενώ οι ισχυροί τους συντρίφτηκαν και έφυγαν με βιασύνη, χωρίς να βλέπουν προς τα πίσω. Τρόμος από παντού, λέει ο Κύριος. Ο γρήγορος ας μη ξεφύγει και ο ισχυρός ας μη διασωθεί. Θα προσκόψουν και θα πέσουν προς το βορρά, κοντά στον ποταμό Εφράτη. Ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει σαν πλημμύρα, που τα νερά του περιστρέφονται σαν ποτάμια? Ανεβαίνει η Αίγυπτος σαν πλημμύρα και τα νερά της περιστρέφονται σαν ποτάμια. Και λέει, θα ανέβω και θα σκεπάσω τη γη. Θα αφανίσω την πόλη και αυτούς που κατοικούν μέσα σε αυτή. Ανεβαίνετε άλογα και να είστε μανιώδεις άμαξες. Και ας βγουν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβοι που κρατούν την ασπίδα και οι Λιδοί που κρατούν και τεντώνουν τόξο. Επειδή αυτή η ημέρα είναι στον Κύριο το Θεό των δυνάμεων, η ημέρα εκδίκησης για να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Και η μάχαιρα θα τους καταφάει και θα χορτάσει και θα μεθύσει από το αίμα τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσία στη γη του Βορρά, κοντά στον ποταμό Εφράτη. Ανέβα στη Γαλαάδ και πάρε βάλσαμο, Παρθένα, θυγατέρα της Αιγύπτου. Μάταια θα πληθαίνεις τα γιατρικά. Θεραπεία δεν υπάρχει για σένα. Τα έθνη άκουσαν την τροπή σου και η κραυγή σου γέμισε τη γη. Επειδή ο ισχυρός προσέκρουσε ενάντια στον ισχυρό και οι δύο έπεσαν εκεί μαζί. Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Ιερεμία για την έλευση του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, για να πατάξει τη γη της Αιγύπτου. Αναγγείλατε στην Αίγυπτο και κηρύξτε στη Μυγδόλ και κηρύξτε στην Οφ και στην Τάφνης. Πείτε, παραστάσου και ετοιμάσου, επειδή η μάχαιρα κατέφαγε αυτούς που είναι γύρω σου. Γιατί οι ανδροί σου στρώθηκαν κατά γης? Δεν στέκονται, επειδή ο Κύριος τους απέσπρωξε. Πλήθυνε αυτούς που προσκρούν, μάλιστα ο ένας έπεφτε επάνω στον άλλον. Και έλεγαν, σήκω και ας επιστρέψουμε στο λαό μας και στη γη της γέννησής μας, μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα. Εκεί βόησαν. Ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, χάθηκε, πέρασε το διορισμένο καιρό. Ζω εγώ, λέει ο βασιλιάς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Όπως το Θαβόρ είναι ανάμεσα στα βουνά και όπως ο Κάρμηλος κοντά στη θάλασσα, έτσι θα έρθει εκείνος οπωσδήποτε. Θυγατέρα που κατοικείς στην Αίγυπτο, προετοιμάσου για εχμαλωσία. Επειδή η Νόφ θα αφανιστεί και θα ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί. Η Αίγυπτος είναι σαν ωραιότατο δαμάλι. Όμως έρχεται ο όλεθρος. Έρχεται από τον βορρά. Και αυτή η μισθωτή της είναι στο μέσο της, σαν παχιά βόδια. Επειδή και αυτοί στράφηκαν, έφυγαν μαζί. Δεν στάθηκαν για το λόγο ότι η ημέρα της συφοράς τους ήρθε επάνω τους. Ο καιρός της επίσκεψής τους. Η φωνή της θα βγει σαν του φιδιού, επειδή θα κινηθούν με δύναμη και θα έρθουν επάνω της με πελέκης, σαν ξυλοκόπη. «Θα κατακόψουν το δάσος της», λέει ο Κύριος, αν και είναι αμέτρητο. Επειδή κατά το πλήθος είναι περισσότερη από την ακρίδα και αναρρύθμιτη. Η θυγατέρα της Αιγύπτου θα καταντροπιαστεί, θα παραδοθεί στο χέρι του λαού του βορρά. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέει «Δέστε, θα τιμωρήσω το πλήθος της Νό και τον Φαραώ και την Αίγυπτο και τους θεούς της και τους βασιλιάδες της, τον Φαραώ τον ίδιο και αυτούς που έχουν το θάρρος τους επάνω σε αυτόν. Και θα τους παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους και στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας και στο χέρι των δούλων του. Και ύστερα από αυτά θα κατοικηθεί όπως στις προγενέστερες ημέρες», λέει ο Κύριος. «Εσύ όμως, δούλε μου Ιακώβ, μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις, Ισραήλ, επειδή, δες, θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο και το σπέρμα σου από τη γη της αιχμαλωσίας τους. Και ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει. Μη φοβηθείς εσύ, δούλε μου Ιακώβ», λέει ο Κύριος, «επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Επειδή κι αν ακόμα κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε έχω εξώσει, σε σένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε παιδαγωγήσω με κρίση και δεν θα σε αθωώσω ολοκληρωτικά». Η Ιερεμίας 47ο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στους Φιλιστέους πριν ο Φαραώ πατάξει τη Γάζα. «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, νερά ανεβαίνουν από το βορρά και θα είναι χύμαρος που πλημμυρίζει και θα πλημμυρίσουν τη γη και το πλήρωμά της, την πόλη και αυτούς που κατοικούν μέσα σε αυτή. Τότε οι άνθρωποι θα αναβοήσουν και όλοι οι κάτοικοι της γης θα ολολήξουν. Από τον κρότο των πατημάτων των όπλων των ρωμαλαίων του αλόγων, από το σεισμό των αμαξών του, από τον ήχο των τροχών του, οι πατέρες δεν θα στραφούν προς τα παιδιά εξαιτίας της ατονίας των χεριών. Εξαιτίας της επερχόμενης ημέρας για να αφανίσει όλους τους Φιλιστέους και να αποκόψει από την Τύρο και από τη Σιδώνα κάθε βοηθό που εναπέμεινε. Επειδή ο Κύριος θα αφανίσει τους Φιλιστέους, το υπόλοιπο του νησιού Καφθόρ. Φαλάκρωμα ήρθε επάνω στη Γάζα. Η ασκάλωνα χάθηκε μαζί με το υπόλοιπο της κοιλάδας τους. Μέχρι πότε θα κάνεις εντομές στον εαυτό σου? Ω μάχαιρα του Κυρίου, μέχρι πότε δεν θα ησυχάσεις? Μπες μέσα στη θήκη σου, αναπαύσου και ησύχασε. Πώς να ησυχάσεις? Επειδή ο Κύριος της έδωσε παραγγελία ενάντια στην ασκάλωνα και ενάντια στην παραθαλάσσια περιοχή. Εκεί τη διόρισε.
1: Πρώτη Ιωάννου κεφάλαιο 4. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το Πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το Πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού? Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως αρνείται να το αναγνωρίσει αυτό σχετικά με τον Ιησού, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού αλλά του Αντιχρίστου που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Εσείς όμως, παιδιά μου, ανήκετε στο Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί ανήκουν στον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς ανήκουμε στο Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν ανήκει στο Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει είναι παιδί του Θεού και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε το Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός με μας. Εμείς ήδη με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσης με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Αγάπη και φόβος δεν πάνε μαζί. Η ολοκληρωμένη αγάπη διώχνει το φόβο. Σε όποιον έχει αγωνία και φοβάται την τιμωρία, η αγάπη δεν έχει πετύχει τον τελικό της σκοπό. Εμείς αγαπάμε γιατί ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει «αγαπάω το Θεό», μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του, τον οποίο βλέπει, δεν μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό, πρέπει να αγαπάει και τον αδερφό του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εσύ ο Μέγας Κύριος, αλληλούια. Θαυμαστός Θεός Δημιουργός. Ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι και ιδιαίτερα στις μέρες μας θα εργαστείς ακόμη πιο δυνατά, το πιστεύουμε Κύριε μας. Γιατί είμαστε στο τέλος του τέλους Κύριε μας. Αμήν. Το τελευταίο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη είναι μια προφητεία που αναφέρεται στον Ηλία, ο οποίος θα έρθει, λέει, πριν τον ερχομό του Κυρίου. Και λέει στο Μαλαχίας 4 στο 5. Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία το προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός, ο Ηλίας ο προφήτης, θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Στις μέρες μας, λέει ο Κύριος, ετοιμάζει ανθρώπους με το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι μια μετεσάρκωση. Ο Ηλίας είναι εκεί που είναι στην παρουσία του Κυρίου. Απλά το πνεύμα που ο Θεός έβαλε μέσα στον Ηλία, αυτόν το πνεύμα θα το εκχέει και σε εμάς στις μέρες μας. Και ήδη το κάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι με το πνεύμα του Ηλία θα αντιμετωπίσουν κάθε ξένο, κάθε πορωμένο θρησκευτικό σύστημα. Γιατί ξέρουμε όλοι τον καιρό του Ηλία πώς ήταν η κατάσταση τότε. Θα αντιπαρατεθούν χωρίς φόβο απέναντι στο πνεύμα της Ιεζάβελ που κυριαρχούσαν τότε, αλλά και τώρα. Γιατί, όπως είναι αδερφή το πνεύμα του Ηλία, μέσα στους αιώνες είναι και το πνεύμα της Ιεζάβελ. Ακόμα και μέσα στις εκκλησίες προσπαθεί να παρισφρήσει και να χαλάσει. Και αυτός ο λαός θα ενώσει για να αποκτήσει ο λαός του Θεού ενότητα, δύναμη. Γιατί, ξέρετε, κάπου έχει χαθεί η δύναμη του λαού του Θεού. Γιατί αν αφαιρέσουμε το πνεύμα του Ηλία από μέσα, φεύγει αυτή η φωτιά. Γιατί ξέρετε, ο Ηλίας τι το χαρακτηρίζει, είναι ο προφήτης της φωτιάς. Προφήτες πολλοί υπήρξαν, αλλά ο Ηλίας είχε με αυτήν την ιδιαιτερότητα. Όχι ότι απλά επειδή εδιέταζε και έπεφτε φωτιά από τον ουρανό και έκαιγε αμαρτωλούς ανθρώπους. Απλά είναι ότι η φωτιά αυτή που έρχεται και καθαρίζει. Θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι κόντρα στο πνεύμα των ημερών μας, κόντρα στην ματαιότητα και στο μαμονά. 1 Κορινθίους 9:16. Ο Απόστολος Παύλος πίστευε, λέει, και αν ευαγγελίζω δεν έχω καύχημα. Γιατί καμιά φορά και εμείς θέλουμε να πούμε, εμίλησα σε κάποιον, έκανα μια ομολογία και νιώθουμε, εντάξει, είναι καλά να νιώθουμε όμορφα, αλλά νιώθουμε ότι κάναμε έναν πολύ μεγάλο έργο. Λέει, δεν έχω καύχημα, επειδή ως ανάγκη μου επιβάλλεται, γιατί αλίμονο σε μένα αν δεν ευαγγελίσω. Εάν μη ευαγγελίσουμε, λέει το αρχαίο. Είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αν σκεφτούμε ότι ο Θεός μας έβγαλε από το βούρκο, μας έστησε, μας ονόμασε Υιούς, θυγατέρες και όπως είπαμε άλλη φορά με τον ουρανό, το τι θα μας περιμένει και τι έχει για μας, είναι πάρα πολλά αυτά που έδωσε ο Κύριος σε αντιπαράθεση του τι προσφέρουμε εμείς. Και ο Κύριος μας λέει ότι και να ευαγγελίσουμε και να μιλήσουμε σε ένα, δύο, τρεις γύρω μας, δεν είναι ότι κάναμε το έργο του Κυρίου. Χρειαζόμαστε μια θεία μετάνοια μέσα μας βαθιά, που θα επιδιορθώσει τα χαλάσματα των καρδιών μας. Γιατί τις τελευταίες μέρες το Πνεύμα του Θεού κράζει στο λαό, «Ελάτε, ελάτε κοντά μου». Πάμε πάλι στον Ηλία, 1 Βασιλέων 18:30. Ο άνθρωπος του Θεού είπε σε ολόκληρον τον λαό τότε, «Πλησιάστε σε μένα». Γιατί, θυμάστε, ο λαός ήταν ανάμεσα σε δύο φρονήματα, και ο Βαάλ και ο Ιάχβε, ο Θεός. Και τους λέει, ποιο θέλετε να λατρεύετε, διαλέξτε. Και λέει, πλησιάστε σε μένα. Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Θυμάστε, το έβαλε κανονικά και μετά έπεσε η φωτιά και ο Κύριος επιβεβαίωσε την παρουσία του. Είναι ένα κάλεσμα μετάνοιας και συντριβής, αδελφοί, όταν μας λέει «πλησιάστε σε μένα». Είναι μια πρόσκληση να πλησιάσουμε στο θρόνο του Θεού, να δούμε το πρόσωπο Του, να αγγίξουμε την καρδιά Του. Ξέρουμε ότι είναι αόρατος και δεν φαίνεται με τις φυσικές αισθήσεις. Δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε, δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε, αλλά πνευματικά μπορούμε να αγγίξουμε την καρδιά του Θεού. Πώς? Όταν εκχαίουμε τη δική μας την καρδιά. Και έτσι θα έρθει το χρήσμα του Κυρίου μέσα, στο οποίο θα βουτήξουμε. Και αυτόν το χρήσμα θα είναι σε θέση να πλησιάσει τη χαμένη γενιά γύρω μας για να την επιστρέψει στο Θεό. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει στις μέρες μας. Να φέρει αυτό που είδαμε πριν, την καρδιά των πατέρων στα παιδιά, στα τέκνα. Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν. Αν πραγματικά ζητάμε μια θεία δυναμική παρέμβαση, τότε θα πρέπει να ανέβουμε επίπεδο. Δέστε το σε μια σκάλα, πάνω. Επίπεδο επικοινωνίας με τον Κύριο, επίπεδο αφιέρωσης. Γιατί, αδερφοί, πολλοί, και μιλάω και για τον εαυτό μου, έτσι δεν ξεχωρίζω, ένας συμβιβασμένος χριστιανός σήμερα που έχει αναμίξει τα θεία με κοσμικά πρότυπα συμπεριφοράς, δεν αποτελεί θυσία ευάρεστη. Μα κάνω, Κύριε, πολλά χριστιανά. Ωραία, κάνεις. Αλλά ο Κύριος βλέπει όλη την καρδιά. Βλέπει ό,τι είναι μέσα. Δεν βλέπει μόνο τα καλά. Ναι, από τα καλά που κάνουμε, τα λίγα, ο Κύριος αρπάζεται από αυτά και θέλει να ευλογήσει όλον το είναι, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Όμως βλέπει και τυχόν κοσμικό φρόνημα συμπεριφοράς μέσα. Και σου λέει ο Κύριος, εάν υπάρχει, πρέπει να το διακρίνεις πρώτα και να το ξεκολλήσεις, να το βγάλεις. Γιατί πρέπει να πλησιάσουμε, και πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε στο πνεύμα μας αυτήν την ανάγκη, πρέπει να ξεκολλήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε και να προχωρήσουμε, όπως είπα, στην εκζήτηση του προσώπου Του. Αλλά πώς? Με μια αποφασιστικότητα που θα αδιαφορεί για οτιδήποτε αγαπούσαμε μέχρι τώρα και θα κοιτάζει μόνο μπροστά για το έργο του Κυρίου, για τη χαμένη ανθρωπότητα. Και αυτό είναι εύκολο να ακούγεται με λόγια, αλλά για να θέλει ένας άνθρωπος του Θεού να το κάνει, να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου στους χαμένους ανθρώπους, έχει κόστος, έχει θυσία μέσα. Είναι μια, αδερφοί, πώς το βλέπω, μια κοσμική βαρύτητα που κρατά τους ανθρώπους εχμάλωτους στα γήινα, κάτω, στα μάταια. Πώς είναι μια ρουκέτα, ένας πύραυλος που φεύγει από τη γη και για να σπάσει τη βαρύτητα, το φράγμα εκεί στα 1000 χιλιόμετρα κάπου εκεί, για να μπορεί να βγει στο διάστημα, πρέπει να έχει μια αντεκτημένη ταχύτητα, μια δύναμη, διαφορετικά δεν μπορεί να βγει. Πρέπει δηλαδή να έχει τέτοια ισχύ για να ταξιδέψει. Άρα, εάν υπάρχει κάτι που μας κρατά κάτω, δεν μας αφήνει να σπάσουμε και να φτάσουμε στο θρόνο του Κυρίου για να λάβουμε από αυτόν. Έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε από τον Κύριο μια γερή νόθηση, έναν καταλυτικό άγγιγμα, ώστε να κινηθούμε σε τέτοιο πνευματικό επίπεδο, όπου κάθε εξουσία σκότους θα υποταχθεί στην Εκκλησία και κάθε επιθυμία σάρκας θα νεκρωθεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν είναι εκεί το επίπεδο σου το πνευματικό τέτοιο, δεν μπορεί η σάρκα να δράσει. Και έτσι θα λάμψει η δόξα του Θεού. Γιατί μας λέει, θυμάστε το εδάφιο, αντισταθείτε στο διάβολο, υποταχθείτε στο Θεό. Είναι δύο πράγματα μαζί. Τώρα να μου πείτε, μα καλά, δεν έχουμε δύναμη, είμαστε τόσο αδύναμοι στα πνευματικά. Διαθέτουμε δύναμη, δόση δύναμης, όμως βλέπουμε στην πράξη συχνά ότι δεν είναι ικανή αυτή η πνευματική δύναμη που έχουμε να σπάσει τα δέσμα. 2-3 μέρες φαίνεται ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε, αλλά μετά όλη αυτή η ενέργεια καταραίει και ξαναρχόμαστε πίσω με σκυμμένο κεφάλι. Δηλαδή, είμαστε στο κήρυγμα, νιώθουμε ωραία, δυναμώνουμε, προσευχόμαστε, ψάλλουμε κλπ. Λέμε, θα κάνω μια νέα αρχή από σήμερα. Μπαίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μετά πάλι αρχίζει τα ίδια και τα ίδια, η ίδια ρουτίνα και λες, άτε πάλι. Και ξανά μετά την επόμενη φορά και ξανά, για να γίνει αυτός ο κύκλος. Και μάλιστα το πρόβλημα να αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό όταν πίσω μας διαθέτουμε μια σωρία τέτοιων προσπαθειών. Δηλαδή, το ξαναπροσπάθησα, νίκησα λίγο, ξανακατέβηκα. Ξανάρχισα, ανέβηκα, ξανακατέβηκα. Ξανανέβηκα, ξανακατέβηκα. Και αυτόν τώρα τι κάνει? Συσσωρεύεται μια απογοήτευση. Έρχεται ο διάβολος και σου ψιθυρίζει, πάλι τα ίδια θα κάνεις. Θα κάνεις λίγο πάνω, κάτω μετά. Πάνω, λίγο κάτω. Όπως το γιογιό. Και είναι ένα δυσβάστακτο βάρος. Γιατί σου φέρνει, ειδικά του σαρκικού ανθρώπου, μια στάση ιτοπάθειας. Σκοτώνει κάθε όραση. Και μας καθιστά ανήμπορους να δουλέψουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Αφού βλέπω ότι εγώ έχω τα δικά μου και ξαναπάω γύρω-γύρω στα δικά μου, πώς θα μιλήσω και τι ομολογία θα κάνω έξω στους άλλους. Ακούμε πολλά κηρύγματα, βλέπω πολλά αδέρφια που είναι όλη μέρα στο ίντερνετ ή στο Facebook ή στο YouTube και λοιπά για να δουν κάτι πνευματικό, κανένα αδερφέ δες το αυτό, μου στέλνουν το ένα, δες το άλλο. Προσπαθούμε δηλαδή με διάφορες εκδηλώσεις, αγγιζόμαστε περισσότερο συναισθηματικά, νιώθουμε κάποια οικοδομή και πρόοδο, αλλά όπως είπα όλα αυτά κρατάνε για ένα διάστημα λίγες μέρες, λίγο πάνω και μετά πάλι ξανά, σαν να εξανεμίζονται. Και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό τόσο συχνά. Γιατί να είναι αυτό το ανεβοκατέβασμα πάγια κατάσταση και να γίνεται πάντοτε έτσι. Γιατί να αγγιζόμαστε μεν, αλλά τόσο επιφανειακά. Και να μην είναι κάτι που θα μας διαπεράσει στο μεδούλι που λέμε, να μας αλλάξει ολοκληρωτικά και να κρατήσει μήνες και χρόνια. Έτσι μια αναζωπήρωση μέσα μας. Θέλουμε τη φλόγα, αλλά δεν ανεβαίνουμε στο θυσιαστήριο που καίει. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από αυτό, νομίζοντας ότι κάποια στιγμή ξαφνικά η Άγια Φωτιά θα έρθει από πάνω και θα πέσει, αλλά το μόνο που καταφέρνουμε, όπως είπα, είναι να κάνουμε κύκλους στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ, κύκλους στην έρημο. Και τι σημαίνει αυτό? Καθυστερείς την κατάκτηση της Χανάν. 40 χρόνια έκαναν κύκλους, ενώ μπορούσε να μπουν στη Χανάν από τότε, σε μερικές εβδομάδες. Εμείς έχουμε και εμείς τη χανά μας να την κατακτήσουμε και μέσα μας και γύρω μας, στο περιβάλλον μας, στον κύκλο μας. Μέχρι τώρα προχωρούσαμε με έναν είδος χριστιανισμού όπου κοιτούσαμε να επιβιώσουμε πνευματικά παρά να μεσητεύουμε για την περιοχή μας ή την πόλη μας. Γιατί βλέπουμε, αδερφοί, διακονούμε ο ένας τον άλλο, αλλά το βάρος του Κυρίου Ιησού είναι και για μας, αμήν, τα μέλη της τοπικής εκκλησίας, αλλά είναι και για έξω, για τον κόσμο έξω που χάνεται. Γιατί εμείς λίγο πολύ, επειδή έχουμε σωθεί, μπορούμε να δυσκολευόμαστε σε κάποιες καταστάσεις και προβλήματα και αδερφέ προσευχή σου γι' αυτό, αδερφή προσευχή, αμήν, και πρέπει να το κάνουμε, αλλά να μην είναι όλο το βάρος αυτό μέσα μας, για μας, για μας, για μας, για μας. Δηλαδή, μια εκκλησία, μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι ο ένας για τον άλλον και ο άλλος για τον ένα και να μην βγαίνει πιο έξω να δει την αγωνία του Κυρίου για εκείνους που είναι έξω από την εκκλησία που χάνονται. Γιατί μη γίνει το, εάν πεθάνει ένας από εμάς, με τον Κύριο θα είναι. Θα είναι λυπηρό μεν, γιατί δεν είναι η ώρα του, αλλά αυτός που είναι έξω και δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Ταλαιπωρούμαστε με τα μικροπροβλήματα μεταξύ μας, που μας καθιστούν όλο και λιγότερο ευαίσθητους στο πνεύμα της Μεσητείας, που μας καλεί ο Κύριος να λάβουμε, γιατί θέλει ο Κύριος να σηκώσει. Αλλά αν του λέω, άσε με Κύριε, νιστάζω τώρα, αύριο. Πόσες φορές θα σε σκουντίξει ο Κύριος, αφού βλέπει ότι δεν θέλεις, κατά βάθος. Θα ήθελες, αλλά με εύκολον τρόπο. Αδερφοί, ο Θεός πάντα ήθελε να εργαστεί, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες μας. Βλέπετε τι γίνεται έξω. Με τους νόμους που έχουν αλλάξει, με τις καταστάσεις. Όχι οι νόμοι, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Έχουν γίνει απαθείς για το Θεό. Δεν θέλουν να ακούν για το Θεό. Και αν μιλούν για το Θεό, μιλούν αρνητικά. Αυτός που φταίει για όλα. Δεν αγαπούν τον Κύριο. Πριν 50 χρόνια, πριν 30 χρόνια, υπήρχε ένας σεβασμός. Εντάξει, μπορεί να ήταν πιστοί, αλλά λένε ο Θεός. Δεν αγγίζω τα Άγια, τα Θεία. Δεν ξέρω. Ας μην ασχοληθώ το πολύ πολύ. Τώρα έχουν και το θράσος και έρχονται και ενάντια. Όπως λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα γίνουν, μας λέει το ένα και το άλλο και το άλλο. Η Εκκλησία δηλαδή αρχίζει να δέχεται αλλαγές πολλές και απ' έξω, όπως είπαμε, το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτόν ταυτόχρονα ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Γιατί όπου βασιλεύει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει πάντα να σώσει. Και θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Ιησού μέσα μας και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού ετοιμάζει εργάτες και δίνει την όραση ενός σώματος που τι θα κάνει αυτό, θα μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού. Ποια φωνή? Δεν είναι πάντα να βρουν το φωνάξει κάποιος προφήτης και να ακούσουν οι άλλοι. Είναι και πολλές φορές η φωνή του Θεού πολύ λεπτή, πολύ ευαίσθητη. Και θέλεις ευαίσθητα αυτιά να ακούσεις τη λεπτή φωνή, σαν ήχος λεπτού αέρος, για να πιάσεις αυτό που θέλει ο Κύριος. Για σκεφτείτε τον Κύριο το θέλημά του να μας το ψιθυρίζει πολύ πολύ πολύ σιγά. Τα βαριά αυτιά δεν ακούνε βέβαια. Θέλουν κάτι πολύ δυνατό. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα που δεν θα ακολουθεί τον Κύριο μόνο με λόγια, αλλά έμπρακτα. Αλλά ακολουθώ τον Κύριο είναι πολύ γενικό. Ακολουθώ τον Κύριο από δόξα σε δόξα σε δόξα σε δόξα, από θαύμα σε θαύμα. Ο Κύριος λέει, σήκωσε το σταυρό σου, και δεν μας αρέσει αυτό. Ανέβα μαζί μου στο Γολγοθά. Λες, γιατί να ανέβω στο Γολγοθά, αφού ο Κύριος το έκανε το έργο του. Εγώ τώρα πρέπει να απολαύσω τους καρπούς της θυσίας του. Όμως ο Κύριος σου λέει, όχι. Εκεί θα τους απολαύσεις τους καρπούς όταν είμαστε στον ουρανό και δεν θα υπάρχει κανένας πειρασμός. Τώρα έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Υπάρχει δηλαδή, κατά μία έννοια, και ο δικός μας Γολγοθάς εισαγωγικά. Αυτό είναι το μέρος του σταυρού. Όταν σου λέει σταύρωσε τις σταυρικές επιθυμίες, τι σημαίνει? Σταύρωσε τις, βάρτες πάνω στο σταυρό και κάρφωσε τις. Μα οι σταυρικές επιθυμίες δεν είναι κάτι ξένο από μένα, είναι το είναι μου. Είμαι μέσα σε αυτόν το σώμα, έχω αυτήν την ψυχή. Γι' αυτό ίσως είναι η ώρα οι σημερινοί λύες να βρίσκονται σε μικρές εκκλησίες, όπως τη δική μας, άσημες. Πώς ήταν, θυμάστε ο Ηλίας, ο προφήτης? Έπρεπε να πάει στα Σαρεπτά της Σιδώνας να τον τρέφει μια χείρα. Άτο τώρα, κότσαν προφήτης, μια γυναικούλα εκεί με το παιδί της να τον τρέφει. Κρυμμένος δηλαδή, άσημος, αφανής. Ή 1η Βασιλείων 17:3, να είναι κρυμμένη σε κάποιο χήμαρο, όπως ήταν ο Ηλίας. Του λέει ο Κύριος, αναχώρησε απ' εδώ, στρέψε ανατολικά και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη. Και θα πίνεις από το χήμαρο. Πρόσταξα δε τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί. Ήταν εκεί δηλαδή κρυμμένος. Η άλλη περίπτωση πάλι, θυμάστε όταν τον έτρεχε η Ιζάβελ από πίσω και 40 μέρες και 40 νύχτες έτρεχε και πήγε σε μια σπηλιά και έμεινε εκεί. Σου λέει, Κύριε, φτάνει. Άντε. Θα πεθάνω εδώ. Έκανα το έργο. Στάθηκα. Έκανα αυτό που μου είπες. Τώρα φτάνει. Μα ο Κύριος σου λέει, φτάνει. Αποφάσισες εσύ ότι φτάνει. Έχω δουλειά να κάνω μαζί σου ακόμα. Γιατί πολλοί πιστοί βρίσκονται σε κάποιο χήμαρο προσωπικής δοκιμασίας και αναμονής. Και μπορεί να βιώνουμε ένα περιβάλλον έτσι Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή με ξερούς θρησκευτικούς νόμους. Εκκλησία, προσευχή, να διαβάσουμε, να ψάλουμε, τάκ, τάκ, τάκ, καθήκον, όπως πηγαίνανε οι Εβραίοι στη συναγωγή, να κάνουν το καθήκον τους. Αυτόν ο Θεός όμως θέλει να συνδιαλλαγεί με ένα έθνος ή με μια ομάδα ανθρώπων, τότε κοιτάζει αυτούς οι οποίοι θα σταθούν στο χάσμα. Δηλαδή σκεφτείτε να υπάρχει ένα μεγάλο βάθος, άβυσσος κάτω, αλλά ξέρω εγώ ένα μέτρο άνοιγμα. Και να μπορεί να βάλεις το ένα πόδι και στο άλλο για να ενώσεις τα δύο. Να είναι έτοιμοι κάποιοι να μπουν σε αυτήν τη διαθήκη. Αν δώσουμε χρόνο να κοιτάξουμε τις αμαρτίες και τη θέση μας, να ζητήσουμε δηλαδή να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο, αν διψάσουμε πραγματικά να το δούμε σαν πηγή ζωής, τότε θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο συντριβής όπου θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την ευάρεστη θυσία. Ευάρεστη θυσία. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γράφει ο Παύλος, «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί με τους ικτυρμούς του Θεού, τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε, να παραστήσετε, λέει, τα σώματά σας, θυσία ζωντανή». Βλέπετε, ζωντανή αλλά θυσία. Δεν θα τα σκοτώσεις όπως το ζώο που το σκότωναν, αλλά είναι θυσία. Άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει το κείμενο, με τον αιώναν τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μας δίνει τον τρόπο, γιατί όπως είπα είναι δύσκολο ένας άνθρωπος μέσα στη σάρκα να μπορεί να έχει τη σχέση με τον Κύριο και να γίνει τόσο πνευματικός που η σάρκα του να είναι σταυρωμένη σταθερά συνέχεια. Μπορεί να προσευχόμαστε ο Θεός να σπάσει τα εμπόδια και να μας ευλογήσει, όμως δεν είναι αυτό όλη η θυσία που ζητάει. Μπορούμε να λέμε διάφορα, όμως υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η καρδιά, αδελφοί, η έκχυση της καρδιάς μας. Γιατί συχνά τα λόγια που λέμε μπορεί να μην συμβαδίζουν με τη στάση της καρδιάς μας. Ξέρετε, ζητάμε από τον Θεό να μας ζωοποιήσει, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το σωστό και ποιος δεν το θέλει, να με ζωοποιήσει ο Κύριος, τι ωραία, αλλά βαθιά μέσα μας δεν είμαστε σίγουροι 100% αν το θέλουμε. Γιατί αν τελικά γίνει, τι θα γίνει? Όλη η ζωή μας θα αλλάξει. Θέλω και θέλεις να αλλάξει όλη η ζωή μου? Γιατί εγώ έχω τη ρουτίνα μου, έχω την ησυχία μου και είμαι πολύ καλά με τον Κύριο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, εβδομάδα, μήνας. Έλα Κύριε να μας πάρεις όταν θα έρθεις. Και ζούμε όμορφα, ωραία. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο άλλος πεθαίνει, ο άλλος κάνει το ένα, ο άλλος κάνει το άλλο και εμείς είμαστε στο καβούκι μας, σωσμένοι, η θυσία του Κυρίου, η εκκλησία μας και είμαστε μια χαρά. Αλλά δεν είναι αυτόν το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Είναι ζωτικό να πάρουμε την καρδιά του Κυρίου και να πονέσουμε με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να μάθουμε να προσευχόμαστε όχι με τα χείλη, αλλά με την καρδιά πραγματικά. Να αφήσουμε δηλαδή τα βάθη του Θεού να έρθουν να αγγίξουν τα δικά μας βάθη. Πώς θα τα αγγίξουν αν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας για να φανούν τα βάθη? Μια σκέψου να είναι καρδιακή και ανοίγεις λίγο-λίγο και βλέπεις το απ' έξω. Δεν ανοίγει να μπει πιο μέσα. Ο Θεός, αδερφοί, δεν προσέχει τόσο τις κινήσεις του στόματός μας, αλλά κοιτάζει τα κίνητρα, τη στάση της καρδιάς βαθιά μέσα. Εκείνο τώρα είναι λίγο, όχι επικίνδυνο, δεν θέλουμε να αφήσουμε να ξέρουν όλα. Και ο Κύριος, να μου πείτε, ο Κύριος τα ξέρει όλα. Αλλά θέλουμε να κρατάμε και κάτι για μας. Εκεί είναι το πρόβλημα του κάθε πιστού. Γιατί εκεί πρέπει να έρθει ο καθαρισμός. Δηλαδή αυτό που λέμε το εσωτερικό θυσιαστήριο. Αν αγιαστεί αυτό, τότε ο Θεός θα μας δεχτεί. Και αδερφοί, δεν είναι απλό, λέμε να καθαριστώ. Ναι, είναι στιγμιαίο έργο χάριτος. Αν δώσεις την καρδιά σου, γονατίσεις και εκχαίεις την καρδιά σου, ο Κύριος σε δέχεται. Λέμε τώρα πώς θα διατηρηθεί αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαίνει πρέπει να γίνει τέτοια απόφαση, τέτοιος καθαρισμός, που να μην μπορεί να ξαναέρθει ο σαρκικός άνθρωπος να ξαναπιάσει τον τόπο που ήταν μαθημένος. Στο Εζεκιήλ 43 κεφάλαιο έχει μια διαδικασία καθαρισμού του θυσιαστηρίου και να διαβάσουμε αυτά τα εδάφια για να δούμε τη δυσκολία που έπρεπε το θυσιαστήριο να καθαριστεί για να μπορέσουν τελικά να προσφέρουν θυσία στο Θεό και εκείνος να δεχθεί και να έρθει σε πιο οικία σχέση μαζί τους. 43:18 και μου είπε: «Γε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτές είναι οι διατάξεις του θυσιαστηρίου κατά την ημέρα που θα το κατασκευάσουν, για να προσφέρουν επάνω σε αυτό ολοκαύτωμα και να ραντίζουν επάνω του αίμα. Και θα δώσει στους ιερείς τους Λεβίτες, που είναι το σπέρμα του Σαδόκ, που με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, ένα μοσχάρι βοδιού για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα πάρεις από το αίμα του και θα βάλεις επάνω στα 4 κερατά του και πάνω στις 4 γωνίες του χείλους και πάνω στο γύσωμα ολόγυρα. Και θα το καθαρίσεις και θα κάνεις γι' αυτό εξιλέωση. Και θα πάρεις το μοσχάρι που είναι για την προσφορά περί αμαρτίας και θα το κάψουν στο διορισμένο τόπο του οίκου έξω από το αγιαστήριο. Και τη δεύτερη μέρα θα προσφέρεις ένα τράγο από κατσίκες άμμωμων για προσφορά περί αμαρτίας και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο όπως καθάρισαν με το μοσχάρι. Αφού τελειώσεις καθαρίζοντάς το, θα προσφέρεις ένα μοσχάρι βοδιού άμμωμο και ένα κρυάρι από το πίμνιο άμμωμο». Όταν λέει άμμωμο εννοεί τέλειο, όχι κουτσό στραβό με αρρώστια κλπ. «Και θα τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο και οι ιερείς θα ρίξουν επάνω τους αλάτι και θα τα ολοκαυτώσουν ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. 7 ημέρες θα ετοιμάζεις ένα τράγο κάθε ημέρα για προσφορά περί αμαρτίας και θα ετοιμάζουν ένα μοσχάρι βοδιού και ένα κριάρι από το πίμνιο άμωμα. Θα κάνουν εξηλαίωση 7 ημέρες για το θυσιαστήριο και θα το καθαρίζουν και αυτοί θα καθιερωθούν. Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες, από την 8η ημέρα και στο εξής οι ιερείς θα προσφέρουν τα ολοκαυτώματά σας επάνω στο θυσιαστήριο και τις ειρηνικές προσφορές σας και εγώ θα σας δεχθώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Βλέπετε πόσο αίμα και πόση φωτιά και πόσα αλάτια και πόσα ζώα και μέρες και μέρες και μέρες για να καθαριστεί και από εκεί και πέρα θα σας δεχτώ, λέει ο Κύριος. Που μιλάμε τώρα για υλικά πράγματα, έτσι, το θυσιαστήριο, φωτιές. Πόση διαδικασία καθαρισμού του θυσιαστηρίου έπρεπε να προηγηθεί για να μπορέσουν τελικά να προσφέρουν θυσία στο Θεό από εκεί και πέρα. Και ο Κύριος να πλησιάσει και να τους δεχτεί. Όταν ο Θεός μας πληρώσει με την παρουσία του, αδερφοί, τότε όλα θα αλλάξουν. Θα τελειώσουν οι προσευχές με επίκεντρο τον εαυτό μας. Ευχαριστώ Κύριε, δώσε μου εκείνον Κύριε, κάνε εκείνον Κύριε, αυτόν Κύριε, συνέχεια ό,τι αφορά εμάς. Γιατί, για να ευκολυθεί η ζωή μας. Να μου πείτε είναι κακό, όχι, ο άνθρωπος του Θεού θα προσευχηθεί για τα προσωπικά του. Αλλά για σκέψου να προσεύχεσαι πάντα για τα δικά σου και της οικογένειάς σου και τα δικά σου, αυτά που σε πειράζουν εσένα για να περνάς εσύ καλά, όμορφα εδώ στη γη. Πρέπει να επικεντρωθούν οι προσευχές μας και στους γύρω ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σωτηρία, από ελευθερία.

εξανεμιστεί κάθε νοχελικότητα πνευματική πάνω στο θέμα της μεσητείας. Και θα έχουμε πραγματικά σπλάχνα για τις ψυχές. Δάκρυα. Ότι μα θα κλαίμε τώρα για τις ψυχές. Όταν ο Κύριος σου βάλει τέτοιο βάρος και αγαπήσεις πραγματικά τη ψυχή που δεν την ήξερες. Αλλά γιατί μας λέει αδερφή εντολή αγάπα Κύριον τον Θεό σου με όλα όλα όλα και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ θα ήθελα να χαθώ αιώνια, όχι βέβαια. Θα ήθελα να είμαι στην κόλαση αιώνια, όχι βέβαια. Μα εάν είμαι όπως ο Κύριος λέει στην εντολή, όπως εγώ δεν θέλω να χαθώ αιώνια, δεν θα θέλω να χαθεί κανένας άνθρωπος αιώνια. Ο πλησίων μου. Τουλάχιστον ο πλησίων μου, αυτός που είναι στον κύκλο μου. Κι όμως πολλοί πλησίων μας δεν ξέρουν κάτι για μας για χρόνια. Ο Ιερεμίας ήταν ένας προφήτης που ζούσε μέσα σε αυτήν τη δύναμη της μεσητείας. Ιερεμίας 9:1. Φανταστείτε την εικόνα, αδερφοί, γιατί λέμε για τα δάκρυα. Ήθε να ήταν το κεφάλι μου νερά και τα μάτια μου πηγή από δάκρυα και για να κλαίω μέρα και νύχτα για τους φωνευμένους της θυγατέρας του λαού μου. Δηλαδή να τα μάτια τους σαν βρύσες και να τρέχουν συνέχεια. Ποιος το βάζει αυτό μέσα στον άνθρωπο? Ο Κύριος. Να είναι το κεφάλι μου λέει νερά και τα μάτια μου πηγή από δάκρυα. Ο Δανίλ στο ένα τον κεφάλαιο, να μην το δούμε, απλώς μεσητεύει για τον λαό του, ο οποίος βρισκόταν στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια. Είδε μέσα από τις προφητείες και κατάλαβε ότι πλησιάζει ο καιρός που πρέπει ο λαός, τελειώνονται 70 χρόνια. Θυμάστε, ο Κύριος τους τιμώρησε και τους είπε 70 χρόνια θα πάτε στη Βαβυλώνα για να ξεκουραστεί η γη. Και τι κάνει, βλέπετε, λέμε για τα σπλάχνα. Ο Δανίλ ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Θυμάστε, με πόσα θαύματα και καλή ομολογία. Και όμως βάζει τον εαυτόν του ένα με τον λαό, ένα με τους αμαρτωλούς, ένα με αυτούς που δεν ενδιαφέρθηκαν για τον Κύριο και μεσητεύει και λέει αμαρτήσαμε Κύριε. Μα δεν αμαρτήσουν ο ίδιος. Ανομήσαμε Κύριε μαζί. Ασεβήσαμε Κύριε. Αποστατήσαμε Κύριε. Που δεν αποστατήσαμε. Αλλά αυτή είναι η μεσητεία. Και ανέβηκε στο θυσιαστήριο, δηλαδή παίρνοντας τη θέση του λαού του για να ανοίξουν οι θύρες της ευλογίας και να λάβει συγχώρηση ο Ισραήλ και να διατάξει ο βασιλιάς να επιστρέψουν πίσω. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση μεσητικής προσευχής. Θυμάστε που εξέχαινε την καρδιά της, ούτε που μιλούσε. Και δεν είναι εύκολο, αδερφοί, δεν είναι εύκολο ούτε για το άτομο το ίδιο να το κάνει αυτό, αλλά ούτε και για τους γύρω που βλέπουν. Πολλές φορές υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Ο άλλος μπορεί να σου πει, ποιος νομίζεις, ποια νομίζεις ότι είσαι έτσι, τόσο πνευματικός εσύ? Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει περίεργα σχόλια η στάση σου, γιατί θέλεις να καίεις την καρδιά σου στον Κύριο. Ο Ηλίτης είπε, μα είσαι μεθυσμένη, τι κάνεις εσύ, πώς προσεύχεσαι έτσι? Και έπρεπε η γυναίκα να του εξηγήσει. Που ήταν και ιερέας εκεί υπεύθυνος, που ήταν κανένας άλλος τέλος πάντων, που πνευματικά έπρεπε να διακρίνει ότι αυτή η γυναίκα κάνει αγώνα εκείνη την ώρα. Όμως δεν το είδε. Εβραίους 5:7. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς τοποθέτησε τη ζωή του πάνω στη μεσητική διακονία. Γράφει ο Παύλος, αυτός κατά τις ημέρες της σαρκός αυτού, αφού προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες, ηκετηρίες, προς εκείνο που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του, στο 9, και όταν τελειοποιήθηκε έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν, αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ο Κύριος μας, ο οποίος ήταν αναμάρτητος, ο οποίος έλεγχε σίγουρα τους πειρασμούς, αλλά βλέπουμε εδώ ότι πρόσφερε ηκεσίες και δεήσεις προς εκείνον που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, κραυγή ισχυρή και δάκρυα. Γιατί να κραυγάσει ο Κύριος και γιατί να κλαίει ο Κύριος? Αφού είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Θεός είναι μέσα του και αυτός μέσα στο Θεό, ήταν όλα καλά. Γιατί χρειαζόταν καν να προσεύχεται? Λογικά δεν έπρεπε να ξαπλώνει να κοιμάται τα βράδια, να είναι ξεκούραστος, να κάνει το έργο του Θεού την επόμενη μέρα. Έτσι θέλουμε εμείς. Εφόσον το Πνεύμα του Άγιου είναι μέσα μας, ο Κύριος είναι μέσα μας, ωραία, φέρνουμε την παρουσία του Κυρίου και πάμε και ευαγγελίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν χρειάζεται κόπος από εμάς, νομίζουμε. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί, γιατί δεν είμαστε πνεύματα. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού με το πνεύμα μας και πάμε βόλτα μαζί να ευλογήσουμε. Είμαστε μέσα σε σάρκα. Και αυτή η σάρκα είναι αντίθετη πολλές φορές στα του Θεού και πρέπει να γίνει αγώνας. Γι' αυτό

0: και ο Κύριος με κραυγήν ισχυρή και με δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του. Μα δεν ήταν ευλαβής. Ήταν, αλλά έπρεπε να αποδεικνύεται καθημερινά η ευλάβειά του. Και όταν τελειοποιήθηκε, μα δεν ήταν τέλειος. Αδερφοί, πώς θα φανεί ο τέλειος εάν δεν περάσει το τεστ για να είναι τέλειος? Έρχεται ένας μαθητής και λέει: εγώ τα ξέρω όλα. Είμαι ο καλύτερος μαθητής. Δώστε μου πανεπιστημιακό δίπλωμα. Ένα λεπτό, θα του πούν οι καθηγητές, οι προφέσορες εκεί. Το λες εσύ? Για κάτσε τα τεστ να δούμε αν τα περάσεις. Θα κάτσω. Κάθεται έναν και τα περνάει όλα. Μάλιστα. Του δίνουν το δίπλωμα. Αλλά έπρεπε να περάσει. Και ο Κύριος λέει: όταν τελειοποιήθηκε, έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Δεν μπορούσε ο Κύριος να γίνει αίτιος αιώνιας σωτηρίας αν δεν πήγαινε στο Σταυρό? Ναι, να πάει στο Σταυρό, αλλά θα τα κατάφερε να πάει αναμάρτητος στο Σταυρό? Εκεί ήταν το τεστ, συνέχεια. Η θυσία του Χριστού, αδερφοί, αποτελεί τη μεγαλύτερη κραυγή μεσητείας πάνω στη γη. Γιατί η μεσητεία δεν είναι μόνο τα λόγια μιας προσευχής, αλλά κάθε πράξη που γίνεται προς υπακοή του θελήματος του Θεού. Είναι μια θυσία. Όταν είπε ο Κύριος: όχι το δικό μου θέλημα, πατέρα μου, το δικό σου να γίνει, ήταν μια θυσία. Και να σας πω, τότε έγινε η θυσία. Στον κήπο. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που έλαβαν χώρα μέχρι την άλλη μέρα, το απόγευμα που σταυρώθηκε, ήταν απλά, έβαλε στην κλεψία την ανάποδα και έτρεχε η άμμος και έπεφτε. Ήταν δηλαδή τελειωμένη υπόθεση που λέμε. Η μάχη που έγινε ήταν στη Γεσθημανή. Πατέρα μου, το θέλημα σου να γίνει. Τον έπιασαν, τον έδιραν, τον μαστίγωσαν, τον έκαναν ό,τι έκαναν, τον σταύρωσαν, πέθανε. Σήμερα ο Κύριος Ιησούς χρειάζεται τα δικά μας σκεύη, τη δική μας προσωπική θυσία και αφιέρωση, για να περάσει η θυσία Του στην καρδιά των ανθρώπων προς ζωή. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι οι υπόλοιποι είναι και αυτοί μέσα σε σάρκα. Δεν βλέπουν έναν Κύριο. Μπορούσε ο Θεός με κάποιον τρόπο να τους σώσει. Να δουν όλοι ταυτόχρονα έναν όνειρο μια νύχτα, πραγματικό ζωντανό, να ξυπνούν την άλλη μέρα, γυναίκα, και εγώ το ίδιο, και το παιδί, και εγώ. Ένα, ο Θεός είναι σίγουρα. Και να πιστέψω. Δεν θέλει ο Κύριος έτσι. Πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Αυτός που θα πιστήσει θα κατακριθεί. Έτσι διάλεξε ο Κύριος. Από στόμα σε στόμα, από συμπεριφορά σε συμπεριφορά, σε εκκλησίες, σε ύμνους. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, μέσα από ανθρώπους. Άνθρωπος θα σώσει, δεν σώζουν οι άνθρωποι, αλλά μέσα από την ομολογία του ενός ανθρώπου με τον άλλο άνθρωπο, έτσι δουλεύει. Έτσι ήταν ο Κύριος. Έτσι το κάνει σήμερα. Ναι, μπορεί σε μια εξαιρετική περίπτωση ο Θεός να επισκεφτεί απευθείας κάποιον και να του φανερωθεί. Αλλά αυτό είναι εξαίρεση. Χρειάζεται τη δική μας παρέμβαση για να κλείσουν οι πόρτες του Άδη και να γεμίσει ο ουρανός. Και αδερφοί, αυτό είναι και τιμητικό για μας, αλλά μας βάζει και μια ευθύνη. Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Α, είμαι πρέσβης. Είστε πρέσβης, πρέπει να είσαι καλός πρέσβης. Να σε βλέπει ο άλλος και να βλέπει πραγματικά τον Κύριο. Γιατί ένας πρέσβης που θα πάει στο Τζιμπουτί και θα πει: εγώ είμαι από ο πρέσβης των ΗΠΑ, πρέπει να φέρνει τις ΗΠΑ μαζί σου. Να φανεί. Δεν γίνεται να είσαι ένας με κουρέλια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να οικοδομηθεί η Εκκλησία σήμερα, δεν είναι οι γνώσεις και η οργάνωση, οι εξοπλισμοί, δεν είναι κακά, αλλά δεν είναι οι διάφορες δραστηριότητες που απορρέουν από θρησκευτική αρχή ή συμπεριφορά. Η βάση, αδελφοί, όλη η βάση είναι η θυσία. Να βλέπεις έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος έχει θυσιάσει τη ζωή του για τον Κύριο. Είναι για τον Κύριο. Δεν βλέπει τίποτα. Ούτε την τσέπη του, ούτε την κοιλιά του, ούτε τα συμφέροντα του, τίποτα. Είναι του Κυρίου. Δηλαδή χρειάζεται αυταπάρνηση για να ελκύσουμε την παρουσία του. Γιατί κάθε μικρή δική μας θυσία είναι πολύτιμη μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Και ξέρετε, χωρίς εμείς να το βλέπουμε και να το αντιλαμβανόμαστε, επιδρούμε θετικά για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όπου κινείσαι, όπου μιλάς, όπου χαμογελάς, όπως συμβουλεύεις, όπως ευλογείς, όπως θυμώνεις αν θυμώνεις, όπως θυμώνεις, τι λόγια λες την ώρα που θυμώνεις, τι γκριμάτσες κάνεις, όλα αυτά είναι το δείγμα του ανθρώπου του Θεού. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, πόσο άλλο σε βλέπει. Αν τα κάνεις σωστά, είμαστε προς την εξάπλωση του Ευαγγελίου, χωρίς να χρειαστεί να πεις απευθείας ο Ιησούς σε αγαπά, να δώσει την καρδιά σου, ας πούμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι βλέπουν και τη ζωή του άλλου και πώς είναι. Εμείς μπορεί να θέλουμε να βλέπουμε και πολλές φορές άμεσα αποτελέσματα και εάν μιλήσαμε 1, 2, 3 φορές και δεν είδαμε ανταπόκριση, απογοητευόμαστε. Αλλά αδερφοί, πρέπει να έχουμε την υπομονή και την αντίληψη ότι τα πνευματικά δεν λειτουργούν όπως τα φυσικά, τα υλικά δηλαδή. Θυμάστε που είπαμε ξανά για τη σπορά και το θερισμό. Παίρνεις τον λόγο. Τώρα είναι φθινόπωρο. Οι γεωργοί όργος ανέσπηραν προφανώς. Τι θα γίνει τον Νιόβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη. Κατάξυρα τα χωράφια. Μπορεί και χιόνι από πάνω. Ο σπόρος λέει αν δεν πεθάνει δεν θα φέρει καρπό. Ο άλλος που θα το δει πει άδικα πήγε και έσπηρε και κουραστηνά του. Τίποτα. Πήγα χαμένος ο σπόρος. Όταν έρθει όμως η άνοιξη, τσαπ τσαπ τσουπ, θα δεις απρασινίζουν τα χωράφια και μετά θα βγει το στάχι 60, 90, 100, 30 όσο ο Κύριος ευλογήσει και θα έρθει μετά το κομπάιν να θερίσει και να πάρει το πολύτιμο σπόρο. Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, αλλά αποταμιεύεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Μπορεί να μην τα δούμε καν εδώ. Δεν είναι ναι μεν παίρνεις και θερίζεις, αλλά μπορεί να θερίσεις στον ουρανό. Για όλες τις πράξεις τις καλές που κάναμε, για όλες τις προσευχές, για κάθε τι καλό που κάναμε, θα το κερδίσουμε εδώ. Αν είναι για την κάθε πράξη, εντάξει, ο Κύριος μας έσωσε και δεν τίθεται θέμα για εκείνα, δόξα στον Κύριο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει το θησαυροφυλάκιο στον ουρανό που λέει εκεί να φυλάτε. Όχι εδώ που τα τρώει ο σκόρος, τα χρήματα σε τα πολύτιμά σας. Εκεί είναι, εκείνα που δεν χάνονται. Αποθησαυρίζουμε στον ουρανό. Πώς? Παραδίδουμε ό,τι επιθυμούμε περισσότερο, όσον αφορά δηλαδή τις επίγειες επιθυμίες, και το αποτέλεσμα είναι η δόξα του ναού που θα μείνει για πάντα στην αιωνιότητα. Αμήν, αδερφοί μου. Να μας οδηγήσει δηλαδή ο Κύριος σε εκείνο το μονοπάτι που προς το παρόν έχει λίγη θλίψη, αλλά το τέλος είναι δόξα και τιμή. Να πνεύσει αυτός ο αέρας που λέμε του πνεύματος, ο άνεμος του πνεύματος και να σπάσει κάθε δέσιμο που μας κρατάει καθυλωμένους σε ακαρπία, σε στηρότητα. Να σπάσει κάθε είδους αγάπη για τον εαυτό μας και κάθε φόβος μπροστά στις απαιτήσεις του πνεύματος. Γιατί, όπως είπα, οι τελευταίες μέρες είναι συγκλονιστικές. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι δεν είμαστε τυχαίοι. Έχουμε σκοπό στη γη, εδώ. Ο κάθε ένας και κάθε μία, όπου είμαστε. Ο Θεός δεν μας είδε, λέει, προκαταβολής κόσμου για να έχουμε μια ζωή χωρίς νόημα. Μας έβαλε σε αυτόν τον τόπο επειδή έχει ένα σχέδιο, ένα σκοπό στη ζωή μας. Εδώ, που είμαστε τώρα. Κατανοώντας τις περιστάσεις που ζούμε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν κοιμόμαστε σε πνευματικά, είναι ώρα, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο. Ρωμαίους 13:11. Είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο, γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Μιλάμε τώρα πριν 2.000 χρόνια. Και όντως, από τότε που πίστεψαν, είναι πιο κοντά η σωτηρία, περνώντας. Για σκεφτείτε σήμερα. Πότε πίστεψες? Πριν τόσο καιρό. Τώρα η σωτηρία είναι πιο κοντά, πλησιάζεις. Ο Θεός μας έσωσε από τη δύναμη του σκότους και μας έφερε, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Υιός του πλήρωσε το τίμημα για να μας ελευθερώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί. Τι ωραία! Κολοσσαΐς 1.13. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους. Ήταν εξουσία, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, λέει το κείμενο, στη βασιλεία του αγαπητού Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Αλλά μην αναλώνεσαι, μην εξαντλήσαι με τη φροντίδα των καθημερινών υποχρεώσεων, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου, γιατί θα αποκοιμηθείς αγνοώντας το Θεό. Μα πρέπει να προλάβω και αυτό, να προλάβω και εκείνο. 50 χρόνια θα το κάνεις και πάντα δεν θα προλαβαίνεις. Ρωμαίους 13.12. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα έχει πλησιάσει. Ξέρουμε ότι μιλάει πνευματικά, αλλά δέστε το, για να δεις το πνευματικό πρέπει να δεις πρώτα το φυσικό. Είναι νύχτα, προχωράει η νύχτα και μετά τη νύχτα αντιέρχεται η μέρα. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα έχει πλησιάσει. Η ημέρα. Ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Το κείμενο λέει «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικεν». Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους, ενδυσόμεθα δε τα όπλα του φωτός. Όπως ο στρατού που λέει «Αποθέσατε που βγάζεις τα όλα και τα αφήνεις κάτω, αυτά που είχες», τώρα λέει «Ντύσου τα όπλα του φωτός». Ντύσιμο, τι σημαίνει? Ότι τα βάζεις πάνω σου και είναι ένα μαζί σου, δεν βγαίνουν εύκολα. Η νύχτα τελειώνει, σε λίγο ξημερώνει. Πρέπει να είμαστε ξύπνοι για να δούμε αυτό που κάνει ο Κύριος. Γιατί αν είμαστε στη νύχτα, ούτε θα το καταλάβουμε. Ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός θα κάνει το έργο του, έτσι ή αλλιώς. Είναι προφητευμένο, γραμμένο, όπως τα λέει η γραφή, οι προφητείες, η αποκάλυψη, όλα θα γίνουν. Αν θα είμαι μέσα ή αν θα είσαι μέσα, από εμάς εξαρτάται. 1 Πέτρο 1.7. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Και μας λέει και το γιατί. Ώστε η δοκιμή της πίστης σας, παρένθεση, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, παρόλο που δοκιμάζεται με φωτιά, να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή σας κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Οπότε, κατά την αποκάλυψη, μα ακόμα δεν έχουμε. Γι' αυτό λέει η δοκιμή της πίστης σας να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή. Θα έρθει η ώρα που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι η ώρα. Λουκάς 22.31 «Σίμωνα, Σίμωνα, ιδού, ο σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς, για να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι. Εξητήσα το εμάς του συνειάσε ως τον σίτον. Εγώ όμως δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Ο Ιησούς ήξερε, αδερφοί, ότι η πίστη του Σίμωνα Πέτρου θα περνούσε από τη μεγαλύτερη μέχρι τότε δοκιμασία της. Ξέρετε, ήταν μεγάλη δοκιμασία. Όταν λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο σατανάς απέτησε για τον εαυτόν του εσάς να σας κοσκινήσει όλους, εξητήσα το εμάς του, συνειάσε ως το σύτο, ήταν κάτι πολύ... Όλη η κόλαση σηκώθηκε εναντίον τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, δεήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εξέλιπεν η πίστη του, αφού πρόδωσε τον Κύριο, αλλά του λέει, όταν κάποτε επιστρέψει, στήριξε. Δηλαδή έμεινε ένα σποράκι εκεί, λίγο αναπλώσω, για να μην πάει να αυτοκτονήσει όπως τον Ιούδα. Δηλαδή να κρατήσει κάτι για να μπορέσει να έρθει πίσω. Και αυτή η δοκιμασία της πίστης που θα ερχόταν, όπως είπε, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ πιο μεγάλη από την καταιγίδα που αντιμετώπισαν στη θάλασσα. Δηλαδή, πιστά τα χανόμαστε. Ή ο Πέτρος που είπε, Κύριε, να βγω από τη βάρκα να περπατήσω στο νερό. Ξέρετε, δεν ήταν τόσο όσον αυτόν που πέρασε. Ή όταν τους είπε με τα λίγα ψωμάκια και ψαράκια, δώστε εσείς να φάει όλος ο κόσμος. Και λέμε, πώς γίνεται αυτό, είναι δυνατόν? Ήταν μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσευχήθηκε για τον Σίμωνα να μην εκλείψει η πίστη του. Και όταν επιστρέψει να είναι ικανός να στηρίξει, να ενδυναμώσει και τους αδελφούς του. λέει, εδεήθην περισσού ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Και ο Κύριος, αδερφοί, προσεύχεται ώστε και η δική μας η πίστη να μην εκλείψει. Δεν είναι μόνο για τον Πέτρο, είναι για κάθε παιδί του. Δεν θέλει ο Κύριος να λείψει η πίστη μας και αν δει ότι πραγματικά είναι ο εχθρός εκεί μια μεγάλη επίθεση, για κοιτάξτε πόσα επεράσαμε όταν κοιτάξουμε πίσω τη ζωή μας, πνευματικά δυσκολίες που ο Κύριος μας φύλαξε, μας έβγαλε. Πρέπει να κρατηθούμε στην πίστη μας. Γιατί αδερφοί, σε κάθε εποχή, σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε κατάσταση, ο Κύριος Ιησούς μεσητεύει για την Εκκλησία Του. Προσεύχεται να συνεχίσουμε να Τον εμπιστευόμαστε, να σταθούμε στο Λόγο Του, να κοιτάμε ψηλά. Ψαλμός 121 στην αρχή. «Υψώνω τα μάτια μου προς τα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Ένας αδερφός, πολύ καλός αδερφός, έφυγε τώρα, είχε πάει στην Αίγυπτο πριν χρόνια. Είχα, λέει, μια τέτοια πνευματική επίθεση που δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου να πω γλώσσες. Τίποτα. Ήταν το στόμα μου σφραγισμένο. Τέτοια επίθεση ήταν στο ξενοδοχείο που πήγε. Και λέει, το μόνο που μου ήρθε και είπα ήταν το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Αυτό του βγήκε. Και έσπασε, ελευθερώθηκε. Που είναι ένα εδάφιο. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Εκεί τώρα δείχνει ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός τα έκανε όλα, το ήταν από την αρχή, από πριν, δηλαδή είναι μισή Αγία Γραφή αυτό. Δεδομένα. Θέλω να πω ότι η βοήθεια μου έρχεται από τον Κύριο. Το θυμήθηκα τώρα που λέει «δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη». Άρα όταν αντιμετωπίζουμε διαφόρων ειδών δυσκολίες, όταν η πίστη μας δοκιμάζεται μέσα από τη φωτιά, συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλά με τα μάτια μας στραμμένα στον Κύριο. Κρατιόμαστε γερά στην πίστη μας, πιστεύοντας ότι η βοήθεια μας έρχεται από τον Κύριο, όπως λέει εδώ ο Ψαλμοδός. Θα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα και από αυτήν τη δοκιμασία και θα βγούμε στην απέναντι πλευρά και μάλιστα πιο δυνατή από πριν. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι στις δοκιμασίες, όταν τις νικάς και περνάς, έχεις και την εμπειρία της νίκης. Ποιος θέλει τώρα περνά δοκιμασίες, αλλά για, όπως είπα πριν, με τα τεστ. Γράφεις το διαγώνισμα, περνάς, γράφεις άλλο διαγώνισμα, περνάς, πώς νιώθεις? Καλύτερα από πριν να τα γράψεις. Γιατί λες, μπορώ. Στην πράξη φαίνεται ότι θα τα καταφέρνω. Δεν είναι απλά η ιδέα μου. Άρα θα προχωρήσουμε μπροστά ενδυναμώνοντας τους υπόλοιπους Αγίους. Υπάρχει ένας ύμνος που ήταν αγαπητός για χρόνια. «Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά». Γιατί λέμε δεν τα βλέπουμε τώρα. «Η δύναμη τι έγινε, εμικρινό Θεός, μ' ακούησα αν προσεύχομαι ή άλλαξε και πώς». Και μετά έχουμε την εποδό «Ο Θεός θα το κάνει ξανά και ξανά, δυνατός είναι αυτός τώρα όπως και χθες». Κι αν αργεί, δεν ξεχνά να απαντά προσευχές, κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά. Αλλά η ερώτηση που συχνά μας προβληματίζει είναι, μα πού είναι ο Θεός, γιατί δεν εργάζεται τώρα όπως παλιά? Γιατί λέμε για το «άκουσα πολλές φορές πού είναι τα θαύματα που γίνονταν παλιά». Μήπως έπαψε ο Θεός να ενδιαφέρεται? Μήπως έπαψε να ενδιαφέρεται για το έργο του στη χώρα μας, στην πόλη μας, εδώ? Μήπως έστρεψε το ενδιαφέρον του αλλού? Μήπως οι επεμβάσεις του ήταν μόνο για τις παλιές καλές μέρες? Είμαστε τώρα κι εμείς πολύ αμαρτωλοί, πολλές φορές τον πληγώσαμε και ο Κύριος απογοητεύτηκε, για να πω μας. Και είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, γιατί? Παρόμοιους προβληματισμούς είχε και ο λαός Ισραήλ. Πάμε στον Ισαΐα 51. Καθώς ήταν, όπως είπα πριν, 70 χρόνια εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, αναρωτιόταν με πόνο και οδύνη τις ίδιες ερωτήσεις. Θρηνούσαν μπροστά στο Θεό. Λέει στο 51:9, «Σήκω πάνω, σήκω πάνω, ντύσου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου». Το χέρι του Κυρίου. Καλούν τον Κύριο να σηκωθεί. «Σήκω πάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές». Γιατί ο λαός Ισραήλ ήξερε την ιστορία του. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες το δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανες στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης Αβύσσου, που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμο διάβασης των λυτρωμένων. Γι' αυτό είπα αυτόν τον ύμνο πριν, ότι το έκανες, Κύριε, πολλές φορές τα θαύματα. Τι γίνε, μίκραν η δύναμη σου? Και δεν ρωτάνε τίποτε διαφορετικό από το πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά. Και αναφέρεται φυσικά στο γεγονός της Εξόδου. Η Ραάβ εδώ συμβολίζει την Αίγυπτο και ο δράκον του Φαραώ. Πώς ο Θεός δηλαδή άνοιξε δρόμο στη θάλασσα και πέρασε ο λαός από μέσα, γιατί λέει ήταν σαν τείχος αριστερά και δεξιά το νερό. Και μετά έκλεισαν και τους έπνιξαν τους Αιγύπτιους. Και τώρα ο λαός βρίσκεται ξανά εχμάλωτος, μετά αιώνες τώρα, εξόριστος, ταπεινωμένος, και ο Θεός δείχνει σαν να μην κάνει τίποτα. Γι' αυτό και κράζουν με παράπονο και θρήνο, σήκω πάνω, σήκω πάνω. Γιατί η εικόνα του βραχίωνα του Κυρίου κυριαρχεί στις αφηγήσεις στην Έξοδο, το χέρι του Κυρίου. Αυτά όμως ισχύαν τότε. Θυμάστε με τις πληγές, με τα θαύματα στην έρημο. Τώρα ο βραχίωνας του Κυρίου φαίνεται να αδρανεί, να κοιμάται. Δεν σηκώνεται ο Κύριος να τους βοηθήσει. Και πώς απαντά ο Θεός σε μια τέτοια κραυγή, σε ένα τέτοιο παράπονο? Απαντά ο Κύριος, αλλά με ένα καυστικό τρόπο. Παίρνει τη διπλή προστακτική που λέει «εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, το σήκω πάνω, σήκω πάνω», που ο λαός απευθύνει σε αυτόν και την επιστρέφει πίσω. Τι τους λέει ο Κύριος? Τους λέει ότι αν κάποιος κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, εσείς πρέπει να ξυπνήσετε. Εδώ στο 51, στο 12. Γιατί αυτός που χρειάζεται αφύπνιση δεν είναι ο βραχίωνας του Κυρίου, αλλά η εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητό άνθρωπο και από γιο ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησε στον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη, και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε, σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει? Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Γιατί όμως έφτασαν σε αυτόν το σημείο? Τι είναι αυτόν που τους είχε να αποκοιμήσει? Ήταν, αδερφοί, ο αρνητισμός αλλά και ο εφησυχασμός τους. Αρνητισμός γιατί, τι είναι ο αρνητισμός? Να πιστέψεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες δεν γίνεται τίποτα, τέλειωσε. Όλα έχουν πια χαθεί. Τώρα δεν έχω καμία αξία. Στο 20. Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός, κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου, από την επιτίμηση του Θεού σου. Και δείτε τι ζητά ο Θεός στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, το 52, τι ζητάει από την Ιερουσαλήμ να κάνει. Σήκω πάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια Πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ, λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Δηλαδή άσε τον αρνητισμό, πάψε να θρηνείς, αρκετά πένθησες. Αλλά όπως είπα, βλέπουμε και τον εφησυχασμό, το βόλεμα. Στο 11ο εδάφιο βλέπουμε ακόμα μια διπλή προστακτική στο κείμενο. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω από εκεί. Μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα από αυτήν βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Και η εικόνα τι είναι αυτό το συρθείτε, συρθείτε? Σαν κάποιον να τραβάει κάποιον με το ζόρι να το βγάλει έξω, που δεν θέλει. Γιατί η Βαβυλώνα, αδερφοί, ήταν τόσες δεκαετίες εκεί. Είχε τα κακά της, αλλά είχε και τα καλά της. Όταν το δούμε δηλαδή με την ανθρώπινη πλευρά. Έτσι βολεύτηκαν εκεί μέσα. Και αυτό το αποδεικνύει και η ιστορία. Όταν ο Κύρος, ο βασιλιάς, τους έδωσε το δικαίωμα να επιστρέψουν, δεν γύρισαν όλοι, ελάχιστοι γύρισαν. Όταν μείνεις εκεί, κάνεις παιδιά, οικογένειες, έχεις τα χωραφάκια σου, το σπιτάκι σου και περνάς καλά, πού να πάω τώρα, σου λέει, εκεί στο Ιερουσαλήμ, τώρα θα είναι όλα γκρεμισμένα, να κάτσω να ξαναανοικοδομήσω από την αρχή. Καλά είμαστε εδώ. Και έτσι από τη μια έλεγαν, Κύριε, Κύριε, αφυπνήσου, από την άλλη όμως δεν ήθελαν να χάσουν το βόλεμά τους. Και ο Θεός τους λέει, αν κάποιος πρέπει να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, εσείς είστε. Στο 10 εδάφιο, στο προηγούμενο. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός που εργάζεται και στο παρελθόν, εργάζεται και στο παρόν. Λέει ο Κύρος, γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Το ερώτημα είναι, θέλουμε εμείς, είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε το βόλεμά μας και τον αρνητισμό μας για να δούμε το έργο του και στη γενιά μας. Γιατί αδερφοί χρειαζόμαστε μια αφύπνιση. Αλλά δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε από τον Κύριο να έρθει να καθαρίσει όλη την ακαταστασία που έχουμε κάνει όπως το έχουμε κάνει. Έχουμε καθαρή οδηγία από το Λόγο του Θεού που αφορά τι Εκείνος έχει κάνει και πώς περιμένει να ζούμε εμείς και να είμαστε σε τάξη στην Εκκλησία Του. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε τα πρώτα πρώτα στη ζωή μας. Να έχουμε δηλαδή τις σωστές προτεραιότητες. Γιατί πολλοί πιστοί δεν έχουν διευθετήσει το ζήτημα αυτό. Ανάμεσα στο λαό, λίγοι ζουν σύμφωνα με τις σωστές προτεραιότητες. Τι είναι σημαντικό για τον Θεό? Ο Κύριος μας αποκαλύπτει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Να μας βοηθούν να περιορίσουμε την αιστεία της προσοχής μας. Να το πω πιο απλά, ο Θεός θέλει να ζούμε με βιβλικές προτεραιότητες. Να είμαστε παιδιά υπηρέτες Του που σχεδιάζουμε τη ζωή μας βάσει του Λόγου του Θεού, όχι του κοσμικού φρόνηματος, των υπόλοιπων ανθρώπων. Ματθαίος 22:36. Μια μέρα ένας ειδικός των νόμων του Θεού δοκίμασε τον Κύριο με μια ερώτηση. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και όταν απάντησε, «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοια σου». Το ξέρουμε, το είπα και πριν, αλλά εάν αντιλαμβανόμαστε την πλήρη έκταση αυτής της σπουδαίας εντολής, τότε οι ζωές μας θα έπαιρνα μια νέα διάσταση. Αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου και με όλη τη διάνοιά μου. Είναι όλη η διάνοιά μου μες τον Κύριο, όλη μέρα τον Κύριο σκέφτομαι? Ή τον έχω σε μια άκρη, πίσω-πίσω? Θα βάζαμε τα χέρια μας στο καθήκον που ο Θεός μας έχει δώσει ή θα μας δώσει, ενώ σκεφτόμαστε την ίδια στιγμή ότι το πιο σημαντικό έργο μας είναι να τον αγαπάμε? Γιατί αδερφοί, οποιοδήποτε καθήκον μας παρέχει την ευκαιρία να αποδείξουμε με ένα χειροπιαστόν τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς Αυτόν. Γιατί η πρώτη ευθύνη του πιστού είναι να περιφρουρήσει την προσωπική του σχέση με τον Κύριο, το προσωπικό του βάδισμα, και να μένει αφοσιωμένος σε Αυτόν. Είναι απολύτως πρωταρχικό στην κλίση του το καθήκον να καλλιεργήσει την πνευματική ζωή του. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος εγώ είμαι αφιερωμένος στον Κύριο. Αν δεν κάνουμε την πνευματική ζωή μας την πρώτη προτεραιότητα, υπάρχει ένας αληθινός κίνδυνος να γίνουμε τι? Εφόσον ερχόμαστε στην Εκκλησία, αν κάνουμε τα καθήκοντά μας, θα είμαστε απλώς κατ' όνομα χριστιανοί, που δεν θα ξεχωρίζουμε οπτικά από άλλον. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια, ο Κύριος, να ψάλλουμε, όλα. Αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητά μας ο Κύριος και αυτό φαίνεται μέσα, ο Κύριος το βλέπει. Ειδικά για τους εργάτες, μπορεί να κουραστούν με τις πολλές δραστηριότητες που απαιτούν τον χρόνο και την προσοχή τους. Ξέρετε, η διακονία δεν υπήρξε ποτέ εύκολη δουλειά. Και αυτό ο μόνος τρόπος είναι να γεμίζεις με τον Κύριο. Δηλαδή να σε εμποδίσει να κουραστείς ψυχολογικά. Προσέξτε ότι το σύστημα του κόσμου είναι πολύ μακριά από την πνευματική ζωή και συναγωνίζεται ευθέως τις βιβλικές προτεραιότητες. Αλλά γι' αυτό εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο ένας έχει αυτή την καριέρα, εγώ θα έχω αυτή την καριέρα με τον Κύριο. Δεν πάει έτσι. Εμείς είμαστε αδερφοί ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε προσκυνητές που περιδιαβαίνουν. Γι' αυτό κλείνω, αδερφοί, με το ήθε ο Κύριος αυτές τις κρίσιμες μέρες να αποκαλύψει στο λαό του το μέγεθος της σημασίας της ολοκληρωτικής παράδοσης μας σε εκείνο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Αν δεν δοθούμε ολοκληρωτικά, θα είναι αυτό που λέμε, θα κάνουμε κύκλους. Και δεν το θέλει ούτε ο Κύριος, ούτε και εμείς ήδη το θέλουμε. Απλά είναι το κόστος, αδερφοί. Να έχουμε προτεραιότητες μπροστά μας, να τις βάλουμε σωστά και μετά να σας πω, είναι σαν να βάλεις το νερό στα βλάκι και ρέει. Δεν είναι ότι είναι ένας τεράστιος αγώνας καθημερινά. Όταν βάλεις σε τάξη τη ζωή σου και πνευματικά κινείσαι με τον Κύριο, από εκεί και πέρα τρέχει μόνο του. Θα υπάρχουν οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θυσίες, αλλά είναι τρόπος ζωής πια. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Βοήθησε μας να σταθούμε, Κύριε, όπως μας θέλεις. Να είναι πραγματικά η καρδιά μας θυσιασμένη σε Σένα, εκεχημένη μπροστά Σου, Κύριε. Εσύ να βλέπεις τα κατάβαθά μας, Κύριε μας, και να μην υπάρχει κάτι που να μας βρωμίζει, Κύριε. Γιατί είτε έτσι τελειώσει, Εσύ καθαρίζεις, Κύριε μας, και αγνίζεις και αγιάζεις και μας δίνεις, Κύριε μας, με τα αιμάτια της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να έχουμε τις προτεραιότητες μας σωστά, Κύριε. Τα πρώτα πρώτα, Κύριε μας, τα δεύτερα δεύτερα, τα τρίτα τρίτα. Όπως πρέπει σε τάξη, Χριστέ μας Άγιε. Για να ευλογούμαστε μέσα στην παρουσία Σου και να χαίρεσαι μαζί μας και στη ζωή μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΙΓ. Και ιδού εξήλθεν άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα εις Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Ο δε Ιεροβοάμ ίστατο επί του θυσιαστηρίου δια να θυμιάσει. Και φώνησε προς το θυσιαστήριον με λόγον του Κυρίου και είπε: «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού Υιός θέλει γεννηθεί εις τον οίκον του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα αυτού, και θέλει θυσιάσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επί σε, και ως τα ανθρώπων θέλουσι καυτοί επί σε. Και έδωκε σημείον την αυτήν ημέραν λέγον: Τούτο είναι το σημείο το οποίον ελάλησεν ο Κύριος. Ιδού το θυσιαστήριον θέλει διασχιστεί, και εις τάκτη ή επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Και ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του Θεού, τον οποίον εφώνησε προς το θυσιαστήριον εν Βεθήλ, εξέρ την ετυγχήρα αυτού από του θυσιαστηρίου λέγον: Συλλάβετε αυτόν. Και εξηράνθη η χείρα αυτού, την οποίαν εξέτεινε επ' αυτόν, ώστε δεν ειδυνήθη να επιστρέψει αυτήν προς εαυτόν. Και διεσχίστη το θυσιαστήριον και εξεχήθη εις τάκτη από του θυσιαστηρίου, κατά το σημείο το οποίο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού δια του λόγου του Κυρίου. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού: Δε ήθη

0: παρακαλώ Κυρίου του Θεού σου και προσευχήθητη υπέρ εμού για να επιστρέψει η χείρ μου προς εμέ. Και δεήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριον και επέστρεψεν η χείρ του βασιλέως προς αυτόν και αποκατεστάθη ως το πρώτερο. Κι είπεν ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον του Θεού, «Εισελθε μετε μου εις τον οίκον και λάβε τροφήν και θέλω σι δώσει δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα, «Το ίμιση του οίκου σου αν μη δώσεις δεν θέλω εισέλθει μετά σου, ουδέ θέλω φάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδο εν το τόπο τούτο, διότι ούτως είναι προστεταγμένον εις εμέ, δια του λόγου του Κυρίου λέγοντος. Μη φάγεις άρτον και μη πεις είδωρ και μη επιστρέψεις δια της οδού δια της οποίας ήλθες. Και ανεχώρησε δια άλλης οδού και δεν επέστρεψε δια της οδού δια της οποίας ήλθεν εις Βεθήλ. Κατόκι δε εν Βεθήλ γέρον της προφήτης. Και ήλθαν οι ιοί αυτού και διηγήθησαν προς αυτόν πάντα τα έργα τα οποία έκαμεν ο άνθρωπος του Θεού την ημέραν εκείνην εν Βεθήλ. Διηγήθησαν δε προς τον πατέρα αυτόν και τους λόγους τους οποίους ελάλησε προς τον βασιλέα. Και είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτόν, «Δια τίνος οδού ανεχώρησεν, είχον δε ιδί η ιή αυτού, δια τίνος οδού ανεχώρησεν ο άνθρωπος του Θεού ο ερθόν εξ Ιούδα». Και είπε προς τους ιούς αυτού, «Ετοιμάσατε μη την όνον». Και ετοίμασαν εις αυτόν την όνον. Και κάθισεν επ' αυτήν, και πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Θεού και έβρικε αυτόν καθήμενον υποδρύν. Και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού, ο ελθόν εξ Ιούδα?» Ο δε είπεν, «Εγώ». Και είπε προς αυτόν, «Ελθέ μετε μου εις την οικίαν και φάγε άρτον». Ο δε είπε, «Δεν δύναμαι να επιστρέψω μετά σου, ουδέ να έλθω μετά σου. Ουδέ θέλω φάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδωρ μετά σου εν το τόπο τούτο. Διότι ελαλήθη προς εμέ, δια του λόγου του Κυρίου, μη φάγεις άρτον, μη δε πεις είδωρ εκεί, μη δε επιστρέψεις υπάγον δια της οδού, δια της οποίας ήλθες». Είπε δε προς αυτόν, «Και εγώ προφήτης είμαι, καθώς σύ. Και άγγελος ελάλησε προς εμέ, δια του λόγου του Κυρίου λέγον, «Επίστρεψον αυτόν μετά σου εις την οικίαν σου, δια να φάγει άρτον και να πει είδωρ». Εψεύστη δε προς αυτόν. Και επέστρεψε μετά αυτού και έφαγε άρτον εν το οίκο αυτού και έπιεν είδωρ. Και ενώ εκάθιντο εις την τράπεζαν, ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην τον επιστρέψαντα αυτόν. Και εφώνησε προς τον άνθρωπον του Θεού τον ελθόντα εξ Ιούδα λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή παρήκουσας της φωνής του Κυρίου και δεν εφύλαξας την εντολήν την οποίαν Κύριος ο Θεός σου προσέταξεν εισέ, αλλά επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εν το τόπο περί του οποίου είπε προσέ, μη φάγεις άρτον, μη δε πεις είδωρ, το σώμα σου δεν θέλει εισέλθει εις τον τάφον των πατέρων σου». Και αφού έφαγε άρτον και αφού έπιεν, ετοίμασεν εκείνος την όνον αυτού εις τον προφήτην τον οποίον επέστρεψε. Και ανεχώρησε. Έβρε δε αυτόν λέον καθοδόν και θανάτωσε αυτόν. Και το σώμα αυτού ή το ερημένον εν διωδώ. Ιδεώνος ίστατο πλησίον αυτού και ο λέον ίστατο πλησίον του σώματος. Και ιδού άνδρες διαβαίνοντες είδον το σώμα ερημένον εν διωδώ και τον λέοντα ιστάμενον πλησίον του σώματος. Και ελθόντες απήγγειλα τούτο εν τη πόλη, όπου κατοίκει ο προφήτης ο γέρον. Και ότε ήκουσεν ο προφήτης ο επιστρέψας αυτόν εκ της οδού είπεν, «Ούτως είναι ο άνθρωπος του Θεού, ως της παρήκουσε της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο παρέδωκεν αυτόν ο Κύριος εις τον λέοντα και διεσπάραξεν αυτόν και θανάτωσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε προς αυτόν». Και ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον, «Στρώσατε εις εμέ την όνα». Και έστρωσαν. Και υπήγε και έβρικε το σώμα αυτού ερημένον εν διωδώ και την όνον και τον λέοντα ισταμένους πλησίων του σώματος. Ο λέον δεν έφαγε το σώμα ούδε διεσπάραξε την όνα. Και σήκωσεν ο προφήτης το σώμα του ανθρώπου του Θεού και επέθεσεν αυτό επί την όνον και ανέφερεν αυτόν. Και ήλθεν εις την πόλη ο προφήτης ο γέρον δια να πενθήσει και να θάψει αυτόν. Και έθεσε το σώμα αυτού εν το τάφο αυτού. Και επένθησαν επ' αυτόν λέγοντες «Φεύ, αδελφέ μου». Και αφού έθαψεν αυτόν, ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον «Αφού αποθάνω, θάψατε και εμέ εν το τάφο όπου ετάφει ο άνθρωπος του Θεού. Θέσατε τα οστά μου πλησίον των οστέων αυτού, διότι θέλει εξάπαντος εκτελεστεί το πράγμα το οποίο εφώνησε δια του λόγου του Κυρίου κατά του θυσιαστηρίου εν Βεθήλ και κατά πάντων των οίκων των υψηλών τόπων, ήτινες είναι εις τας πόλης της Σαμαρίας». Μετά δε το πράγμα τούτο δεν επέστρεψεν ο Ιεροβοάμ εκ της οδού αυτού της κακής, αλλά έκαμε πάλιν εκ των εσχάτων του λαού ιερείς των υψηλών τόπων. Ως της ήθελε καθιέρωνε αυτόν και έγινε το ιερεύς των υψηλών τόπων. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας εις τον οίκον του Ιεροβοάμ, ώστε να εξολοθρεύσει και να αφανίσει αυτόν από προσώπου της γης. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Κατ' εκείνον των καιρών ηρώστησεν αβιά ο γιος του Ιεροβοάμ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ προς την γυναίκα αυτού «Σηκώθητη παρακαλώ και μετασχηματίστητη, ώστε να μην γνωρίσω συν ότι είσαι γυνή του Ιεροβοάμ». Και είπαγε εις Σιλό «Ιδού εκεί είναι Αχιά ο προφήτης, ως της είπε προς εμέ, ότι θέλω βασιλεύσει επί των λαών τούτων. Και λάβε εις την χείρα σου 10 άρτους και κολύρια και σταμνίων μέλητος, και είπαγε προς αυτόν, αυτός θέλει σι αναγγείλει, τι θέλει γίνει εις το πεδίον. Και έκαμεν ούτως η γυνή του Ιεροβοάμ. Και σηκωθήσα, ή πήγε εις Σιλό, και ήλθεν εις τον οίκον του Αχιά. Ο δε Αχιά δεν είναι δυνατό να βλέπει, διότι οι οφθαλμοί αυτού ειμβλιώπουν εκ του γύρατος αυτού. Είχε δε υπεί ο Κύριος προς τον Αχιά, ιδού η γυνή του Ιεροβοάμ έρχεται να ζητήσει παρά σου λόγον περί του ιού αυτής, διότι είναι άρρωστος. Ούτω και ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτήν, διότι όταν εισέλθει θέλει προσποιηθεί ότι είναι άλλη. Και ως οίκουσεν ο Αχιά τον ήχον των ποδών αυτής, ενώ εισήρχε το εις την θύραν, είπε «Εισέλθε η γυνή του Ιεροβοάμ, διατί προσποιείσαι ότι είσαι άλλη, αλλά εγώ είμαι Απόστολος προς σκληρών αγγελιών». Είπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλείαν από του οίκου του Δαβίδ έδωκα αυτήν είσαι και εσύ δεν εστάθεις καθώς ο δούλος μου Δαβίδ ως της εφύλαξε τα σεντολάς μου και ως της με οικολούθησεν εξ όλης αυτού της καρδίας εις το να κάμνει μόνον το ευθέσεν οποιόν αλυπερεύεις εις το κακόν πάντα όσοι εστάθησαν προτεροί σου, διότι πήγες και έκαμες εις σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, δια να με παροργήσεις και με απέρριψας ο πίσω της ράχης σου. Δια τούτο ιδού θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβοάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβοάμ τον ουρούντα εις των τείχων, των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου του Ιεροβοάμ καθώς σαρώνει της την κόπρον έως σου εκλείψει. Ως της εκ του Ιεροβοάμ αποθάνει εν τη πόλη, οι κίνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ως της αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Διότι ο Κύριος ελάλησε. Συ λοιπόν σηκωθήσα είπαγε εις την οικία σου. Ενώ οι πόδες σου εμβαίνουσιν εις την πόλη, το πεδίο θέλει αποθάνει. Και θέλει πενθήσει αυτό πάσο Ισραήλ και θέλουσι ενταφιάσει αυτό. Διότι αυτό μόνον εκ του Ιεροβοάμ θέλει ελθεί εις τον τάφον, επειδή εν αυτό ευρέθη τι καλόν ενώπιον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν το οίκο του Ιεροβοάμ. Και θέλει αναστήσει ο Κύριος εις αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ, ώστε θέλει εξολοθρεύσει τον οίκον του Ιεροβοάμ την ημέραν εκείνη. Αλλά τι, τώρα μάλιστα, και θέλει πατάξει ο Κύριος τον Ισραήλ, ώστε να κινείται ως κάλαμος εν το ύδατι, και θέλει εκριζώσει τον Ισραήλ εκ της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν έδωκε εις τους πατέρας αυτών, και διασκορπίσει αυτούς πέραν του ποταμού. Επειδή έκαμον τα άλση αυτών, δια να παρολγήσωση των Κύριων. Και θέλει παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, ως της ημάρτησε και ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και σηκώθη η γηνή του Ιεροβοάμ και ανεχώρησε και ήλθεν εις Θερσά. Καθώς αυτή επάτησε το κατόφλιον της θύρας του οίκου, απέθανε το παιδίο. Και έθαψαν αυτό και επένθησεν αυτό πάσο Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του προφήτου. Εδε λοιπέ των πράξεων του Ιεροβοάμ, πως επολέμησε και την τρόπο ευασίλευσεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και οι μέρε τας οποίας ευασίλευσεν ο Ιεροβοάμ ήσαν 22 έτη. Και εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσεν ανταυτού, Ναδάβ, ο γιος αυτού. Ο δε Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντος, ευασίλευσεν επί τον Ιούδα. Τεσσαράκοντα και ενός έτους ήτο ο Ροβοάμ ότε έγινε βασιλεύς, και βασίλευσε 17 έτη εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποίαν ο Κύριος έκλεξεν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Ναάμα η Αμμονίτης. Έπραξε δε ο Ιούδας πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρόξηναν αυτόν οι ζηλοτυπίαν με τας αμαρτίας αυτών, τας οποίας ημάρτησαν υπερπάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτών. Διότι και αυτοί οκοδόμησαν εις εαυτούς τόπους υψηλούς και έκαμον αγάλματα και άλση επί παντός υψηλού λόφου και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Ήσαν δε έτη εν τη γη και σοδομείτε. Και έπρωτον κατά πάντα τα βδελήγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και εν το πέμπτο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, ανέβη Σισάκ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, εναντίον της Ιερουσαλήμ, και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως, τα πάντα έλαβεν. Έλαβεν έτη πάσας τας χρυσάς ασπίδας, τας οποίας έκαμεν ο Σολομών. Και αντί τούτον ο βασιλεύς Ροβάμ έκαμε χαλκίνας ασπίδας και παρέδωκεν αυτάς εις τας χείρας των αρχόντων των δορυφόρων ή την εσεφύλατον την θύραν του οίκου του βασιλέως. Και ότο εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου εβάσταζον αυτάς οι δορυφόροι. Έπειτα επανέφερον αυτάς εις το οίκημα των δορυφόρων. Εδέ λοιπέ των πράξεων του Ροβοάμ και πάντα όσα έκαμε δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας. Και εκοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Ναάμα η Αμμονίτης. Εβασίλεσε δε ανταυτού Αβιάμ ο γιος αυτού.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη δέλτα. Ο λόγος ο γινόμενος προς τον Ιερεμίαν περί πάντων των Ιουδαίων των κατοικούντων εν τη γη της Αιγύπτου, των κατοικούντων εν Μιγδόλ και εν Τάφνης και εν Νόφ και εν τη γη Παθρός, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Σεις είδετε πάντα τα κακά τα οποία έφερα επί την Ιερουσαλήμ και επί πάσας τας πόλης του Ιούδα. Και ιδού αυτε έρημη την σήμερον και δεν υπάρχει ο κατοικών εν αυτές, εξαιτίας της κακίας αυτών, την οποίαν έπραξαν δια να με παροργήσωσιν, υπάγοντες να θυμιάζωσι και να λατρεύωσιν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν αυτοί, σεις ουδέ οι πατέρες σας. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, λέγον, «Μη πράτετε το βδελιρόν τούτο πράγμα το οποίον μισώ». Αλλά δεν ήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, δια να επιστρέψωσιν από τις κακίας αυτών, ώστε να μη θυμιάζωσιν εις άλλους θεούς. Δια τούτο εξεχήθη η οργή μου και ο θυμός μου, και εξεκάφθη εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημοι, άβατοι, ως την ημέραν ταύτην. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί σεις πράτετε το μέγα τούτο κακόν εναντίον των ψυχών σας, ώστε να αφανίσετε αφημών, άνδρα και γυναίκα, νήπιον και θυλάζων, εκ μέσου του Ιούδα, δια να μη μείνει εις εσάς υπόλοιπον. Παροργίζοντες με δια των έργων των χειρών σας, θυμιάζοντες εις άλλους θεούς εν τη γη της Αιγύπτου, όπου ήλθετε να παρικήσετε εκεί, ώστε να αφανίσετε εαυτούς και να γίνετε κατάρα και όνειδος μεταξύ πάντων των εθνών της γης, μήπως ελισμονήσατε τα σκακία των πατέρων σας και τα σκακία των βασιλέων του Ιούδα και τα σκακία των γυναικών σας και τα σκακία σας και τα σκακία των γυναικών σας, τας οποίας έπραξαν εν τη γη του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, δεν εταπεινώθησαν έως της ημέρας ταύτης, ουδέ εφοβήθησαν, ουδέ περιεπάτησαν εν τον νόμο μου και εν της διατάγμασή μου, τα οποία έθεσα ενώπιόν σας και ενώπιον των πατέρων σας. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον ημών εις κακών και δια να εξολοθρεύσω πάντα τον Ιούδαν. Και θέλω λάβει τους υπολείπους του Ιούδα, ήτινες έστησαν το πρόσωπον αυτών εις το να υπάγωσιν εις την γη της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, και θέλουσι καταναλωθεί πάντες εν τη γη της Αιγύπτου, θέλουσι πέσει εν μαχαίρα, θέλουσι καταναλωθεί εν πίνη. Από μικρού έως μεγάλου, εν μαχαίρα και εν πίνη θέλουσι αποθάνει. Και θέλουσιν είστε εις βδέλυγμα, εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος. Διότι θέλω επισκεφθεί τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου, ως επεσκέφθην την Ιερουσαλήμ εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό. Και ουδείς εκ των υπολείπων του Ιούδα, των απελθόντων εις την γη της Αιγύπτου, δια να παρικήσω συνεκεί, θέλει εκφύγει ή διασωθεί, δια να επιστρέψει εις την γη του Ιούδα, εις την οποίαν αυτοί έχουσι προσιλωμένη την ψυχήν αυτών, δια να επιστρέψω συν να κατοικήσω συν εκεί. Διότι δεν θέλουν συν επιστρέψει, ή μη ίδια σε σωσμένη. Και πάντες οι άνδρες, οι γνωρίζοντες ότι οι γυναίκες αυτών εθυμίαζον εις άλλους θεούς, και πάσε οι γυναίκες επαρεστώσε, σύναξης μεγάλη και πάσο λαός, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου, εν παθρός, απεκρίθησαν προς τον Ιερεμίαν λέγοντες. Περί του λόγου των οποίων ελάλησας προς ημάς εν ονόματι Κυρίου, δεν θέλομεν σου ακούσει, αλλά θέλομεν εξάπαντος κάμνη παν πράγμα εξερχόμενον εκ του στόματος ημών, δια να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμνομεν σπονδάς εις αυτήν, καθώς εκάμνομεν ημείς και οι πατέρες ημών, οι βασιλείς ημών και οι άρχοντες ημών εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και εχορταίνομεν άρτων και διεκείμεθα καλός και κακόν δεν ευλέπομεν. Αλλά φότου επαύσαμεν θυμιάζοντες εις την βασίλισσαν του ουρανού και κάμνοντες σπονδάς εις αυτήν, εστερήθημεν πάντων και κατηναλώθημεν εν μαχαίρα και εν πίνη. Και ό,τι εμείς εθυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και εκάμνομεν σπονδάς εις αυτήν, μήπως άνευ των ανδρών ημών εκάμνομεν εις αυτήν πέματα για να προσκυνόμεν αυτήν και εκάμνομεν εις αυτήν σπονδάς. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών, προς άνδραστε και γυναίκας και προς πάντα των λαών τους αποκριθέντας προς αυτόν ούτο λέγον. Μήπως το θυμίαμα το οποίον εθυμιάζεται εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, σεις και οι πατέρες σας, οι βασιλείς σας και οι άρχοντές σας και ο λαός του τόπου, δεν ενθυμήθη αυτό ο Κύριος και δεν ανέβει στην καρδίαν αυτού, ώστε ο Κύριος δεν ειδυνήθη πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των δελιγμάτων τα οποία επράτεται, όθεν η γη σας κατεστάθη ερήμωσης και θάμβος και κατάρα, άνευ κατοίκου, ως την ημέραν ταύτην. Επειδή εθυμιάζετε και επειδή ημαρτάνετε εις τον Κύριον και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν του Κυρίου, ουδέ περιεπατήσατε εν τον νόμο αυτού και εν της διατάγμασιν αυτού και εν της μαρτυρίης αυτού, δια τούτο συνέβη εις εσάς το κακόν τούτο ως την ημέραν ταύτην. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών και προς πάσας τας γυναίκας, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, πας ο Ιούδας, ο εν τη γη της Αιγύπτου. ούτως ελάλησεν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, «Σεις και οι γυναίκες σας, και ελαλήσατε δια του στόματός σας, και εξετελέσατε δια της χειρός σας, λέγοντες, θέλομεν εξάπαντος εκπληρώσει τα ζευχάς ημών, τας οποίας ευχήθημεν, να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμνομεν σπονδάσεις αυτήν. Εξάπαντος λοιπόν θέλετε εκπληρώσει τα ζευχάς σας, και εξάπαντος θέλετε εκτελέσει τα ζευχάς σας. Δια τούτου ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, πας ο Ιούδας, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου. Ιδού όμως εις το όνομά μου το Μέγα, λέγει Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θέλει ονομαστεί πλέον εν το στόματι ουδενός ανδρός του Ιούδα, καθόλην την γη της Αιγύπτου, ώστε να λέγει «Ζή Κύριος ο Θεός». Ιδού εγώ θέλω επαγρυπνή επ' αυτούς εις κακών και ουχή εις καλών. Και πάντες οι άνδρες του Ιούδα ή εν τη γη της Αιγύπτου, θέλουσι καταναλωθεί εν μαχαίρα και εν πίνη έως σου εκλείψωσιν. Ιδέ διασεσωσμένη από της μαχαίρας, ο λίγη των αριθμών, θέλουσιν επιστρέψει εκ γης Αιγύπτου εις γην Ιούδα. Και πάντες οι υπόλοιποι του Ιούδα, οι απελθόντες εις την γην της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι γνωρίσει τίνος ο λόγος θέλει πληρωθεί, ο εμός ή αυτόν. Και τούτο θέλει είστε σημείον εις εσάς, λέγει Κύριος, ότι εγώ θέλω σας τιμωρήσει εν το τόπο τούτο, δια να γνωρίσετε ότι οι λόγοι μου, θέλουσιν εξάπαντος, πληρωθεί εναντίον σας εις κακόν. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον Φαραώ Ουαφρή, βασιλεία της Αιγύπτου, εις την χείρα των εχθρών αυτού και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτού, καθώς παρέδωκα τον Σεδεκίαν, βασιλέα του Ιούδα, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλείος της Βαβυλώνος, του εχθρού αυτού και ζητούντος την ψυχήν αυτού.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η, κεφάλαιο 3. Είδε τε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι. Και πας ώστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει ε αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πας ώστις πράττει την αμαρτίαν, πράττει και την ανομίαν, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη, δια να σηκώσει τας αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πας ώστις μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν, ουδέ εγνώρισεν αυτόν. Τεκνία, ας μην σας πλανά μη δεις. Ώστις πράττει την δικαιοσύνην, είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Ώστις πράττει την αμαρτίαν, είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πας ώστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό, και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας ώστις δεν πράττει την δικαιοσύνην, δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απαρχής, να αγαπόμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού, και γιατί έσφαξαν αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπόμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Πας ώστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος, δεν έχει η ζωή αιώνιον, μένουσαν εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Ώστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπόμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεόν, και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς. Και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε την προηγούμενη εβδομάδα, να βλέπουμε από το βιβλίο της Α' Βασιλέων, το 8ο κεφάλαιο, την προσευχή που έκανε ο Σολομώντας αφού έκανε τα εγκαίνια του ναού. Και το θέμα μας, αδερφοί, δεν είναι μόνο να δούμε την ιστορία σαν ιστορία, αλλά το θέμα μας είναι να μάθουμε από όλα αυτά και να πάρουμε όλες τις αρχές που ο Θεός θέλει να μας δώσει, γιατί είπαμε ότι αυτοί ζούσαν φυσικά πράγματα τα οποία ήταν τύποι όλων αυτών των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός καλεί εμάς να ζήσουμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι ο ναός αυτός αντιπροσωπεύει πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και έπειτα όλη την Εκκλησία. Γιατί αυτός είναι ο τόπος της κατοίκησης. Ήρθε ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον Υιό Του και δια του Υιού τώρα κατοικεί μέσα σε όλο το λαό Του. Και λέει στο 27, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερο ο οίκος τούτου, ούτως τον οποίον οικοδόμησε». Αληθώς θέλει κατοικήσει Θεός επί της γης. Δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά τι τον χωρεί, αδερφοί? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας τον χωράει. Και μάλιστα χωράει τόσο πολύ από το Θεό όσο θέλεις να δεχτείς και όσο ανοίγεις να δεχτείς. Τόσο πολύ. Και αυτός που δεν τον χωράει τίποτα, τον χωράει η δικιά σου καρδιά. Και αυτή είναι όλη η ενδοξότητα. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, αδερφοι. Λέει στο 28, «Πλην επίβλεψον επί την προσευχή του δούλου σου και επί τη δέηση αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου τη σήμερον, για να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτο νύχτα και ημέρα, προς τον τόπο περί του οποίου είπας, το όνομά μου θέλει είστε εκεί, για να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο». Λέει, το όνομά μου θα είναι εκεί. Δηλαδή, έκτισε ο Σολομώντας τον ναό αυτόν και λέει στον Κύριο, τον έκτισα ώστε να είναι το όνομά σου εκεί. Και αυτό βέβαια είναι προφητικό για τον Χριστό, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το υπερπάνω όνομα?
2: Ο Ιησούς.
1: Ο Ιησούς στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο. Λέει ο Μωυσής, τότε στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σας για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρνετε όσα εγώ προστάζω σε εσάς, ολοκαυτώματα, θυσίες, τα δέκατα, τις υψούμενες προσφορές των χειρών σας και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Λέει στο 16ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο δεύτερο εδάφιο. Λέει, θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριε το Θεό σου, πρόβατο και βούν, εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος, για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δηλαδή, η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος.
2: Αμήν.
1: Του ονόματος. Και ξέρουμε ότι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος είναι ο Υιός. Λέει στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα κληρονόμησε. Και λέει στην Αποκάλυψη 22.4, διαβάζω, λέει, «Και θέλω συνειδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτού». Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος τώρα, γιατί είπαμε ότι δια του Υιού ο ναός του Θεού τώρα ποιος είναι?
3: Η Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας δίνει να κληρονομήσουμε το όνομα. Αυτό το όνομα το οποίο είναι πάνω μας. Και ο Θεός κατοικεί το όνομά Του επάνω μας. Διάβαζα, καθώς διάβαζα όλη αυτή την προσευχή, γιατί αν διαβάσετε πιο κάτω, στην Α Βασιλέων στο 8:30 λέει, «Επάκουε τις δέησεις του λαού σου, όταν προσεύχονται στον τόπο αυτό, να ακούσα τον ουρανό και να κάνεις έλεος». Λέει, κοιτάξτε, τι προσευχές ζητάει ο Σολομώντας, φέρνει στον Κύριο μπροστά σαν αίτημα, ο Θεός να ακούει κάθε φορά που θα προσεύχεται ο λαός του προς τον ναό. Και αυτό που μας στρέφει τώρα εμάς, δεν μας στρέφει σε κτίρια, δεν μας στρέφει να προσευχόμαστε προς την Ιερουσαλήμ. Μας στρέφει να προσευχόμαστε σε αυτό που είναι ο ναός, που είναι ο Κύριος Ιησούς. Σε αυτόν στρέφεται τώρα η προσευχή μας. Και λέει να κάνεις έλεος κάθε φορά που ο λαός σου ζητάει έλεος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος των πλησίων του και ζητήσει όρκο παρά αυτού για να κάνει αυτό να ορκιστεί και έρθει όρκος στο θυσιαστήριο, στον οίκο αυτό, να ακούσεις και να ενεργήσεις και να κάνεις κρίση. Λέει να δικαιώσεις τον δίκαιο ώστε να αποδώσεις κατά τη δικαιοσύνη του. Στο 33 λέει, όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ μπροστά στον εχθρό του γιατί αμάρτησαν και επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου σε αυτόν τον οίκο, τότε εσύ επάκουσον από τον ουρανό, συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ, και ξαναφέρει τους πίσω στη γη τους. Αυτό τι σημαίνει? Αποκατάσταση. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί κάθε φορά. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να σκοντάφτεις, αλλά εφόσον καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, μετανοείς και έρχεσαι μπροστά του και τον ζητάς με σπασμένη καρδιά, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Θέλει να ακούσει. Θα σε ακούσει, θα σου κάνει έλεος και θα σου κάνει αποκατάσταση. Λέει να τους επιστρέψεις στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φέρει πίσω στο σημείο εκεί που θέλει να είσαι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μακριά. Επιθυμεί να τον φέρει κοντά του. Λέει, όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει γιατί αμάρτησαν σε σένα. Για ποιο λόγο κλείνει ο ουρανός? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Διάβαζα το εδάφιο και λέω, μιλάνε οι άνθρωποι για κλιματική κρίση και κουραφέξαλα. Αφήστε που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 100 περίπου χρόνια, αλλά εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Αμάρτησε ο Ισραήλ. Ήρθε βασιλιάς ο Αχάβ, παντρεύτηκε την Ιεζάβελ. Η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήρθε αμαρτία πάνω στο λαό του Θεού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας? 3,5 χρόνια δεν έριξε ο ουρανός μία σταγόνα νερό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίος, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έβριχε πουθενά. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Εκεί δεν έβριχε. 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, στέγνωσαν τα λίμνες, στέγνωσαν οι χήμαροι, δεν ψοφούσαν τα ζώα τους, δεν είχαν να τα ταΐσουν, δεν είχε κανένας τίποτα, και όλο αυτό είναι γιατί αμάρτησαν. Γιατί αμάρτησαν. Εάν προσευχηθούν προς τον τόπο τούτο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από των αμαρτιών τους, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία τους. Και δίδαξέ τους την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να περπατάνε και δώσε βροχή στη γη σου την οποία εσύ έδωσες στο λαό σου κληρονομία. Εάν γίνει πείνα στη γη, εάν γίνει θανατικό, λέει, εάν ο εχθρός πολιορκήσει αυτούς, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκασος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σύρας αυτού προς τον οίκον τούτο, τότε σύ επάκουσον και συγχώρησε και ενέργησε και δώσε στον καθένα κατά το σοδούς του όπως γνωρίζεις τις καρδιές τους. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι πιστός να απαντήσει σε κάθε προσευχή. Προσέξτε πώς θα τους λέει. Ελευθερία, αποκατάσταση, φυσική ευλογία, ελευθερία από τους εχθρούς τους, οι οποίοι θα έρθουν αντίον τους, Και αν ακόμα πάνε στη σκλαβιά, όταν έρθουν σε κατάσταση να καταλάβουν, να μετανοήσουν και προσευχηθούν και υψώσουν τα χέρια τους να τον δοξάσουν, ο Κύριος τι κάνει, λέει? Τι θα κάνει? Θα τους φέρει πίσω. Και λέει ο Κύριε, υπάρχει μια προσευχή από όλες αυτές που να μην την απαντάς? Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε βρελές, ο Θεός να μην ακούει. Λες να μην ακούει και να μην απαντήσει την προσευχή μου. Και το λέμε, συνήθως δεν το λέμε με ερώτημα, είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Δεν ακούει την προσευχή μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι τους λέει? Εάν επιστρέψεις και υψώσεις τα χέρια σου και δοξάσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ακούσει και θα κάνει. Θα κάνει. Λέει στο 41. Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας όλη αυτή την προσευχή του Σολομώντα, εδώ ο Ισραήλ ακόμα δεν είχε χωρίσει. Δεν είχαν γίνει τα δύο βασίλεια. Μετά το Σολομώντα ήρθε ο γιος του Ροβάμ και ξεχώρισαν. Εδώ είναι ακόμα ένας λαός οι οποίοι όλες οι φυλές άκουγαν αυτή την προσευχή. Και όχι μόνο, αλλά είδαν την απάντηση του Θεού, γιατί ο Θεός κατέβασε φωτιά τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Εάν άκουγε κάποιος την προσευχή αυτή του Σολομώντα, τι θα έπρεπε να κάνει? Και την έβαζε μες στην καρδιά του. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλη αυτή η προσευχή του ήταν προφητική προσευχή. Ρωτάω, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία προσευχήκε ο Σολομώντας και είπε, συνέβησαν στον Ισραήλ? Ξηρασία ήρθε? Πείνα ήρθε? Εχμαλωσία ήρθε? Όλα ήρθαν. Ακριβώς όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ακριβώς και έτσι έγινε, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Ισαΐας ο προφήτης και λέει, ποιος θα ακούσει το κήρυγμά μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει την προσευχή αυτή? Και λέει στο 41, και τον ξένον ακόμα, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου. Διότι θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό, το βραχείο να σου τον εξεπλωμένο όταν έρθει και προσευχθεί προς τον οίκον τούτο, σύ επάκουσαν εκ του ουρανού για να γνωρίσουν πάντες οι λαοί το όνομά σου. Την ίδια προσευχή έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Θυμάστε τι προσευχήθηκε στη Γεθσημανή? Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου τους. Δηλαδή, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος, προσευχήθηκε ο Σολομώντας, ώστε η προσευχή και όλων αυτών οι οποίοι θα άκουγαν για το όνομα του Κυρίου και θα ερχόταν και θα προσευχόταν, ο Θεός θα την απαντούσε. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Σε αυτό το γκρουπ είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε όλοι εμείς. Και λέει επίσης το 44, όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο εναντίον των εχθρών τους, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκο, τον οποίο οικοδόμησα εις το όνομά σου, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους, τη δέησή τους και κάνε το δίκαιο. Κάνε το δίκαιο. Τι λες, ο Θεός μας έχει δώσει την νίκη και το θρίαβο ενάντια στο διάβολο, αδερφοί. Λέω, Κύριε, σε όποια μάχη και αν στραφούμε, όποιο πόλεμο και αν είναι να κάνουμε, εφόσον είμαστε στραμμένοι σε σένα, η καρδιά μας ανοιχτή και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, θα νικήσουμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρώπους, ούτε με δυνάμεις, ούτε με γνώσεις, ούτε με αριθμό. Λέει, Κύριε, εσύ μπορείς να σώζεις, το ίδιο προσευχήθηκε, νομίζω Ασά ήταν, και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχεις πρόβλημα να σώζεις. Ούτε με λίγους, ούτε με πολλούς. Και αυτό ο Κύριος θέλει να ξέρουμε. Μπορεί να σώσει αρκεί να, όταν επιστρέψετε στο 48 με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, στη γη των εχθρόντων, των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη αυτών την οποία έδωκασες στους πατέρας αυτών, την πόλη την οποία εξέλεξες, και τον οίκον τον οποίο οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε εσύ θα επακούσεις από τον ουρανό και θα κάνεις το δίκαιο και θα συγχωρήσεις το λαό σου και θα συγχωρήσεις τις παραβάσεις τους και θα κάνεις εκτιρμούς. Είναι ο λαός σου και η κληρονομία σου. Ξέρετε ποιος προσευχήθηκε σύμφωνα με αυτή την προσευχή, αδερφή? Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήξερε, γιατί ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Σολομώντα. Πώς μαρτύρησε ο Κύριος? Με φωτιά. Με φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν μια μαρτυρία, ότι όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός τα σφράγισε. Τα σφράγισε. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Θεός έχει απαντήσει με την ίδια φωτιά στον κάθε ένα από εμάς. Πώς? Μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η φωτιά. Και καθώς κατεβάζει τη φωτιά, είναι η σφραγίδα ότι, κοίτα, ακούω την προσευχή σου. Κατοικώ μέσα σου, σε κάνω κατοικητήριό μου, οίκο μου. Και καθώς με εξητείς, καθώς ζητάς το πρόσωπό μου, καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου ενώπιόν μου και αν τυχόν κάνεις κάποια παράβαση, σε ακούω και είμαι εδώ για να σε ελευθερώνω. Και προσεύχεται ο Δανιήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Λέει, και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε στον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού, καθώς έκανε το πρώτερο. Στρεφόταν στο ναό του Κυρίου και προσευχότανε και ο Θεός, λέτε, τον άκουγε. Το ίδιο έκανε και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς, όταν ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους, λέει, απερίφθην μπροστά από τους οφθαλμούς σου, όμως θα επιβλέψω πάλι στο ναό των Άγιών σου. Γιατί το ήξερε αυτό ο Ιωνάς? Γιατί ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα ακούσει και θα αποκαταστήσει. Μπορεί να είσαι μέσα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί καμιά φορά να είσαι στο σημείο να σε έχει καταπιεί το κήτος, που βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε φως, βλέπεις μόνο σκοτάδι, δεν έχει πουθενά να πιαστείς. Είναι γύρω μόνο γλίτσα, αμαρτία. Και ξέρεις ότι όταν στραφείς στον Κύριο και τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός θα κάνει, θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε και κατοίκησε το όνομά Του μέσα στο Χριστό. Και τώρα όποιος έρχεται προς Αυτόν, δεν θα τον βγάλει έξω. Δεν θα τον βγάλει έξω. Λέει ο Ιωνάς στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω στο 6ο εδάφιο, λέει, κατέβηκα στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου. Διαπαντός. Αλλά ανέβει η ζωή μου από τις φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου εισήλθε προς εσένα εις το ναό των Άγιών σου. Λέει στο 9, αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σε, με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθηκα. Και εμείς σήμερα απευθύνουμε την προσευχή μας, αλλά όχι πλέον στον τύπο. Εμείς απευθύνουμε την προσευχή μας στο αντίτυπο που είναι ο Χριστός και είναι το παντοτινό κατοικητήριο του Θεού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όσοι είναι, αδερφοί, αμαρτωλοί μέσα σε αιχμαλωσία, ο Κύριος θα τους βγάλει όταν ζητήσουν? Θα τους βγάλει. Θα τους βγάλει. Και πού γίνεται όλη αυτή η προσευχή? Στο λαό του Θεού μέσα. Εκεί που ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει το όνομά Του. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η δόξα του λαού του Θεού είναι ότι επέλεξε ο Θεός εσένα και μένα να κατοικήσει το όνομά Του. Και όπως το λέει στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι έχουμε στο μέτωπό μας το όνομά Του. Δηλαδή ο Θεός σε σφραγίζει, σε χαράζει με το όνομά Του. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δικός Του. ανήκει σε εκείνον. Και ο Θεός τα φυλάει τα δικά του. Ξέρετε πόσο πολύ τα φυλάει. Αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα. Προσευχόμουν στον Κύριο και λέω, Κύριε, θέλουμε κανένας μέσα στο λαό σου να μην είναι χαμένη δραχμή. Μάσα την παραβολή με τη χαμένη δραχμή. Μέσα στον Νίκο. Αλλά όμως το άτομο αυτό, η μια δραχμή έχει αξία. Ξεσήκωσε τα πάντα για να βρει τη δραχμή. Και ο Κύριος θέλει το βράδυ αυτό να σε γεμίσει με τη φωτιά του, να σε γεμίσει με την παρουσία του και να μην υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να είναι χαμένη δραχμή. Αμήν. Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι και να μην είναι. Θέλει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του, γεμάτοι με τη δόξα του, γεμάτοι με τη φωτιά του. Αμήν. Και αυτό πασχίζει το πνεύμα του Θεού να κάνει. Δεν θέλει να αφήσει κανένα να χαθεί. Λέει, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, ό,τι μου έδωσες το φύλαξα εκτός από τον ιό της απολίας. Όλα όσα μου έδωσες τα φύλαξα. Όσους ο Κύριος παίρνει μέσα στο λαό του, όσοι ακούνε το λόγο του και αγγίζονται, ο Κύριος θέλει να τους σφραγίσει, να τους φυλάξει μέσα στην εκκλησία. Να τους φυλάξει. Εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας.
2: Αμήν.
1: Και μέσα στο ναό αυτό του Κυρίου, ο Θεός θέλει κάθε προσευχή να εισακούεται και να απαντάτε. Και να μην υπάρχει απογοήτευση στην προσευχή σου. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς αδερφοί. Πόσο πολύ ο Θεός θέλει να είσαι υγιής. Όσο θέλεις εσύ να είναι υγιής αυτοί που είναι γύρω σου. Τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου. Παθαίνει κάτι κάποιος και αμέσως τρέχει και μέχρι να βγει η εξέταση τι έχεις, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου τι έχουνε. Τι θα γίνει, όχι πώς θα γίνει, αχ, βαχ. Έτσι ο Κύριος είναι. Ο Θεός δεν κάνει αχ, βαχ. Αλλά θέλει τον άνθρωπο να είναι υγιής. Και το λέω όλο αυτό γιατί δεν θέλει ο Κύριος καμία προσευχή που γίνεται μέσα στο λαό του Θεού για θεραπεία να πηγαίνει και να μην βρίσκει ανταπόκριση. Και όταν λέμε προσευχή, δεν μιλάμε παρακαλετό δέηση, αλλά μιλάμε το να προσευχηθούμε με εξουσία για την υπόσχεση που ο Θεός μας έχει ήδη δώσει. Που λέει ότι με τις πληγές του Κυρίου είμαστε υγιείς. Αμήν. Εκεί που ο Θεός κατοικεί, όλα φέρουν τη δικιά τους φραγίδα. Αργότερα, όταν γύρισαν με τον Έζρα και τον Νοεμία να ξαναοικοδομήσουν, ξαναέκτισαν τον ναό, αλλά ο ναός δεν ήταν την ίδια έγκλη. Και λέει στο βιβλίο του Αγκαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί οικοδόμησαν εμέν, αλλά δεν ήταν αυτό που ο Θεός από την αρχή είχε δει και λέει, «Τις μεταξύ σας έμεινε», λέει ο Αγκαίος, «ο οποίος είδε τον οίκο τούτο στην πρώτη του δόξα», και ο οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας όσου δεν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πώς τον έβλεπαν ορισμένοι τον Νίκο, τον ναό. Πώς τον έβλεπαν, τι λέει, όσου δεν. Έβλεπαν την εκκλησία, εντάξει σιγά τώρα η εκκλησία. Όσου δεν. Και λέει στο 7 εδάφιο. Και θα σύσω πάντα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τους λέει στο 8, εμένα είναι το αργύριο, εμένα το χρυσίο. Στο 9, η δόξα του έσχατου τούτου οίκου θα είναι

0: είναι σαν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά βλέπουμε και εμείς και λέμε, αυτή είναι η Εκκλησία. Που αυτός είναι έτσι, που αυτός είναι αλλιώς, που αυτός κάνει εκείνο, που αυτός κάνει τ' άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, Από όσους είμαστε εδώ τώρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τέλειος και αλάνθαστος να σηκώσει το χέρι. Που σημαίνει ότι μας έχει φέρει ο Θεός μέσα σε ένα οίκο, σε ένα ναό και δουλεύει μέσα μας. Φτιαχνόμαστε ακόμα. Και μπορεί ορισμένοι να το βλέπουν, λένε, και να είναι σαν δεν, αλλά ο Κύριος τη βλέπει. Ξέρετε τι βλέπει ο Κύριος? Λέει, θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξης. Και η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του έσχατου οίκου, και στο εβραϊκό λέει, η έσχατη δόξα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη δόξα. Ορισμένοι από αυτούς έβλεπαν τον οίκο εκείνο και σύγκριναν. Και σήμερα, εάν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε εμείς, γιατί να δούμε αυτό που έχουμε εμείς, με αυτό το οποίο είχαν ο πρώτος οίκος. Ποιος είναι ο πρώτος οίκος? Οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι. Η Αποστολική Εκκλησία της Εφέσου. Και τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Εμείς πού είμαστε? Αναφέρομαι σε εμάς, γιατί η πλειονότητα της Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο παγκόσμιο, αλλά υπάρχουν κομμάτια της Εκκλησίας τα οποία ζουν σε αυτή τη δόξα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει να δεις το λαό του Θεού σαν ουδέν, αλλά θέλει να δεις ότι εκείνος είναι ο οποίος θα έρθει, η δόξα του οίκου του είναι αυτός, και θα κάνει τη δόξα αυτού του οίκου να είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Αμήν. Και περιμένει τώρα από εμάς, τώρα, να βάλουμε σε αυτό όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη, ώστε να τελειώσει ο οίκος αυτός που ο Κύριος θέλει να τελειώσει. Σας διάβασα ένα εδάφιο πριν καιρό από τους ψαλμούς και λέει ο Δαβίδ, λέει, όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Αμήν. Τότε. Πολλοί άνθρωποι λέγανε, το 2012 θα έρθει ο Κύριος, το 2014 θα έρθει ο Κύριος, έχουν βάλει ημερομηνίες πολλές. Ποιο είναι, αδερφοί, το κλειδί για να έρθει ο Κύριος? Η νύμφη. Το κλειδί είναι η Εκκλησία, το κλειδί είναι η νύμφη. Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να ετοιμάσει τη νύμφη του. Δηλαδή, όλους εμάς. Όλους εμάς. Και αυτό κάνει τώρα. Παίρνει, φέρνει πέτρες, τους μαζεύει από όλο το πρόσωπο της γης, όπως λέει ο Πέτρος, και εμείς ως λίθοι ζώντες. Οικοδομούμαστε. Μαζεύει τις πέτρες από όλο το πρόσωπο της γης, από όλο το ρέθινο, και οικοδομεί τον οίκο του. Οικοδομεί την Εκκλησία του. Θα φτιάξει όλο το σπίτι του Θεός. Και τότε είναι που ο Θεός θα έρθει να πάρει την Εκκλησία. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν κομμάτι του οίκου του εδώ πρέπει να δώσουμε όλο μας το είναι, όλη μας τη δύναμη, όλη μας την ενέργεια, ώστε ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει εδώ να το κάνει. Να το κάνει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο ναό αυτόν δεν υπήρχε αρχικά η νεφέλη της δόξας. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν τα ουρίμ και τα θουμίμ. Και λέει ο Κύριος, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει θα το φέρω. Θα το φέρω. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο λείπει, αδερφοί, τελικά? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε από την πρώτη εκκλησία της Εφέσου? Η αγάπη. Η αγάπη. Όταν ο λαός του Θεού γεμίσει με την αγάπη, του Κυρίου την αγάπη, ξέρεις, η αγάπη αυτή θα σε τραβήξει προς τα πάνω για να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Η αγάπη, όταν ο άνθρωπος ατονεί στην αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους όταν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Όλα είναι εντάξει. Μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς? Όχι. Μπορείς να πας να βρεις ανθρώπους άμα δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να ομολογήσεις εάν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα για άλλους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου και αν δεν πονάς μέσα σου? Αυτό το κάνει αγάπη. Και αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία στις μέρες μας. Λέει, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και αυτόν που είναι δίπλα σου όπως τον εαυτό σου. Όπως τον εαυτό σου. Και όταν η Εκκλησία το έχει αυτό, αδερφοί, εκεί είναι που ο Θεός μπορεί να δουλέψει. Εκεί δουλεύουν όλα. Εκεί δουλεύουν τα χαρίσματα, εκεί δουλεύουν οι δυνάμεις, εκεί δουλεύει η πίστη. Από τι είναι αυτό το οποίο κουνάει την πίστη ώστε να πάει μπροστά και να κάνει? Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, η αγάπη είναι σαν να έχεις ένα όχημα και να πρέπει να κινηθεί, και αν δεν του βάλεις μέσα αγάπη, δεν πάει. Η αγάπη θα σε ξυπνήσει να καταλάβεις ότι εδώ δεν είσαι για τον εαυτό σου μόνο. Για την οικογένειά σου μόνο. Γιατί ο Θεός έφερε, σε κάλεσε για να σε κάνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Σε όλα τα έθνη. Όπου ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, να μας χρησιμοποιήσει.
2: Αμήν.
1: Και τώρα, για τα έθνη τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα. Πολλές φορές μπορεί να υπηρετήσεις άλλα έθνη εκεί που είσαι. Και να δώσεις το φως. Διαβάζω από το 4 εδάφιο του Αγκαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος, πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιεσεδέκ ο ιερεύς ωμέγας, και ενδυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους ενθαρρύνει ο Κύριος να κάνουν? Τι τους λέει? Εργάζεστε. Εργάζεστε. Για να γίνει η δουλειά του Θεού, θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεται η κατάσταση. Δεν έχει σημασία πώς φαίνονται τα πράγματα. Σας διαβάσω ένα εδάφιο στο Ζαχαρία. Κεφάλαιο 4. Εδάφιο 10. Διότι ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Να μην την καταφρονούμε, αλλά να εργαζόμαστε. Να εργαζόμαστε. Δεν θέλει να καταφρονείς, και συνέχεια τους προτρέπει ο Κύριος να εργάζονται και να μην αποκάνουν. Και η ίδια ακριβώς προτροπή ισχύει και για μας σήμερα. Εάν συγκρίνεις την αποστολική περίοδο με τη δόξα που φανερώθηκε τότε μέσα στην Εκκλησία, και σήμερα μπορεί να φαίνεται στο οφθαλμό μας όσο δεν, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Έχει τη δόξα Του, την οποία θα αποκαλύψει στο λαό Του στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δουλεύουμε με επιμέλεια, αδερφοί. Με επιμέλεια. Και η δουλειά, ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε τη βδομάδα? Θα έρθει η ώρα που θα βγούμε στη σύνταξη. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι η σύνταξη και θα πάρουμε και φάπαξ. Θα πάρουμε και φάπαξ. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε. Και ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε? Ο Κύριος πόσες μέρες είπε να δουλεύουν οι άνθρωποι? Μια μέρα ανάπαυσης. Βέβαια, το λέω αυτό πνευματικά για να καταλάβουμε ότι αν φυσικά δουλεύουμε έτσι, πνευματικά πόσο πρέπει να δουλέψεις. Και το θέμα είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει πολύ καλύτερο σε εμάς, γιατί εμείς εισερχόμαστε στην ανάπαυση και στην ανάπαυση του Θεού μέσα, ξεκουραζόμενοι, δουλεύουμε. Και έτσι η δουλειά που κάνεις για τον Κύριο είναι όμορφη. Και όχι μόνο, σε ξεκουράζει. Σε γεμίζει, σε ανανεώνει, σου δίνει φως, σου δίνει στόχο, σου δίνει όραση και αυξάνει την πίστη σου. Και αυτό όλο γίνεται καθώς δουλεύεις για τον Κύριο. Αμήν. Λέει στο 7, Αγκαίος, β' 7, «Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντο των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο τούτο δόξας», λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Τι είναι αυτό το οποίο σύει τα έθνη, αδερφοί? Για πείτε μου. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Όταν είπε ο Κύριος, προφητεύει με τον Αγκαίο, θα σύσω τα έθνη. Δηλαδή θα τα κάνει, θα γίνει σεισμός τα έθνη.
2: Αμήν.
1: Λέει στις πράξεις κεφάλαιο 17, εδάφιο 6. «Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας», βόντες. Τι βοούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο Χριστό? Τι βοούσαν? Αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη? Ο λαός του Θεού. Αυτοί οι οποίοι αναστατώνουν την οικουμένη. Και ρωτάω σήμερα, αναστατώνεις? Ας μην πάμε στην οικουμένη ακόμα. Ας πάμε εκεί που είμαστε. Το σπίτι σου. Γιατί στο σπίτι σου μέσα μπορεί να είσαι ανάμεικτος. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος που γνωρίζει τον Κύριο και κάποιος ο οποίος ακόμα δεν τον γνωρίζει. Ο Κύριος θέλει να κάνεις, να αναστατώσεις. Θυμάμαι όταν η μητέρα μου πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Ξέρετε τι έγινε σπίτι? Το αρκάδι. Όταν μπήκε το μπουρλότο. Ο πατέρας μου άρχισε να της φωνάζει, που τώρα στα γεράματα θες να γίνεις καλόγρια. Ήταν βέβαια 40 χρονών τότε. Και δεν θα ξαναπάς, εγώ θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάς. Την κυνηγούσε στη σκάλα, ανέβηκε απάνω στα αρεφείς μου το σπίτι, πήγε και κλειδώθηκε μέσα στην πόρτα και ο παπάς μου την κυνηγούσε στη σκάλα. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη.
2: Αμήν.
1: Αναστάτωση.
2: Αμήν.
1: Γιατί? Γιατί μέχρι τότε ο διάβολος ήταν μέσα στο σπίτι, έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον ενοχλούσε τίποτα. Είμαστε όλοι παραδομένοι μέσα σε αυτό. Να φύγεις από το σπίτι. Καληνύχτα. Το επόμενο βράδυ έλα στο σπίτι, αλλά μην μιλάς. Για αυτά που πιστεύεις. Μπορεί κάποιος να έχει το λόγο μέσα και να τον κρατάει κρυφό? Να διαβάσω λίγο? Σε λίγο θα διαβάσεις. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι να ακούσεις. 1, 2, 3. Τελικά ο Λύκος έγινε αρνάκι. Και τώρα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Λέει «και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντα των εθνών». Στο εβραϊκό κείμενο κυριολεκτικά λέει «και θα έλθουν στον εκλεκτό των εθνών από όλα τα έθνη». Θα έρθουν. Και αυτό μας γεμίζει, πρέπει να μας γεμίζει με πίστη, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα σώσει. Αυτός είναι ο εκλεκτός και θα φέρει στον εαυτό του όλα τα έθνη. Και ξέρετε ποιος άλλος είναι ο εκλεκτός? Ο λαός του Θεού. Πώς μας ονομάζει? Εκλεκτό λαό. Εκλεκτό λαό. Μέσα από όλα τα έθνη καλεί ο Θεός και βγάζει ένα λαό ο οποίος είναι εκλεκτός και εκεί θα φέρει και θα σώσει. Και θα εμπλήσω, λέει, τον οίκο τούτο δόξας. Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε τον καιρό εκείνο. Εκπληρώθηκε αργότερα. Και λέει στο 9, η δόξα του έσχατου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Ειρήνη. Ξέρεις ότι ο Θεός σε φέρνει στο ναό, στο σπίτι της ειρήνης. Αυτό είναι η εκκλησία. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλης ειρήνης. Και έκτισε το ναό ο Σολομώντας, ο οποίος σημαίνει ειρηνικός. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος στον οίκο που χτίζει εκείνος, που είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, και χτίζει ένα τόπο ο οποίος είναι οίκος ειρήνης. Και έρχεσαι μέσα στον οίκο του και είσαι άνω κάτω και ανοίγεις τα χέρια σου και ψάλλεις και τον λατρεύεις και γεμίζεις με ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός θέλει αυτή την ειρήνη να την κάνει μέσα σου μόνιμα. Μόνιμη. Και όχι μόνο να είσαι εσύ ειρήνη, αλλά λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Δεν λέει μακάρι ειρηνική. Λέει μακάρι η ειρηνοποιή. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι ποιούν ειρήνη. Όπου πας, τι θα φέρνεις? Ειρήνη. Θα φέρνεις ησυχία, θα φέρνεις ανάπαυση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε πάνω μας τη μεγαλύτερη δόξα. Τη μεγαλύτερη δόξα, γιατί είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μας γεμίζει με την ειρήνη. Λέει Κολοσσαής Α20. Δια του Χριστού να συνδιαλλάξει, δηλαδή να αποκαταστήσει, να ενώσει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού. Δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Κύριος τι κάνει? Ειρηνοποιεί. Ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό φέρνει αποκατάσταση, συμφιλίωση, ειρήνης. Και τώρα ο ουρανός για σένα δεν είναι κάτι ξένο. Τι είναι ο ουρανός? Το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν η οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητο. Σου δείχνει ότι τους είχε διατάξει τους Ισραηλίτες να γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και μέναν σε σκηνές. Γιατί? Για να τους δείξει ότι στη γη αυτή επάνω δεν ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Δεν θα κατασκευάσεις το παλάτι σου και θα μείνεις εκεί και δεν θα κουνήσεις. Σκεφτείτε λίγο τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί. Θα μπορούσε να χτίσει ένα σπίτι? Να το κάνει τι? Μόνο μπορούσε να το βάλει στο ενίκιο. Τι να το κάνει? Έτρεχε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, να κάνει εκκλησίες. Εντάξει, όχι ότι εδώ δεν θέλει να έχουμε σπίτι, αλλά θέλει να σου δείξει ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το μόνιμο. Δεν είναι αυτό το αιώνιο, έχω ένδοξα να σου δώσω. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στη Β' Χρονικών 7:14. Μιλάει για τον ναό του, που είναι ο λαός του, λέει. Και ο λαός μου, μιλάει ο Κύριος, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσω συν εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θα επακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη αυτών. Θέλουμε τη φωτιά, αδερφοί του Κυρίου, μέσα μας. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Ποια είναι τα βήματα? Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους πονηρούς δρόμους και την αμαρτία. Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους δρόμους μας και από την αμαρτία. Και λίγο πιο πριν, του λέει ο Κύριος αυτός Σολομώντα, στο 12 εδάφιο, του λέει, εφάνει ο Κύριος στο Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπο τούτο στον εαυτό μου για οίκο θυσίας. Το διάλεξε ο Κύριος, τελείωσε. Λέει στο 15, τώρα η οφθαλμή μου θα είναι ανοιχτή και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή κάθε φορά που γονατίζεις, κάθε φορά, ενώ είσαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας, κάθε φορά που γονατίζεις, ο Κύριος τι κάνει, τι λέει? Θα είναι τα μάτια μου ανοιχτά και τα αυτιά μου ανεωγμένα. Σκέψου τον Κύριο δηλαδή, μόλις γονατίσεις και είναι από πάνω σου, με τα αυτιά ανοιχτά και τα μάτια ορθά ανοιχτά και περιμένει, σε βλέπει να δει τι θα του πεις, για ποιο λόγο. Για να το απαντήσει. Για να στο απαντήσει. Γιατί εξέλεξε, λέει στο 16, και αγίασε αυτόν τον τόπο για να είναι το όνομά του εκεί. Εξέλεξε την εκκλησία του, τη διάλεξε, έθεσε το όνομά του επάνω μας και όλα αυτά τα αγαθά και τα ευλογημένα ο Θεός θέλει να τα απαντήσει σε μας, στη ζωή μας. Και είμαστε τώρα, αδερφοί, εμείς είμαστε τώρα στην ώρα του έσχατου οίκου. Στην έσχατη δόξα, να τη δούμε. Τι λέτε, αξίζει τον κόπο? Εάν, αδερφοί, ο Κύριος λέει ότι η δόξα αυτή που δίνει, που έχει για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα της πρώτης Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε τι έχουμε να γευτούμε. Και θα είναι μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος είναι περισσότερο. Γιατί οι Άγιοι είναι περισσότεροι. Γιατί ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο. Εάν ο Θεός βρει ένα άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει? Και τώρα εάν βρει μία εκκλησία από τόσους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραδώσουν τη ζωή τους, πείτε μου τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Βρήκε ένα άνθρωπο, τον Ηλία, και τον χρησιμοποίησε να κάνει να ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και να τους στρέψει πίσω να λατρέψουν τον Κύριο. Και ο Ηλίας δεν είχε αυτό όλο το οποίο έχουμε εμείς. Δεν το είχε. Πάει στα Σάρεπτα της Σιδώνας. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και έχω διατάξει μια χείρα να σε τρέφει. Και πάει και βρίσκει τη χείρα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί. Και υπακούει η χείρα στο λόγο του προφήτη και τον ταΐζει. Και τι παθαίνει το σπίτι της? Τι έπαθε? Πέθανε το παιδί της. Το παιδί της πέθανε. Και λέει στον προφήτη, ήρθες να φέρεις ενθύμηση τις αμαρτίες μου? Και ρωτάω, βλέπουμε μέσα στη γραφή μέχρι την περίοδο του Ηλία να υπάρχει άλλη ανάσταση νεκρού? Η πρώτη ανάσταση νεκρού που αναφέρεται στη γραφή είναι από τον Ηλία. Δεν είχε ξαναδεί ο Ηλίας ανάσταση νεκρού. Δεν είχε ακούσει τίποτα για ανάσταση νεκρών. Και τι έκανε ένας άνθρωπος? Σπλαχνίστηκε τη γυναίκα, ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος ανέστησε το παιδί της. Ένας άνθρωπος. Έκανε άνω κάτω τον Ισραήλ, μάλλον τον έκανε από κάτω, τον έφερε άνω. Τα ανάποδα τα έκανε ίσια ο Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός με το λόγο του να κλείσει τον ουρανό, με το λόγο του να ανοίξει τον ουρανό. Έκανε ανάσταση νεκρού. Έσφαξε τους προφήτες του Βάλ πάνω στο Κάρμιλο. Κατέβηκε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο και είδαν όλη τη δόξα του Θεού. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, ο Ηλίας, όχι ένας, ένα σύνολο από ανθρώπους. Αμήν. Που ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς όπως χρησιμοποίησε τον Ηλία. Αμήν. Τι περιμένει ο Κύριος? Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Ας σηκωθούμε. Και θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα και να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε δεν είναι μόνο ο λόγος, αλλά θέλει ο λόγος μας να συνεχίσουν οι πράξεις μας πάνω στο λόγο μας. Γιατί ο Κύριος έχει να σώσει, αδερφοί, και θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς να σώσει, θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το εξαίσιο δημιούργημα που είναι η Εκκλησία Του. Αυτή την οποία βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είναι η πανέμορφη πόλη. Τη βλέπει σαν νύμφη και κοσμημένη. Αμήν. Για τον άνδρα της.
2: Αμήν.
1: Τη βλέπει να είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Και θέλω να το σκεφτείς το βράδυ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά θέλω η απόφαση αυτή να είναι τη ζωή μας, το να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να οικοδομήσουμε την Εκκλησία Του. Λέει, εγώ διάλεξα τον οίκο αυτό για οίκο θυσίας. Για να γίνει όλο αυτό το έργο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Απαιτείται θυσία. Και το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να θυσιάσουμε είναι ο εαυτός μας, που είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε, μας δένουν, τα βαρύδια, ώστε στον οίκο αυτό της θυσίας να ανέβει όλο αυτό που θα προσφέρει στον Κύριο σαν θυμία μαευόδες και να ευαρεστηθεί ο Κύριος και να δεχτεί αυτό που του προσφέρεις. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Σε προσκυνούμε με όλη μας την καρδιά, Σε ευχαριστούμε. Για κάθε Σου λόγο Σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις. Είσαι ο ίδιος όπως τότε, Κύριε. Είσαι Εσύ που μας καλείς να οικοδομήσουμε. Είσαι Εσύ που μας λες ότι θα αυξήσεις τη δόξα Σου μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται όσου δεν είναι, Εσύ θα το κάνεις ένδοξο, Θεέ μου, Άγιο. Και είμαστε εδώ όλοι και μάρτυρες, αλλά είμαστε εδώ όλοι να βάλουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε να δούμε το λαό Σου, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία Σου, γιατί δεν είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κτίρια, είναι η κάθε ψυχή που Εσύ θες να τη λαμπρύνεις, Κύριε, που Εσύ θέλεις να την ελευθερώσεις, Χριστέ μου, που Εσύ θες να την πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, που Εσύ θες να τη θεραπεύσεις, Κύριε, που Εσύ θες να την κάνεις να είναι όμοια με Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Αυτή είναι η Εκκλησία Σου, αυτό είναι το σώμα Σου, Κύριε. Και υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι είναι δέσμοι. Κι όμως Εσύ βλέπεις πολυτιμότητα μέσα τους. Και όπως αξίζουν για Σένα, θέλεις Εσύ να αξίζουν και για μας, Κύριε. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει, Κύριε. Εσύ πονάς για κάθε ψυχή που χάνεται, Ιησού μου. Και ζητάω τα ίδια σπλάχνα να βάλεις μέσα μας. Τα ίδια μάτια να δώσεις στους οφθαλμούς μας, Κύριε. Τα ίδια αυτιά να δώσεις εμάς, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου, να βλέπουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τα σχέδιά Σου και να τα πράττουμε, Χριστέ μου, να μπαίνουμε να τα πράξουμε, Χριστέ. Γιατί Εσύ έχεις να σώσεις. Μας κάλεσες να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Εσύ μας κάλεσες να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά Σου με ψυχές αιώνιες, Κύριε. Και αυτή την ώρα Εσύ βλέπεις κάθε καρδιά η οποία θέλει. Και θέλουμε να εργαστείς μέσα μας και το θέλειν και το ενεργήν Σου. Εντονόματι Σου το ζητάμε. Εντονόματι Σου το ζητάμε και Σου παραδίδουμε τους εαυτούς μας. Σε ευλογούμε, Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 13ο κεφάλαιο. Και να, ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε από τον Ιούδα στη Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Και ο Ιεροβάμ στεκόταν επάνω στο θυσιαστήριο για να θυμιάσει. Και φώναξε προς το θυσιαστήριο με λόγο του Κυρίου και είπε «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, έτσι λέει ο Κύριος. Να, ένας γιος θα γεννηθεί στον οίκο του Δαβίδ. Το όνομά του θα είναι Ιωσίας και θα θυσιάσει επάνω σου τους ιερείς των υψηλών τόπων που θυμιάζουν σε σένα. Και επάνω σε σένα θα καούν κόκαλα ανθρώπων». Και έδωσε ένα σημάδι την ίδια μέρα λέγοντας «Αυτό είναι το σημάδι που μίλησε ο Κύριος. Να, το θυσιαστήριο θα σχιστεί στη μέση και η στάκτη του θα χυθεί προς τα έξω». Και όταν ο βασιλιάς Ιεροβοάμ άκουσε το λόγο του ανθρώπου του Θεού που φώναξε προς το θυσιαστήριο που ήταν στη Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του από το θυσιαστήριο λέγοντας «Πιάστε τον!» Και το χέρι του που άπλωσε προς αυτόν ξεράθηκε, ώστε δεν μπόρεσε να το γυρίσει στον εαυτό του. Και το θυσιαστήριο σχίστηκε στη μέση και η στάχτη ξεχύθηκε έξω από το θυσιαστήριο, σύμφωνα με το σημάδι που είχε δώσει ο άνθρωπος του Θεού με το λόγο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε στον άνθρωπο του Θεού «Δεήσου παρακαλώ στον Κύριο το Θεό σου και προσευχήσου για μένα για να γυρίσει το χέρι μου σε μένα». Και ο άνθρωπος του Θεού δεήθηκε στον Κύριο και το χέρι του βασιλιά γύρισε σε αυτόν και αποκαταστάθηκε όπως και πριν. Και ο βασιλιάς είπε

0: τον άνθρωπο του Θεού. Μπες μέσα μαζί μου στο σπίτι και πάρε τροφή και θα σου δώσω δώρα. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε στο βασιλιά, «Το μισό από το σπίτι σου κι αν μου δώσεις, δεν θα μπω μέσα μαζί σου. Ούτε θα φάω ψωμί, ούτε θα πιω νερό σε τούτο τον τόπο. Επειδή έτσι μου είναι προσταγμένο με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας, «Μη φας ψωμί και μην πιεις νερό και μη επιστρέψεις από το δρόμο από τον οποίο ήρθες». Και αναχώρησε από άλλον δρόμο και δεν επέστρεψε από το δρόμο από τον οποίο είχε έρθει στη Βεθήλ. Και στη Βεθήλ κατοικούσε κάποιος γέροντας προφήτης. Κι ήρθαν οι γη του και του διηγήθηκαν όλα τα έργα που είχε κάνει ο άνθρωπος του Θεού εκείνη τη μέρα στη Βεθήλ. Και διηγήθηκαν στον πατέρα τους και τα λόγια που μίλησε στο βασιλιά. Και ο πατέρας τους είπε σε αυτούς, «Από ποιο δρόμο αναχώρησε?» Και είχαν δει οι γη του από ποιο δρόμο είχε αναχωρήσει ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που είχε έρθει από τον Ιούδα. Και είπε στους γιους του, «Ετοιμάστε μου το γαϊδούρι». Και του ετοίμασαν το γαϊδούρι και κάθισε πάνω του. Και πήγε πίσω από τον άνθρωπο του Θεού και τον βρήκε να κάθεται κάτω από μια βελανιδιά. Και του είπε, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που ήρθε από τον Ιούδα?» Και εκείνος είπε, «Εγώ». Και του είπε, «Έλα μαζί μου στο σπίτι και φάε ψωμί». Και εκείνος είπε, «Δεν μπορώ να επιστρέψω μαζί σου, ούτε να έρθω μαζί σου, ούτε να φάω ψωμί, ούτε να πιω νερό μαζί σου σε τούτο τον τόπο. Επειδή μου μιλήθηκε από το λόγο του Κυρίου, μη φας ψωμί, ούτε να πιεις νερό εκεί, ούτε να επιστρέψεις πηγαίνοντας από το δρόμο από τον οποίο ήρθες». Και του είπε, «Και εγώ προφήτης είμαι, όπως εσύ. Και ένας άγγελος μου μίλησε με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας, «Επίστρεψε τον μαζί σου στο σπίτι σου για να φάει ψωμί και να πιει νερό». Του είπε όμως ψέματα. Και γύρισε μαζί του και έφαγε ψωμί στο σπίτι του και ήπιε νερό. Και ενώ κάθονταν στο τραπέζι, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη, αυτόν που τον γύρισε πίσω. Και φώναξε στον άνθρωπο του Θεού, αυτόν που είχε έρθει από τον Ιούδα, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή παράκουσες τη φωνή του Κυρίου και δεν τήρησες την εντολή που ο Κύριος ο Θεός σου σε είχε προστάξει, αλλά γύρισες πίσω και έφαγες ψωμί και ήπιες νερό στον τόπο για τον οποίο σου είχα πει μη φας ψωμί ούτε να πιεις νερό, το σώμα σου δεν θα μπει μέσα στον τάφο το πατέρα σου». Και αφού έφαγε ψωμί και ήπιε, ετοίμασε εκείνος το γαϊδούρι σε αυτόν, στον προφήτη που τον γύρισε πίσω. Και αναχώρησε. Και στο δρόμο τον βρήκε ένα λιοντάρι και το θανάτωσε. Και το σώμα του ήταν πεταμένο στο δρόμο. Και το γαϊδούρι στεκόταν κοντά του και το λιοντάρι στεκόταν κοντά στο σώμα. Και να, άνδρες που διέβαιναν είδαν το σώμα πεταμένο στο δρόμο και το λιοντάρι να στέκεται κοντά στο σώμα. Και καθώς ήρθαν, το ανήγγυλαν στην πόλη όπου κατοικούσε ο γέροντας προφήτης. Και όταν ο προφήτης, που τον γύρισε πίσω από το δρόμο, το άκουσε, είπε, «Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού που παράκουσε τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό τον παρέδωσε ο Κύριος στο λιοντάρι και τον διασπάραξε και το θανάτωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε σε αυτόν». Και μίλησε στους γιους του λέγοντας, «Στρώστε μου το γαϊδούρι». Και το έστρωσαν. Και πήγε και βρήκε το σώμα του πεταμένο στο δρόμο και το γαϊδούρι και το λιοντάρι να στέκονται κοντά στο σώμα. Το λιοντάρι δεν έφαγε το σώμα ούτε διασπάραξε το γαϊδούρι. Και ο προφήτης σήκωσε το σώμα του ανθρώπου του Θεού και το έβαλε πάνω στο γαϊδούρι του και τον έφερε πίσω. Και ο γέροντας προφήτης ήρθε στην πόλη για να πενθήσει και να το θάψει. Και έβαλε το σώμα του στον τάφο του και πένθησαν γι' αυτόν λέγοντας «Αλίμονο, αδελφέ μου». Και αφού τον έθαψε, μίλησε στους γιους του λέγοντας «Όταν πεθάνω, θάψτε και μένα στον τάφο όπου θάφτηκε ο άνθρωπος του Θεού. Βάλτε τα κόκαλά μου κοντά στα κόκαλά του. Επειδή θα γίνει οπωσδήποτε το πράγμα που φώναξε με το λόγο του Κυρίου ενάντια στο θυσιαστήριο στη Βεθήλ και ενάντια σε όλους τους υψηλούς τόπους που είναι στις πόλεις της Σαμάριας. Μετά το πράγμα αυτό, ο Ιεροβοάμ δεν επέστρεψε από τον κακό δρόμο του, αλλά και πάλι έκανε ιερείς των υψηλών τόπων από τους τελευταίους του λαού. Όποιος ήθελε, τον καθιέρωνε και γινόταν ιερέας των υψηλών τόπων. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας στον οίκο του Ιεροβοάμ, ώστε να τον εξολοθρεύσει και να τον αφανίσει από το πρόσωπο της γης. Πρώτη Βασιλέων, 14ο κεφάλαιο. Κατ' εκείνο το καιρό ο Αβιά, ο γιος του Ιεροβοάμ, αρρώστησε. Και ο Ιεροβοάμ είπε στη γυναίκα του, «Σήκω, παρακαλώ, και μετασχηματίσου, ώστε να μην γνωρίσουν ότι είσαι η γυναίκα του Ιεροβοάμ, και πήγαινε στη Σιλό. Δες, εκεί είναι ο Αχιά ο προφήτης, που μου είχε πει ότι θα βασιλεύσω επάνω σε τούτο το λαό. Και πάρε στο χέρι σου 10 ψωμιά και κολύρια και ένα σταμνί μέλι και πήγαινε σε αυτόν. Αυτός θα σου αναγγείλει τι θα γίνει στο παιδί». Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ έκανε έτσι. Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Σιλό και ήρθε στο σπίτι του Αχιά. Ο Αχιά όμως δεν μπορούσε να βλέπει, επειδή τα μάτια του είχαν αμπλυνθεί από τα γυρατιά του. Και ο Κύριος είχε πει στον Αχιά, «Να, η γυναίκα του Ιεροβοάμ έρχεται για να ζητήσει ένα λόγο από σένα για το γιο της, επειδή είναι άρρωστος. Έτσι και έτσι θα της μιλήσεις, επειδή όταν θα μπει μέσα θα προσποιηθεί ότι είναι άλλη». Και καθώς ο Αχιά άκουσε τον ήχο των ποδιών της, ενώ έμπαινε στην πόρτα, είπε, «Μπες μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, γιατί προσποίησε ότι είσαι άλλη? Εγώ όμως είμαι σε σένα απόστολος σκληρών ειδήσεων. Πήγαινε, πες στον Ιεροβοάμ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα μέσα από το λαό και σε έκανα ηγεμόνα επάνω στο λαό μου Ισραήλ, και αφού διέσπασα τη βασιλεία από τον οίκο του Δαβίδ, την έδωσα σε σένα. Και εσύ δεν στάθηκες καθώς ο δούλος μου, ο Δαβίδ, που τήρησε τις εντολές μου και με ακολούθησε με όλη του την καρδιά, στο να κάνει μονάχα το ευθύ μπροστά μου. Αλλά υπερεύηκες στο κακό όλους όσους στάθηκαν προγενέστεροι σου. Επειδή πήγες και έκανες στον εαυτό σου άλλους θεούς και είδωλα χωνευτά για να με παροργήσεις και με απέρριψες πίσω από τη ράχη σου. Γι' αυτό, δες, θα φέρω κακό επάνω στην οικογένεια του Ιεροβοάμ και θα εξολοθρεύσω από τον Ιεροβοάμ εκείνον που ουρεί στον τοίχο, τον δούλο και τον ελεύθερο στον Ισραήλ, και θα σαρώσω πίσω από την οικογένεια του Ιεροβοάμ, καθώς κάποιος σαρώνει την κοπριά μέχρι ότου εκλείψει. Όποιος από τον Ιεροβοάμ πεθάνει στην πόλη, τα σκυλιά θα τον καταφάνε. Και όποιος πεθάνει στο χωράφι, τα πουλιά του ουρανού θα τον καταφάνε, επειδή ο Κύριος μίλησε. Εσύ, λοιπόν, αφού σηκωθείς, πήγαινε στο σπίτι σου. Και ενώ τα πόδια σου θα μπαίνουν μέσα στην πόλη, το παιδί θα πεθάνει. Και θα το πενθήσει ολόκληρος ο Ισραήλ και θα το ενταφιάσουν. Επειδή από τον Ιεροβοάμ μονάχα αυτό θα έρθει σε τάφο. Για το λόγο ότι σε αυτό βρέθηκε κάτι καλό μπροστά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, στον οίκο του Ιεροβοάμ. Και ο Κύριος θα σηκώσει για τον εαυτό του ένα βασιλιά πάνω στον Ισραήλ που θα εξολοθρεύσει τον οίκο του Ιεροβοάμ εκείνη την ημέρα. Αλλά τι, τώρα μάλιστα. Και ο Κύριος θα πατάξει τον Ισραήλ ώστε να κινείται σαν καλάμι μέσα στο νερό και θα ξεριζώσει τον Ισραήλ από τούτη την αγαθή γη που έδωσε στους πατέρες τους και θα τους διασκορπίσει πέρα από τον ποταμό επειδή έκαναν τα άλση τους για να παροργήσουν τον Κύριο. Και θα παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, ο οποίος αμάρτησε και ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε στη Θερσά. Και καθώς αυτή πάτησε στο κατώφλι της πόρτας του σπιτιού, το παιδί πέθανε. Και το έθαψαν. Και το πένθησε ολόκληρος ο Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, που μίλησε με το δούλο του, τον προφήτη Αχιά. και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιεροβοάμ, πώς πολέμησε και με ποιο τρόπο βασίλευσε, να, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και οι μέρες που ο Ιεροβοάμ βασίλευσε ήσαν 22 χρόνια. Και κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του. Και ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, βασίλευσε πάνω στον Ιούδα. Ο Ροβοάμ ήταν 41 χρόνων όταν έγινε βασιλιάς και βασίλευσε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που ο Κύριος έκλεξε από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να βάλει εκεί το όνομά του. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και ο Ιούδας έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και τον παρόξυναν σε ζηλοτυπία με τις αμαρτίες τους που αμάρτησαν, περισσότερο από όλα όσα έπραξαν οι πατέρες τους. Επειδή και αυτοί έκτισαν για τον εαυτό τους ψηλούς τόπους και έκαναν αγάλματα και άλση επάνω σε κάθε ψηλό λόφο και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Και ακόμα υπήρχαν στη γη και σοδομίτες και έκαναν σύμφωνα με όλα τα δελήγματα των εθνών που ο Κύριος έδιωξε μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και τον 5ο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ ανέβηκε ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, εναντίον της Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά. Πήρε τα πάντα. Πήρε ακόμη όλες τις χρυσές ασπίδες που είχε κάνει ο Σολομώντας. Και αντί για αυτές, ο βασιλιάς Ροβοάμ έκανε χάλκινες ασπίδες και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχόντων των δορυφόρων που φύλαγαν τη θύρα του παλατιού του βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς έμπαινε στον οίκο του Κυρίου, τις βάσταζαν οι δορυφόροι. Έπειτα τις ξανάφερναν στο οίκημα των δορυφόρων. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ροβοάμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στο Ροβοάμ και τον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες. Και ο Ροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αβιάμ, ο γιος του. Η Ιερεμίας, 44ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία για όλους τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη γη της Αιγύπτου, αυτών που κατοικούσαν στη Μιγδόλ και στην Τάφνης και στην Οφ και στη γη Παθρός, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εσείς είδατε όλα τα κακά που έφερε επάνω στην Ιερουσαλήμ και επάνω σε όλες τις πόλεις του Ιούδα. Και δέστε, αυτές είναι σήμερα έρημες και δεν υπάρχει κάποιος να κατοικεί σε αυτές. Εξαιτίας της κακίας τους που έπραξαν για να με παρουργήσουν, πηγαίνοντας να θυμιάζουν και να λατρεύουν άλλους θεούς που αυτοί δεν είχαν γνωρίσει ούτε εσείς ούτε οι πατέρες σας. Και έστειλα σε εσάς όλους τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας «Μη πράτετε αυτό το βδελιρό πράγμα που εγώ μισώ». Αλλά δεν άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους για να επιστρέψουν από την κακία τους, ώστε να μην θυμιάζουν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό ξεχύθηκε η οργή μου και ο θυμός μου και άναψε στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημες, άβατες μέχρι αυτή την ημέρα. Και τώρα, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί εσείς πράτετε το μεγάλο αυτό κακό ενάντια στις ψυχές σας, ώστε να αφανίσετε από σας άνδρα και γυναίκα, νήπιο και θυλάζον, ανάμεσα από τον Ιούδα, για να μην μείνει σε εσάς υπόλοιπο, παροργίζοντας εμένα με τα έργα των χεριών σας, θυμιάζοντας σε άλλους θεούς στη γη της Αιγύπτου, όπου ήρθατε να παρικήσετε εκεί, ώστε να αφανίσετε τον εαυτό σας και να γίνετε κατάρα και όνειδος ανάμεσα σε όλα τα έθνη της γης. Μήπως λησμονήσατε τις κακίες των πατέρων σας και τις κακίες των βασιλιάδων του Ιούδα και τις κακίες αυτών των γυναικών και τις κακίες σας και τις κακίες των γυναικών σας που έπραξαν στη γη του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ. δεν ταπεινώθηκαν μέχρι αυτή την ημέρα, ούτε φοβήθηκαν, ούτε περπάτησαν στον νόμο μου και στα διατάγματά μου που είχα βάλει μπροστά σας και μπροστά στους πατέρες σας. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον σας για κακό και για να εξολοθρεύσω ολόκληρο τον Ιούδα. Και θα πάρω τους υπόλοιπους του Ιούδα, που έστησαν το πρόσωπό τους για να πάνε στη γη της Αιγύπτου, ώστε να παρικήσουν εκεί, και όλοι θα καταναλωθούν μέσα στη γη της Αιγύπτου. Θα πέσουν από μάχαιρα, θα καταναλωθούν από πείνα, από μικρών μέχρι μεγάλων. Θα πεθάνουν από μάχαιρα και από πείνα. Και θα είναι για βδέλυγμα, για θάμβος και για κατάρα και για όνειδος. Επειδή θα επισκεφθώ αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη της Αιγύπτου, όπως επισκέφθηκα την Ιερουσαλήμ, με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Και κανένας από τους υπόλοιπους του Ιούδα που απήλθαν στη γη της Αιγύπτου για να παρικήσουν εκεί, θα ξεφύγει ή θα διασωθεί για να επιστρέψει στη γη του Ιούδα, στην οποία αυτοί έχουν προσιλωμένη την ψυχή τους για να επιστρέψουν να κατοικήσουν εκεί, επειδή δεν θα επιστρέψουν παρά μόνο οι διασωσμένοι. Και όλοι οι άνδρες, αυτοί που γνωρίζουν ότι οι γυναίκες τους θυμίαζαν σε άλλους θεούς, όλες οι γυναίκες που παραστέγονταν, μια μεγάλη συγκέντρωση, και ολόκληρος ο λαός, αυτοί που κατοικούσαν στη γη της Αιγύπτου, στην Παρθός, απάντησαν προς τον Ιερεμία λέγοντας: «Για το λόγο που μας μίλησες στο όνομα του Κυρίου, δεν θα σε ακούσουμε. Αλλά θα κάνουμε οπωσδήποτε κάθε πράγμα που βγαίνει από το στόμα μας, για να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές όπως κάναμε εμείς και οι πατέρες μας, οι βασιλιάδες μας και οι άρχοντές μας μέσα στις πόλεις του Ιούδα και μέσα στις πλατείες της Ιερουσαλήμ. Και χορταίναμε ψωμί και περνούσαμε καλά και κακό δεν βλέπαμε. Αλλά από τότε που σταματήσαμε να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές, στερηθήκαμε τα πάντα και καταναλωθήκαμε με μάχαιρα και με πείνα. Και όταν εμείς θυμιάζαμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και κάναμε σε αυτήν σπονδές, μήπως χωρίς τους άνδρες μας κάναμε εμείς σε αυτήν γλυκίσματα για να την προσκυνάμε και κάναμε σε αυτήν σπονδές?» Και ο Ιερεμίας είπε σε ολόκληρο το λαό, στους άνδρες και στις γυναίκες, και σε ολόκληρο το λαό που το απάντησαν με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας: «Μήπως το θυμίαμα που θυμιάζατε στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ, εσείς και οι πατέρες σας, οι βασιλιάδες σας και οι άρχοντές σας και ο λαός του τόπου, δεν το θυμήθηκε ο Κύριος και δεν ανέβηκε στην καρδιά του? Ώστε ο Κύριος δεν μπόρεσε πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των δελιγμάτων που κάνατε. Γι' αυτό η γη σας έγινε ερήμωση και θάμβος και κατάρα, χωρίς κάτοικο μέχρι αυτή την ημέρα. Επειδή θυμιάζατε και επειδή αμαρτάνατε στον Κύριο και δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου, ούτε περπατήσατε στον νόμο του και στα διατάγματά του και στα μαρτύρια του. Γι' αυτό συνέβη και σε εσάς αυτό το κακό μέχρι αυτή την ημέρα». Και ο Ιερεμίας είπε σε ολόκληρο το λαό και σε όλες τις γυναίκες: «Ακούστε το λόγο του Κυρίου ολόκληρος ο Ιούδας που βρίσκεται στη γη της Αιγύπτου. Έτσι μίλησε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: Εσείς και οι γυναίκες σας και μιλήσατε με το στόμα σας και εκτελέσατε με τα χέρια σας, λέγοντας: Θα εκπληρώσουμε οπωσδήποτε τις ευχές μας που ευχηθήκαμε να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές. Οπωσδήποτε λοιπόν θα εκπληρώσετε τις ευχές σας και εξάπαντος θα εκτελέσετε τις ευχές σας. Γι' αυτό, ακούστε το λόγο του Κυρίου, ολόκληρος ο Ιούδας, που κατοικείται στη γη της Αιγύπτου. Δέστε, ορκίστηκα στο μεγάλο μου όνομα, λέει ο Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θα ονομαστεί πλέον στο στόμα κανενός άνδρα του Ιούδα, σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, ώστε να λέει: Ζει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, θα αγρυπνώ επάνω τους για κακό και όχι για καλό. Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα που είναι στη γη της Αιγύπτου, θα καταναλωθούν από μάχαιρα και από πείνα μέχρι ότου εκλείψουν. Ενώ οι διασωσμένοι από τη μάχαιρα, λίγοι σε αριθμό, θα επιστρέψουν από την Αίγυπτο στη γη του Ιούδα. Και όλοι οι υπόλοιποι του Ιούδα, που είχαν φύγει στη γη της Αιγύπτου Για να παρικήσουν εκεί, θα γνωρίσουν τι νοσολόγος θα εκπληρωθεί, ο δικός μου ή ο δικός τους. «Και τούτο θα είναι το σημάδι σε εσάς», λέει ο Κύριος, «ότι εγώ θα σας τιμωρήσω σε αυτόν τον τόπο, για να γνωρίσετε ότι τα λόγια μου θα εκπληρωθούν εναντίον σας για κακό, οπωσδήποτε». Έτσι λέει ο Κύριος. «Δέστε, εγώ θα παραδώσω τον Φαραώ Ουαφρή, το βασιλιά της Αιγύπτου, στο χέρι των εχθρών του και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή του, όπως παρέδωσα το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του εχθρού του, και ο οποίος ζητούσε την ψυχή του».
1: Πρώτη Ιωάννου, κεφάλαιο τρίτο. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και πραγματικά είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως, όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να απομακρύνει τις αμαρτίες από τους ανθρώπους, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει, κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σας μισεί. Εμείς ξέρουμε πως από την περιοχή του θανάτου έχουμε περάσει στην περιοχή της ζωής και αυτό έγινε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει παραμένει στην περιοχή του θανάτου. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη τον αδερφό μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδησή μας και τα ξέρει όλα. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν η καρδιά πάβει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού και μας δίνει ό,τι του ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές του και κάνουμε ό,τι του είναι αρεστό. Αυτή είναι η εντολή του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του, του Ιησού Χριστού, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές του, μένει ενωμένος μαζί του και εκείνος με αυτόν. Το ξέρουμε πως ο Θεός ζει μέσα μας και ανάμεσά μας από το πνεύμα που μας έδωσε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τώρα ζητάμε το χρήσμα στο λόγο σου επάνω, Κύριε. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμή σου. Από την ανανέωσή σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από τη φωτιά του πνεύματος σου εντός μας, Ιησού. Έλα και διέγειρε το λαό σου σήμερα. Διέγειρε την πίστη μας, Κύριε. Την όρασή μας. Όξινε την εσύ, Κύριε, δια του πνεύματός σου. Άνοιξε τους λόγους σου, Κύριε. Πλάτινε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Άνοιξε τα μάτια των καρδιών μας. Να βλέπουμε όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, Κύριε. Και να ζούμε δια του πνεύματός σου εν δυνάμει, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Αμήν, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Το τελευταίο κήρυγμα που έκανα ήταν από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 30. Λέει, και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένονται στον Κύριο. Θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα ως αετή. Θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια προφητική εικόνα, παρηγορητική, γεμάτη ενίσχυση για τους πιστούς. Των τελευταίων ημερών πιστεύω είναι ιδιαίτερα για μας γραμμένο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποταχθεί στη φθορά. Συμφωνούμε? Ο λόγος του το λέει. Γιατί είναι υποταγμένος στη φθορά? Γιατί μπήκε η αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία, μπαίνει η φθορά. Μπαίνει η φθορά. Να σας διαβάσω μερικά εδάφια λίγο. Ρωμαίος 8:21 λέει, «Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ζούμε λοιπόν σε μια κτήση η οποία είναι σε δουλεία προς τη φθορά. Όλα φθήρονται. Έτσι, το λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Τίποτα δεν βλέπουμε να, από μόνο του να γίνεται πιο ωραίο. Βλέπουμε το κάθε τι να χαλάει σιγά σιγά. Ένα ωραίο σπίτι, αν δεν το φροντίσεις, θα πέσει. Φθορά. Ψαλμός 103:4 λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Η ζωή μας φθήρεται. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας μεγαλώνει, έρχεται η φθορά και το νιώθουμε. Το νιώθουμε. Αχ, το πόδι μου, αχ, ο γόνας μου, το γόνατό μου, η καρδιά μου, το ένα μου και το άλλο μου. Φθορά. Αλλά τι λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Αμήν. Δηλαδή κάτι κάνει ο Θεός στα παιδιά του, σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν. Έχει έλεος, έχει χάρη και δια του Ιησού Χριστού μας έχει προμηθεύσει δύναμη θεραπείας. Δύναμη θεραπείας. Όχι ότι ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ότι είμαστε πάντα νέοι, πάντα ισχυροί, πάντα δυνατοί, αλλά αν αρρωστήσουμε, έχει έλεος και χάρη για μας. Πόσοι έχουμε γευθεί τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Εγώ πρέπει να σηκώσω και τα πόδια μου μαζί. Αμήν. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Ψαλμός 107:20 λέει, αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ακόμα και οι παρέες που κάνουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά στο σχολείο. Ακούστε τι λέει, Α' Κορινθίους 15:33. Μη πλανάστε. Φθήρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Τι κάνουν τα καλά ήθη, οι κακές είναι αναστροφές. Τα φθήρουν. Τα φθήρουν. Δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν, μαλώνουν. Περνάει μέσα αυτό. Φθήρεσαι. Πώς το έχουμε, φθήρεσαι. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα φθήρει τον εαυτό του. Με καταχρήσεις. Αλλά τι λέει, Α' Κορινθίους 3:17. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί. Είμαστε υπεύθυνοι. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, ποιος είναι αυτός ο ναός? Το σώμα μας. Γιατί μέσα εδώ κατοικεί ο Ιησούς. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθήρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Ζούμε λοιπόν μέσα στη φθορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κοιτάξτε ο Θεός τώρα τι έχει δώσει στον αγαπητό λαό του. Σε αυτούς που τον πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν τους λόγους του. Σε αυτούς που έχουν κάνει συνθήκη επί της θυσίας. Και είναι όντως τέκνα του Θεού. Άγιοι του Κυρίου. Λέει, προσμένονται στον Κύριο. Μιλήσαμε για την προσμονή, θυμάστε. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν ανανεώσει την δύναμή τους. Γιατί χρειάζεται ανανέωση η δύναμή μας? Είναι σαν την μπαταρία. Μια μπαταρία έχει ρεύμα, αλλά τη χρησιμοποιείς. Κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να την ξαναβάλεις, να ξαναγεμίσει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Θα ανανεώσει τη δύναμή τους, λέει. Και ακούστε τώρα τι λέει. Τρία πράγματα μας λέει. Θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετή. Ένα, ύψωση. Το δεύτερο, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Τρίτο, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει. Και μου έφερε ο Κύριος μπροστά μου να την εικόνα, την όραση αυτή που βλέπουμε στον Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο με τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι συμβολισμοί του σώματος του Κυρίου στις τελευταίες μέρες. Σύμβολα. Και βλέπουμε ότι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ανθρώπου, αετού, λέοντα και μόσου. Τέσσερα πρόσωπα. Και έχουν τέσσερα φτερά και σκεπάζουν το σώμα τους. Αφού έχουμε τον αετό, άρα τι φτερά είναι αυτά? Τι φτερά είναι? Εάν ήθελε φτερά, από ποιο πουλί θα διάλεγες φτερά? Του αετού. Υπάρχουν αετοί πέρα στις Άνδης, στη Νότια Αμερική, που είναι 2 μέτρα άνοιγμα έχουν και παραπάνω. Τεράστια. Τα φτερά συμβολίζουν πνευματική δύναμη ανύψωσης. Ανύψωσης. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε, αδερφοί? Γιατί πρέπει να σηκωθούμε με τα φτερά? Θα ανεβούν με πτέρυγες. Γιατί εδώ κάτω βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε το φρόνημα του κόσμου, βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία και η ανομία που πληθύνεται. Το προφήτευσε ο Κύριος. Η ανομία τι θα κάνει? Θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αλλά χρειαζόμαστε τα φτερά. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη ανύψωσης και αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Τι άλλο λέει? Θέλουσι τρέξει. Θυμάστε, όσοι έχουμε κάνει το Δανάηλ, όσοι έχουμε διαβάσει, ότι τα τέσσερα αυτά χερουβίμ, που στην ουσία ήταν ένα χερούβ, αλλά μετά το ανοίγει και μας δείχνει ότι είναι τέσσερα, τι έκαναν? Έτρεχαν με ταχύτητα στραπής. Από πάνω τους ο θρόνος του Κυρίου με κρύσταλλο όψης φοβερού κρυστάλλου, δείχνει την καθαρότητα, τη βάση του θρόνου. Και καθώς ο Κύριος διάταζε, αυτά έτρεχαν σε ευθείες γραμμές, πάντα, όχι σκολιά. Έτρεχαν. Ή περπατούσαν, τα λέει, πηγαίνε στο... Δεν θέλω να πάω τώρα εκεί, απλά σας το λέω σαν αναφορά. Ή ανέβαιναν, ή έτρεχαν, ή περπατούσαν. Αλλά η δύναμή τους που ήτανε, η δύναμή τους ήτανε μέσα τους. Μέσα τους υπήρχε αυτό το πυρ, φωτιά. Γι' αυτό και ονομάζονται σε μια άλλη προφητεία στον Ισαΐα στο 6, ονομάζονται πώς? Σεραφείμ, φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Η φωτιά που βλέπουμε μέσα στα χερουβίμ είναι το πνεύμα το Άγιο του, με το οποίο ο Κύριος σε βάπτισε και είναι μέσα σου. Αλλά η φωτιά αυτή χρειάζεται ανανέωση. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό καθόμαστε στα γόνατα. Γι' αυτό ανοίγουμε το λόγο και μελετάμε. Για να ανανεωθούν οι πνευματικές μας δυνάμεις. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Με τη χρήση λιγοστεύει, κουραζόμαστε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, έλα κοντά μου, εγώ θα σε ανανεώσω. Θα σε ανανεώσω. Βλέπω καμιά φορά άτομα συνομήλικους μου. Έτσι. Και είναι, εντάξει, και εγώ είμαι ηλικιωμένος, αλλά αυτή είναι πολύ γέροι. Γιατί ο Κύριος μας ανανεώνει, αδερφοί. Αμήν. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για το έχουν υπόψη στους αδερφές. Είπαμε, το καλύτερο lifting το κάνει ο Κύριος στην προσευχή. Όταν αφήνεις τα βάρη σου, αφήνεις όλη τη μέρημνά σου, τις πιέσεις που νιώθεις στον Κύριο, και αφήνεις το φως του να σε πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και φαίνεται στο πρόσωπο. Φαίνεται. Όπως είπα πριν, ο Κύριος είναι εκθήσεως πνεύμα ανανέωσης. Πνεύμα ανάστασης και ζωής. Στον Ιωάννη 5:21 λέει ο Κύριος, επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Γιατί ο Υιός ζωοποιεί και αυτός? Γιατί τη δύναμη της ζωοποίησης που είναι το πλήρωμα του Θεού, την έδωσε ο Θεός στον Υιό. Στον Ιωάννη στο 6:63 λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Θέλει ζωοποίηση, ζήτα τον Κύριο, την παρουσία του, το πνεύμα του, μείνε εκεί και θα έρθει ζωοποίηση και ανανέωση από το πνεύμα του. Αμήν. Πολλές φορές έχονται σκέψεις σκοτεινές. Μας κλείνουν την οδό της ζωής. Δεν βλέπουμε διέξοδο και αυτό μας φέρνει σε πίεση, άγχος, μελαγχολία και ένα σωρό άλλα. Γιατί ίσως δεν βλέπουμε αυτά που επιθυμούμε να γίνονται. Είναι ώρα να πας στον Κύριο. Να έρθει το πνεύμα της ζωοποίησης. Β' Κορινθίους 3:6. Όσοι και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θα ανατώνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θέλω να κολλήσει αυτό σήμερα μέσα μας και να ανοίξουμε στον Κύριο. Πόσοι έχουμε ανάγκη από ανανέωση, αδερφοί? Αμήν. Όλοι. Όλοι. Λέει ο Ψαλμοδός το 138:7. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Πόσοι περνάνε από στενοχωρία? Σηκώσει το χέρι. Κύριε, εσύ υποσχέθηκες ότι εάν τα τέκνα σου περνάνε μέσα από στενοχώρια, ότι θα τους ζωοποιήσεις, Κύριε. Και ζητάμε αυτή τη ζωοποίηση να περάσει μέσα στη ζωή όλων των αδελφών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομά σου, Κύριε. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και δεξιά σου θέλει με σώσει, λέει. Ρωμαίους 8:11. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ποιος ανάστησε τον Ιησού εκ νεκρών? Ο Πατέρας. Ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, ο Πατέρας, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε, ήδη κατοικεί μέσα μας το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα της απολύτρωσης, με το οποίο σφραγιστήκαμε. Δεν πρέπει αυτά να φεύγουν από τη διάνοιά μας, να τα σβήνει ο εχθρός και να νιώθουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι και μόνοι μας. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Ο Θεός προμήθευσε ζωή άφθονη και ευλογία σε κάθε περίσταση. Ώστε και ο Παύλος να λέει «εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». «Εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». Αυτό είναι που κάνει τους δαίμονες νευρικούς. Κάνουν τα πάντα να ρίξουν τον πιστό και αντί να πέσει, χαίρεται. Γιατί ελπίζουμε στον ζωοποιούντα. Αμήν. Ένα-δυο εδάφια ακόμα γι' αυτό. Α Τιμωθέο 6:13 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα. Είσαι μέσα στα πάντα. Αμήν. Τίτος 3:5. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, δεν δικαιωθήκαμε από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έδωσε αυτό έσωσε εν ημάς, δια λουτρού παλιγγενεσίας και ακούστε, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ανακαινίζει. Τι θα πει ανακαινίζει? Το σπίτι θέλει ανακαίνιση, δηλαδή τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τα μερεμέτια, να το βάψεις, να ό,τι έχει γκρεμίσει να τακτοποιηθεί και να ξαναγίνει καινούριο πάλι. Ανακαίνιση, μόνο που η ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής. Δεν είναι στιγμία. Ξεκινάει, αμήν, ξεκινάει, αλλά είναι συνεχιζόμενη μέσα στη ζωή μας. Συνέχεια. Η αμαρτία, αδελφοί, είναι, είπαμε, ενέργεια. Και όταν αμαρτάνει κανείς, φέρνει νέκρα μέσα στο πνεύμα μας. Νεκρώνει η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, φέρνει νέκρα. Ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, αμάρτησε. Αμάρτησε πολύ άσχημα. Διέγειρε το Πνεύμα του Θεού εναντίον του. Και αφού τον έλεγξε ο Θεός, μετανόησε, έρχεται και ζητάει αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Πόσοι έχουμε ανάγκη για αποκατάσταση? Αμήν. Δεν θα σε στρέψει πίσω ο Κύριος ποτέ. Δεν θα σε αρνηθεί. Γιατί σε αγαπάει. Είναι Θεός αγαθός. Αγαθοποιός είναι ο Θεός. Αγαπάει τα παιδιά του. Και λέει στον 21ο Ψαλμό στο 10, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ». Γιατί είχε βρωμήσει η καρδιά του. Όχι μόνο η μοιχεία, είναι και ο φόνος που έκανε. Τα ψέματα που είπε. Η υποκρισία. Σκανδάλισε ένα λαό ολόκληρο. Και όμως έχει την πίστη να πάει μπροστά στο Θεό και να ζητήσει «Χτίσε καρδιά καθαρή μέσα μου, Κύριε». Τι θέλουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί? Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πλούτος από μια καθαρή καρδιά. Απονήρευτη καρδιά. Χωρίς κακία. Χωρίς φθόνο, χωρίς σέριδα, χωρίς ζήλια και όλα τα παρεμφερή. και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Κοιτάξτε τι έπαθε ο Δαβίδ. Σκόνταψε, έπεσε και ζητάει τώρα μια καινούρια καρδιά να την χτίσει ο Θεός μέσα του, γιατί είχε χαλάσει η καρδιά του αυτά που έκανε, και ζητάει πνεύμα ευθές να ανανεωθεί μέσα του από τον Θεό. Λέει, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μια καθαρή καρδιά. Ένα ευθές πνεύμα. Ευθές. Βλέπεις τον αδελφό σου και βλέπεις μια ευθεία. Πόσοι το χαιρόμαστε αυτό, αδελφοί. Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος που σου δίνει ο Κύριος. Ζήσε τον. Λέει επίσης στην Εφεσίους 4:23, λέει, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοού σας. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε, από ό,τι διαβάζουμε. Η ανανέωση του πνεύματος του νοός. Τι είναι το πνεύμα του νοός? Το πνεύμα του νου. Είναι ο νους, αλλά είναι και το πνεύμα του νους. Τι είναι αυτό? Είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Ξαναλέω, είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Χρειάζεται ανανέωση το πνεύμα του νοός, διότι επηρεάζεται από το πνεύμα και τον τρόπο σκέψης του κόσμου. Είπαμε, φθείρει ο πονηρός. Φθείρει το φρόνημα του κόσμου που είναι το φρόνημα του εχθρού. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανανεώνουμε το πνεύμα του νοός. Να επιστρέφουμε δηλαδή στο νου του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανανεώνεται η έμπνευση μέσα μας, ώστε όλο και περισσότερο να κινούμαστε στο να ζούμε για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα του εαυτού μας. Μεγάλη αρρώστια αυτό. Και ο Θεός να μας απαλλάξει. Με κίνητρο να ζήσουμε τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού παρά για τον αυτοεξευτελισμό μας. Ο άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, εγώ, εμένα, σε μένα, για μένα και δεν βλέπει τίποτε άλλο, αυτοεξευτελίζεται. Το βλέπουν όλοι εκτός τον ίδιο. Και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αναντικατάστατη αξία μέσα τους, για την οποία ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και αυτό κάθε παιδί Θεού το σέβεται. Το σέβεται. Ακούστε τι λέει ο Κύριος με τον Εζεκίλ. Λέει, Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών από πάνω σας, πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις αυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Θέλουμε την ανανέωση, αδελφοί. Ωραία. Βάλε μια τελεία και πες, Κύριε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, θέλω να ανανεωθώ. Θέλω να ανακτήσω δυνάμεις. Σας είχα πει για τον αετό, όταν τα φτερά του παλιώνουν και φθύρονται, δεν μπορεί να πετάξει. Τα νύχια του χαλάνε και το ράμφος του χαλάει. Και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Ξέρετε τι κάνει? Μπαίνει σε μια σχισμή ενός βράχου, για να είναι προστατευμένος, δεν τρώει και χτυπάει το ράμφος του δεξιά και αριστερά στο βράχο και το ξεκολλάει, φεύγει το ράμφος του. Το ίδιο και τα νύχια του, φεύγουν και τα νύχια και τα φτερά του μαγάνε. Και λες, πάει ο αετός. Αλλά μετά από λίγο βγαίνει καινούριο ράμφος, καινούρια νύχια και καινούρια φτερά. Και ανανεώνει τη δύναμή του, αετός είναι ξανά νέος. επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, γι' αυτό σου λέει έλα στη σχισμή μέσα, να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. Πολλό λόγιο. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι που ο Κύριος θέλει να ανανεώσουμε τη δύναμή μας. Μη αποκάμεις. Ζήτα τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Είναι κάτι που έχω περάσει επανειλημμένα από αυτό, όχι μία φορά. Επανειλημμένα. Και τελικά έμαθα το μάθημα. Λέω, okay, Κύριε, θα μπω στη σχισμή. Και κάθε φορά ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Κάμετε σε αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Μη μένεις στα παλιά. Μην είσαι κλειδωμένος σε σκοτεινά πράγματα, άχρηστα. Δες, όχι Κύριε. Ρώτησε τον εαυτό σου μια στιγμή. Κύριε, το πνεύμα του νόος που έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή είναι το δικό σου. Ταιριάζει με το δικό σου. Η έμπνευση, το κίνητρο που έχω για ό,τι κάνω, είσαι εσύ. Ή αυτά που σκέφτομαι είναι διάφορα το θέλημά σου. Ο Παύλος, Εφεσίους 1:17 λέει, προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως της επίγνωσης αυτού, ώστε να φωτιστώσουν οι οφθαλμοί του νοός σας. Αλλά στο κείμενο λέει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Έχει η καρδιά οφθαλμούς. Τι λέτε, έχει. Βέβαια έχει. Μόνο που δεν είναι σαν αυτά τα μάτια, είναι διαφορετικά τα μάτια της καρδιάς. Είναι το πώς κοιτάς, πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς και ό,τι κοιτάς. Ώστε μέσα η καρδιά σου να πάλεται για το θέλημα του Κυρίου. Να βλέπεις τους άλλους με τα μάτια του Κυρίου. Με το πνεύμα το δικό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας. Μην το κάνεις αυτό. Προσεύχω. Και ζήτα ο Κύριος να φωτίσει το πνεύμα του νοός, τους οφθαλμούς της καρδιάς, για να έρθει ανανέωση. Και έχω δει τον Κύριο να ανανεώνει άτομα. Αμήν. Ρωμαίους 12:2 λέει, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Η πιο ωραία εικόνα της μεταμόρφωσης ποια είναι, αδερφή, στη φύση. Έχουμε μια κάμπια, ένα σκουλίκι, φτιάχνει το κουκούλι του και μετά τι βγαίνει. Πεταλούδα. Μεταμόρφωση. Η χρυσαλίδα μέσα από ένα κουκούλι, ένα σκουλίκι. Έτσι θα μεταμορφωθούμε μια μέρα, αδελφοί. Το θνητό θα ντυθεί αθανασία και το φθαρτό αυθαρσία. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Για να γίνει αυτό λέει, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Βρες πού έχεις κολλήσει. Πού έχει κολλήσει το μυαλό σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κολλήσει στο παρελθόν.

0: Μπροστά από τους ύπους είμαστε. Πριν έρθουν οι τέσσερις ύποι, οι πρώτοι του Αντίχριστου. Είναι ο Αντίχριστος, πόλεμος, πείνα, θάνατος. Τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Πριν από εκεί, πρέπει εμείς να τρέξουμε μπροστά. Τι λέει? Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Γιατί έτρεξε ο Ηλίας? Γιατί ο Κύριος, λέει, συνέσφιξε την οσφή αυτού. Του δώσε υπερφυσική δύναμη. Το ίδιο ο Κύριος θα κάνει και το κάνει με το σώμα του. Με τους Αγίους του, τώρα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από το νου. Αντί να έχω το δικό μου νου, το δικό μου τρόπο. Αυτό θέλω εγώ, αυτό δεν θα με αλλάξει κανείς εμένα. Εγώ έτσι είμαι. Αυτό είναι το παλιό. Ο Κύριος θέλει να πάρεις το νου του Χριστού. Τον θέλουμε, αδελφοί? Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Πιο λαμπρό, πιο όμορφο, πιο ένδοξο. Πιο αγνό, πιο καθαρό. Από το νου του Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε εδώ κάτω για να τον αποκτήσουμε. Όλα τα άλλα είναι παραφερνάλια. Υπάρχουν και γίνονται για να γίνει αυτή η εργασία μέσα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του Κηρύγματος.
1: Η ανανέωση του νοός, σύμφωνα με το Ρωμαίους 12:2 που διαβάσαμε, σημαίνει να ερμηνεύεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού και μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι να βλέπεις τη ζωή. Παρά μέσω των οφθαλμών της εμπειρίας σου, των τραυμάτων που έχεις περάσει, των πληγών που έχεις περάσει ή των προτιμήσεων ή των απόψεων άλλων. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω λέει αυτό και εκείνο. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριός μου. Σε αυτόν θα δώσω λόγο. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε στο βήμα,

Μα κανένας από τον κόσμο φτάνει εκεί. Κανείς. Εσύ και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 4:16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Να το πούμε όλοι μαζί. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Αμήν. Θα πάρουν δύναμη, θα υψωθούν όσοι περιμένουν τον Κύριο. Κολοσσαΐς 3:10, ενδύθητε τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο. Δεν λέει τον ανακαινισμένο, λέει τον ανακαινιζόμενο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας πλέον, αν δεν έχει γίνει ήδη. Που ανακαινίζεται συνέχεια. Μη δέχεσαι να είσαι κολλημένος σε καταστάσεις οι οποίες σε τραβάνε κάτω. Έχει ο Θεός αντισταθμιστικές δυνάμεις να σε σηκώσει. Γι' αυτό σου δίνει τα φτερά. Να σε βγάλει μέσα από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Μπορεί ο Κύριος. Και να βάλει ύμνο στα χείλη σου. Να βάλει ψαλμό. Λέει στον ψαλμό 103:5, λέει, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Θα είναι ο Κύριος συνέχεια στη ζωή σου. Μέχρι το βαθύ γύρα σου. Και θα σε χορτάσει με αγαθά. Θα πούμε αμήν. Πώς εσύ του είναι. Μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Μείνε πιστή. Και λέει μετά. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Τι διαβάσαμε. Αν ο εσωτερικός άνθρωπος φύρεται και θέλουμε σιγά σιγά το μπαστούνάκι, μη γέννητο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να το χρειαστούμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Αμήν. Πρόσεξέ το αυτό. Μην το χάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι το πυρ, το συστροφόμενο μέσα στα χερουβίμ. Ανανεούνται η δύναμη σου ως του αετού. Λέει ο Ιώβ, όταν ήταν νέος, θυμάται, στο 29 κεφάλαιο 20 εδάφιο, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή. Πριν αρρωστήσει. Αλλά πέστε μου, και μετά που αρρώστησε, ο Θεός τον ανανέωσε. Ω, του δώσε, ένα σωρό ζωή. Καινούργια παιδιά, καινούργια υπάρχοντα. Να ανανέωσε. Σε έχω πει μια παροιμία, έμαθε αδερφός ο Ιουλιάν. Είναι στον Κύριο. Από τη Βουλγαρία, τσιγκάνος. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς έχουμε μπλέξει, Ιουλιάν, τι θα κάνουμε. Λέει, αδερφέ, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το γάιδαρό του φορτωμένο στη λάσπη. Αμήν. Αμήν. Δεν σ' αφήνει. Γιατί είναι πιστός και σ' αγαπάει. Θα σε δοκιμάσει γιατί δεν θέλει μαμόθρεφτα ή μπαμπόθρεφτα. Δεν θέλει ιούς του ηλί, οφνί και φινές. Μπαμπάδες που να δοξάζουν τους ιούς τους πιο πολύ από τον Κύριο. Γι' αυτό και μας περνάει μέσα από παιδεία. Γιατί μας παραδέχεται ως Υιούς. Ό,τι να ο Κύριος αγαπά, ελέγχεται και παιδεύει και μαστιγώνει τους Υιούς που παραδέχεται. Αμήν. Αυτό δεν το γλιτώνει κανείς την παιδεία. Εάν την γλιτώσεις, δεν είσαι γιος, δεν είσαι κόρη. Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατείνετο. Στο κείμενο διάβασα το εβραϊκό, λέει, ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο μου ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο τι συμβολίζει, είπαμε. Προσευχή. Θα σε ανανεώσει στην προσευχή. Θα σου δώσει δύναμη προσευχής.
έντονης προσευχής. Ο Σαμουήλ βοούσε στο Θεό και άκουγε ο Κύριος. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι, βόησε στον Κύριο, έστειλε βροντές, τους κατατρόπωσε. Μας ακούει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Αν και δεν μας αξίζει, αλλά μας ακούει. Κάτι άλλο που ανανεώνεται συνέχεια είναι το έλεος του Κυρίου. Λέει ο Ιερεμίας στους Τρίνους, 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Ραχαμίμ στα εβραϊκά. Ραχαμίμ. Η κτιρμή, τα σπλάχνα του Θεού. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει, το έλεος και η κτιρμή του. Κάθε πρωί σου το ανανεώνει. Είναι σαν την κάρτα του τηλεφώνου που μιλάς και κατεβαίνει και μετά τη βλέπεις γεμάτη πάλι. Αμήν. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Προσέξτε. Γράφει τους θρήνους ο Ιερεμίας. Θρηνεί την πτώση της Ιερουσαλήμ. Θρηνεί το κάψιμο του ναού, την καταστροφή. Και όμως κοιτάξτε τι λέει μέσα το πνεύμα του για τον Κύριο. Πιο κάτω λέει Θρήνους 5:21. Επίστρεψον ημάς Κύριε προσέ και θέλουμε να επιστραφεί. Ανανέωσον τα σημέρας ημών ως το πρώτερον. Πόσοι αναπολούν έτσι ένδοξες μέρες που πέρασαν. Ω, θυμάμαι τότε που έγινε αυτό και ο Κύριος έκανε έτσι. Πόσοι έχουμε τέτοιες ομολογίες. Ωραία. Ο Κύριος θα τις ανανεώσει και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ένδοξες. Αυτό θα πει να ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Ισαΐες 40:29. Δίδει ισχύν εις τους ηττωνημένους. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, δεν φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτά. Θα σου δώσει ισχύ ο Κύριος. Και αυξάνει την δύναμη στους αδυνάτους. Είναι για μας αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νέοι θέλουσιν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπαση. Όποιος δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Κύριο, να δράξει τις υποσχέσεις του και να τις εξητήσει, να τις απαιτήσει με πίστη, θα ατονίσει. Θα ατονίσει. Ισαΐες 41:10 λέει, μη φοβού. Μ' αρέσει αυτό. Μη φοβού. Όταν ο Κύριος έλεγε, μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Γιατί ο φόβος είναι πόρτα. Προσέξτε. Εάν δεις κάτι και στο σώμα σου και αυτά, τι έχω, τι έχω. Μη φοβάσαι. Ο φόβος ανοίγει πράγματα. Και μπορεί ο εχθρός να κάνει ζημιά. Κύριε, εσύ με σκεπάζεις, ό,τι και να είναι στα χέρια σου είναι. Αγέροχος. Είσαι γιος του Θεού, κόρη του Θεού. Διότι εγώ είμαι μετά σου, γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστη δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Σαν άνθρωποι οι οποίοι προσμένουμε τον Κύριο. Πρέπει να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις. Ακούστε ο Παύλος τι έκανε, Φιλιππισίους 3:13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω το βραβείο αυτό. Αλλά ένα πράττω. Τα μένω πίσω, πιο δυνατά, άλλη μια. Δεν λέει να τα θυμάμαι σαν την καμήλα, σαν ελέφαντα. Άστο. Σε ενοχλεί, άστο στα πόδια του Κυρίου.
Έχεις δουλειά. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε να είσαι γεμάτος πικρία και θάνατο μέσα σου. Σε κάλεσε να είσαι γεμάτος ζωή και να φέρεις ζωή. Ναι, δημιουργούνται καταστάσεις γύρω μας. Δεν τις θέλουμε. Τα αφήνουμε. Γιατί? Θα δεις τον Κύριο σε λίγο. Ετοιμάσου. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Άφησε την πίστη σου να τρέξει, να απλωθεί. Πες, Κύριε, άνοιξε την όρασή μου. Δώσ' μου όραση να βλέπω μπροστά, όχι φαντασίες, του πνεύματος πράγματα. Σας έχω πει πολλές φορές, προσευχόμουν στη Σαλόνι μου πριν χρόνια και βλέπω το πάτωμα έγινε Αφρική και ήταν χώμα κόκκινο. Δεν ήξερα ότι η Αφρική ήταν όλη κόκκινο χώμα. Όταν πήγα το είδα. Και όταν λερωνόταν τα ρούχα σου, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα. Έχω χάσει ένα κουρτούμι έτσι, τελείωσε, πάει. Όλοι όταν το ξάζουν εκεί πέρα, χορεύουν κάτω χώμα, σκόνη, ζέστη, υδρότας. Πάω και κάθομαι πίσω στην καρέκλα με υδρωμένος, το κουστούμι κόκκινο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω σε όραση να χορεύω και να πηδάω από το ένα κράτος στο άλλο. Ήταν χάρτης και έβλεπα τα σύνορα στο κέντρο της Αφρικής. Και εκεί με έστειλε ο Κύριος. Εκεί με έστειλε. Είδα όραση, τις θύρες της Ανατολής, σας το έχω πει. Πριν γίνουν ακόμα. Είδα τη Γεωργία. Που δεν έχω πάει ποτέ μου, ούτε είδα φωτογραφίες, τίποτα. Και είδα τη Τυφλίδα, σε όραση. Και ήξερα, είδα τα σπίτια και ήξερα ένα βουνό και ήξερα ότι από μέσα έχει ποτάμι. Όταν φτάναμε με τον αδερφό το Ζάλι από το αεροδρόμιο και μπήκαμε στην Τυφλίδα, είδα τα σπίτια. Ζούσα το όνειρο που είχα δει. Και λέω, αδερφέ, πίσω από τα σπίτια αυτά δεν υπάρχει ένα ποτάμι? Ναι, μου λέει. Ζήτα, θα σου δώσει ο Κύριος. Πώς πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει προγραμματίσει για να κάνετε έργα για Αυτόν? Ωραία. Τι έργα, πού? Πολλοί νομίζουν ότι το έργο είναι να ανεβούμε εδώ στον Άβαλο να κηρύξουμε. Αμήν. Αμήν. Αλλά πώς θα κηρύξουμε, πέστε μου. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να τρέφεται σταθερά. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μαγκανοπήγαδο, να βγαίνει κάποιος, να λέει ένα εδάφιο, αμήν, θέλουμε τις προτροπές, θέλουμε τις ομολογίες, πρέπει να υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται στερεή τροφή να μεγαλώνει η Εκκλησία του Θεού. Και αν κάποιος αδερφός είναι χρησμένος και να το κάνει αυτό, δόξα τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά ο Κύριος τι θέλει από σένα? Τι θέλει? Ποιος θα σου δώσει διακονία, ποιος θα σου δείξει? Μπορεί να δείξει σε μένα, τον αδερφό τον Γιάννη, σε κάποιον άλλο εργάτη, να δείξει. Αλλά ποιος πρέπει να έχει πρώτος τη μαρτυρία, λέτε? Εσύ. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Εσύ. Ο Κύριος μίλησε πρώτα στον Παύλο. Μετά στον Ανανία. Και μετά στους πρεσβυτέρους στην Αντιόχεια. Θα σου δώσει οδηγία ο Κύριος. Αλλά πρέπει να είναι η καρδιά σου στραμμένη εκεί. Όχι το τι θες εσύ. Κύριε, εσύ τι θέλεις? Δούλος σου είμαι, δούλη σου. Στέκομαι μπροστά σου, δείξε μου τι θες να κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και θέλω να το πιστοποιήσεις αυτό. Και πιστεύσου τον και θα σου δώσει ο Κύριος πράγματα. Έχει δουλειά για τον κάθε ένα από εμάς. Στα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Δεν σταμάταγε ο Παύλος. Τρέχω προς το σκοπό.
δια το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Πρόσεξε τι σκοπούς βάζεις. Γιατί ο σκοπός σου είναι για το βραβείο της ανοκλήσεως. Τι είναι αυτό? Η αρπαγή. Όταν συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό τρέχουμε. Θα δούμε τον Κύριο. Θα τον συναντήσουμε. Ένα τελευταίο που χρειάζεται ανανέωση. Που μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Διαβάζω Α' Βασιλεών 18:30 είναι όταν ο Ηλίας ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλο, είχε προκαλέσει όλους τους προφήτες του Βάαλ, φτιάξανε αυτό το θυσιαστήριό τους, βάλανε πάνω το μόσχο, αλλά όχι φωτιά. Και φωνάζαν, κράζανε, κοβόντουσαν στο Βάαλ, τίποτα, καμιά φωτιά. Πού ήταν ο Θεός του Πυρός, προσέξτε. Ο Θεός του Πυρός ήτανε. Στόχος του Ηλία ήταν να επαναφέρει τον Ισραήλ στη λατρεία του Γιάχουε, του Κυρίου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαόν, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός πλησίασε προς αυτόν. Ακούστε πώς ξεκινάει η πνευματική εργασία μέσα μας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το και κρυμνισμένο, το γκρεμισμένο. Ο διάβολος έχει στόχο να γκρεμίζει το θυσιαστήριο του κάθε παιδιού του Θεού. Τι είναι το θυσιαστήριο? Το δικό μας θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο τι γίνεται? Πεθαίνουν πράγματα, καίγονται πράγματα, θυσιάζονται πράγματα. Και λέει στην προς Εβραίους, λέει το 13:10, έχουμε θυσιαστήριο. Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε θυσιαστήριο. Από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες στη σκηνή. Μιλάει για τότε που ήταν ακόμα ο ναός και το ιερατείο και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος τα είχε πια καταργήσει όλα εκείνα. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια άδεια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτα τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς δια να αγιάσει το λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Και ακούστε τώρα τι λέει. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου. Τι μας θυμίζει αυτό από τα λόγια του Κυρίου? Όταν σε καλεί ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Να αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνεί τον κόσμο, να πάρει το σταυρό στον νόμο, ό,τι είναι αυτό, διωγμός, απόρριψη, χάσιμο πραγμάτων, προσώπων, σταυρός και να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Το να είσαι πρόθυμος να βάζεις τη ζωή σου πάνω στο θυσιαστήριο και να δεις, Κύριε, η ζωή μου ανήκει σε σένα. Δικό σου είμαι, παραδίνομαι. Εκεί να παραδώσεις τις επιθυμίες σου, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να παραδώσεις τα θέλω σου, εγωισμούς, υπερηφάνειες, τη σάρκα σου. Πρέπει να καεί αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει το θυσιαστήριο εκεί.
Εάν είναι γκρεμισμένο και χαρασμένο, δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν θυμάστε, η πιο υποτυπώδης κατασκευή θυσιαστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να πάρεις 12 ακατέργαστες πέτρες και να τις στιβάξεις και πάνω εκεί να βάλεις τα ξύλα και το σφαχτό. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο. Το 12 συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού, την πληρότητα της Βασιλείας, όλη την Εκκλησία. Γιατί ακατέργαστη λήθη? Γιατί ενώ ήμασταν ξένοι για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Και ερχόμαστε ακατέργαστοι για να μας σκεπάσει ο Κύριος και να τον αφήσουμε να δουλέψει, να εργαστεί, να φτιάξει το έργο του, το πολύτιμο, μέσα μας. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Πολλοί το έχουν ξεχάσει. Α, εγώ μια χαρά, ναι. Πότε τελευταία έχεις πάει στο θυσιαστήριο? Να παραδώσεις. Στο θυσιαστήριο επίσης είναι που προσφέρουμε θυσίες ενέσεως. Ψάλαμε. Αμήν. Τι άλλο κάνουμε? Τις προσφορές μας, ως μία ευωδίας στον Κύριο. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Ο Κύριος θέλει να το ανανεώσεις. Αμήν. Θέλει να το ξαναφτιάξεις. Γιατί τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα, αδελφοί. Ο διάβολος δεν παίζει, η περηφάνεια δεν παίζει, ο εγωισμός δεν παίζει. Είναι δυνάμεις που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας και ο Κύριος μας καλεί εκεί. Θέλεις λοιπόν ανανέωση? Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Φέρε πάλι τον εαυτό σου εκεί. Υπόταξε οτιδήποτε είναι το οποίο επιθυμείς και ζητάς που ξέρεις ότι έχει γίνει είδωλο μέσα σου. Πάρ' το και βάλ' το εκεί. Και άστο να καεί. Πολλές φορές ο Θεός περιμένει να του παραδώσουμε πράγματα για να μας δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κρατάμε τόσο σφιχτά πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ενώ αν τα αφήσουμε, θα σου πει και ωραία, τώρα πάρε παιδί μου. Ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ. Τον είχε θυσιάσει πρώτα εδώ, μέσα. Και πήρε και αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον ανάστενε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Κατάλαβε γιατί ο Θεός τον έβαζε μέσα από αυτήν την δοκιμασία. Γιατί έπαιρνε μέρος στην καρδιά του πατέρα, ο οποίος είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό. Μόνο που έκανε έκβαση και τον... Και τον έδωσε πίσω παραβολικός. Παραβολικός. Και νίκησε ο Αβραάμ. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πίστης. Μην κρατάς πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άστα. Άφησε τα πίσω. Πήγαινε στο θυσιαστήριο, ξαναβάλε τον εαυτό σου εκεί για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις. Το πνεύμα του νόος. Η οφθαλμή της καρδιάς σου. Ανανεωθείς. Τα κίνητρά σου μέσα. Οι εμπνεύσεις που έχεις θα αλλάξουν. Θα γίνουν πιο βαθιές, πιο ειλικρινείς, πιο άγιες, πιο προσοδοφόρες τα πράγματα του Θεού. Άσηκω το μου παρακαλώ. Όπως σας έχω πει, κάθε κήρυγμα το κάνω πρώτα για μένα. Ναι, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν αχρή δούλη σου. Λαός που έχουμε ανάγκη από τη χάρη και το έλεος σου κάθε μέρα. Γιατί εις πολλά πτωμεν άπαντες, λέει ο λόγος σου. Και έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την ανανέωση της δύναμής μας. Οδήγησε μας εσύ
Είσαι ο καλός ποιμένας μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος της ζωής μας. Οδήγησέ μας, Κύριε, να αφήσουμε πίσω ό,τι άχρηστο, ό,τι ακάθαρτο, οτιδήποτε κοσμικό, Κύριε, που είναι φορτωμένο με το φρόνημα του εχθρού, και να κοιτάξουμε σε Σένα τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, Κύριε. Θέλουμε να μας ανεβάσεις με τα φτερά, Κύριε. Να ανεβούμε. Είναι ώρα να ανεβεί ο λαός σε άλλα επίπεδα. Είναι ώρα, Κύριε, να τρέξουμε. Είναι ώρα να περπατήσουμε, Κύριε, την οδό Σου, με δύναμη και δόξα. Είναι ώρα εφροσύνης στην παρουσία Σου, Κύριε. Έλα και έφρανε το λαό Σου, έφρανε την Εκκλησία Σου. Βάλε τέλος σε ταλαιπωρίες του εχθρού, Κύριε Θεέ μου. Είμαστε εδώ για Σένα, Κύριε. Έλα και ανανέωσέ μας. Ανανέωσε το λαό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δεχόμαστε και λαμβάνουμε το πνεύμα αυτό της ανανέωσης, Κύριε. Για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα μέχρι να δούμε το πρόσωπό Σου, Κύριε. Και Σου δίνουμε ταπεινά όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΙΕ, και βασίλευσεν ο Αβιάμ επί των Ιούδαν κατά το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβάμ Ιού του Ναβάτ. 3 έτη εβασίλευσε εν Ιερουσαλήμ, και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Μάχα, θυγάτηρ του Αβεσσαλών. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας αμαρτίας του πατρός αυτού, τας οποίας έπραξε προ αυτού. Και δεν ήτο η καρδία αυτού τελεία μετά Κυρίου του Θεού αυτού, καθώς η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Αλλ' όμως, χάριν του Δαβίδ, έδωκεν εις αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού, λίχνον εν Ιερουσαλήμ, αναστήσας τον Υιόν αυτού μετ' αυτόν και στερεώσας την Ιερουσαλήμ. Διότι ο Δαβίδ έκαμνε το ευθές ενώπιον Κυρίου και δεν εξέκλεινε πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού από πάντων όσα προσέταξεν εις αυτόν, εκτός της υποθέσεως Ουρίου του Χεταίου. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Εδέλειπε των πράξεων του Αβιάμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και ήτο πόλεμος αναμέσων Αβιάμ και Ιεροβοάμ. Και εκοιμήθη ο Αβιάμ μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν τη πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά, ο γιος αυτού. Και βασίλευσε ο Ασά επί των Ιούδεν κατά το 20ο έτος του Ιεροβοάμ, βασιλέως του Ισραήλ. Και βασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ έτη 40 κέν. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Μααχά, θυγάτηρ του Αβεσσαλών. Και έκαμνεν ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ, ο πατήρ αυτού. Και αφήρεσεν εκ της γης τους Σοδομήτας και εσήκωσε πάντα τα είδωλα τα οποία έκαμον οι πατέρες αυτού. Έτι δε και την μητέρα αυτού την Μάχα και αυτήν απέβαλε του να είναι βασίλισσα επειδή έκαμεν είδωλον εις Άσος. Και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής και έκαψεν αυτό πλησίον του χυμάρου κέδρων. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν. Πλην η καρδία του Ασά ήτο τελεία μετά του Κυρίου πάσας τας ημέρας αυτού. Και έφερεν εις τον οίκον του Κυρίου τα αφιερώματα του πατρός αυτού και τα εαυτού αφιερώματα άργυρον και χρυσίον και σκεύη. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ασά και Βάσα, βασιλέως του Ισραήλ, πάσας τας ημέρας αυτών. Και ανέβη Βάσα, ο βασιλεύς του Ισραήλ, εναντίον του Ιούδα και οκοδόμησε την Ραμά, δια να μην αφήνει μηδένα να εξέρχεται

0: είδε να εισέρχεται προς Ασά τον βασιλέα του Ιούδα. Τότε έλαβεν ο Ασά άπαν το αργύριον και το χρυσίον το εναπολυφθέν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως και παρέδωκεν αυτά εις τα σχήρας των δούλων αυτού. Και απέστειλεν αυτούς ο βασιλεύς Ασά προς το Βεναδάδ, ιών του Ταβριμών, ιού του Εσιών, βασιλέα της Συρίας, τον κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον. Ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, οσίτο αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα προς σε δώρον αργυρίου και χρυσίου. Είπαγε διάλυσον τη συνθήκη σου προς τον Βάσα, βασιλέα του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει απ' εμού. Και εισήκουσεν ο Βεναδάδ εις τον βασιλέα Άσα και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλεων του Ισραήλ και επάταξε την Ιιών και την Δαν και την Αβέλ Βεθ Μάχα και πάσαν την Χινερόθ μετά πάσης της γης Νεφθαλή. Και ως εισήκουσεν ο Βάσα έπαυσε να οικοδομεί την Ραμά και εκάθισεν εν Θερσά. Τότε συνεκάλεσεν ο βασιλεύς Ασά πάντα τον Ιούδαν χωρίς την ως εξαιρέσεως και εσήκωσαν τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής με τα οποία ο Βάσα έκαμε την οικοδομή και οκοδόμησεν ο βασιλεύς Ασά με ταύτα την Γεβά του Βενιαμίν και την Μισπά. Εδε λοιπέ πασών των πράξεων του Ασά και πάντα τα κατορθώματα αυτού και πάντα όσα έπραξε και επόλεις τας οποίας οκοδόμησε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν το καιρό δε του γύρατος αυτού, ηρώστησε τους πόδας αυτού και κοιμήθη ο Ασά μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσαφάτ, ο γιος αυτού. Και βασίλευσε Ναδάβ, ο γιος του Ιεροβουάμ επί τον Ισραήλ, το δεύτερον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν επί τον Ισραήλ 2 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και περιεπάτησεν εις την οδόν του πατρός αυτού, και εις την αμαρτίαν αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Συνόμωσε δε κατά αυτού Βασά ο γιος του Αχιά, εκ του οίκου Ισάχαρ, και επάταξεν αυτόν ο Βασά εν Γιβεθόν ή της ήτο των Φιλιστέων, διότι Ναδάβ και πάσο Ισραήλ επολιόρχουν την Γιβεθόν. Ο Βασά λοιπόν εθανάτωσε αυτόν κατά το τρίτον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν ανταυτού. Και καθώς εβασίλευσεν, επάταξεν όλων των οίκων του Ιεροβουάμ. Δεν αφήκεν εις τον Ιεροβουάμ ουδέν ζων, έως ου εξολόθρευσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του Σιλωνίτου, δια τας αμαρτίας του Ιεροβουάμ, τας οποίας ημάρτησε και δια τον οποίον έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και δια των παροργισμών με τον οποίον παρόργησε Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Εδέλειπε των πράξεων του Ναδάβ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ασά και Βασά, βασιλέως του Ισραήλ, πάσας τας ημέρας αυτών. Κατά το τρίτον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Βασά, ο γιος του Αχιά, επί πάντα τον Ισραήλ εν Θερσά, και βασίλευσεν 24 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις την οδόν του Ιεροβουάμ και εις την αμαρτίαν αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Και ήλθε λόγος Κυρίου προς τον Ιού, τον Ιών του Ανανή, εναντίον του Βασά λέγον. Επειδή ενώ σε ύψωσα εκ του χώματος και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ, σι περιεπάτησας εις την οδόν του Ιεροβουάμ και έκαμες τον λαόν μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών, ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βασά και τον οίκον αυτού. και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις εκ του Βάσα αποθάνει εν την πόλη, εκείνες θέλουν συφάγει αυτόν, και ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλουν συφάγει αυτόν. Εδε λοιπέ των πράξεων του Βάσα και όσα έπραξε και τα κατορθώματα αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ? Και κοιμήθη ο Βάσα μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Θερσά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ηλά ο γιος αυτού. Και έτι δια Ιού του προφήτου, Ιού του Ανανή, ήλθεν ο λόγος του Κυρίου κατά του Βάσα και κατά του οίκου αυτού και κατά πασών των κακιών όσας έπραξεν ενώπιον του Κυρίου, παροργήσας αυτόν δια των έργων των χειρών αυτού, ώστε να γίνει καθώς ο οίκος του Ιεροβοάμ, και διότι εθανάτωσεν αυτόν. Κατά το 26ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Ηλά, υιός του Βάσα, επί τον Ισραήλ εν Θερσά, και εβασίλευσε 2 έτη. Συνόμωσε δε κατά αυτού ο δούλος αυτού Ζιμβρί, ο αρχηγός του ημίσεως των πολεμικών αμαξών, εννοείτο εν Θερσά, πίνων και μεθείων εν το οίκο του Αρσά, οικονόμου του οίκου αυτού εν Θερσά. Και εισήλθεν ο Ζιμβρί και επάταξεν αυτόν και θανάτωσε αυτόν εις το 27ο έτος του Αρσά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν ανταυτού. Κι όσε βασίλευσεν, άμα εκάθισεν επί του θρόνου αυτού, επάταξε πάντα τον οίκον του Βάσα. Δεν αφήκεν εις αυτόν ουρούντα προστίχων, ουδε συγγενείς αυτού, ουδε φίλους αυτού. Και εξολόθρευσεν ο Ζιμβρί πάντα τον οίκον του Βάσα, κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησεν εναντίον του Βάσα, δια Ιού του προφήτου, δια πάσας τα σαμαρτίας του Βάσα και τα σαμαρτίας Ηλά του Ιού αυτού, τας οποίας ημάρτησαν και δια των οποίων έκαμον τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσαντες Κύριον των Θεών του Ισραήλ δια των ματαιοτήτων αυτών. Εδε λοιπέ των πράξεων του Ηλά και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ? Κατά το 27ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Ζιμβρί 7 ημέρας εν Θερσά. Ο δε λαός ήτο εστρατοπεδευμένος κατά της Γιβεθών ή της ήτο των Φιλιστέων. Και ακούσας ο λαός ο εστρατοπεδευμένος ότι έλεγον «Ο Ζιμβρί συνόμωσε και μάλιστα επάταξε τον βασιλέα», άπας ο Ισραήλ έκαμε τον Αμρί, τον αρχηγόν του στρατεύματος, βασιλέα επί τον Ισραήλ, την ημέραν εκείνην εν το στρατοπέδο. Και ανέβη ο Αμρί και άπας ο Ισραήλ μεταυτού από Γιβεθών και επολιόρκησαν τη Θερσά. Και ως είδεν ο Ζιμβρί ότι εκυριεύθη η πόλης, εισήλθεν εις το παλάτιον του οίκου του βασιλέως και έκαυσεν εφε αυτόν τον οίκον του βασιλέως εν πυρή και απέθανε δια τας αμαρτίας αυτού τας οποίας ημάρτησε πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου, επειδή περιεπάτησεν εις την οδόν του Ιεροβοάμ και εις τας αμαρτίας αυτού τας οποίας έπραξε κάμνον τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εδε λοιπέ των πράξεων του Ζιμβρί και η συνωμοσία αυτού την οποίαν έκαμε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ? Τότε διηρέθη ο λαός του Ισραήλ εις 2 μέρη. Το ίμιση του λαού οικολούθησε τον Θιβνί, ιόν του Γινάθ, δια να κάμει αυτόν βασιλέα, και το ίμιση οικολούθησε τον Αμρί. Ο λαός όμως, ο ακολουθήσας τον Αμρί, υπερίσχυσε κατά του λαού του ακολουθήσαντος τον Θιβνί, ιόν του Γινάθ. Και απέθανε ο Θιβνί και βασίλευσεν ο Αμρί. Κατά το 31ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Αμρί επί τον Ισραήλ και βασίλευσε 12 έτη. 6 έτη εβασίλευσεν εν Θερσά. Και ηγόρασε το όρος της Σαμαρίας παρά του Σεμέρ, δια 2 τάλαντα αργυρίου, και έκτισε πόλην επί του όρους και κάλεσε το όνομα της πόλεως την οποίαν έκτισε κατά το όνομα του Σεμέρ κυρίου του όρους Σαμάριαν. Έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προαυτού και περιεπάτησεν εις πάσα στα σοδούς του Ιεροβάμ ιού του Ναβάτ εις τα σαμαρτίας εκείνου δια τον οποίον έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσας Κύριον τον Θεό του Ισραήλ δια των ματαιοτήτων αυτών. Εδελιπέ των πράξεων του Αμρί, τας οποίας έπραξε και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Αμρί μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Σαμαρία. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αχάβ, ο γιος αυτού. Ο δε Αχάβ, ο γιος του Αμρί, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ κατά το 38 έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και εβασίλευσεν Αχάβ, ο γιος του Αμρί, επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία 22 έτη. Και έπραξεν ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προαυτού. Και ως μικρόν ον τον απεριπατή εις τα σαμαρτίας του Ιεροβάμ ιού του Ναβάτ, έλαβε έτη δια γυναίκα η Εζάβελ την θυγατέραν Εθβαάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και υπήγε και ελάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανήγειρε βωμόν εις τον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οκοδόμησεν εν Σαμαρία. Και έκαμεν ο Αχάβ άλσος. Και δια να παροργήσει Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, έπραξεν ο Αχάβ περισσότερον παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ, όσοι εστάθησαν προ αυτού. Εν τες ημέρας αυτού οκοδόμησε Χιήλ ο Βεθυλίτης την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών του πρωτοτόκου αυτού και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σεγούβ του νεωτέρου ιού αυτού κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια Ιησού ιού του Ναβί.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη έψιλον. Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ, τον Υιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτους εν βιβλίο εκ στόματος του Ιερεμίου, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ Ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί σου Βαρούχ. Είπας, ουέησε με τώρα, διότι ο Κύριος επρόσθεσε πόνον επί την θλίψην μου. Απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυσιν δεν ευρίσκω. Ούτω θέλησι πει προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Κύριος. Ιδού, εκείνο το οποίον οκοδόμησα, εγώ θέλω κατεδαφίσει, και εκείνο το οποίον εφύτευσα, εγώ θέλω εκριζώσει, και σύμπασαν την γην ταύτην. Και εσύ ζητήσει σε αυτόν μεγάλα, μη ζητείς, διότι ιδού, εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκα, λέγει Κύριος, αλλά την ζωήν σου θέλω δώσει εισέ ως λάφυρον, εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη σίγμα. Ο λόγος του Κυρίου εγενόμενος προς τον Ιερεμίαν τον προφήτην κατά των εθνών. Κατά της Αιγύπτου, κατά της δυνάμεως του Φαραώ Νεχαώ, βασιλέως της Αιγύπτου, ή της ήτο παρά των ποταμών Εφράτην εν Χαρκεμής, την οποία επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα. Αναλάβετε ασπίδα και θηρεών και προσέλθετε εις πόλεμον. Ζεύξατε τους ύπους και ανάβητε υπείς και παραστάθητε με περικεφαλαίας. Στυλβώσατε τας λόγχας, ενδύθητε τους θώρακας. Γιατί είδον αυτούς επτοειμένους, τρεπομένους εις τα οπίσω, οι δε ισχυροί αυτών συνετρίβησαν και έφυγον με τα σπουδής, χωρίς να βλέπω σύν εις τα οπίσω. Τρόμος πανταχώθεν, λέγει Κύριος. Ο ταχύς ας μη εκφύγει και ο ισχυρός ας μη διασωθεί. Θέλουσι προσκόψει και θέλουσι πέσει προς βοράν παρά των ποταμών Εφράτην. Τις ούτως ο αναβαίνων ως πλημμύρα, του οποίου τα ύδατα κυλινδούνται ως ποταμοί. Η Αίγυπτος αναβαίνει ως πλημμύρα και τα ύδατα αυτής κυλινδούνται ως ποταμοί. Και λέγει «θέλω αναβεί». Θέλω σκεπάσει την γην, θέλω αφανίσει την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. αναβαίνετε ήπι και μένεστε άμαξε, και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, οι κρατούντες στην ασπίδα, και οι Λίδιοι οι κρατούντες και εντείνοντες τόξων. Διότι αυτή η ημέρα είναι εις Κύριον των Θεών των δυνάμεων, ημέρα εκδικήσεως, για να εκδικηθεί τους εχθρούς αυτού. Και η μάχαιρα θέλει καταφάγει αυτούς και θέλει χορταστεί και μεθυστεί από του αίματος αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσίαν εν τη γη του βορρά παρά των ποταμών Εφράτην. Ανάβα εις Γαλαάδ και λάβε βάλσαμον, Παρθένε, θυγάτηρ της Αιγύπτου. Ματέως θέλεις πληθύνει τα ιατρικά. Θεραπεία δεν υπάρχει δια σε. Τα έθνη ήκουσαν την εσχήνην σου και η κραυγή σου ενέπλησε την γην. Διότι ισχυρός προσέκρουσεν επί ισχυρών, επί το αυτό έπεσον αμφότεροι. Ο λόγος τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, περί της ελεύσεως του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, για να πατάξει την γην της Αιγύπτου. Αναγγείλατε εν Αιγύπτο και κηρύξατε εν Μιγδόλ και κηρύξατε εν Νόφ και εν Τάφνης. Είπατε, παραστάθητη και ετοιμάσθητη, διότι η μάχαιρα κατέφαγε τους Περισσέ. Διατί εστρώθησαν κατά γης οι ανδρείοι σου, δεν στέκουσι, διότι ο Κύριος απέσπρωξεν αυτούς. Επλήθυνε τους προσκρούοντας, μάλιστα έπιπτεν ο εις επί των άλλων, και έλεγον σηκώθητη, και ας επαναστρέψομεν εις των λαών ημών και εις την γην της γεννήσεως ημών από προσώπου της εξολοθρευτικής μαχαίρας. Εβόησαν εκεί, Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, απολέστη, επέρασε των διορισμένων καιρών. «Ζω εγώ», λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Εξάπαντος, καθώς το Θαβόρ είναι μεταξύ των ωραίων και καθώς ο Κάρμηλος πλησίων της θαλάσσης, ούτω θέλει ελθεί εκείνος. Θυγάτηρ, η κατοικούσα εν Αιγύπτο, παρασκευάστητη εις εχμαλωσίαν, διότι η Νόφ θέλει αφανιστεί και ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Η Αίγυπτος είναι ως δάμαλης ωραιοτάτη, πλην ο όλεθρος έρχεται από βορρά, και αυτή η μισθωτή αυτής είναι εν μέσω αυτής, ως μόσχη παχής, διότι και αυτοί εστράφησαν έφυγον ομού, δεν εστάθησαν, επειδή η ημέρα της συμφοράς αυτών ήλθεν επ' αυτούς, ο καιρός της επισκέψεως αυτών. Η φωνή αυτής θέλει εξέλθει ως όφεος, διότι θέλουσι κινηθεί εν δυνάμει και θέλουσιν επέλθει επ' αυτήν με πελέκης ως ξυλοκόπη. Θέλουσι κατακόψει το δάσος αυτής, λέγει Κύριος, αν και είναι αμέτρητον, διότι είναι κατά το πλήθος υπέρ την ακρίδα και αναρρύθμητη. Θέλει κατεσχυνθεί η θυγάτρη της Αιγύπτου, θέλει παραδοθεί εις την χείρα του λαού του βορρά. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγει «Ιδού θέλω τιμωρήσει το πλήθος της Νό και τον Φαραώ και την Αίγυπτον και τους θεούς αυτής και τους βασιλείς αυτής, τον Φαραώ αυτόν και τους επ' αυτών θαρούντας. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και εις την χείρα των δούλων αυτού. Και με τα ταύτα θέλει κατοικηθεί, καθώς εις τας πρώτερων ημέρας, λέγει Κύριος. Σύ δε, μη φοβηθείς, δούλε μου Ιακώβ, μη δε δηλιάσεις, Ισραήλ, διότι ιδού θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της εχμαλωσίας αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθεί και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Μη φοβηθείς, σύ, δούλε μου Ιακώβ, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι μετά σου, διότι και αν καμώ συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε έξωσα, εισέ όμως δεν θέλω κάμι συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίση και δεν θέλω όλος σε αθώσει. Ιερεμίας, κεφάλαιο, μη ζήτα. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, κατά των Φιλιστέων πριν πατάξει την Γάζαν ο Φαραώ. Ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού ύδατα αναβαίνουσιν από βορρά και θέλουσιν είστε χήμαρος πλημμυρών και θέλουσι πλημμυρίσει την γην και το πλήρωμα αυτής, την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Τότε οι άνθρωποι θέλουσιν αναβοήσει και πάντες οι κάτοικοι της γης θέλουσιν ολολήξει. Υπό του κρότου των πατημάτων, των όπλων, των ρωμαλαίων αυτού ύπων, υπό του σεισμού των αμαξών αυτού, υπό του ήχου των τροχών αυτού, οι πατέρες δεν θέλουν συστραφή προς τα τέκνα δια την ατονίαν των χειρών εξαιτίας της ημέρας της επερχομένης για να απολέσει πάντα στους Φιλιστέους, να εκόψει από τη Στήρου και τη Σιδόνος πάντα εναπολυφθέντα βοηθών, διότι ο Κύριος θέλει αφανίσει τους Φιλιστέους το υπόλοιπον της νήσου Καφθόρ. Φαλάκρωμα ήλθεν επί την Γάζαν. Η Ασκάλων απολέσθη μετά του υπολείπου της κοιλάδος αυτών. Έως πότε θέλεις κάμνει εντομάς σε αυτήν, ο μάχερα του Κυρίου, έως πότε δεν θέλεις ησυχάσει, εισέλθε εις την θήκην σου αναπαύθητη και ησύχασον. Πώς να ησυχάσεις, διότι ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν παραγγελίαν κατά της Ασκάλωνος και κατά της Παραθαλασσίου. Εκεί διόρισεν αυτήν.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Πρώτη, Κεφάλαιο Τέταρτο. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμον. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο οικούσατε ότι έρχεται, και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς. Διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος όστις είναι εν ημίν, παρά όστις είναι εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει, και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει τον Θεόν, ακούει ημάς. Όστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, ας αγαπόμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας όστις αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτου εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Ουχή ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, και ημείς χρεωστούμεν να αγαπόμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Και ημείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και ώστις μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, δια να έχουμεν παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και ημείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά τελεία αγάπη έξω διώκει των φόβων. Διότι ο φόβος έχει κόλασιν, και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη, ημείς αγαπόμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν της είπει ότι αγαπώ τον Θεόν και μισεί τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι. Διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά, και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, ώστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Πρώτη, Κεφάλαιο Πέμπτο. Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά των κόσμων, και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Τι είναι ο νικών των κόσμων, η μη ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς ο Χριστός, ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτε αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Ως της πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτό. Ως της δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ως της έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Ως της δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποίαν έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσομεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρά αυτού. Εάν τις είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θανάσιμον, θέλει ζητήσει, και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος. Δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήσει. Πάσα αδικία είναι αμαρτία, και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά ως της εγεννήθη εκ του Θεού, φυλάτιε αυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε, και έδωκεν εις ημάς νόησιν, για να γνωρίζομεν τον αληθινόν. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Αμήν.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, τον Άγιο, Κύριε. Και θέλουμε να εισέρθουμε, Κύριε, αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα γράμματα, Κύριε, όπως λέει και ο Παύλος, Κύριε, είναι ιερά γράμματα, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, σήμερα, Κύριε, αυτά τα γράμματα να γίνουν ρήμα, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να εγείρουν την καρδιά μας, Κύριε, από κάθε στασιμότητα, Κύριε, από κάθε ύπνο, Πατεράγε, πνευματικό, Κύριε, και να μας δώσουν, Κύριε, αυτή την ταχύτητα, Κύριε, που Εσύ θέλεις να έχει η Εκκλησία Σου, Κύριε, σαν αητό, Πατεράγε, να μπορούμε να τρέξουμε, Κύριε, στο θέλημά Σου, Κύριε, μέσα. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Αμήν. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι σε ένα γάμο να θυμάμαι όλο αυτό τον τύπο που έχει να κάνει με τον Κύριό μας. Και γιατί, ξέρετε, ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, να βλέπουμε τους τύπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιωνιότητα, να καταλάβουμε αιώνια πράγματα. Και ένας τέτοιος τύπος είναι και ο γάμος. Και θα δείξουμε το τελείωμα, έτσι όπως τελειώνει ο Λόγος του Κυρίου. Τελειώνει, όπως έχω πει, αρχίζει με γάμο και τελειώνει με γάμο. Αμήν. Και στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί τον Ιωάννη με έναν άγγελο και λέει: «Και ήρθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων, των εχόντουτας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε μετά μου λέγον». Βλέπετε, υπάρχει η κρίση, υπάρχει όμως και ευλογία. Ένας άγγελος που κρατούσε μια σάλπιγγα για τις έσχατες πληγές. Μιλάει στον Ιωάννη για την ύφη. Αμήν. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το δεις με φόβο, αλλά μπορείς να το δεις και με αγαλίαση. Αμήν. Γιατί περιγράφει το τέλος της Εκκλησίας. Και λέει στον Ιωάννη, και λάλησε, λέει, μετά μου λέγον, «Ελθέ, θέλω σου δείξει την ύφη του αρνίου, την γυναίκα». Βλέπετε, είναι κάτι που θα θέλαμε να το δούμε όλοι, και αυτό που δείχνει δεν είναι μια γυναίκα, είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Πριν μιλήσαμε στο άσμα σμάτων για το πώς μας βλέπει ο Κύριος τώρα. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει δει και στο τέλος μας. Μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει. Αυτά τα πράγματα τα λέει στον Ιωάννη 2000 χρόνια. Δεν υπήρχαμε καν, ούτε στη σκέψη των προπαπούδων μας. Αμήν. Όμως είμαστε στη σκέψη του πατέρα μας. Μας σκεπτόταν ο Κύριος και λέει, «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Κρατήστε τα αυτά. Λέει, «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και ψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη». Τον έφερε, λέει, σε ένα μέγα όρος, υψηλό. Αμήν. Πάνω από όλα τα βασίλεια της γης, πάνω από όλα. Και λέει, «Και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχωσα τη δόξα του Θεού». Αυτό λοιπόν που θα διακρίνει το λαό του Κυρίου, γιατί μιλάει, όταν μιλάει για πέτρες, μιλάει για λίθους ζώντες. Αμήν. Και εκεί δείχνει και την ομορφιά της διακονίας του καθενός μας, της υπηρεσίας. Άλλο βλέπεις, άλλο τα βλέπεις σαν δρόμο, άλλο τα βλέπεις σαν πύλες. Άλλο σε οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στον Κύριο, άλλο είναι πύλη που του ανοίγει να περάσει μέσα στον οίκο, που θα νιώσει ασφάλεια μέσα στην εκκλησία κτλ. Κτλ. Μας βλέπει ο Κύριος λοιπόν σαν μια πόλη που είναι ουράνια και είναι γεμάτη με τη δόξα του. Και σκεφτόμουν, όταν έβλεπα το γάμο, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή που ο άντρας, τουλάχιστον στα πιο παλιά χρόνια, έβλεπε τη νύφη του να έρχεται. Και η νύφη άργησε πάλι, ως συνήθως, στο γάμο, αλλά η νύφη αργεί να έρθει για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος που αργεί να έρθει? Γιατί ετοιμάζεται, στολίζεται. Για αυτήν είναι η πιο όμορφη μέρα, η πιο όμορφη βραδιά, και θα ήθελε να είναι στην στην περισσότερη θα λέγαμε τι ομορφιά της, όσο μπορεί να είναι πιο όμορφη. Αμήν. Ντυμένη στα λευκά. Και γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για την αγάπη του Πατέρα. Η σκέψη του Πατέρα είναι τελικά που θα καταλήξει η κόρη του. Είναι ωραία, την έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, τη μεγαλώνεις, θέλεις να γίνει ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορείς να δώσεις μέσα από τη ζωή σου, ούτως ώστε και για, και για τα παιδιά σου εξυπακούεται αυτό, και για, και για τους γιους και για τις κόρες. Και ξαφνικά όμως νιώθεις ότι η κόρη σου φεύγει από την εξουσία σου, φεύγει από τα χέρια σου. Και η σκέψη σου είναι με ποιον θα καταλήξει. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την κόρη μου από μένα? Πού θα καταλήξει? Θα είναι καλός? Θα τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπω εγώ? Θα την αγαπάει όπως την αγαπάω εγώ? Βλέπετε, είναι πράγματα που περνάνε μέσα από τον γονιό. Μέσα ιδιαίτερα εγώ θέλω να μιλήσω από τη μεριά του πατέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ο πατέρας πνευματικά, ο Κύριος μας, σκέφτεται σε ποια χέρια θα δώσει την ύφη του, την εκκλησία του. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και είναι ένα εδάφιο που μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει τόσο βάθος αυτό το εδάφιο που χρειάζεται συνέχεια να το φέρνουμε στο μυαλό μας, να το αναπολούμε, να το σκεφτόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αγάπη του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο γάμα και 16, βλέπετε, ο Ιησούς ακόμα ήταν στην αρχή της διακονίας του. Ζούσε. Δεν σταυρώθηκε. Δεν έγινε θυσία. Όμως είχε μέσα του κάτι. Γνώριζε την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει αυτό το εδάφιο στον Νικόδημο. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τα ακούμε, αδερφοί? Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς λοιπόν γνώριζε, σε παρένθεση, ότι ήταν το εκτελεστικό όργανο της αγάπης του Πατέρα. Ήταν η έκφραση της αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο. Ξεκίνησε την διακονία του αναγνωρίζοντας το πόσο ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε έναν Εβραίο για τα έθνη. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του. Και γι' αυτό λέει, έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είχε εδώ ακόμα γίνει θυσία. Όμως, αδερφοί, η ζωή του ήταν ήδη θυσία. Αμήν. Και ήξερε που θα καταλήξει. Λέει, έγινε υπήκος. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήδη ο Κύριος τα 37 χρόνια που ζούσε και έλεγε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα, αυτά τα λόγια που εμείς διαβάζουμε σήμερα, ήδη ο Ιησούς είχε ξοδέψει, είχε καταναλώσει τη ζωή του στο να δείχνει την αγάπη του Πατέρα. Να φαίνεται δηλαδή η αγάπη του Πατέρα μέσα από αυτόν. Γιατί την είχε αναγνωρίσει. Θέλω να διαβάσουμε κάποια εδάφια που είναι γνώριμα σε εμάς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη. Αμήν. Έχουμε το συνήθιο να λέμε «μ' αγαπάς, δεν σ' αγαπάω» και τα λοιπά και τα λοιπά, Τι είναι όμως η αγάπη? Λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η ποιότητα του Θεού είναι αγάπη. Αμήν. Οι αρετές του Θεού είναι αγάπη. Και λέει στην Α' Κορινθίους στο 13 και 4, η αγάπη μακροθυμεί. Είναι ο Θεός μακρόθυμος. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Πόσα του έχουμε κάνει και ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Δεν αυθαδιάζει. Δεν επέρεται. Σκεφτείτε ο Κύριος που έχει όλο το δικαίωμα να επέρεται. Αμήν. Είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί καν το μυαλό μας να διανοηθεί τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Είναι αδιανόητο για το μυαλό μας ο Κύριος. Ασύλληπτος. Στο σύμπαν μέσα δεν είμαστε ούτε μία σκόνη. Και παρόλα αυτά ο Κύριος αυτή τη σκόνη την επισκέπτεται, τη θυμάται και της δίνει αξία. Αμήν. Δεν επέρεται. Ό,τι κάνει ο Κύριος το κάνει με ένα γνώμονα, και αυτός ο γνώμονας είναι η αγάπη. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά τα δικά του ο Κύριος. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία. Όταν βλέπει αδικία δεν χαίρεται ο Κύριος. Συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα επομένει. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος πάντα πιστεύει σε εμάς, ε? Αμήν. Πάντα πιστεύει ότι θα αλλάξουμε. Πάντα πιστεύει ότι θα πάρουμε τα πάνω μας. Πάντα πιστεύει ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και λέει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως είτε προφητεία θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε παύσει, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Και λέει διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έρθει το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Ποιο είναι το τέλειο? Η αγάπη. Όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του, θα είμαστε μέσα στην αγάπη. Τότε λέει το κατά μέρος θα καταργηθεί όλα αυτά που μας πρόχνουν, η προφητεία, οι γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας πρόχνουν να γνωρίσουμε την αγάπη. Και όλα αυτά θα καταργηθούν. Και αυτό που ξεχωρίζει τώρα έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος είναι ότι γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα. Λέει, όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ελάλουν. Όταν είσαι νήπιος τι λες? Α, δεν με αγαπάει. Εμένα μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν μου πήρε το ίδιο δώρο που πήρε και στον αδερφό μου? Τα έχουμε ακούσει σαν γονείς. Σας έχω πει το παράδειγμα που κάποια στιγμή είχα πιάσει τα παιδιά μου και λέω θέλω να μου δείξετε ποιον αγαπάω περισσότερο. Ο ένας έδειχνε τον άλλο. Κανένας δεν έδειχνε τον εαυτό του. Λέει όταν όμως έρθει το τέλειο, λέει, και λέει ως νήπιο εφρόνου, ως νήπιο συλλογιζόμουνα, έχετε ακούσει εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, δεν μου δίνει το πνεύμα του, εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός. Γιατί? Τι έχει ο άλλος που τον αγαπάει περισσότερο, είναι πιο όμορφος από σένα? Γιατί δεν σε αγαπάει? Από τη στιγμή που έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθείς. Όχι μόνο με αγαπάει, όχι μόνο σε αγαπάει, σε παρένθεση είσαι και αδυναμία του. Γιατί ό,τι είχε και δεν είχε τον μονογενή γιο του που τον αγαπούσε, τον έδωσε. Αμήν. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε την αγάπη του Θεού για μας. Όταν έγινα λέει ανήρ, κατάργησα του νηπίου. Όταν λοιπόν γίνεται ένας άνθρωπος άνδρας, καταργεί τα του νηπίου. Να το πω διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει προφητεία, δεν με ενδιαφέρει οι οράσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι θεραπείες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Τα υπόλοιπα ενεργούνται μέσα από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Ότι η ενέργεια που ενεργεί τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού για μας. Λέει μέσα, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κείμενο λέει, ούτως γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή έτσι. Το ούτως σημαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το γάρ είναι ή αιτιολογικό ή επεξηγηματικό. Εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Κύριος δίνει όχι την ποσότητα, αλλά το παράδειγμα μας δίνει με τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη του, την πολλή αγάπη του. Και το παράδειγμα είναι συνέχεια μπροστά μας σταυρωμένο. Αμήν. Εάν χάσεις αυτή την εικόνα, χάνεσαι. Έπροστε λέει, διαγράφτηκε ο Κύριος, λέει, σταυρωμένος. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη, σε παρένθεση, μανία στους χριστιανούς με τη σταύρωση. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται η αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Και την απέδειξε μέσα από το γιο του. Ο τρόπος λοιπόν που ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη του είναι ότι ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το έδωσε για μένα. Προσωπικά για μένα. Αμήν. Και λέει τώρα, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή. Το ώστε εδώ δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Κυρίου. Το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Θεού ήταν, ή να το πω, η πράξη της αγάπης ήταν τι? Να δώσει το γιο του για να μην χαθεί κανένας από μας. Δεν μας ενδιαφέρει σήμερα το να μην απολεστεί, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό, γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Δεχόμαστε το αίμα της θυσίας, δεχόμαστε αυτό το δώρο της αγάπης, αλλά προχωράμε. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 11 και 33, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Θέλουμε αυτό το πλούτο, να γνωρίζουμε αυτό το πλούτο, τη σοφία, της γνώσης του Θεού. Και λέει, «Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού». Το αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πάει να πει ότι ο Θεός δεν κινείται από αγάπη για να πράξει κάτι. Αμήν. Είναι ανεξιχνίαστες οι κρίσεις του. Δυστυχώς κάποιες από αυτές πρέπει να τις καταλάβουμε με πίστη και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι, σε παρένθεση, άσχημο φαινομενικά στη ζωή μας, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό, ο Κύριος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Γιατί? Γιατί τα κίνητρά του είναι αγάπη για μένα. Και λέει, ποιος σε γνώρισε? Διότι τι σε γνώρισε? Το νου του Κυρίου. Ή έγινε σύμβουλος αυτού. Μπορείς λοιπόν να το συμβουλέψεις τον Κύριο σε κάτι? Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Μήπως το έδωσες του Κυρίου αγάπη εσύ πριν, για να σου δώσει ο Κύριος ανταπόδοση? Τι λέτε? Δεν του δώσαμε αγάπη. Αμήν. Και ούτε έχουμε να του δώσουμε κάτι. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δίνει αγάπη. Δεν περιμένει να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει. Αμήν. Δεν περιμένει. Έχει αγάπη μέσα το Κύριος άφθονη για να μας δώσει ή για να δώσει στους ανθρώπους ακόμα και αν το βρίζουν. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και σίγουρα το έχουμε ζήσει όλοι μας, βλέπουμε κάποιον να βρίζει το Θεό, να λέει πράγματα και σκέφτεσαι αν ήμουν ο Θεός θα τον είχα τώρα κάνει. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει η φύση του ό,τι και αν γίνει. Και αυτό που νιώθει για αυτό το μικρό σκουλικάκι που τον βρίζει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Θέλει να το δει αυτό το κύτταρο, αυτό τον άνθρωπο να αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα αυτή η έκφραση της αγάπης να εκφράζεται μέσα από ποιον? Από το γιο του. Αμήν. Η φανέρωση της αγάπης να είναι μέσα από το γιο του και δεν σταματάει εκεί πέρα βέβαια. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λέει στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο και 5. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν ήθελεσες, αλλά ετοίμασες εις εμένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Στο κείμενο λέει ιδού οίκο. Δηλαδή είμαι εδώ, έχω έρθει. Αλλά μπορεί να εννοείται και ιδού έρχομαι. Και λέει εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Βλέπετε τι λέει μέσα, πως ο Κύριος συνέλαβε την αγάπη του Θεού. Λέει στον τόμο του βιβλίου. Αμήν. Στον τόμο του βιβλίου. Σήμερα αυτό τον τόμο του βιβλίου τον έχουμε, δόξα τον Κύριο, στο κινητό μας. Έχουμε τους τόμους του βιβλίου. Και αυτοί οι τόμοι γράφανε για τον Ιησού Χριστό. Γράφανε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Θεός κάποια στιγμή ήθελε να παντρέψει την γυναίκα του, την κόρη του. Έφτιαξε τον Αδάμ και μέσα από τον Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Τι ήταν η Εύα? Σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Ένα πράγμα ήταν. Ο Αδάμ αναγνώριζε ότι μέσα από αυτόν ελήφθηκε και την ονόμασε Ανδρής, γιατί μέσα από μένα βγήκε, μέσα από μένα ελήφθηκε. Προφανώς ο Αδάμ ήταν ο ομορφότερος άντρας που μπορεί να πάτησε σε αυτό τον πλανήτη, γιατί ήταν φτιαγμένος με τα ίδια χέρια του Κυρίου. Αλλά η Εύα δεν πήγαινε πίσω, ήταν φτιαγμένη με τα χέρια του Κυρίου. Ό,τι πιο όμορφο είχε ο Κύριος να δώσει στον Αδάμ το έδωσε. Αμήν. Παρόλα αυτά, πώς συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ στη θυγατέρα του Κυρίου που του έδωσε, στο δώρο του Κυρίου που του έδωσε. Πώς συμπεριφέρθηκε? Η γυναίκα αυτή που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Σαν να του έλεγε εκείνη την ώρα, τι του έλεγε του Θεού? Κάτι καλύτερο δεν είχες? Αυτό του έλεγε. Ενώ ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να την αγαπάει και να τη σκεπάζει, ο Αδάμ τι έκανε? Την έκθεσε. Και ο Θεός λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για τη γυναίκα, δεν κάνει για την ύφη μου, δεν κάνει για την εκκλησία μου. Και έτσι μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην προς Εβραίους, τι λέει? Λέει ότι ετοίμασες σε μένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αδάμ σκεφτόταν για την Εύα, με τον ίδιο τρόπο σκεφτόταν ο Ιησούς για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει ότι είναι κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα του. Άρα ο Κύριος μας βλέπει ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Βλέπουμε στο άσμα σμάτων πώς την αποκαλεί την νύμφη του. Αδερφή μου, νιώθει ένα μαζί. Και γι' αυτό λέει ετοίμασες εις εμένα σώμα. Και λέει, στον τόμο λοιπόν του βιβλίου είναι γραμμένο περί μου, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να περιθάλψει την νύφη του. Αμήν. Αυτό είναι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ η νύφη του ήταν μέσα στην αμαρτία, τι έλεγε? Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Αμήν. Υπάρχει ο νόμος, κρίνει, είναι εκεί πέρα γραμμένος. Αλλά η δικιά μου δουλειά είναι τι να κάνω? Να σκεπάσω. Βλέπετε το πώς εκφραζότανε συνέχεια η καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και την είδε την Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι μετά από αυτόν θα αρκόταν ο Τίτος, δεν θα άφηνε πέτρα για πέτρα. Όλοι οι Ισραηλίτες θα φεύγαν από τον τόπο τους για 2.000

0: αγάπη του, και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Αντιδράμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη του. Σε παρένθεση, είναι ακατανόητη τόσο μεγάλη αγάπη. Ο μόνος που μπόρεσε να κατανοήσει όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έγινε η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Γι' αυτό και μπόρεσε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 3:35, πάλι εκεί πέρα πάμε, ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις την χείρα αυτού. Βλέπετε τώρα, εδώ μας δείχνει ότι ο Πατέρας τελικά αυτό τον Αδάμ, τον έσχατο, τι κάνει? Τον αγαπάει. Και του έδωσε, λέει, την εξουσία. Τα πάντα του τα έδωσε. Γιατί του τα έδωσε τα πάντα? Γιατί νομίζετε ο Κύριος του έδωσε του Ιησού θεραπείες, του έδωσε προφητείες, του έδωσε λόγο γνώσης, λόγο σοφίας? Δεν υπήρχε ούτε ένα χάρισμα, ούτε ένα όπλο που ο Ιησούς να μην το έχει. Τα πάντα. Ό,τι ήθελε έκανε. Γιατί του τα έδωσε? Γιατί ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, σε παρένθεση, από μας, ώστε να τα δώσει όλα? Γιατί ο Ιησούς κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα, και κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα για την Εκκλησία του, και μπορούσε τώρα ο Ιησούς να εκφράσει, να γίνει εκφραστής αυτής της αγάπης στην Εκκλησία, στην ύφη του, με όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Πατέρας. Ζητάμε χαρίσματα και πρέπει μέσα μας να αναθεωρήσουμε γιατί τα θέλουμε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Θέλει. Λέει στο κατά Ματθαίο, εκεί που φέραν το παραλυτικό και ο Κύριος το θεράπευσε, στο 9:8, λέει, οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, ως της έδωκε ταύτην εξουσία εις τους ανθρώπους. Ήταν ένα παραλυτικό να σηκώνεται από το κρεβάτι του και θαύμασαν, λέει, και δόξασαν ποιον? Τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας έχει αυτή την αγάπη. Αμήν. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα δοξάσαν τον Θεό για αυτή την εξουσία, την έδωσε σε ανθρώπους. Την έδωσε σε ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο κατά Ιωάννη λέει, στο 10 και 14, «Εγώ είμαι ο ποιμένας. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ, και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Τέλεια σύνδεση, ε? «Καθώς με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Γι' αυτό ο Κύριος τον έκανε και ποιμένα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς ήθελε να δώσει ποιμαντική διακονία στον Πέτρο, τι του είπε? Τι του είπε? «Πέτρο, έχεις πίστη? Μπορείς να μετακινήσεις όρη, να μετακινήσεις βουνά?» Τι του είπε? «Πέτρο, μ' αγαπάς?» Αυτό το ρώτησε. «Πέτρο, μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Κύριε, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου». Αμήν. Βλέπετε ότι αυτό που ήθελε να δει, σε παρένθεση, γιατί ο Ιησούς και να μην το ρωτούσε, αυτό βλέπε. Αμήν. Μάλλον ήθελε να το δούμε εμείς. Ήθελε να δει το πόσο ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, η αγάπη μας για τον Θεό εκφράζεται μέσα στο λαό του. Γι' αυτό μπορεί να ποιμάνει κιόλας. Και σε παρένθεση, δεν μιλάμε μόνο για ποίμανση, μιλάμε για ευαγγελισμό, μιλάμε για τα πάντα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λέει, «Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και τη ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Βλέπετε γιατί το γνωρίζει ο πατέρας? Γιατί λέει, τη ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, τη βάζω για τα πρόβατά μου. Και άλλα πρόβατα έχω, μιλάει για όλους εμάς τους εθνικούς, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσε ακούσει τη φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη και ένας ποιμένας. Ακούσαμε τη φωνή του. Αμήν. Και είμαστε εδώ. Τώρα προσευχόμαστε να εκπληρωθεί και αυτό. Να γίνει μία ποίμνη και να είναι ένας ποιμένας. Να ενώσει τα έθνη όλα, να ενώσει τους Ιουδαίους αυτή την πίστη για να είναι ένας ποιμένας. Αμήν. Και λέει τώρα, «Δια τούτο ο πατήρ με αγαπάει». Καλός γαμπρός αυτός. Κάνει για την νύφη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει την νύφη μέχρι θανάτου. Σκεπάζει την νύφη μέχρι θανάτου. Όταν θα πάει ο Θεός και θα του πει, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ η νύφη, κοίτα τι κάνει, τι λέει ο Κύριος? Ας την αυτή. Εμένα. Εγώ. Όταν το σταυρώσαμε τον Κύριο πάνω στο σταυρό, τι είπε? «Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι ποιούν. Συγχώρεσέ τους». Έκφρασε πάλι την αγάπη του ακόμα και για αυτούς που τον μαστιγώσανε, τον φτύσανε, τον ξεφτυλίσανε. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να γίνουμε εκφραστές της αγάπης του Πατέρα μέσα στην δική μας γενιά? Και λέει, «Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ βάλω τη ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι». Εγώ τη βάζω. Δεν μου ζητάει κάτι ο Θεός με το ζόρι. Εγώ έχω καταλάβει την αγάπη του Θεού και ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Και λέει, ουδείς αφαίρει αυτήν από μένα. Έχω το δικαίωμα να κάνω στη ζωή μου ό,τι θέλω. Λέει στον Πέτρο, όσο ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου και έκανες ό,τι ήθελες. όταν ζούμε μέσα στην νηπιότητά μας, την πνευματική, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Και δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα και λέει ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάζω αυτήν από εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Αμήν. Έχω εξουσία. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τη ζωή μου. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω αυτό που μου έδωκε να κάνω ποιος. Ο πατέρας. Γι' αυτό λέει ταύτη την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Ποια είναι η εντολή? Εάν κάνεις το έργο μου, κάνε το από αγάπη για μένα και αγάπη για το λαό μου. Το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Τώρα όμως είναι και η σειρά μας. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α' Ιωάννου στο 3:1, ιδέτε οποία αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατέρας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Μπορείς να αναγνωρίσεις την αγάπη που έχει δώσει ο Πατέρας σε σένα? Ώστε λέει να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Αμήν. Τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Παρόλα αυτά η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία αποσύνθεση. Οι άνθρωποι χάνονται. Και όταν μιλάς για τον Χριστό είσαι λίγο τι? Εκτός αυτού. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Γιατί δεν μας γνωρίζει? Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, να ζεις τη ζωή του Κυρίου και να εκφράζεις την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να καταλάβουν. Λέει, τον Θεό λέει, ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη μέσα μας. Βλέπετε τώρα σε τι μας βάζει ο Κύριος. Λέει, εάν αγαπάμε αλλήλους, εάν αγαπάμε τους άλλους, η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη μέσα μας. Αυτή η αγάπη που διαχέεται, θα λέγαμε, τόσο απλόχερα στο σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, αυτή η αγάπη αρχίζει και κατοικεί μέσα μας. Και φαίνεται, την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν αρχίζουμε και αγαπάμε τους ανθρώπους, όταν αγαπάμε αλλήλους. Τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν θέλω να ευαγγελίσω, πρέπει να φανεί η αγάπη του Κυρίου από μέσα μου. Αμήν. Να το κάνω από αγάπη. Δεν έχω κανένα χρέος να πάω να ευαγγελίσω ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της εκκλησίας. Όχι, είναι ο πόθος να σωθεί ο άνθρωπος, να βγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό. Αμήν. Δεν μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε εδώ. Μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε στον ουρανό. Αμήν. Οπότε πρέπει να φαίνεται καθημερινά η αγάπη του Κύριου από μέσα μας. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή θεραπεία. Προσευχόμαστε σε έναν άνθρωπο για να γίνει θεραπεία. Ποιος είναι ο λόγος? Να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Περιμένει ο Θεός να δοξάσω το όνομά του εγώ? Δεν έχει ανάγκη. Οι ουρανοί λέει διηγούνται τα μεγαλεία του. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να το δοξάζει κανένας άνθρωπος. Εάν θέλουμε σε παρένθεση να δοξάσουμε το Θεό, πρέπει να δοξάσουμε την αγάπη Του. Αμήν. Να εκφράσουμε την αγάπη Του, να γίνουμε εκφραστές αυτής της αγάπης. Ο άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο το φοβουμένο το Θεό. Και εκεί είδε ένα στρατόπεδο, είχε στρατοπεδεύσει ένας άγγελος του Κυρίου, που με προσευχή, που με ύμνους, που με λατρεία, και να γίνουμε άγγελοι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Μην περιμένεις να δεις έναν άγγελο που να προστατεύει κάποιον άλλο, σε παρένθεση τον αδερφό σου. Γίνε άγγελος εσύ για αυτόν. Αμήν. Έκφρασε την αγάπη του Κυρίου με προσευχή. Κάλυψε τον αδερφό σου με ύμνους, με λατρεία στον Κύριο. Όταν λοιπόν αγαπάμε αλλήλους, μας λέει μέσα, από αυτό γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε. Εν αυτό μένουμε. Και ούτως εν ημίν. Δηλαδή, πώς γνώριζε ο Ιησούς ότι ο Πατέρας έμενε μέσα Του? Σου δίνει ο Κύριος κάτι για να καταλάβεις ότι ο Θεός μένει μέσα σου. Δεν είναι κάτι σε παρένθεση σούπερ πνευματικό να κοιτάξω μέσα μου και να βγει φως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Ιωάννης τι λέει? Από αυτό το γνωρίζω. Έχει λοιπόν ένα σε παρένθεση σημείο. Ναι, λέμε ότι πάρα πολλές φορές ένα σημείο που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας είναι οι γλώσσες. Λέει όμως μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αγάπη δε μη έχω, τι είμαι? Τι είμαι? Κύμβαλο. Παλαλάζει. Γλώσσες. Και όταν χρειαστεί ο άλλος την ανάγκη ή τη βοήθεια, δεν είμαστε εκεί. Μα πώς εκφράζεται η αγάπη του Κυρίου? Με τις γλώσσες. Βλέπουμε αδερφοί πως μας βάζει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός μένει μέσα μας όταν τελειοποιεί την αγάπη Του μέσα μας. Γι' αυτό λέει εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομαι και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε σε εμάς. Τι είναι το πνεύμα Του? Αγάπη. Όποιος προσκολάται, λέει, με τον Θεό, με τον Κύριο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς είμαστε σε παρένθεση σάρκα από τη σάρκα Του και οστό εκ των οστέων Του, τι θα είμαστε? Αγάπη. Εάν ο Ιησούς εκφράστηκε με αγάπη και εμείς είμαστε το σώμα Του και αυτός είναι το κεφάλι, πώς θα εκφραστούμε? Με αγάπη. Με αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, αδερφοί. Οπότε βλέπεις κάποια στιγμή πλέον ότι φτάνει ο γάμος στις υποσχέσεις. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γάμο. Θα σ' αγαπάω πάντα. Μεγάλη κουβέντα, ε. Γιατί η αγάπη περνάει από μέσα, από δοκιμασίες, από προβλήματα, από δυσκολίες. Και μέσα στο σώμα αυτό περνάμε. Αμήν. Περνάμε από κύματα και ο Κύριος θέλει να δοκιμάζεται η αγάπη μας, και ξέρουμε ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής, όπως και όταν κάποιος ερωτεύεται κάποια γυναίκα και θέλει να την παντρευτεί και της λέει «Σ' αγαπάω». Τι αγαπάς? Ακόμα δεν την γνώρισες. Στον γάμο γνωρίζονται. Αμήν. Όταν υπάρχει τριβή, τότε γνωρίζεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Και τότε είναι που εκφράζεται η αγάπη σου στον άλλο. Τότε είναι που δοκιμάζεται και τότε είναι που η αγάπη αυξάνει. Οπότε όταν λέμε αγαπάμε, είναι σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να αφθαδιάζουμε, πρέπει να μακροθυμούμε, πρέπει να μην ζητάμε τα δικά μας. Πρέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος βάζει ένα παράδειγμα στο γάμο και λέει ότι οι άντρες χρωστάνε να αγαπάνε τις γυναίκες τους καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα ο παμπάς είναι ήσυχος όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την αγάπη του στην Εκκλησία του. Αμήν. Και μέσα στο γάμο, για να γυρίσουμε λίγο στο γάμο, η Εκκλησία του άντρα είναι η γυναίκα του. Αμήν. Και εκεί είναι που πρέπει να εκφράζει την αγάπη μέχρι πού? Μέχρι θανάτου. Όταν είσαι λοιπόν όμως υπηρέτης του Θεού και θέλει να τον υπηρετήσεις μέσα στο σώμα του ή έξω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι υπηρέτης της νύμφης του Κυρίου. Αμήν. Και πρέπει να εκφράζεις την αγάπη του νυμφίου. Το κατανοούμε αυτά, αδερφοί? Ο Κύριος λοιπόν περιμένει να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Αναγνωρίζεις ότι ο Πατέρας σε αγαπάει? Το αναγνωρίζεις? Ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για σένα? Έχει το καλύτερο για σένα. Όταν αγαπάς τον Θεό, ο γάμος θα σταθεί. Έχει γερά θεμέλια. Και όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, θα φτάσει και θα γίνει η νύμφη του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας βάζει τον αραβόνα του πνεύματος που έχει να κάνει με τις γλώσσες. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Τον αγαπάμε τον Κύριο, αδερφή? Αναγνωρίζουμε την αγάπη του Πατέρα μέσα στη ζωή μας? Μέσα στις δυσκολίες μας? Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, ότι δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αναγνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας αγαπάει? Θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Δεν θα μας δώσει ο Κύριος τα χαρίσματα για να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Όταν ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα, μας τα δίνει για έναν και μοναδικό λόγο, για να εκφράσουμε την αγάπη του στους ανθρώπους. Αμήν. Και θέλω τα κίνητρά μας να είναι καθαρά μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι μια περίοδος που θα αρχίσουμε και έχουμε αρχίσει ήδη να ζητάμε τα χαρίσματά του. Και ξέρω ότι ο Κύριος μας δίνει με αυτά. Αμήν. Και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αν και έχουμε κήρυξη, Κύριε, πολλές φορές για την αγάπη σου, Κύριε, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει, Κύριε, πλήρως, Πατεράγια. Ανάλογα με το πόσο κατανοούμε, Κύριε, τόσο δυνόμαστε, Κύριε, σε σένα, Πατεράγια. Και ξέρουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Πατεράγια. Εσύ έχεις πει ότι όποιον έχει συγχωρέσει πολύ ο Πατέρας, αυτός δίνει αγάπη στον Πατέρα. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, Κύριε, το πόσο μας συγχωρείς καθημερινά, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, παραβλέπεις πράγματα, μακροθυμείς, Κύριε, για μας, ώστε να κατανοήσουμε, Κύριε, την τέλεια αγάπη σου που έχεις για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, Πατεράγια. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη, Κύριε, που έχεις στην Εκκλησία σου, Πατεράγια. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πατεράγια, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τη γεμίσεις με στολίδια την νύμφη σου, Πατεράγια. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κύριε, γιατί η αγάπη σου την οδηγεί, Κύριε, σε αυτό το λαμπρό λευκό φόρεμα, Πατεράγια, που θα την καταστήσει μπροστά στο Θεό άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και θέλουμε να σου εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη μας για αυτό το έργο που κάνεις, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, καθημερινά, Κύριε. Και να ζητήσουμε ο ζήλος σου, Κύριε, να μην σταματήσει, Κύριε, να εργάζεται, Κύριε, την αγάπη τη δική σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, μέχρι, Κύριε, να σπάσει, Κύριε, κάθε σκληρότητα στη δική μας καρδιά, Πατεράγε. Να μας διδάξεις, Κύριε, να αγαπάμε, Κύριε, με τον τρόπο που εσύ αγαπάς, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Ένα και συγχώρεσέ μας, Κύριε, αυτή την ώρα για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Για κάθε λόγο σαπρό, Κύριε, που έχουμε πει, Κύριε, που έχει βγει, Κύριε, από το στόμα μας και έχουμε πληγώσει, Κύριε, την αγάπη σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αν και ξέρουμε ότι εσύ δεν πληγώνεσαι, Κύριε. Δέξω όμως, Κύριε, την συγγνώμη μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: ακροατή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο. Και ο Αβιάμ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα κατά το 18ο χρόνο της βασιλείας του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ. 3 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ. Και περπάτησε σε όλες τις αμαρτίες του πατέρα του, που πριν από αυτόν είχε πράξει.

ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες της ζωής του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αβιάμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιάμ και στον Ιεροβοάμ. Και ο Αβιάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του. Και ο Ασά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα κατά τον 20ο χρόνο του Ιεροβοάμ, βασιλιά του Ισραήλ. Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 41 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ. Και ο Ασά έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του. Και έβγαλε από τη γη του Σοδομίτες και σήκωσε όλα τα είδωλα που είχαν κάνει οι πατέρες του. Ακόμα δε και τη μητέρα του, τη Μααχά, και αυτή την απέβαλε από τον Ένε Βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο Άλσος. Και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της και το έκαψε κοντά στο χήμαρο των Κέδρων. Οι υψηλοί τόποι όμως δεν αφαιρέθηκαν. Εν τούτης, η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια με τον Κύριο όλες τις ημέρες του. Και έφερε στον οίκο του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του αφιερώματα, ασίμι, χρυσάφι και σκεύη. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. Και ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα και έκτισε τη Ραμά, για να μην αφήνει κανένα να βγαίνει έξω, ούτε να μπαίνει μέσα προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασίμι και το χρυσάφι, αυτό που είχε μείνει στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και στους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά, και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του. Και ο βασιλιάς Ασά τους έστειλε στον Βεν Αδάδ, το γιο του Ταβριμών, γιου του Εσιών, βασιλιά της Συρίας, αυτόν που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας: «Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρα σου. Δες, σου έστειλε ένα δώρο από ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε και διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα». Και ο Βεναδάδ εισάκουσε το βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεών του ενάντια στις πόλεις του Ισραήλ και πάταξε την Ιιών και τη Δάν και την Αβέλ Βεθ Μααχά και ολόκληρη την Χινερόθ, μαζί με ολόκληρη τη γη Νεφθαλή. Και όταν ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να κτίζει τη Ραμά και κάθισε στη Θερσά. Τότε ο βασιλιάς Ασά συγκάλεσε ολόκληρο τον Ιούδα χωρίς καμία εξαίρεση. Και σήκωσαν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της, με τα οποία ο Βαασά έκανε το κτίσιμο. Και ο βασιλιάς Ασά έκτισε με αυτά τη Γεβά του Βενιαμίν και τη Μισπά. Και οι υπόλοιπες από όλες τις πράξεις του Ασά και όλα τα κατορθώματά του και όλα όσα έκανε και οι πόλεις που έκτισε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Στον καιρό των γυρατιών του όμως αρρώστησε στα πόδια του. Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφθηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ, ο γιος του. Και βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του Ιεροβοάμ, επάνω στον Ισραήλ, τον δεύτερο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ 2 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, και περπάτησε στο δρόμο του πατέρα του και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και εναντίον του συνωμότησε ο Βαασά, ο γιος του Αχιά, από την οικογένεια του Ισάχαρ. Και ο Βαασά τον πάταξε στην Γηφεδόν, που ανήκε στους Φιλιστέους, επειδή ο Ναδάβ και ολόκληρος ο Ισραήλ πολιορκούσαν την Γηφεδόν. Ο Βαασά, λοιπόν, το θανάτωσε κατά τον 3ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε ανταυτού. Και καθώς βασίλευσε, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Δεν άφησε στον Ιεροβοάμ τίποτε ζωντανό, μέχρις ότου την εξολόθρευσε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου,
που μίλησε με το δούλο του.

0: τον Αχιά τον Σιλωνίτη, εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ που αμάρτησε και με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και για τον παροργισμό με τον οποίο παρόργησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ναδάβ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. Κατά τον τρίτο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Βαασά, ο γιος του Αχιά, βασίλευσε πάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Θερσά και βασίλευσε 24 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στο δρόμο του Ιεροβοάμ και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Πρώτη Βασιλέων, 16ο κεφάλαιο. Και ήρθε λόγος του Κυρίου στον Ιηού, το γιο του Ανανή, εναντίον του Βαασά, λέγοντας, «Επειδή ενώ σε ύψωσα από το χώμα και σε έκανα ηγεμόνα επάνω στο λαό μου Ισραήλ, εσύ περπάτησες στο δρόμο του Ιεροβοάμ και έκανες το λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει για να με παροργήσεις με τις αμαρτίες τους. Δες, εγώ εξολοθρεύω τον Βαασά ολοκληρωτικά και την οικογένειά του. Και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ. Όποιος από τον Βαασά πεθάνει στην πόλη, θα τον φάνε τα σκυλιά. Και όποιος από αυτόν πεθάνει στα χωράφια, θα τον φάνε τα πουλιά του ουρανού». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Βαασά και όσα έπραξε και τα κατορθώματά του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Βαασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε στη Θερσά. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ηλά, ο γιος του. Και ακόμα, διαμέσου του Ιηού του προφήτη, γιου του Ανανή, ήρθε λόγος του Κυρίου εναντίον του Βαασά και ενάντια στην οικογένειά του και ενάντια σε όλες τις κακίες που έπραξε μπροστά στον Κύριο, που τον παρόργησε με τα έργα των χεριών του, ώστε να γίνει όπως η οικογένεια του Ιεροβοάμ, και επειδή το θανάτωσε. Κατά τον 26ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ηλά, ο γιος του Βαασά, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Θερσά και βασίλευσε 2 χρόνια. Αλλά εναντίον του συνωμότησε ο δούλος του, ο Ζιμβρί, ο αρχηγός των μισών πολεμικών αμαξών, ενώ ήταν στη Θαρσής, πίνοντας και μεθώντας μέσα στο σπίτι του Αρσά, του οικονόμου του παλατιού του, στη Θερσά. Και ο Ζιμβρί μπήκε και τον πάταξε και το θανάτωσε, τον 27ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε ανταυτού. Και καθώς βασίλευσε, αφού κάθισε πάνω στο θρόνο του, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Βαασά. Δεν άφησε σε αυτόν κάποιον που να ουρεί σε τείχο, ούτε συγγενείς του, ούτε φίλους του. Και ο Ζιμβρί εξολόθρευσε ολόκληρη την οικογένεια του Βαασά, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε ενάντια στο Βαασά διαμέσου του Ιηού του προφήτη. Εξαιτίας όλων των αμαρτιών του Βαασά και των αμαρτιών του Ηλά, του γιού του, που αμάρτησαν και με τις οποίες έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσοντας το Θεό του Ισραήλ με τις ματιότητες τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ηλά και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Κατά τον 27ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ζιμβρί βασίλευσε 7 ημέρες στη Θερσά. Και ο λαός ήταν στρατοπεδευμένος ενάντια στην Γηφεθόν, που ανήκε στους Φιλιστέους. Και όταν ο λαός, αυτός που ήταν στρατοπεδευμένος, άκουσε ότι έλεγαν «Ο Ζιμβρί συνωμότησε και μάλιστα πάταξε το βασιλιά», ολόκληρος ο Ισραήλ έκανε τον Αμρί, τον αρχηγό του στρατού, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ εκείνη την ημέρα, μέσα στο στρατόπεδο. Και ανέβηκε ο Αμρί και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από την Γηφεθόν και πολιόρκησαν τη Θερσά. Και καθώς ο Ζιμβρί είδε ότι κυριεύθηκε η πόλη, μπήκε μέσα στον πυργίσκο του παλατιού του βασιλιά και έκαψε επάνω του με φωτιά το παλάτι του βασιλιά και πέθανε για τις αμαρτίες του που είχε αμαρτήσει, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο, επειδή περπάτησε στο δρόμο του Ιεροβοάμ και στις αμαρτίες του που είχε πράξει, κάνοντας τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ζιμβρί και η συνωμοσία που έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Τότε ο λαός Ισραήλ χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το μισό του λαού ακολούθησε το Θυφνί, το γιο του Γινάθ, για να τον κάνει βασιλιά. Και το μισό ακολούθησε τον Αμρί. Ο λαός όμως που ακολούθησε τον Αμρί υπερίσχυσε ενάντια στο λαό που ακολούθησε το Θυφνί, το γιο του Γινάθ. Και ο Θυφνί πέθανε και βασίλευσε ο Αμρί. Κατά τον 31ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Αμρί βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ και βασίλευσε 12 χρόνια. 6 χρόνια βασίλευσε στη Θερσά. Και αγόρασε το βουνό της Αμάριας από τον Σεμέρ για 2 τάλαντα ασίμι και έκτισε μια πόλη πάνω στο βουνό και αποκάλυψε το όνομα της πόλης που έκτισε σύμφωνα με το όνομά του Σεμέρ, κυρίου του βουνού, Σαμάρια. Και ο Αμρί έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και έπραξε χειρότερα από όλους όσοι ήσαν πριν από αυτόν. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, και στις αμαρτίες εκείνου με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργίζοντας τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με τις ματιότητές τους. Και οι υπόλοιπες από τις πράξεις του Αμρί που έπραξε και τα κατορθώματα του όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Αμρί κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στη Σαμάρια. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αχάβ, ο γιος του. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ κατά τον 38ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 22 χρόνια. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, περισσότερο από όλους όσοι ήσαν πριν από αυτόν. Και σαν να ήταν ένα μικρό πράγμα το να περπατάει στις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, πήρε ακόμη για γυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβαάλ, του βασιλιά των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρευσε τον Βαάλ και τον προσκύνησε. Και ανέγειρε βωμό στον Βαάλ μέσα στον οίκο του Βαάλ που είχε οικοδομήσει στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ έκανε ένα άλσος και για να παροργήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, ο Αχάβ έπραξε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ όσοι στάθηκαν πριν από αυτόν. Στις ημέρες του, ο Χιήλ ο Βεθιλίτης έκτισε την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια της επάνω στον πρωτότοκό του, τον Αβυρών, και έστησε τις πύλες της επάνω στον νεότερο γιο του, τον Σεγούβ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει διαμέσου του Ιησού, τον γιο του Ναβί. Η Ιερεμίας 45ο κεφάλαιο. Ο λόγος που μίλησε ο προφήτης Ιερεμίας προς το Βαρούχ, το γιο του Νηρία, όταν έγραψε αυτά τα λόγια σε βιβλίο από το στόμα του Ιερεμία, στον 4ο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ για σένα, Βαρούχ. Είπες, αλίμονο τώρα σε μένα, επειδή ο Κύριος πρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου, απέκαμα στον στεναγμό μου και δεν βρίσκω ανάπαυση. Θα του πεις ως εξής: έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εκείνο που οικοδόμησα, εγώ θα το κατεδαφίσω. Και εκείνο που φύτεψα, εγώ θα το εκριζώσω και ολόκληρη αυτή τη γη. Και εσύ ζητάς μεγάλα για τον εαυτό σου? Μη ζητάς. Επειδή δες, εγώ θα φέρω κακά επάνω σε κάθε σάρκα, λέει ο Κύριος. Αλλά τη ζωή σου θα τη δώσω σε σένα σαν λάφυρο σε όλους τους τόπους όπου πηγαίνεις». Η Ιερεμίας, κεφάλαιο 46. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στα έθνη. Ενάντια στην Αίγυπτο, ενάντια στη δύναμη του Φαραώ Νεχαώ, βασιλιά της Αιγύπτου, που ήταν κοντά στο ποταμό Εφράτη, στην Χαρκεμής, που την πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στον τέταρτο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα. Αναλάβατε ασπίδα και επιμήκη ασπίδα και ελάτε σε πόλεμο. Ζέψτε τα άλογα και ανεβείτε, καβαλάριδες, και παρασταθείτε με περικεφαλαίες. Γυαλίστε τις λόγχες, ντυθείτε τους όρακες. Γιατί τους είδα φοβισμένους να τρέπονται προς τα πίσω? Ενώ οι ισχυροί τους συντρίφτηκαν και έφυγαν με βιασύνη, χωρίς να βλέπουν προς τα πίσω. «Τρόμος από παντού», λέει ο Κύριος. «Ο γρήγορος ας μη ξεφύγει και ο ισχυρός ας μη διασωθεί. Θα προσκόψουν και θα πέσουν προς το βορρά, κοντά στον ποταμό Εφράτη». Ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει σαν πλημμύρα, που τα νερά του περιστρέφονται σαν ποτάμια? Ανεβαίνει η Αίγυπτος σαν πλημμύρα και τα νερά της περιστρέφονται σαν ποτάμια. Και λέει «Θα ανέβω και θα σκεπάσω τη γη, θα αφανίσω την πόλη και αυτούς που κατοικούν μέσα σε αυτή». Ανεβαίνετε άλογα και να είστε μανιώδεις άμαξες και ας βγουν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβοι που κρατούν την ασπίδα και οι Λιδοί που κρατούν και τεντώνουν τόξο. Επειδή αυτή η μέρα είναι στον Κύριο το Θεό των δυνάμεων, η μέρα εκδίκησης για να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Και η μάχαιρα θα τους καταφάει και θα χορτάσει και θα μεθύσει από το αίμα τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσία στη γη του βορρά, κοντά στον ποταμό Εφράτη. Ανέβα στη Γαλαάδ και πάρε βάλσαμο, Παρθένα, θυγατέρα της Αιγύπτου. Μάταια θα πληθαίνεις τα γιατρικά. Θεραπεία δεν υπάρχει για σένα. Τα έθνη άκουσαν την τροπή σου και η κραυγή σου γέμισε τη γη. Επειδή ο ισχυρός προσέκρουσε ενάντια στον ισχυρό και οι δύο έπεσαν εκεί μαζί. Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Ιερεμία για την έλευση του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, για να πατάξει τη γη της Αιγύπτου. Αναγγείλατε στην Αίγυπτο και κηρύξτε στη Μυγδόλ και κηρύξτε στην Οφ και στην Τάφνης. Πείτε «Παραστάσου και ετοιμάσου», επειδή η μάχαιρα κατέφαγε αυτούς που είναι γύρω σου. Γιατί οι ανδροί σου στρώθηκαν κατά γης? Δεν στέκονται, επειδή ο Κύριος τους απέσπρωξε. Πλήθυνε αυτούς που προσκρούν, μάλιστα ο ένας έπεφτε επάνω στον άλλον. Και έλεγαν «Σήκω και ας επιστρέψουμε στο λαό μας και στη γη της γέννησής μας, μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα». Εκεί βόησαν. Ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, χάθηκε. Πέρασε το διορισμένο καιρό. «Ζω εγώ», λέει ο βασιλιάς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Όπως το Θαβόρ είναι ανάμεσα στα βουνά και όπως ο Κάρμηλος κοντά στη θάλασσα, έτσι θα έρθει εκείνος οπωσδήποτε. Θυγατέρα που κατοικείς στην Αίγυπτο, προετοιμάσου για αιχμαλωσία. Επειδή η Νόφ θα αφανιστεί και θα ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί. Η Αίγυπτος είναι σαν ωραιότατο δαμάλι, όμως έρχεται ο όλεθρος, έρχεται από τον βορρά. Και αυτή η μισθωτή της είναι στο μέσο της, σαν παχιά βόδια. Επειδή και αυτοί στράφηκαν, έφυγαν μαζί. Δεν στάθηκαν για το λόγο ότι η ημέρα της συφοράς τους ήρθε επάνω τους, ο καιρός της επίσκεψής τους. Η φωνή της θα βγει σαν του φιδιού, επειδή θα κινηθούν με δύναμη και θα έρθουν επάνω της με πελέκης, σαν ξυλοκόπη. «Θα κατακόψουν το δάσος της», λέει ο Κύριος, αν και είναι αμέτρητο, επειδή κατά το πλήθος είναι περισσότερη από την ακρίδα και αναρρύθμιτη. Η θυγατέρα της Αιγύπτου θα καταντροπιαστεί, θα παραδοθεί στο χέρι του λαού του βορρά. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέει «Δέστε, θα τιμωρήσω το πλήθος της Νό και τον Φαραώ και την Αίγυπτο και τους θεούς της και τους βασιλιάδες της, τον Φαραώ τον ίδιο και αυτούς που έχουν το θάρρος τους επάνω σε αυτόν. Και θα τους παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους και στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας και στο χέρι των δούλων του. Και ύστερα από αυτά θα κατοικηθεί όπως στις προγενέστερες ημέρες, λέει ο Κύριος. Εσύ όμως, δούλε μου Ιακώβ, μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις, Ισραήλ, επειδή, δες, θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο και το σπέρμα σου από τη γη της αιχμαλωσίας τους. Και ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει. Μη φοβηθείς εσύ, δούλε μου Ιακώβ, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Επειδή κι αν ακόμα κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε έχω εξώσει, σε εσένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε παιδαγωγήσω με κρίση και δεν θα σε αθωώσω ολοκληρωτικά. Η Ιερεμίας 47ο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στους Φιλιστέους πριν ο Φαραώ πατάξει τη Γάζα. Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, νερά ανεβαίνουν από το βορρά και θα είναι χύμαρος που πλημμυρίζει και θα πλημμυρίσουν τη γη και το πλήρωμά της, την πόλη και αυτούς που κατοικούν μέσα σε αυτή. Τότε οι άνθρωποι θα αναβοήσουν και όλοι οι κάτοικοι της γης θα ολολήξουν. Από τον κρότο των πατημάτων των όπλων των ρωμαλαίων του αλόγων, από το σεισμό των αμαξών του, από τον ήχο των τροχών του, οι πατέρες δεν θα στραφούν προς τα παιδιά εξαιτίας της ατονίας των χεριών, εξαιτίας της επερχόμενης ημέρας για να αφανίσει όλους τους Φιλιστέους και να αποκόψει από την Τύρο και από τη Σιδώνα κάθε βοηθό που εναπέμεινε. Επειδή ο Κύριος θα αφανίσει τους Φιλιστέους, το υπόλοιπο του νησιού Καφθόρ. Φαλάκρωμα ήρθε επάνω στη Γάζα. Η ασκάλωνα χάθηκε μαζί με το υπόλοιπο της κοιλάδας τους. Μέχρι πότε θα κάνεις εντομές στον εαυτό σου? Ω μάχαιρα του Κυρίου, μέχρι πότε δεν θα ησυχάσεις? Μπες μέσα στη θήκη σου, αναπαύσου και ησύχασε. Πώς να ησυχάσεις? Επειδή ο Κύριος της έδωσε παραγγελία ενάντια στην ασκάλωνα και ενάντια στην παραθαλάσσια περιοχή. Εκεί τη διόρισε.
1: Πρώτη Ιωάννου κεφάλαιο 4. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το Πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το Πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού? Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως αρνείται να το αναγνωρίσει αυτό σχετικά με τον Ιησού, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Εσείς όμως, παιδιά μου, ανήκετε στο Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί ανήκουν στον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς ανήκουμε στο Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν ανήκει στο Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει είναι παιδί του Θεού και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε το Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός με μας. Εμείς ήδη με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσης με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Αγάπη και φόβος δεν πάνε μαζί. Η ολοκληρωμένη αγάπη διώχνει το φόβο. Σε όποιον έχει αγωνία και φοβάται την τιμωρία, η αγάπη δεν έχει πετύχει τον τελικό της σκοπό. Εμείς αγαπάμε γιατί ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει «αγαπάω το Θεό», μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του, τον οποίο βλέπει, δεν μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό, πρέπει να αγαπάει και τον αδερφό του.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1, κεφάλαιο 5. Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πάσος της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά των κόσμων, και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Τι είναι ο νικών των κόσμων, η μη ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός. Ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτε αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Ως της πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτό. Ως της δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ως της έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Ως της δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποίαν έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσομεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρά αυτού. Εάν τις είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θανάσιμον, θέλει ζητήσει, και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος. Δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήσει. Πάσα αδικία είναι αμαρτία, και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ως της εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτει εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν για να γνωρίζομεν των αληθινών. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Αμήν.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εσύ ο Μέγας Κύριος, αλληλούια. Θαυμαστός Θεός Δημιουργός. Ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι και ιδιαίτερα στις μέρες μας θα εργαστείς ακόμη πιο δυνατά, το πιστεύουμε Κύριε μας. Γιατί είμαστε στο τέλος του τέλους Κύριε μας. Αμήν. Το τελευταίο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη είναι μια προφητεία που αναφέρεται στον Ηλία, ο οποίος θα έρθει, λέει, πριν τον ερχομό του Κυρίου. Και λέει στο Μαλαχίας 4, στο 5. Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία το προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός, ο Ηλίας, ο προφήτης, θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Στις μέρες μας, λέει ο Κύριος, ετοιμάζει ανθρώπους με το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι μια μετεσάρκωση. Ο Ηλίας είναι εκεί που είναι στην παρουσία του Κυρίου. Απλά το πνεύμα που ο Θεός έβαλε μέσα στον Ηλία, αυτόν το πνεύμα θα το εκχέει και σε εμάς στις μέρες μας. Και ήδη το κάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι με το πνεύμα του Ηλία θα αντιμετωπίσουν κάθε ξένο, κάθε πορωμένο θρησκευτικό σύστημα. Γιατί ξέρουμε όλοι τον καιρό του Ηλία πώς ήταν η κατάσταση τότε. Θα αντιπαρατεθούν χωρίς φόβο απέναντι στο πνεύμα της Ιεζάβελ που κυριαρχούσαν τότε, αλλά και τώρα. Γιατί όπως είναι αδερφή το πνεύμα του Ηλία, μέσα στους αιώνες είναι και το πνεύμα της Ιεζάβελ. Ακόμα και μέσα στις εκκλησίες προσπαθεί να παρισφρήσει και να χαλάσει. Και αυτός ο λαός θα ενώσει για να αποκτήσει ο λαός του Θεού ενότητα, δύναμη. Γιατί, ξέρετε, κάπου έχει χαθεί η δύναμη του λαού του Θεού. Γιατί αν αφαιρέσουμε το πνεύμα του Ηλία από μέσα, φεύγει αυτή η φωτιά. Γιατί ξέρετε, ο Ηλίας τι το χαρακτηρίζει, είναι ο προφήτης της φωτιάς. Προφήτες πολλοί υπήρξαν, αλλά ο Ηλίας είχε με αυτήν την ιδιαιτερότητα. Όχι ότι απλά επειδή εδιέταζε και έπεφτε φωτιά από τον ουρανό και έκαιγε αμαρτωλούς ανθρώπους. Απλά είναι ότι η φωτιά αυτή που έρχεται και καθαρίζει. Θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι κόντρα στο πνεύμα των ημερών μας, κόντρα στην ματαιότητα και στο μαμονά. 1 Κορυφαίους 9:16. Ο Απόστολος Παύλος πίστευε, λέει, και αν ευαγγελίζω δεν έχω καύχημα. Γιατί καμιά φορά και εμείς θέλουμε να πούμε, εμίλησα σε κάποιον, έκανα μια ομολογία και νιώθουμε, εντάξει, είναι καλά να νιώθουμε όμορφα, αλλά νιώθουμε ότι κάναμε έναν πολύ μεγάλο έργο. Λέει, δεν έχω καύχημα, επειδή ως ανάγκη μου επιβάλλεται, γιατί αλίμονο σε μένα αν δεν ευαγγελίσω. Εάν μη ευαγγελίσουμε, λέει το αρχαίο. Είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αν σκεφτούμε ότι ο Θεός μας έβγαλε από το βούρκο, μας έστησε, μας ονόμασε Υιούς, θυγατέρες και όπως είπαμε άλλη φορά με τον ουρανό, το τι θα μας περιμένει και τι έχει για μας, είναι πάρα πολλά αυτά που έδωσε ο Κύριος σε αντιπαράθεση του τι προσφέρουμε εμείς. Και ο Κύριος μας λέει ότι και να ευαγγελίσουμε και να μιλήσουμε σε ένα, δύο, τρεις γύρω μας, δεν είναι ότι κάναμε το έργο του Κυρίου. Χρειαζόμαστε μια θεία μετάνοια μέσα μας βαθιά, που θα επιδιορθώσει τα χαλάσματα των καρδιών μας. Γιατί τις τελευταίες μέρες το Πνεύμα του Θεού κράζει στο λαό, «Ελάτε, ελάτε κοντά μου». Πάμε πάλι στον Ηλία, 1 Βασιλέων 18:30. Ο άνθρωπος του Θεού είπε σε ολόκληρον τον λαό τότε, «Πλησιάστε σε μένα». Γιατί, θυμάστε, ο λαός ήταν ανάμεσα σε δύο φρονήματα, και ο Βαάλ και ο Ιάχβε, ο Θεός. Και τους λέει, ποιο θέλετε να λατρεύετε, διαλέξτε. Και λέει, πλησιάστε σε μένα. Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, τον γκρεμισμένο. Θυμάστε, το έβαλε κανονικά και μετά έπεσε η φωτιά και ο Κύριος επιβεβαίωσε την παρουσία του. Είναι ένα κάλεσμα μετάνοιας και συντριβής, αδελφοί, όταν μας λέει «πλησιάστε σε μένα». Είναι μια πρόσκληση να πλησιάσουμε στο θρόνο του Θεού, να δούμε το πρόσωπο Του, να αγγίξουμε την καρδιά Του. Ξέρουμε ότι είναι αόρατος και δεν φαίνεται με τις φυσικές αισθήσεις. Δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε, δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε, αλλά πνευματικά μπορούμε να αγγίξουμε την καρδιά του Θεού. Πώς? Όταν εκχαίουμε τη δική μας την καρδιά. Και έτσι θα έρθει το χρίσμα του Κυρίου μέσα, στο οποίο θα βουτήξουμε. Και αυτό το χρίσμα θα είναι σε θέση να πλησιάσει τη χαμένη γενιά γύρω μας για να την επιστρέψει στο Θεό. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει στις μέρες μας. Να φέρει αυτό που είδαμε πριν, την καρδιά των πατέρων στα παιδιά, στα τέκνα. Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν. Αν πραγματικά ζητάμε μια θεία δυναμική παρέμβαση, τότε θα πρέπει να ανέβουμε επίπεδο. Δέστε το σε μια σκάλα, πάνω. Επίπεδο επικοινωνίας με τον Κύριο, επίπεδο αφιέρωσης. Γιατί, αδερφοί, πολλοί, και μιλάω και για τον εαυτό μου, έτσι δεν ξεχωρίζω, ένας συμβιβασμένος χριστιανός σήμερα που έχει αναμίξει τα θεία με κοσμικά πρότυπα συμπεριφοράς, δεν αποτελεί θυσία ευάρεστη. Μα κάνω, Κύριε, πολλά χριστιανικά. Ωραία, κάνεις. Αλλά ο Κύριος βλέπει όλη την καρδιά. Βλέπει ό,τι είναι μέσα. Δεν βλέπει μόνο τα καλά. Ναι, από τα καλά που κάνουμε, τα λίγα, ο Κύριος αρπάζεται από αυτά και θέλει να ευλογήσει όλο το είναι, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Όμως βλέπει και τυχόν κοσμικό φρόνημα συμπεριφοράς μέσα. Και σου λέει ο Κύριος, εάν υπάρχει, πρέπει να το διακρίνεις πρώτα και να το ξεκολλήσεις, να το βγάλεις. Γιατί πρέπει να πλησιάσουμε, και πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε στο πνεύμα μας αυτή την ανάγκη, πρέπει να ξεκολλήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε και να προχωρήσουμε, όπως είπα, στην εκζήτηση του προσώπου Του. Αλλά πώς? Με μια αποφασιστικότητα που θα αδιαφορεί για οτιδήποτε αγαπούσαμε μέχρι τώρα και θα κοιτάζει μόνο μπροστά, για το έργο του Κυρίου, για τη χαμένη ανθρωπότητα. Και αυτό είναι εύκολο να ακούγεται με λόγια, αλλά για να θέλει ένας άνθρωπος του Θεού να το κάνει, να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου στους χαμένους ανθρώπους, έχει κόστος, έχει θυσία μέσα. Είναι μια, αδερφοί, πώς το βλέπω, μια κοσμική βαρύτητα που κρατά τους ανθρώπους εχμάλωτους στα γήινα, κάτω, στα μάταια. Πώς είναι μια ρουκέτα, ένας πύραυλος που φεύγει από τη γη και για να σπάσει τη βαρύτητα, το φράγμα εκεί στα 1000 χιλιόμετρα κάπου εκεί, για να μπορεί να βγει στο διάστημα, πρέπει να έχει μια αντεκτημένη ταχύτητα, μια δύναμη, διαφορετικά δεν μπορεί να βγει. Πρέπει δηλαδή να έχει τέτοια ισχύ για να ταξιδέψει. Άρα, εάν υπάρχει κάτι που μας κρατά κάτω, δεν μας αφήνει να σπάσουμε και να φτάσουμε στο θρόνο του Κυρίου για να λάβουμε από αυτόν. Έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε από τον Κύριο μια γερή νόθηση, έναν καταλυτικό άγγιγμα, ώστε να κινηθούμε σε τέτοιο πνευματικό επίπεδο, όπου κάθε εξουσία σκότους θα υποταχθεί στην Εκκλησία και κάθε επιθυμία σάρκας θα νεκρωθεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν είναι εκεί το επίπεδο σου το πνευματικό τέτοιο, δεν μπορεί η σάρκα να δράσει. Και έτσι θα λάμψει η δόξα του Θεού. Γιατί μας λέει, θυμάστε το εδάφιο, αντισταθείτε στο διάβολο, υποταχθείτε στο Θεό. Είναι δύο πράγματα μαζί. Τώρα να μου πείτε, μα καλά, δεν έχουμε δύναμη, είμαστε τόσο αδύναμοι στα πνευματικά. Διαθέτουμε δύναμη, δόση δύναμης, όμως βλέπουμε στην πράξη συχνά ότι δεν είναι ικανή αυτή η πνευματική δύναμη που έχουμε να σπάσει τα δέσμα. 2-3 μέρες φαίνεται ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε, αλλά μετά όλη αυτή η ενέργεια καταραίει και ξαναρχόμαστε πίσω με σκυμμένο κεφάλι. Δηλαδή, είμαστε στο κήρυγμα, νιώθουμε ωραία, δυναμώνουμε, προσευχόμαστε, ψάλλουμε κλπ. Λέμε, θα κάνω μια νέα αρχή από σήμερα. Μπαίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μετά πάλι αρχίζει τα ίδια και τα ίδια, ίδια ρουτίνα και λες, άτε πάλι. Και ξανά μετά την επόμενη φορά και ξανά, για να γίνει αυτός ο κύκλος. Και μάλιστα το πρόβλημα να αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό όταν πίσω μας διαθέτουμε μια σωρία τέτοιων προσπαθειών, δηλαδή το ξαναπροσπάθησα, νίκησα λίγο, ξανακατέβηκα. Ξανάρχισα, ανέβηκα, ξανακατέβηκα. Ξανανέβηκα, ξανακατέβηκα. Και αυτόν τώρα τι κάνει, συσσωρεύεται μια απογοήτευση. Και έρχεται ο διάβολος και σου ψιθυρίζει, πάλι τα ίδια θα κάνεις. Θα κάνεις λίγο πάνω, κάτω, μετά πάνω, λίγο κάτω. Όπως το γιογιό. Και είναι ένα δυσβάστακτο βάρος. Γιατί σου φέρνει, ειδικά του σαρκικού ανθρώπου, μια στάση ιτοπάθειας. Σκοτώνει κάθε όραση. Και μας καθιστά ανήμπορους να δουλέψουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Αφού βλέπω ότι εγώ έχω τα δικά μου και ξαναπάω γύρω-γύρω στα δικά μου, πώς θα μιλήσω και τι ομολογία θα κάνω έξω στους άλλους. Ακούμε πολλά κηρύγματα. Βλέπω πολλά αδέρφια που είναι όλη μέρα στο ίντερνετ ή στο Facebook ή στο YouTube κλπ. Για να δουν κάτι πνευματικό. Κανένα αδερφέ, δες το αυτό, μου στέλνουν το ένα, δες το άλλο. Προσπαθούμε δηλαδή με διάφορες εκδηλώσεις, αγγιζόμαστε περισσότερο συναισθηματικά, νιώθουμε κάποια οικοδομή και πρόοδο, αλλά όπως είπα όλα αυτά κρατάνε για ένα διάστημα λίγες μέρες, λίγο πάνω και μετά πάλι ξανά, σαν να εξανεμίζονται. Και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό τόσο συχνά. Γιατί να είναι αυτό το ανεβοκατέβασμα πάγια κατάσταση και να γίνεται πάντοτε έτσι. Γιατί να αγγιζόμαστε μεν, αλλά τόσο επιφανειακά και να μην είναι κάτι που θα μας διαπεράσει στο μεδούλι που λέμε, να μας αλλάξει ολοκληρωτικά και να κρατήσει μήνες και χρόνια. Έτσι μια αναζωπήρωση μέσα μας. Θέλουμε τη φλόγα, αλλά δεν ανεβαίνουμε στο θυσιαστήριο που καίει. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από αυτό, νομίζοντας ότι κάποια στιγμή ξαφνικά η Άγια Φωτιά θα έρθει από πάνω και θα πέσει, αλλά το μόνο που καταφέρνουμε, όπως είπα, είναι να κάνουμε κύκλους στην έρημο, όπως ο λαός Ισραήλ κύκλους στην έρημο, και τι σημαίνει αυτό, καθυστερείς την κατάκτηση της Χανάν. 40 χρόνια έκαναν κύκλους, ενώ μπορούσε να μπω στη Χανάν από τότε, σε μερικές εβδομάδες. Εμείς έχουμε και εμείς τη Χανάν μας να την κατακτήσουμε, και μέσα μας και γύρω μας, στο περιβάλλον μας, στον κύκλο μας. Μέχρι τώρα προχωρούσαμε με έναν είδος χριστιανισμού όπου κοιτούσαμε να επιβιώσουμε πνευματικά παρά να μεσητεύουμε για την περιοχή μας ή την πόλη μας. Γιατί βλέπουμε, αδερφοί, διακονούμε ο ένας τον άλλο, αλλά το βάρος του Κυρίου Ιησού είναι και για μας, αμήν, τα μέλη της τοπικής εκκλησίας, αλλά είναι και για έξω, για τον κόσμο έξω που χάνεται. Γιατί εμείς λίγο πολύ, επειδή έχουμε σωθεί, μπορούμε να δυσκολευόμαστε σε κάποιες καταστάσεις και προβλήματα και αδερφέ προσευχή σου γι' αυτό, αδερφή προσευχή, αμήν, και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά να μην είναι όλο το βάρος αυτό μέσα μας, για μας, για μας, για μας, για μας. Δηλαδή μια εκκλησία, μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι ο ένας για τον άλλον και ο άλλος για τον ένα και να μην βγαίνει πιο έξω, δηλαδή την αγωνία του Κυρίου για εκείνους που είναι έξω από την εκκλησία που χάνονται. Γιατί μη γέννητο, εάν πεθάνει ένας από εμάς, με τον Κύριο θα είναι. Θα είναι λυπηρό, μεν, γιατί δεν είναι η ώρα του, αλλά αυτός που είναι έξω και δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Ταλαιπωρούμαστε με τα μικροπροβλήματα μεταξύ μας, που μας καθιστούν όλο και λιγότερο ευαίσθητους στο πνεύμα της μεσητείας, που μας καλεί ο Κύριος να λάβουμε, γιατί θέλει ο Κύριος να σηκώσει. Αλλά αν του λέω, άσε με Κύριε, νιστάζω τώρα, αύριο. Πόσες φορές θα σε σκουντίξει ο Κύριος αφού βλέπει ότι δεν θέλεις κατά βάθος. Θα ήθελες, αλλά με εύκολον τρόπο. Αδερφοί, ο Θεός πάντα ήθελε να εργαστεί, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες μας. Βλέπετε τι γίνεται έξω. Με τους νόμους που έχουν αλλάξει, με τις καταστάσεις, όχι οι νόμοι, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Έχουν γίνει απαθείς για το Θεό. Δεν θέλουν να ακούν για το Θεό. Και αν μιλούν για το Θεό, μιλούν αρνητικά. Αυτός που φταίει για όλα. Δεν αγαπούν τον Κύριο. Πριν 50 χρόνια, πριν 30 χρόνια υπήρχε ένας σεβασμός. Εντάξει, μπορεί να ήταν πιστοί, αλλά λένε ο Θεός. Δεν αγγίζω τα Άγια, τα Θεία. Δεν ξέρω, ας μην ασχοληθώ το πολύ πολύ. Τώρα έχουν και το θράσος και έρχονται και ενάντια. Όπως λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα γίνουν, μας λέει το ένα και το άλλο και το άλλο. Η Εκκλησία δηλαδή αρχίζει να δέχεται αλλαγές πολλές και απ' έξω, όπως είπαμε, το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτόν ταυτόχρονα ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Γιατί όπου βασιλεύει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει πάντα να σώσει. Και θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Ιησού μέσα μας και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού ετοιμάζει εργάτες και δίνει την όραση ενός σώματος που τι θα κάνει αυτό, θα μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού. Ποια φωνή? Δεν είναι πάντα να βρουν το φωνάξει κάποιος προφήτης και να ακούσουν οι άλλοι. Είναι και πολλές φορές η φωνή του Θεού πολύ λεπτή, πολύ ευαίσθητη. Και θέλεις ευαίσθητα αυτιά να ακούσεις τη λεπτή φωνή σαν ήχος λεπτού αέρος για να πιάσεις αυτό που θέλει ο Κύριος. Για σκεφτείτε τον Κύριο το θέλημά του να μας το ψιθυρίζει πολύ πολύ πολύ σιγά. Τα βαριά αυτιά δεν ακούνε βέβαια. Θέλουν κάτι πολύ δυνατό. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα που δεν θα ακολουθεί τον Κύριο μόνο με λόγια, αλλά έμπρακτα. Αλλά ακολουθώ τον Κύριο είναι πολύ γενικό. Ακολουθώ τον Κύριο από δόξα σε δόξα σε δόξα σε δόξα, από θαύμα σε θαύμα. Ο Κύριος λέει, σήκωσε το σταυρό σου και δεν μας αρέσει αυτό. Ανέβα μαζί μου στο Γολγοθά. Λες, γιατί να ανέβω στο Γολγοθά, αφού ο Κύριος το έκανε το έργο του. Εγώ τώρα πρέπει να απολαύσω τους καρπούς της θυσίας του. Όμως ο Κύριος σου λέει, όχι. Εκεί θα τους απολαύσεις τους καρπούς όταν είμαστε στον ουρανό και δεν θα υπάρχει κανένας πειρασμός. Τώρα έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Υπάρχει δηλαδή, κατά μία έννοια, και ο δικός μας Γολγοθάς εισαγωγικά. Αυτό είναι το μέρος του Σταυρού. Όταν σου λέει σταύρωσε τις αρχικές επιθυμίες, τι σημαίνει? Σταύρωσε τις, βάρτες πάνω στο σταυρό και κάρφωσε τις. Μα οι αρχικές επιθυμίες δεν είναι κάτι ξένο από μένα, είναι το είναι μου. Είμαι μέσα σε αυτόν το σώμα, έχω αυτήν την ψυχή. Γι' αυτό ίσως είναι η ώρα οι σημερινοί ηλίες να βρίσκονται σε μικρές εκκλησίες, όπως τη δική μας, άσημες. Πώς ήταν, θυμάστε ο Ηλίας, ο προφήτης? Έπρεπε να πάει στα Σαρεπτά της Σιδώνας να τον τρέφει μια χείρα. Άτο τώρα, κότσαν προφήτης, μια γυναικούλα εκεί με το παιδί της να τον τρέφει. Κρυμμένος δηλαδή, άσημος, αφανής. Ή 1 Βασιλείων 17:3 να είναι κρυμμένη σε κάποιο χήμαρο, όπως ήταν ο Ηλίας. Του λέει ο Κύριος, αναχώρησα παιδό, στρέψε ανατολικά και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη. Και θα πίνεις από το χήμαρο. Πρόσταξα δε τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί. Ήταν εκεί δηλαδή κρυμμένος. Η άλλη περίπτωση πάλι, θυμάστε όταν τον έτρεχε η Ιζάβελ από πίσω και 40 μέρες και 40 νύχτες έτρεχε και πήγε σε μια σπηλιά και έμεινε εκεί. Σου λέει, Κύριε, φτάνει. Άντε. Θα πεθάνω εδώ. Έκανα το έργο. Στάθηκα. Έκανα αυτά που μου είπες. Τώρα φτάνει. Μα ο Κύριος σου λέει, φτάνει. Αποφάσισες εσύ ότι φτάνει. Έχω δουλειά να κάνω μαζί σου ακόμα. Γιατί πολλοί πιστοί βρίσκονται σε κάποιο χήμαρο προσωπικής δοκιμασίας και αναμονής. Και μπορεί να βιώνουμε ένα περιβάλλον έτσι Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή με ξερούς θρησκευτικούς νόμους. Εκκλησία, προσευχή, να διαβάσουμε, να ψάλουμε, τάκ, τάκ, τάκ, καθήκον, όπως πήγαιναν οι Εβραίοι στη συναγωγή, να κάνουν το καθήκον τους. Αυτόν ο Θεός όμως θέλει να συνδιαλλαγεί με ένα έθνος ή με μια ομάδα ανθρώπων, τότε κοιτάζει αυτούς οι οποίοι θα σταθούν στο χάσμα. Δηλαδή σκεφτείτε να υπάρχει ένα μεγάλο βάθος, άβυσσος κάτω, αλλά ξέρω εγώ ένα μέτρο άνοιγμα. Και να μπορεί να βάλεις το ένα πόδι και στο άλλο για να ενώσεις τα δύο. Να είναι έτοιμοι κάποιοι να μπουν σε αυτήν τη διαθήκη. Αν δώσουμε χρόνο να κοιτάξουμε τις αμαρτίες και τη θέση μας, να ζητήσουμε δηλαδή να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο, αν διψάσουμε πραγματικά να το δούμε σαν πηγή ζωής, τότε θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο συντριβής όπου θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την ευάρεστη θυσία. Ευάρεστη θυσία. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γράφει ο Παύλος, «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε, να παραστήσετε, λέει, τα σώματά σας, θυσία ζωντανή». Δεν βλέπετε, ζωντανή αλλά θυσία. Δεν θα τα σκοτώσεις όπως το ζώο που το σκότωναν, αλλά είναι θυσία. Άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει το κείμενο, με τον αιώναν τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μας δίνει τον τρόπο, γιατί όπως είπα είναι δύσκολο ένας άνθρωπος μέσα στη σάρκα να μπορεί να έχει τη σχέση με τον Κύριο και να γίνει τόσο πνευματικός που η σάρκα του να είναι σταυρωμένη σταθερά συνέχεια. Μπορεί να προσευχόμαστε ο Θεός να σπάσει τα εμπόδια και να μας ευλογήσει, όμως δεν είναι αυτό όλη η θυσία που ζητάει. Μπορούμε να λέμε διάφορα, όμως υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η καρδιά, αδελφοί, η έκχυση της καρδιάς μας. Γιατί συχνά τα λόγια που λέμε μπορεί να μην συμβαδίζουν με τη στάση της καρδιάς μας. Ξέρετε, ζητάμε από τον Θεό να μας ζωοποιήσει, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το σωστό και ποιος δεν το θέλει, να με ζωοποιήσει ο Κύριος, τι ωραία, αλλά βαθιά μέσα μας δεν είμαστε σίγουροι 100% αν το θέλουμε. Γιατί αν τελικά γίνει, τι θα γίνει? Όλη η ζωή μας θα αλλάξει. Θέλω και θέλεις να αλλάξει όλη η ζωή μου? Γιατί εγώ έχω τη ρουτίνα μου, έχω την ησυχία μου και είμαι πολύ καλά με τον Κύριο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, εβδομάδα, μήνας. Έλα Κύριε να μας πάρεις όταν θα έρθεις. Και ζούμε όμορφα, ωραία. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο άλλος πεθαίνει, ο άλλος κάνει το ένα, ο άλλος κάνει το άλλο και εμείς είμαστε στο καβούκι μας, σωσμένοι, η θυσία του Κυρίου, η εκκλησία μας και είμαστε μια χαρά. Αλλά δεν είναι αυτό το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Είναι ζωτικό να πάρουμε την καρδιά του Κυρίου και να πονέσουμε με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να μάθουμε να προσευχόμαστε όχι με τα χείλη, αλλά με την καρδιά πραγματικά. Να αφήσουμε δηλαδή τα βάθη του Θεού να έρθουν να αγγίξουν τα δικά μας βάθη. Πώς θα τα αγγίξουν αν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας για να φανούν τα βάθη? Μια σκέψου να είναι καρδιακή και ανοίγεις λίγο-λίγο και βλέπεις το απ' έξω. Δεν ανοίγει να μπει πιο μέσα. Ο Θεός, αδερφοί, δεν προσέχει τόσο τις κινήσεις του στόματός μας, αλλά κοιτάζει τα κίνητρα, τη στάση της καρδιάς βαθιά μέσα. Εκείνο τώρα είναι λίγο, όχι επικίνδυνο, δεν θέλουμε να αφήσουμε να ξέρουν όλα. Και ο Κύριος, να μου πείτε, ο Κύριος τα ξέρει όλα. Αλλά θέλουμε να κρατάμε και κάτι για μας. Εκεί είναι το πρόβλημα του κάθε πιστού. Γιατί εκεί πρέπει να έρθει ο καθαρισμός. Δηλαδή αυτό που λέμε το εσωτερικό θυσιαστήριο. Αν αγιαστεί αυτό, τότε ο Θεός θα μας δεχτεί. Και αδερφοί, δεν είναι απλό, λέμε να καθαριστώ. Ναι, είναι στιγμιαίο έργο χάριτος, αν δώσεις την καρδιά σου, γονατίσεις και εκχαίεις την καρδιά σου, ο Κύριος σε δέχεται. Λέμε τώρα πώς θα διατηρηθεί αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαίνει πρέπει να γίνει τέτοια απόφαση, τέτοιος καθαρισμός, που να μην μπορεί να ξαναέρθει ο σαρκικός άνθρωπος να ξαναπιάσει τον τόπο που ήταν μαθημένος. Στο Εζεκιήλ 43 κεφάλαιο έχει μια διαδικασία καθαρισμού του θυσιαστηρίου και να διαβάσουμε αυτά τα εδάφια για να δούμε τη δυσκολία που έπρεπε το θυσιαστήριο να καθαριστεί για να μπορέσουν τελικά να προσφέρουν θυσία στο Θεό και εκείνος να δεχθεί και να έρθει σε πιο οικία σχέση μαζί τους. 43:18 και μου είπε: «Γε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτές είναι οι διατάξεις του θυσιαστηρίου κατά την ημέρα που θα το κατασκευάσουν, για να προσφέρουν επάνω σε αυτό ολοκαύτωμα και να ραντίζουν επάνω του αίμα. Και θα δώσει στους ιερείς τους Λεβίτες, που είναι το σπέρμα του Σαδόκ, που με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, ένα μοσχάρι βοδιού για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα πάρεις από το αίμα του και θα βάλεις επάνω στα 4 κερατά του και πάνω στις 4 γωνίες του χείλους και πάνω στο γύσωμα ολόγυρα. Και θα το καθαρίσεις και θα κάνεις γι' αυτό εξιλέωση. Και θα πάρεις το μοσχάρι που είναι για την προσφορά περί αμαρτίας και θα το κάψουν στο διορισμένο τόπο του οίκου έξω από το αγιαστήριο. Και τη δεύτερη μέρα θα προσφέρεις ένα τράγο από κατσίκες άμμωμον για προσφορά περί αμαρτίας και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο όπως καθάρισαν με το μοσχάρι. Αφού τελειώσεις καθαρίζοντάς το, θα προσφέρεις ένα μοσχάρι βοδιού άμμωμο και ένα κρυάρι από το πίμνιο άμμωμο». Όταν λέει άμμωμο εννοεί τέλειο, όχι κουτσό στραβό με αρρώστια κλπ. «Και θα τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο και οι ιερείς θα ρίξουν επάνω τους αλάτι και θα τα ολοκαυτώσουν ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. 7 ημέρες θα ετοιμάζεις ένα τράγο κάθε ημέρα για προσφορά περί αμαρτίας και θα ετοιμάζουν ένα μοσχάρι βοδιού και ένα κρυάρι από το πίμνιο άμωμα. Θα κάνουν εξηλαίωση 7 ημέρες για το θυσιαστήριο και θα το καθαρίζουν και αυτοί θα καθιερωθούν. Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες, από την 8η ημέρα και στο εξής οι ιερείς θα προσφέρουν τα ολοκαυτώματά σας επάνω στο θυσιαστήριο και τις ειρηνικές προσφορές σας και εγώ θα σας δεχθώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Βλέπετε πόσο αίμα και πόση φωτιά και πόσα αλάτια και πόσα ζώα και μέρες και μέρες και μέρες για να καθαριστεί και από εκεί και πέρα θα σας δεχτώ, λέει ο Κύριος. Που μιλάμε τώρα για υλικά πράγματα, έτσι, το θυσιαστήριο, φωτιές. Πόση διαδικασία καθαρισμού του θυσιαστηρίου έπρεπε να προηγηθεί για να μπορέσουν τελικά να προσφέρουν θυσία στο Θεό από εκεί και πέρα. Και ο Κύριος να πλησιάσει και να τους δεχτεί. Όταν ο Θεός μας πληρώσει με την παρουσία του, αδερφοί, τότε όλα θα αλλάξουν. Θα τελειώσουν οι προσευχές με επίκεντρο τον εαυτό μας. Ευχαριστώ Κύριε, δώσε μου εκείνον Κύριε, κάνε εκείνον Κύριε, αυτόν Κύριε, συνέχεια ό,τι αφορά εμάς. Γιατί, για να ευκολυθεί η ζωή μας. Να μου πείτε είναι κακό, όχι, ο άνθρωπος του Θεού θα προσευχηθεί για τα προσωπικά του. Αλλά για σκέψου να προσεύχεσαι πάντα για τα δικά σου και της οικογένειάς σου και τα δικά σου, αυτά που σε πειράζουν εσένα για να περνάς εσύ καλά, όμορφα εδώ στη γη. Πρέπει να επικεντρωθούν οι προσευχές μας και στους γύρω ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σωτηρία, από ελευθερία. Γιατί είναι αδύνατο να σε αγγίξει πραγματικά ο Θεός και να μην αποκτήσεις καρδιά και αγωνία για εκείνους που προχωρούν προς την απώλεια. Τυφλοί. Βλέπεις έναν τυφλό με τον μπαστούνάκι του αν έχει, περπατάει σε ένα μονοπάτι και είναι ο γκρεμός και πουφ, πέφτει κάτω. Και πάει και ο άλλος και πέφτει και ο ένας. Και εσύ βλέπεις και λες, Κύριε, σε παρακαλώ, ανάλαβε το πόδι μου γιατί ή ανάλαβε τα οικονομικά μου ή το σπίτι μου. Και βλέπεις αυτήν την κατάσταση. Για δες το πώς το βλέπει ο Κύριος πνευματικά. Δηλαδή, εάν είμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος, θα εξανεμιστεί κάθε νοχελικότητα πνευματική πάνω στο θέμα της μεσητείας. Και θα έχουμε πραγματικά σπλάχνα για τις ψυχές. Δάκρυα. Ότι μα θα κλαίμε τώρα για τις ψυχές. Όταν ο Κύριος σου βάλει τέτοιο βάρος και αγαπήσεις πραγματικά τη ψυχή που δεν την ήξερες. Αλλά γιατί μας λέει αδερφή εντολή, αγάπα Κύριον τον Θεό σου με όλα όλα όλα και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ θα ήθελα να χαθώ αιώνια, όχι βέβαια. Θα ήθελα να είμαι στην κόλαση αιώνια, όχι βέβαια. Μα εάν είμαι όπως ο Κύριος λέει στην εντολή, όπως εγώ δεν θέλω να χαθώ αιώνια, δεν θα θέλω να χαθεί κανένας άνθρωπος αιώνια. Ο πλησίων μου, τουλάχιστον ο πλησίων μου, αυτός που είναι στον κύκλο μου. Κι όμως πολλοί πλησίων μας δεν ξέρουν κάτι για μας για χρόνια. Ο Ιερεμίας ήταν ένας προφήτης που ζούσε μέσα σε αυτήν τη δύναμη της μεσητείας. Ιερεμίας 9:1. Φανταστείτε την εικόνα, αδερφοί, γιατί λέμε για τα δάκρυα. «Ήθε να ήταν το κεφάλι μου νερά και τα μάτια μου πηγή από δάκρυα για να κλαίω μέρα και νύχτα για τους φωνευμένους της θυγατέρας του λαού μου». Δηλαδή να τα μάτια τους σαν βρύσες και να τρέχουν συνέχεια. Ποιος το βάζει αυτό μέσα στον άνθρωπο? Ο Κύριος. «Να είναι το κεφάλι μου», λέει, «νερά και τα μάτια μου πηγή από δάκρυα». Ο Δανίλ στο ένατο κεφάλαιο, να μην το δούμε, απλώς μεσητεύει για το λαό του, ο οποίος βρισκόταν στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια. Είδε μέσα από τις προφητείες και κατάλαβε ότι πλησιάζει ο καιρός που πρέπει ο λαός, τελειώνονται 70 χρόνια. Θυμάστε, ο Κύριος τους τιμώρησε και τους είπε 70 χρόνια θα πάτε στη Βαβυλώνα για να ξεκουραστεί η γη. Και τι κάνει, βλέπετε, λέμε για τα σπλάχνα. Ο Δανίλ ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Θυμάστε, με πόσα θαύματα και καλή ομολογία.

την καρδιά της, ούτε που μιλούσε. Και δεν είναι εύκολο, αδερφοί, δεν είναι εύκολο ούτε για το άτομο το ίδιο να το κάνει αυτό, αλλά ούτε και για τους γύρω που βλέπουν. Πολλές φορές υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Ο άλλος μπορεί να σου πει, ποιος νομίζεις, ποια νομίζεις ότι είσαι τόσο πνευματικός εσύ. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει περίεργα σχόλια η στάση σου, γιατί θέλεις να καίεις την καρδιά σου στον Κύριο. Ο Ηλίτης είπε, είσαι μεθυσμένη, τι κάνεις εσύ, πώς προσεύχεσαι έτσι. Και έπρεπε η γυναίκα να του εξηγήσει. Που ήταν και ιερέας εκεί υπεύθυνος, που ήταν κανένας άλλος τέλος πάντων, που πνευματικά πρέπει να διακρίνει ότι αυτή η γυναίκα κάνει αγώνα εκείνη την ώρα. Όμως δεν το είδε. Εβραίους 5:7. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς τοποθέτησε τη ζωή του πάνω στη μεσητική διακονία. Γράφει ο Παύλος, αυτός κατά τις ημέρες της σαρκός αυτού, αφού προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες, ηκετηρίες, προς εκείνο που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του, στο 9, και όταν τελειοποιήθηκε έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ο Κύριος μας, ο οποίος ήταν αναμάρτητος, ο οποίος έλεγχε σίγουρα τους πειρασμούς, αλλά βλέπουμε εδώ ότι πρόσφερε ηκεσίες και δεήσεις προς εκείνον που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, κραυγή ισχυρή και δάκρυα. Γιατί να κραυγάσει ο Κύριος και γιατί να κλαίει ο Κύριος, αφού είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Θεός είναι μέσα του και αυτός μέσα στο Θεό, ήταν όλα καλά. Γιατί χρειαζόταν καν να προσεύχεται. Λογικά δεν έπρεπε να ξαπλώνει, να κοιμάται τα βράδια, να είναι ξεκούραστος, να κάνει το έργο του Θεού την επόμενη μέρα. Έτσι θέλουμε εμείς. Εφόσον το Πνεύμα του Άγιου είναι μέσα μας, ο Κύριος είναι μέσα μας, ωραία, φέρνουμε την παρουσία του Κυρίου και πάμε και ευαγγελίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν χρειάζεται κόπος από εμάς, νομίζουμε. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί, γιατί δεν είμαστε πνεύματα. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού με το πνεύμα μας και πάμε βόλτα μαζί να ευλογήσουμε. Είμαστε μέσα σε σάρκα. Και αυτή η σάρκα είναι αντίθετη πολλές φορές στα του Θεού και πρέπει να γίνει αγώνας. Γι' αυτόν και ο Κύριος με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του. Μα δεν ήταν ευλαβής. Ήταν, αλλά έπρεπε να αποδεικνύεται καθημερινά η ευλάβειά του. Και όταν τελειοποιήθηκε, μα δεν ήταν τέλειος. Αδερφοί, πώς θα φανεί ο τέλειος εάν δεν περάσει το τεστ για να είναι τέλειος? Έρχεται ένας μαθητής και λέει, εγώ τα ξέρω όλα. Είμαι ο καλύτερος μαθητής, δώστε μου πανεπιστημιακό δίπλωμα. Ένα λεπτό, θα του πούν οι καθηγητές, οι προφέσορες εκεί. Το λες εσύ. Για κάτσε τα τεστ να δούμε αν τα περάσεις. Θα κάτσω. Κάθεται έναν και τα περνάει όλα. Μάλιστα. Του δίνουν το δίπλωμα. Αλλά έπρεπε να περάσει. Και ο Κύριος λέει, όταν τελειοποιήθηκε έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Δεν μπορούσε ο Κύριος να γίνει αίτιος αιώνιας σωτηρίας αν δεν πήγαινε στο Σταυρό. Ναι, να πάει στο Σταυρό, αλλά θα τα κατάφερε να πάει αναμάρτητος στο Σταυρό. Εκεί ήταν το τεστ συνέχεια. Η θυσία του Χριστού, αδερφοί, αποτελεί τη μεγαλύτερη κραυγή μεσητείας πάνω στη γη. Γιατί η μεσητεία δεν είναι μόνο τα λόγια μιας προσευχής, αλλά κάθε πράξη που γίνεται προς υπακοή του θελήματος του Θεού. Είναι μια θυσία. Όταν είπε ο Κύριος, όχι το δικό μου θέλημα, πατέρα μου, το δικό σου να γίνει, ήταν μια θυσία. Και να σας πω, τότε έγινε η θυσία, στον κήπο. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που έλαβαν χώρα μέχρι την άλλη μέρα, το απόγευμα που σταυρώθηκε, ήταν απλά, έβαλε στην κλεψίδα ανάποδα και έτρεχε νιάμος και έπεφτε. Ήταν δηλαδή τελειωμένη υπόθεση που λέμε. Η μάχη που έγινε ήταν στη Γεσθημανή. Πατέρα μου, το θέλημά σου να γίνει. Τον έπιασαν, τον έδιραν, τον μαστίγωσαν, τον έκαναν ό,τι έκαναν, τον σταύρωσαν, πέθανε. Σήμερα ο Κύριος Ιησούς χρειάζεται τα δικά μας σκεύη, τη δική μας προσωπική θυσία και αφιέρωση, για να περάσει η θυσία Του στην καρδιά των ανθρώπων προς ζωή. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι οι υπόλοιποι είναι και αυτοί μέσα σε σάρκα. Δεν βλέπουν έναν Κύριο. Μπορούσε ο Θεός με κάποιον τρόπο να τους σώσει. Να δουν όλοι ταυτόχρονα έναν όνειρο μια νύχτα, πραγματικό ζωντανό, να ξυπνούν την άλλη μέρα, γυναίκα και εγώ το ίδιο και το παιδί και εγώ. Ο Θεός είναι σίγουρα. Και να πιστέψω. Δεν θέλει ο Κύριος έτσι.
πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη.

0: κατευθύνει. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, αυτός που θα πιστήσει θα κατακριθεί. Έτσι διάλεξε ο Κύριος. Από στόμα σε στόμα, από συμπεριφορά σε συμπεριφορά, σε εκκλησίες, σε ύμνους. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, μέσα από ανθρώπους. Άνθρωπος θα σώσει, δεν σώζουν οι άνθρωποι, αλλά μέσα από την ομολογία του ενός ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο, έτσι δουλεύει. Έτσι ήταν ο Κύριος. Έτσι το κάνει σήμερα. Ναι, μπορεί σε μια εξαιρετική περίπτωση ο Θεός να επισκεφτεί απευθείας κάποιον και να του φανερωθεί. Αλλά αυτό είναι εξαίρεση. Χρειάζεται τη δική μας παρέμβαση για να κλείσουν οι πόρτες του Άδη και να γεμίσει ο ουρανός. Και αδερφοί, αυτό είναι και τιμητικό για μας, αλλά μας βάζει και μια ευθύνη. Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Α, είμαι πρέσβης. Είσαι πρέσβης, πρέπει να είσαι καλός πρέσβης. Να σε βλέπει ο άλλος και να βλέπει πραγματικά τον Κύριο. Γιατί ένας πρέσβης που θα πάει στο Τζιμπουτί και θα πει εγώ είμαι από ο πρέσβης των ΗΠΑ, πρέπει να φέρνεις τις ΗΠΑ μαζί σου. Να φανεί. Δεν γίνεται να είσαι ένας με κουρέλια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να οικοδομηθεί η Εκκλησία σήμερα, δεν είναι οι γνώσεις και η οργάνωση, οι εξοπλισμοί, δεν είναι κακά, αλλά δεν είναι οι διάφορες δραστηριότητες που απορρέουν από θρησκευτική αρχή ή συμπεριφορά. Η βάση, αδελφοί, όλη η βάση είναι η θυσία. Να βλέπεις έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος έχει θυσιάσει τη ζωή του για τον Κύριο. Είναι για τον Κύριο. Δεν βλέπει τίποτα. Ούτε την τσέπη του, ούτε την κοιλιά του, ούτε τα συμφέροντα του, τίποτα. Είναι του Κυρίου. Δηλαδή χρειάζεται αυταπάρνηση για να ελκύσουμε την παρουσία του. Γιατί κάθε μικρή δική μας θυσία είναι πολύτιμη μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Και ξέρετε, χωρίς εμείς να το βλέπουμε και να το αντιλαμβανόμαστε, επιδρούμε θετικά για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όπου κινείσαι, όπου μιλάς, όπου χαμογελάς, όπως συμβουλεύεις, όπως ευλογείς, όπως θυμώνεις αν θυμώνεις, όπως θυμώνεις, τι λόγια λες την ώρα που θυμώνεις, τι γκριμάτσες κάνεις, όλα αυτά είναι το δείγμα του ανθρώπου του Θεού. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, πόσο άλλος σε βλέπει. Αν τα κάνεις σωστά, είμαστε προς την εξάπλωση του Ευαγγελίου, χωρίς να χρειαστεί να πεις απευθείας ο Ιησούς σε αγαπά, δώσε την καρδιά σου, ας πούμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι βλέπουν και τη ζωή του άλλου και πώς είναι. Εμείς μπορεί να θέλουμε να βλέπουμε και πολλές φορές άμεσα αποτελέσματα και εάν μιλήσαμε 1, 2, 3 φορές και δεν είδαμε ανταπόκριση, απογοητευόμαστε. Αλλά αδερφοί, πρέπει να έχουμε την υπομονή και την αντίληψη ότι τα πνευματικά δεν λειτουργούν όπως τα φυσικά, τα υλικά δηλαδή. Θυμάστε που είπαμε ξανά για τη σπορά και το θερισμό. Παίρνεις τον λόγο. Τώρα είναι φθινόπωρο. Οι Γεωργοί όργος ανέσπηραν προφανώς. Τι θα γίνει τον Νιόβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη. Κατάξυρα τα χωράφια. Μπορεί και χιόνι από πάνω. Ο σπόρος λέει αν δεν πεθάνει δεν θα φέρει καρπό. Ο άλλος που θα το δει πει άδικα πήγε και έσπηρε και κουραστηνά του. Τίποτα. Πήγα χαμένος ο σπόρος. Όταν έρθει όμως η άνοιξη, τσαπ τσαπ τσουπ, θα δεις απρασινούς τα χωράφια και μετά θα βγει το στάχι 60, 90, 100, 30, όσο ο Κύριος ευλογήσει και θα έρθει μετά το κομπάιν να θερίσει και να πάρει το πολύτιμο σπόρο. Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, αλλά αποταμιεύεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Μπορεί να μην τα δούμε καν εδώ. Δεν είναι ναι μεν παίρνεις και θερίζεις, αλλά μπορεί να θερίσεις στον ουρανό. Για όλες τις πράξεις τις καλές που κάναμε, για όλες τις προσευχές, για κάθε τι καλό που κάναμε, θα το κερδίσουμε εδώ. Αν είναι για την κάθε πράξη, ο Κύριος μας έσωσε και δεν τίθεται θέμα για εκείνα, δόξα στον Κύριο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει το θησαυροφυλάκιο στον ουρανό που λέει εκεί να φυλάτε. Όχι εδώ που τα τρώει ο σκόρος, τα χρήματα σε τα πολύτιμά σας. Εκεί είναι, εκείνα που δεν χάνονται. Αποθησαυρίζουμε στον ουρανό. Πώς? Παραδίδουμε ό,τι επιθυμούμε περισσότερο, όσον αφορά δηλαδή τις επίγειες επιθυμίες, και το αποτέλεσμα είναι η δόξα του ναού που θα μείνει για πάντα στην αιωνιότητα. Αμήν, αδερφοί μου. Να μας οδηγήσει δηλαδή ο Κύριος σε εκείνο το μονοπάτι που προς το παρόν έχει λίγη θλίψη, αλλά το τέλος είναι δόξα και τιμή. Να πνεύσει αυτός ο αέρας που λέμε του πνεύματος, ο άνεμος του πνεύματος και να σπάσει κάθε δέσιμο που μας κρατάει καθυλωμένους σε ακαρπία, σε στηρότητα. Να σπάσει κάθε είδους αγάπη για τον εαυτό μας και κάθε φόβος μπροστά στις απαιτήσεις του πνεύματος. Γιατί, όπως είπα, οι τελευταίες μέρες είναι συγκλονιστικές. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι δεν είμαστε τυχαίοι. Έχουμε σκοπό στη γη, εδώ. Ο κάθε ένας και κάθε μία, όπου είμαστε. Ο Θεός δεν μας είδε, λέει, προκαταβολής κόσμου για να έχουμε μια ζωή χωρίς νόημα. Μας έβαλε σε αυτόν τον τόπο επειδή έχει ένα σχέδιο, ένα σκοπό στη ζωή μας. Εδώ, που είμαστε τώρα. Κατανοώντας τις περιστάσεις που ζούμε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν κοιμόμαστε σε πνευματικά, είναι ώρα, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο. Ρωμαίους 13:11. Είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο, γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Μιλάμε τώρα πριν 2.000 χρόνια. Και όντως, από τότε που πίστεψαν, είναι πιο κοντά η σωτηρία, περνώντας. Για σκεφτείτε σήμερα. Πότε πίστεψες? Πριν τόσο καιρό. Τώρα η σωτηρία είναι πιο κοντά, πλησιάζεις. Ο Θεός μας έσωσε από τη δύναμη του σκότους και μας έφερε, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Υιός του πλήρωσε το τίμημα για να μας ελευθερώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί. Τι ωραία! Κολοσσαΐς 1:13. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους. Ήταν εξουσία, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, λέει το κείμενο, στη βασιλεία του αγαπητού Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Αλλά μην αναλώνεσαι, μην εξαντλήσε με τη φροντίδα των καθημερινών υποχρεώσεων, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου, γιατί θα αποκοιμηθείς αγνοώντας το Θεό. Μα πρέπει να προλάβω και αυτό, να προλάβω και εκείνο. 50 χρόνια θα το κάνεις και πάντα δεν θα προλαβαίνεις. Ρωμαίους 13:12. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα έχει πλησιάσει. Ξέρουμε ότι μιλάει πνευματικά, αλλά δέστε το, για να δεις το πνευματικό πρέπει να δεις πρώτα το φυσικό. Είναι νύχτα, προχωράει η νύχτα και μετά τη νύχτα αντιέρχεται η μέρα. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα έχει πλησιάσει. Η ημέρα. Ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Το κείμενο λέει «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκικεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους, ενδυσόμεθα δε τα όπλα του φωτός». Όπως ο Στρατού που λέει «Αποθέσατε που βγάζεις τα όλα και τα αφήνεις κάτω, αυτά που είχες», τώρα λέει «Ντύσου τα όπλα του φωτός». Ντύσιμο, τι σημαίνει? Ότι τα βάζεις πάνω σου και είναι ένα μαζί σου, δεν βγαίνουν εύκολα. Η νύχτα τελειώνει, σε λίγο ξημερώνει. Πρέπει να είμαστε ξύπνοι για να δούμε αυτό που κάνει ο Κύριος. Γιατί αν είμαστε στη νύχτα, ούτε θα το καταλάβουμε. Ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός θα κάνει το έργο του, είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι προφητευμένο, γραμμένο, όπως τα λέει η Γραφή, οι προφητείες, η Αποκάλυψη, όλα θα γίνουν. Αν θα είμαι μέσα ή αν θα είσαι μέσα, από εμάς εξαρτάται. 1 Πέτρο 1:7. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη μας θα δοκιμαστεί και μας λέει και το γιατί. Ώστε η δοκιμή της πίστης σας, παρένθεση, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, παρόλο που δοκιμάζεται με φωτιά, να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή σας κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Οπότε, κατά την αποκάλυψη, μα ακόμα δεν έχουμε. Γι' αυτό λέει η δοκιμή της πίστης σας να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή. Θα έρθει η ώρα που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι η ώρα. Λουκάς 22:31. Σίμωνα, Σίμωνα, ιδού, ο Σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς για να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι. Εξητήσα το εμάς του συνειάσεως των σίτων. Εγώ όμως δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Ο Ιησούς ήξερε, αδερφοί, ότι η πίστη του Σίμωνα Πέτρου θα περνούσε από τη μεγαλύτερη μέχρι τότε δοκιμασία της. Ξέρετε, ήταν μεγάλη δοκιμασία. Όταν λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς να σας κοσκινήσει όλους, εξητήσα το εμάς του συνειάσεως το σύτο, ήταν κάτι πολύ... όλη η κόλαση σηκώθηκε εναντίον τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει «Δεήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου». Και εξέλιπεν η πίστη του, αφού πρόδωσε τον Κύριο. Αλλά του λέει «Όταν κάποτε επιστρέψει, στήριξε». Δηλαδή έμεινε ένα σποράκι εκεί, λίγο αναπλώσω, για να μην πάει να αυτοκτονήσει όπως τον Ιούδα. Δηλαδή να κρατήσει κάτι για να μπορέσει να έρθει πίσω. Και αυτή η δοκιμασία της πίστης που θα ερχόταν, όπως είπε, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ πιο μεγάλη από την καταιγίδα που αντιμετώπισαν στη θάλασσα. Λέει, πιστά τα χανόμαστε. Ο Πέτρος που είπε, «Κύριε, να βγω από τη βάρκα να περπατήσω στο νερό», ξέρετε, δεν ήταν τόσο όσον αυτόν που πέρασε. Ή όταν τους είπε με τα λίγα ψωμάκια και ψαράκια, «Δώστε εσείς να φάει όλος ο κόσμος». Και λέμε, «Πώς γίνεται αυτό, είναι δυνατό?» Ήταν μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσευχήθηκε για τον Σίμωνα να μην εκλείψει η πίστη του. Και όταν επιστρέψει να είναι ικανός να στηρίξει, να ενδυναμώσει και τους αδελφούς του. λέει, εδεήθην περισσού ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Και ο Κύριος, αδερφοί, προσεύχεται ώστε και η δική μας η πίστη να μην εκλείψει. Δεν είναι μόνο για τον Πέτρο, είναι για κάθε παιδί του. Δεν θέλει ο Κύριος να λείψει η πίστη μας και αν δει ότι πραγματικά είναι ο εχθρός εκεί μια μεγάλη επίθεση, για κοιτάξτε πόσα επεράσαμε όταν κοιτάξουμε πίσω τη ζωή μας, πνευματικά δυσκολίες που ο Κύριος μας φύλαξε, μας έβγαλε. Πρέπει να κρατηθούμε στην πίστη μας. Γιατί αδερφοί, σε κάθε εποχή, σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε κατάσταση, ο Κύριος Ιησούς μεσητεύει για την Εκκλησία Του. Προσεύχεται να συνεχίσουμε να Τον εμπιστευόμαστε, να σταθούμε στο Λόγο Του, να κοιτάμε ψηλά. Ψαλμός 121 στην αρχή. «Υψώνω τα μάτια μου προς τα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Ένας αδερφός, πολύ καλός αδερφός, έφυγε τώρα, είχε πάει στην Αίγυπτο πριν χρόνια. Είχα, λέει, μια τέτοια πνευματική επίθεση που δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου να πω γλώσσες. Τίποτα. Ήταν το στόμα μου σφραγισμένο. Τέτοια επίθεση ήταν στο ξενοδοχείο που πήγε. Και λέει, το μόνο που μου ήρθε και είπα ήταν το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Αυτό του βγήκε. Και έσπασα, ελευθερώθηκε. Που είναι ένα εδάφιο. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Εκεί τώρα δείχνει ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός τα έκανε όλα, το ήταν από την αρχή από πριν, δηλαδή είναι μισή Αγία Γραφή αυτό, δεδομένα. Θέλω να πω ότι η βοήθεια μου έρχεται από τον Κύριο, το θυμήθηκα τώρα που λέει «δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη». Άρα όταν αντιμετωπίζουμε διαφόρων ειδών δυσκολίες, όταν η πίστη μας δοκιμάζεται μέσα από τη φωτιά, συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλά με τα μάτια μας στραμμένα στον Κύριο. Κρατιόμαστε γερά στην πίστη μας, πιστεύοντας ότι η βοήθεια μας έρχεται από τον Κύριο, όπως λέει εδώ ο Ψαλμοδός. Θα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα και από αυτήν τη δοκιμασία και θα βγούμε στην απέναντι πλευρά και μάλιστα πιο δυνατή από πριν. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι στις δοκιμασίες, όταν τις νικάς και περνάς, έχεις και την εμπειρία της νίκης. Ποιος θέλει τώρα περνά δοκιμασίες, αλλά για, όπως είπα πριν, με τα τεστ. Γράφεις το διαγώνισμα, περνάς, γράφεις άλλο διαγώνισμα, περνάς, πώς νιώθεις, καλύτερα από πριν να τα γράψεις. Γιατί λες, μπορώ, στην πράξη φαίνεται ότι θα τα καταφέρνω, δεν είναι απλά η ιδέα μου. Άρα θα προχωρήσουμε μπροστά ενδυναμώνοντας τους υπόλοιπους Αγίους. Υπάρχει ένας ύμνος που ήταν αγαπητός για χρόνια. «Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά». Γιατί λέμε δεν τα βλέπουμε τώρα. «Η δύναμη τι έγινε, εμικρινό ο Θεός, μ' ακούησα αν προσεύχομαι ή άλλαξε και πώς». Και μετά έχουμε την εποδό «Ο Θεός θα το κάνει ξανά και ξανά, δυνατός είναι αυτός τώρα όπως και χθες». Κι αν αργεί, δεν ξεχνά να απαντά προσευχές, κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά. Αλλά η ερώτηση που συχνά μας προβληματίζει είναι, μα πού είναι ο Θεός, γιατί δεν εργάζεται τώρα όπως παλιά? Γιατί λέμε για το «άκουσα πολλές φορές πού είναι τα θαύματα που γίνονταν παλιά». Μήπως έπαψε ο Θεός να ενδιαφέρεται? Μήπως έπαψε να ενδιαφέρεται για το έργο του στη χώρα μας, στην πόλη μας, εδώ? Μήπως έστρεψε το ενδιαφέρον του αλλού? Μήπως οι επεμβάσεις του ήταν μόνο για τις παλιές καλές μέρες? Είμαστε τώρα κι εμείς πολύ αμαρτωλοί, πολλές φορές τον πληγώσαμε και ο Κύριος απογοητεύτηκε για να πω μας. Και είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, γιατί? Παρόμοιους προβληματισμούς είχε και ο λαός Ισραήλ. Πάμε στον Ισαΐα 51. Καθώς ήταν, όπως είπα πριν, 70 χρόνια εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, αναρωτιόταν με πόνο και οδύνη τις ίδιες ερωτήσεις. Θρηνούσαν μπροστά στο Θεό. Λέει στο 51:9, «Σήκω πάνω, σήκω πάνω, ντύσου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου». Το χέρι του Κυρίου. Καλούν τον Κύριο να σηκωθεί. «Σήκω πάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές». Γιατί ο λαός Ισραήλ ήξερε την ιστορία του. Δεν είσαι εσύ που πάταξες στη Ραάβ και τραυμάτισες το δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανες στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης Αβύσσου, που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμο διάβασης των λυτρωμένων. Γι' αυτό είπα αυτόν τον ύμνο πριν, ότι το έκανες, Κύριε, πολλές φορές τα θαύματα. Τι γίνε, μίκραν η δύναμη σου? Και δεν ρωτάνε τίποτε διαφορετικό από το πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά. Και αναφέρεται φυσικά στο γεγονός της εξόδου. Η Ραάβ εδώ συμβολίζει την Αίγυπτο και ο δράκον του Φαραώ. Πώς ο Θεός δηλαδή άνοιξε δρόμο στη θάλασσα και πέρασε ο λαός από μέσα, γιατί λέει ήταν σαν τείχος αριστερά και δεξιά το νερό. Και μετά έκλεισαν και τους έπνιξαν τους Αιγύπτιους. Και τώρα ο λαός βρίσκεται ξανά εχμάλωτος, μετά αιώνες τώρα, εξόριστος, ταπεινωμένος, και ο Θεός δείχνει σαν να μην κάνει τίποτα. Γι' αυτό και κράζουν με παράπονο και θρήνο, σήκω πάνω, σήκω πάνω. Γιατί η εικόνα του βραχίωνα του Κυρίου κυριαρχεί στις αφηγήσεις στην έξοδο, το χέρι του Κυρίου. Αυτά όμως ισχύαν τότε. Θυμάστε με τις πληγές, με τα θαύματα στην έρημο. Τώρα ο βραχίωνας του Κυρίου φαίνεται να αδρανεί, να κοιμάται. Δεν σηκώνεται ο Κύριος να τους βοηθήσει. Και πώς απαντά ο Θεός σε μια τέτοια κραυγή, σε ένα τέτοιο παράπονο? Απαντά ο Κύριος, αλλά με ένα καυστικό τρόπο. Παίρνει τη διπλή προστακτική που λέει «εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, το σήκω πάνω, σήκω πάνω», που ο λαός απευθύνει σε αυτόν και την επιστρέφει πίσω. Τι τους λέει ο Κύριος? Τους λέει ότι αν κάποιος κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, εσείς πρέπει να ξυπνήσετε. Εδώ στο 51, στο 12. Γιατί αυτός που χρειάζεται αφύπνιση δεν είναι ο βραχίωνας του Κυρίου, αλλά η εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητό άνθρωπο και από γιο ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησε στον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη, και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε, σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει? Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Γιατί όμως έφτασαν σε αυτόν το σημείο? Τι είναι αυτόν που τους είχε να αποκοιμήσει? Ήταν, αδερφοί, ο αρνητισμός αλλά και ο εφησυχασμός τους. Αρνητισμός γιατί, τι είναι ο αρνητισμός? Να πιστέψεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες δεν γίνεται τίποτα, τέλειωσε. Όλα έχουν πια χαθεί. Τώρα δεν έχω καμιά αξία. Στο 20. Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός, κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου, από την επιτίμηση του Θεού σου. Και δείτε τι ζητά ο Θεός στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, το 52, τι ζητάει από την Ιερουσαλήμ να κάνει. Σήκω πάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια Πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ, λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Δηλαδή άσε τον αρνητισμό, πάψε να θρηνείς, αρκετά πένθησες. Αλλά όπως είπα, βλέπουμε και τον εφησυχασμό, το βόλεμα. Στο 11ο εδάφιο βλέπουμε ακόμα μια διπλή προστακτική στο κείμενο. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω από εκεί. Μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα από αυτήν βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Και η εικόνα τι είναι αυτό το συρθείτε, συρθείτε? Σαν κάποιον να τραβάει κάποιον με το ζόρι να το βγάλει έξω, που δεν θέλει. Γιατί? Γιατί η Βαβυλώνα, αδερφοί, ήταν τόσες δεκαετίες εκεί. Είχε τα κακά της, αλλά είχε και τα καλά της, όταν το δούμε δηλαδή με την ανθρώπινη πλευρά. Έτσι βολεύτηκαν εκεί μέσα. Και αυτό το αποδεικνύει και η ιστορία. Όταν ο Κύρος, ο βασιλιάς, τους έδωσε το δικαίωμα να επιστρέψουν, δεν γύρισαν όλοι, ελάχιστοι γύρισαν. Όταν μείνεις εκεί, κάνεις παιδιά, οικογένειες, έχεις τα χωραφάκια σου, το σπιτάκι σου και περνάς καλά, πού να πάω τώρα, σου λέει, εκεί στον Ιερουσαλήμ, τώρα θα είναι όλα γκρεμισμένα, να κάτσω να ξαναανοικοδομήσω από την αρχή. Καλά είμαστε εδώ. Και έτσι από τη μια έλεγαν, Κύριε, Κύριε, αφυπνίσου, από την άλλη όμως δεν ήθελαν να χάσουν το βόλεμά τους. Και ο Θεός τους λέει, αν κάποιος πρέπει να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, εσείς είστε. Στο 10 εδάφιο, στο προηγούμενο. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός που εργάζεται και στο παρελθόν, εργάζεται και στο παρόν. Λέει ο Κύρος, γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Το ερώτημα είναι, θέλουμε εμείς, είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε το βόλεμά μας και τον αρνητισμό μας για να δούμε το έργο του και στη γενιά μας. Γιατί αδερφοί χρειαζόμαστε μια αφύπνιση. Αλλά δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε από τον Κύριο να έρθει να καθαρίσει όλη την ακαταστασία που έχουμε κάνει όπως το έχουμε κάνει. Έχουμε καθαρή οδηγία από το Λόγο του Θεού που αφορά τι Εκείνος έχει κάνει και πώς περιμένει να ζούμε εμείς και να είμαστε σε τάξη στην Εκκλησία Του. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε τα πρώτα πρώτα στη ζωή μας. Να έχουμε δηλαδή τις σωστές προτεραιότητες. Γιατί πολλοί πιστοί δεν έχουν διευθετήσει το ζήτημα αυτό. Ανάμεσα στο λαό, λίγοι ζουν σύμφωνα με τις σωστές προτεραιότητες. Τι είναι σημαντικό για τον Θεό? Ο Κύριος μας αποκαλύπτει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Να μας βοηθούν να περιορίσουμε την αιστεία της προσοχής μας. Να το πω πιο απλά, ο Θεός θέλει να ζούμε με βιβλικές προτεραιότητες. Να είμαστε παιδιά υπηρέτες Του που σχεδιάζουμε τη ζωή μας βάσει του Λόγου του Θεού, όχι του κοσμικού φρόνηματος, των υπόλοιπων ανθρώπων. Ματθαίος 22:36. Μια μέρα ένας ειδικός των νόμων του Θεού δοκίμασε τον Κύριο με μια ερώτηση. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και όταν απάντησε, «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοια σου». Το ξέρουμε, το είπα και πριν, αλλά εάν αντιλαμβανόμαστε την πλήρη έκταση αυτής της σπουδαίας εντολής, τότε οι ζωές μας θα έπαιρνα μια νέα διάσταση. Αγαπώ τον Κύριον τον Θεό μου με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου και με όλη τη διάνοιά μου. Είναι όλη η διάνοιά μου μες τον Κύριο, όλη μέρα τον Κύριο σκέφτομαι? Ή τον έχω στε μια άκρη πίσω-πίσω? Θα βάζαμε τα χέρια μας στο καθήκον που ο Θεός μας έχει δώσει ή θα μας δώσει, ενώ σκεφτόμαστε την ίδια στιγμή ότι το πιο σημαντικό έργο μας είναι να τον αγαπάμε? Γιατί αδερφοί, οποιοδήποτε καθήκον μας παρέχει την ευκαιρία να αποδείξουμε με ένα χειροπιαστόν τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς Αυτόν. Γιατί η πρώτη ευθύνη του πιστού είναι να περιφρουρήσει την προσωπική του σχέση με τον Κύριο, το προσωπικό του βάδισμα και να μένει αφοσιωμένος σε Αυτόν. Είναι απολύτως πρωταρχικό στην κλίση του το καθήκον να καλλιεργήσει την πνευματική ζωή του. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος εγώ είμαι αφιερωμένος στον Κύριο. Αν δεν κάνουμε την πνευματική ζωή μας την πρώτη προτεραιότητα, υπάρχει ένας αληθινός κίνδυνος να γίνουμε τι? Εφόσον ερχόμαστε στην Εκκλησία, αν κάνουμε τα καθήκοντά μας, θα είμαστε απλώς κατ' όνομα χριστιανοί, που δεν θα ξεχωρίζουμε οπτικά από άλλον. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια, ο Κύριος, να ψάλλουμε, όλα. Αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητά μας ο Κύριος και αυτό φαίνεται μέσα. Ο Κύριος το βλέπει. Ειδικά για τους εργάτες. Μπορεί να κουραστούν με τις πολλές δραστηριότητες που απαιτούν τον χρόνο και την προσοχή τους. Ξέρετε, η διακονία δεν υπήρξε ποτέ εύκολη δουλειά. Και αυτό ο μόνος τρόπος είναι να γεμίζεις με τον Κύριο. Δηλαδή να σε εμποδίσει να κουραστείς ψυχολογικά. Προσέξτε ότι το σύστημα του κόσμου είναι πολύ μακριά από την πνευματική ζωή και συναγωνίζεται ευθέως στις βιβλικές προτεραιότητες. Αλλά γι' αυτό εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο ένας έχει αυτή την καριέρα, εγώ θα έχω αυτή την καριέρα με τον Κύριο. Δεν πάει έτσι. Εμείς είμαστε αδερφοί ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε προσκυνητές που περιδιαβαίνουν. Γι' αυτό κλείνω, αδερφοί, με το ήθε ο Κύριος αυτές τις κρίσιμες μέρες να αποκαλύψει στο λαό του το μέγεθος της σημασίας της ολοκληρωτικής παράδοσης μας σε εκείνο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Αν δεν δοθούμε ολοκληρωτικά, θα είναι αυτό που λέμε, θα κάνουμε κύκλους. Και δεν το θέλει ούτε ο Κύριος, ούτε και εμείς ήδη το θέλουμε. Απλά είναι το κόστος, αδερφοί. Να έχουμε προτεραιότητες μπροστά μας, να τις βάλουμε σωστά και μετά να σας πω, είναι σαν να βάλεις το νερό στα βλάκι και ρέει. Δεν είναι ότι είναι ένας τεράστιος αγώνας καθημερινά. Όταν βάλεις σε τάξη τη ζωή σου και πνευματικά κινείσαι με τον Κύριο, από εκεί και πέρα τρέχει μόνο του. Θα υπάρχουν οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θυσίες, αλλά είναι τρόπος ζωής πια. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Βοήθησε μας να σταθούμε, Κύριε, όπως μας θέλεις. Να είναι πραγματικά η καρδιά μας θυσιασμένη σε Σένα, εκεχημένη μπροστά Σου, Κύριε. Εσύ να βλέπεις τα κατάβαθά μας, Κύριε μας, και να μην υπάρχει κάτι που να μας βρωμίζει, Κύριε. Γιατί είτε έτσι τελειώσει, Εσύ καθαρίζεις, Κύριε μας, και αγνίζεις και αγιάζεις και μας δίνεις, Κύριε μας, με τα αιμάτια της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να έχουμε τις προτεραιότητες μας σωστά, Κύριε. Τα πρώτα πρώτα, Κύριε μας, τα δεύτερα δεύτερα, τα τρίτα τρίτα. Όπως πρέπει σε τάξη, Χριστέ μας Άγιε. Για να ευλογούμαστε μέσα στην παρουσία Σου και να χαίρεσαι μαζί μας και στη ζωή μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

εν ο Κύριος. Ιδού το θυσιαστήριον θέλει διασχιστεί και εις τάκτη η επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Κι ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του Θεού, τον οποίον εφώνησε προς το θυσιαστήριον εν Βεθήλ, εξέρει την ετυγχήρα αυτού από του θυσιαστηρίου λέγον «Συλλάβετε αυτόν». Και εξηράνθη η χείρα αυτού, την οποία εξέτεινε επ' αυτόν, ώστε δεν ειδηνήθη να επιστρέψει αυτήν προς εαυτόν. Και διεσχίστη το θυσιαστήριον και εξεχήθη η στάκτη από του θυσιαστηρίου κατά το σημείο το οποίο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού δια του λόγου του Κυρίου. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού «Δεήθη τι παρακαλώ Κυρίου του Θεού σου και προσευχήθη τι υπέρ εμού δια να επιστρέψει η χείρ μου προς εμέ». Και δεήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριον και επέστρεψεν η χείρ του βασιλέως προς αυτόν και αποκατεστάθη ως το πρώτερο. Κι είπεν ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον του Θεού «Εισέλθε μετ' εμού εις τον οίκον και λάβε τροφήν και θέλω σι δώσει δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα «Το ίμιση του οίκου σου αν μη δώσεις δεν θέλω εισέλθει μετά σου, ουδε θέλω φάγει άρτον, ουδε θέλω πει είδο εν το τόπο τούτο, διότι ούτως είναι προστεταγμένον εις εμέ, δια του λόγου του Κυρίου λέγοντος». Μη φάγεις άρτον και μη πεις είδωρ και μη επιστρέψεις δια της οδού δια της οποίας ήλθες. Και ανεχώρησε δια άλλης οδού και δεν επέστρεψε δια της οδού δια της οποίας ήλθεν εις Βεθήλ. Κατόκι δε εν Βεθήλ γέρον της προφήτης. Και ήλθαν οι ιοί αυτού και διηγήθησαν προς αυτόν πάντα τα έργα τα οποία έκαμεν ο άνθρωπος του Θεού την ημέραν εκείνην εν Βεθήλ. Διηγήθησαν δε προς τον πατέρα αυτόν και τους λόγους τους οποίους ελάλησε προς τον βασιλέα. Και είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτόν «Δια τίνος οδού ανεχώρησεν» Είχον δε ιδί ιοί αυτού «Δια τίνος οδού ανεχώρησεν ο άνθρωπος του Θεού ο ερθόν εξ Ιούδα». Και είπε προς τους ιούς αυτού «Ετοιμάσατε μη την όνον». Και ετοίμασαν εις αυτόν την όνον. Και κάθισεν επ' αυτήν και πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Θεού και έβρικε αυτόν καθήμενον υποδρύν. Και είπε προς αυτόν «Σύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού ο ελθόν εξ Ιούδα» Ο δε είπεν «Εγώ». Και είπε προς αυτόν «Ελθέ μετε μου εις την οικίαν και φάγε άρτον». Ο δε είπε «Δεν δύναμαι να επιστρέψω μετά σου ουδέ να έλθω μετά σου». Ουδε θέλω φάγει άρτον, ουδε θέλω πει είδωρ μετά σου εν το τόπο τούτο. Διότι ελαλήθη προς εμέ, δια του λόγου του Κυρίου, μη φάγεις άρτον, μη δε πεις είδωρ εκεί, μη δε επιστρέψεις υπάγον δια της οδού, δια της οποίας ήλθες. Είπε δε προς αυτόν, και εγώ προφήτης είμαι, καθώς σύ. Και άγγελος ελάλησε προς εμέ, δια του λόγου του Κυρίου λέγον, «Επίστρεψον αυτόν μετά σου εις την οικίαν σου, δια να φάγει άρτον και να πει είδωρ. Εψεύστη δε προς αυτόν». Και επέστρεψε μετά αυτού και έφαγε άρτον εν το οίκο αυτού και έπιεν είδωρ. Και ενώ εκάθιντο εις την τράπεζαν, ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην τον επιστρέψαντα αυτόν. Και εφώνησε προς τον άνθρωπον του Θεού τον ελθόντα εξ Ιούδα λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή παρήκουσας της φωνής του Κυρίου και δεν εφύλαξας την εντολήν την οποίαν Κύριος ο Θεός σου προσέταξεν εισέ, αλλά επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εν το τόπο περί του οποίου είπε προσέ, μη φάγεις άρτον, μη δε πεις είδωρ, το σώμα σου δεν θέλει εισέλθει εις τον τάφον των πατέρων σου». Και αφού έφαγε άρτον και αφού έπιεν, ητίμασεν εκείνος την όνον αυτού εις τον προφήτην τον οποίον επέστρεψε. Και ανεχώρησε. Έβρε δε αυτόν λέον καθοδόν και θανάτωσε αυτόν. Και το σώμα αυτού ή το ερημένον εν διωδώ. Ιδεώνος ίστατο πλησίον αυτού και ο λέον ίστατο πλησίον του σώματος. Και ιδού άνδρες διαβαίνοντες είδον το σώμα ερημένον εν διωδώ και τον λέοντα ιστάμενον πλησίον του σώματος. Και ελθόντες απήγγελε.

0: λατούτο εν τη πόλη, όπου κατοίκει ο προφήτης ο γέρον. Και ότε ήκουσεν ο προφήτης ο επιστρέψας αυτόν εκ της οδού, είπεν, ούτως είναι ο άνθρωπος του Θεού, ως της παρήκουσε της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο παρέδωκεν αυτόν ο Κύριος εις τον Λέοντα και διεσπάραξεν αυτόν και θανάτωσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε προς αυτόν. Και ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον, «Στρώσατε εις εμέ την όνον». Και έστρωσαν. Και υπήγε και έβρικε το σώμα αυτού ερημένον εν διωδώ και την όνον και τον Λέοντα εις ταμένους πλησίων του σώματος. Ο Λέων δεν έφαγε το σώμα, ουδε διεσπάραξε την όνα. Και σήκωσεν ο προφήτης το σώμα του ανθρώπου του Θεού και επέθεσεν αυτό επί την όνον και ανέφερεν αυτόν. Και ήλθεν εις την πόλην ο προφήτης ο γέρον δια να πενθήσει και να θάψει αυτόν. Και έθεσε το σώμα αυτού εν το τάφο αυτού. Και επένθησαν επ' αυτόν λέγοντες, «Φεύ, αδελφέ μου». Και αφού έθαψεν αυτόν, ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον, «Αφού αποθάνω, θάψατε και εμέ εν το τάφο όπου ετάφει ο άνθρωπος του Θεού. Θέσατε τα οστά μου πλησίον των οστέων αυτού, διότι θέλει εξάπαντος εκτελεστεί το πράγμα το οποίο εφώνησε δια του λόγου του Κυρίου κατά του θυσιαστηρίου εν Βεθήλ και κατά πάντων των οίκων των υψηλών τόπων». Ήτινες είναι εις τας πόλης της Σαμαρίας. Μετά δε το πράγμα τούτο, δεν επέστρεψεν ο Ιεροβοάμ εκ της οδού αυτού της κακής, αλλά έκαμε πάλιν εκ των εσχάτων του λαού, ιερείς των υψηλών τόπων. Ως της ήθελε, καθιέρωνε αυτόν και έγινε το ιερεύς των υψηλών τόπων. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας εις τον οίκον του Ιεροβοάμ, ώστε να εξολοθρεύσει και να αφανίσει αυτόν από προσώπου της γης. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Κατ' εκείνον των καιρών ηρώστησεν Αβιά ο γιος του Ιεροβοάμ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ προς την γυναίκα αυτού, «Σηκώθητη παρακαλώ και μετασχηματίστητη, ώστε να μην γνωρίσω συν ότι είσαι γυνή του Ιεροβοάμ», και είπαγε εις Σιλό. «Ιδού εκεί είναι Αχιά ο προφήτης, ως της είπε προς εμέ, ότι θέλω βασιλεύσει επί των λαών τούτων. Και λάβε εις την χείρα σου 10 άρτους και κολύρια και σταμνίων μέλητος, και είπαγε προς αυτόν, αυτός θέλει σι αναγγείλει τι θέλει γίνει εις το πεδίον». Και έκαμεν ούτως η γυνή του Ιεροβοάμ. Και σηκωθήσα, υπήγε εις Σιλό και ήλθεν εις τον οίκον του Αχιά. Ο δε Αχιά δεν είναι δυνατό να βλέπει, διότι οι οφθαλμοί αυτού ειμβλιώπουν εκ του γύρατος αυτού. Είχε δε υπεί ο Κύριος προς τον Αχιά, «Ιδού η γυνή του Ιεροβοάμ έρχεται να ζητήσει παρά σου λόγον περί του ιού αυτής, διότι είναι άρρωστος. Ούτω και ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτήν, διότι όταν εισέλθει θέλει προσποιηθεί ότι είναι άλλη». Και ως ήκουσεν ο Αχιά τον ήχον των ποδών αυτής, ενώ εισήρχε το εις την θύραν, είπε, «Εισέλθε η γυνή του Ιεροβοάμ, διατί προσποιείσαι ότι είσαι άλλη, αλλά εγώ είμαι Απόστολος προς εσκληρών αγγελιών. Είπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ, και διαρρήξα στην βασιλείαν από του οίκου του Δαβίδ έδωκα αυτήν είσαι, και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ως της εφύλαξε τα σεντολάς μου και ως της με οικολούθησεν εξ όλης αυτού της καρδίας, εις το να κάμνει μόνον το ευθέσεν οποιόν, αλυπερεύεις εις το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν προτεροί σου, διότι υπήγες και έκαμες εις σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, δια να με παροργήσεις και με απέρριψας ο πίσω της ράχης σου. Δια τούτο ιδού θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβοάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβοάμ τον ουρούντα εις τον τείχον, των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ, και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου του Ιεροβοάμ, καθώς σαρώνει της την κόπρον έως σου εκλείψει. Ώστις εκ του Ιεροβοάμ αποθάνει εν τη πόλη, εκείνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ως τις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Διότι ο Κύριος ελάλησε. Συ λοιπόν σηκωθήσα ύπαγε εις την οικία σου. Ενώ οι πόδες σου εμβαίνουν συν εις την πόλη, το πεδίο θέλει αποθάνει. Και θέλει πενθήσει αυτό πάσο Ισραήλ, και θέλουσι ενταφιάσει αυτό. Διότι αυτό μόνον εκ του Ιεροβάμ θέλει ελθεί εις τον τάφον, επειδή εν αυτό ευρέθη τι καλόν ενώπιον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν το οίκο του Ιεροβάμ. Και θέλει αναστήσει ο Κύριος εις αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ, ώστις θέλει εξολοθρεύσει τον οίκον του Ιεροβάμ την ημέραν εκείνη. Αλλά τι, τώρα μάλιστα. Και θέλει πατάξει ο Κύριος τον Ισραήλ, ώστε να κινείται ως κάλαμος εν το ύδατι, και θέλει εκριζώσει τον Ισραήλ εκ της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν έδωκε εις τους πατέρας αυτών, και διασκορπίσει αυτούς πέραν του ποταμού. Επειδή έκαμον τα άλση αυτών, δια να παροργήσωσι τον Κύριον. Και θέλει παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβάμ, ώστις ημάρτησε και ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και σηκώθη η γηνή του Ιεροβάμ και ανεχώρησε και ήλθεν εις Θερσά. Καθώς αυτή επάτησε το κατόφλιον της θύρας του οίκου, απέθανε το παιδίον. Και έθαψαν αυτό και επένθησεν αυτό πάσο Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του προφήτου. Εδε λοιπέ των πράξεων του Ιεροβάμ, πως επολέμησε και την τρόπο ευασίλευσεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και οι μέρε τας οποίας ευασίλευσεν ο Ιεροβάμ ήσαν 22 έτη. Και εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσεν ανταυτού Ναδάβ, ο γιος αυτού. Ο δε Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντος, ευασίλευσεν επί τον Ιούδα. Τεσσαράκοντα και ενός έτους ήτο ο Ροβοάμ ότε έγινε βασιλεύς, και βασίλευσε 17 έτη εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποίαν ο Κύριος έκλεξεν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Ναάμα η Αμμονίτης. Έπραξε δε ο Ιούδας πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρόξηναν αυτόν η ζηλοτυπίαν με τα σαμαρτίας αυτών, τας οποίας ημάρτησαν υπερπάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτών. Διότι και αυτοί οκοδόμησαν εις αυτούς τόπους υψηλούς και έκαμον αγάλματα και άλση επί παντός υψηλού λόφου και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Ήσαν δε έτη εν τη γη και σοδομείται. Και έπρατον κατά πάντα τα βδελίγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και εν το πέμπτο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, ανέβη Σισάκ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, εναντίον της Ιερουσαλήμ, και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως, τα πάντα έλαβε. Έλαβεν έτη πάσας τας χρυσάς ασπίδας, τας οποίας έκαμεν ο Σολομών. Και αντί τούτον ο βασιλεύς Ροβάμ έκαμε χαλκίνας ασπίδας και παρέδωκεν αυτάς εις τας χείρας των αρχόντων των δορυφόρων ή την εσεφύλατον την θύραν του οίκου του βασιλέως. Και ότο εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου εβάσταζον αυτάς οι δορυφόροι. Έπειτα επανέφερον αυτάς εις το οίκημα των δορυφόρων. Εδέ λοιπέ των πράξεων του Ροβοάμ και πάντα όσα έκαμε δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας. Και εκοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Ναάμα η Αμμονίτης. Εβασίλεσε δε ανταυτού Αβιάμ ο γιος αυτού.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη δέλτα. Ο λόγος ο γινόμενος προς τον Ιερεμίαν περί πάντων των Ιουδαίων των κατοικούντων εν τη γη της Αιγύπτου, των κατοικούντων εν Μιγδόλ και εν Τάφνης και εν Νόφ και εν τη γη Παθρός, λέγον Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Σεις είδετε πάντα τα κακά τα οποία έφερα επί την Ιερουσαλήμ και επί πάσα στας πόλεις του Ιούδα. Και ιδού αυτε έρημη την σήμερον και δεν υπάρχει ο κατοικών εν αυτές, εξαιτίας της κακίας αυτών, την οποίαν έπραξαν δια να με παροργήσωσιν, υπάγοντες να θυμιάζωσι και να λατρεύωσιν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν αυτοί, σεις ουδέ οι πατέρες σας. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, λέγον, «Μη πράτετε το βδελιρόν τούτο πράγμα το οποίον μισώ». Αλλά δεν ήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, δια να επιστρέψωσιν από τις κακίας αυτών, ώστε να μη θυμιάζωσιν εις άλλους θεούς. Δια τούτο εξεχήθη η οργή μου και ο θυμός μου και εξεκάφθη εν τες πόλεσι του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημοι, άβατοι, ως την ημέραν ταύτην. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί σεις πράτετε το μέγα τούτο κακόν εναντίον των ψυχών σας, ώστε να αφανίσετε αφημών, άνδρα και γυναίκα, νήπιον και θυλάζων, εκ μέσου του Ιούδα, δια να μη μείνει εις εσάς υπόλοιπον. Παροργίζοντες με δια των έργων των χειρών σας, θυμιάζοντες εις άλλους θεούς εν τη γη της Αιγύπτου, όπου ήλθετε να παρικήσετε εκεί, ώστε να αφανίσετε εαυτούς και να γίνετε κατάρα και όνειδος μεταξύ πάντων των εθνών της γης. Μήπως ελισμονήσατε τας κακίας των πατέρων σας και τας κακίας των βασιλέων του Ιούδα και τας κακίας των γυναικών σας και τας κακίας σας και τας κακίας των γυναικών σας, τας οποίας έπραξαν εν τη γη του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, δεν εταπεινώθησαν έως της ημέρας ταύτης. Ουδέ εφοβήθησαν, ουδέ περιεπάτησαν εν τον νόμο μου και εν της διατάγμασή μου, τα οποία έθεσα ενώπιον σας και ενώπιον των πατέρων σας. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον ημών εις κακών και δια να εξολοθρεύσω πάντα τον Ιούδαν. Και θέλω λάβει τους υπολείπους του Ιούδα, ή την εστίσαν το πρόσωπον αυτών εις το να υπάγωσιν εις την γη της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, και θέλουσι καταναλωθεί πάντες εν τη γη της Αιγύπτου, θέλουσι πέσει εν μαχαίρα, θέλουσι καταναλωθεί εν πίνη, από μικρού έως μεγάλου, εν μαχαίρα και εν πίνη θέλουσι αποθάνει. Και θέλουσιν είστε εις βδέλυγμα, εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος. Διότι θέλω επισκεφθεί τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου, ως επεσκέφθην την Ιερουσαλήμ εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό. Και ουδείς εκ των υπολείπων του Ιούδα, των απελθόντων εις την γη της Αιγύπτου, δια να παρικήσω συνεκεί, θέλει εκφύγει ή διασωθεί, δια να επιστρέψει εις την γη του Ιούδα, εις την οποίαν αυτοί έχουσι προσιλωμένην την ψυχήν αυτών, δια να επιστρέψω συν να κατοικήσω συνεκεί. Διότι δεν θέλουσιν επιστρέψει, ημί ίδια σε σωσμένη. Και πάντες οι άνδρες, οι γνωρίζοντες ότι εγυναίκες αυτών, εθυμίαζον εις άλλους θεούς, και πάσε εγυναίκες επαρεστώσε, σύναξης μεγάλη και πάσο λαός, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου, εν παθρός, απεκρίθησαν προς τον Ιερεμίαν λέγοντες, «Περι του λόγου των οποίων ελάλησας προς ημάς εν ονόματι Κυρίου, δεν θέλομεν σου ακούσει, αλλά θέλομεν εξάπαντος κάμνη παν πράγμα εξερχόμενον εκ του στόματος ημών, δια να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμνομεν σπονδάς εις αυτήν, καθώς εκάμνομεν ημείς και οι πατέρες ημών, οι βασιλείς ημών και οι άρχοντες ημών εν τες πόλεσι του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ. Και εχορταίνομεν άρτων και διεκείμεθα καλός και κακόν δεν ευλέπομεν. Αλλά φότου επαύσαμεν θυμιάζοντες εις την βασίλισσαν του ουρανού και κάμνοντες σπονδάς εις αυτήν, εστερήθημεν πάντων και κατηναλώθημεν εν μαχαίρα και εν πίνη. Και ότι εμείς εθυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και εκάμνομεν σπονδάς εις αυτήν, μήπως άνευ των ανδρών ημών εκάμνομεν εις αυτήν πέματα για να προσκυνόμεν αυτήν και εκάμνομεν εις αυτήν σπονδάς. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών, προς άνδραστε και γυναίκας και προς πάντα των λαών τους αποκριθέντας προς αυτόν ούτο λέγον. Μήπως το θυμίαμα το οποίον εθυμιάζεται εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, σεις και οι πατέρες σας, οι βασιλείς σας και οι άρχοντές σας, και ο λαός του τόπου δεν ενενθυμήθη αυτό ο Κύριος και δεν ανέβη στην καρδίαν αυτού, ώστε ο Κύριος δεν ειδυνήθη πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των δελυγμάτων τα οποία επράτετε, όθεν η γη σας κατεστάθη ερήμωσης και θάμβος και κατάρα άνευ κατοίκου ως την ημέραν ταύτην. Επειδή εθυμιάζετε και επειδή ημαρτάνετε εις τον Κύριον και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν του Κυρίου, ουδέ περιεπατήσατε εν τον νόμο αυτού και εν της διατάγμασιν αυτού και εν της μαρτυρίης αυτού, δια τούτο συνέβη εις εσάς το κακόν τούτο ως την ημέραν ταύτην. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών και προς πάσας τας γυναίκας, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου πας ο Ιούδας ο εν τη γη της Αιγύπτου. Ούτως ελάλησεν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, «Σεις και οι γυναίκες σας, και ελαλήσατε δια του στόματός σας, και εξετελέσατε δια της χειρός σας, λέγοντες, θέλομεν εξάπαντος εκπληρώσει τας ευχάς ημών, τας οποίας ευχήθημεν, να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμνομεν σπονδάσεις αυτήν. Εξάπαντος λοιπόν θέλετε εκπληρώσει τας ευχάς σας, και εξάπαντος θέλετε εκτελέσει τας ευχάς σας. Δια τούτου ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, πας ο Ιούδας, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου. Ιδού όμως εις το όνομά μου το Μέγα, λέγει Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θέλει ονομαστεί πλέον εν το στόματι ουδενός ανδρός του Ιούδα, καθόλην την γη της Αιγύπτου, ώστε να λέγει «Ζή Κύριος ο Θεός». Ιδού εγώ θέλω επαγρυπνή επ' αυτούς εις κακών και ουχή εις καλών. Και πάντες οι άνδρες του Ιούδα ή εν τη γη της Αιγύπτου, θέλουσι καταναλωθεί εν μαχαίρα και εν πίνη έως σου εκλείψωσιν. Οι δε διασεσωσμένοι από της μαχαίρας, ολίγοι των αριθμών, θέλουσιν επιστρέψει εκ γης Αιγύπτου εις γην Ιούδα. Και πάντες οι υπόλοιποι του Ιούδα, οι απελθόντες εις την γην της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι γνωρίσει τίνος ο λόγος θέλει πληρωθεί, ο εμός ή αυτόν. Και τούτο θέλει είστε σημείον εις εσάς, λέγει Κύριος, ότι εγώ θέλω σας τιμωρήσει εν το τόπο τούτο, δια να γνωρίσετε ότι οι λόγοι μου, θέλου συνεξάπαντος, πληρωθεί εναντίον σας εις κακόν. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον Φαραώ Ουαφρή, βασιλεία της Αιγύπτου, εις την χείρα των εχθρών αυτού και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτού, καθώς παρέδωκα τον Σεδεκίαν, βασιλέα του Ιούδα, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλείος της Βαβυλώνος, του εχθρού αυτού, και ζητούντος την ψυχήν αυτού.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η, κεφάλαιο 3. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει ε αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πας όστις πράττει την αμαρτίαν, πράττει και την ανομίαν, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη, δια να σηκώσει τας αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πας όστις μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν, ουδέ εγνώρισεν αυτόν. Τεκνία, ας μην σας πλανά μη δεις. Όστις πράττει την δικαιοσύνην, είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Όστις πράττει την αμαρτίαν, είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό. Και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει την δικαιοσύνην, δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απαρχής, να αγαπόμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού, και γιατί έσφαξαν αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπόμεν τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Αγαπάς ώστις μισή των αδελφών αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος, δεν έχει η ζωή αιώνιον, μένουσαν εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Ώστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί των αδελφών αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπόμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεόν και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς. Και ώστις φυλάτη τας εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε την προηγούμενη εβδομάδα, να βλέπουμε το βιβλίο της Α' Βασιλέων, το 8ο κεφάλαιο, την προσευχή που έκανε ο Σολομώντας αφού έκανε τα εγκαίνια του ναού. Και το θέμα μας, αδερφοί, δεν είναι μόνο να δούμε την ιστορία σαν ιστορία. Αλλά το θέμα μας είναι να μάθουμε από όλα αυτά και να πάρουμε όλες τις αρχές που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Γιατί είπαμε ότι αυτοί ζούσαν φυσικά πράγματα τα οποία ήταν τύποι όλων αυτών των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός καλεί εμάς να ζήσουμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι ο ναός αυτός αντιπροσωπεύει πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και έπειτα όλη την Εκκλησία. Γιατί αυτός είναι ο τόπος της κατοίκησης. Ήρθε ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον Υιό Του και δια του Υιού τώρα κατοικεί μέσα σε όλο το λαό Του. Και λέει στο 27, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης». Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερο ο οίκος τούτου, ούτως τον οποίον οικοδόμησε. Αληθώς θέλει κατοικήσει Θεός επί της γης. Δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά τι τον χωρεί, αδερφοί? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας τον χωράει. Και μάλιστα χωράει τόσο πολύ από τον Θεό όσο θέλεις να δεχτείς. Και όσο ανοίγεις να δεχτείς. Τόσο πολύ. Και αυτός που δεν το χωράει τίποτα, τον χωράει η δικιά σου καρδιά. Και αυτή είναι όλη η ενδοξότητα. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, αδερφοί. Λέει στο 28, «Πλην επίβλεψον επί την προσευχή του δούλου σου και επί τη δέησιν αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου τη σήμερον, για να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτο νύχτα και ημέρα, προς τον τόπο περί του οποίου είπας, το όνομά μου θέλει είστε εκεί, για να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο». Λέει, το όνομά μου θα είναι εκεί. Δηλαδή, έκτισε ο Σολομώντας τον ναό αυτόν και λέει στον Κύριο, τον έκτισα ώστε να είναι το όνομά σου εκεί. Και αυτό βέβαια είναι προφητικό για τον Χριστό, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το υπερπάνω όνομα?
2: Ο Ιησούς.
1: Ο Ιησούς. Στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Μωυσής, τότε στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σας για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρνετε όσα εγώ προστάζω σε εσάς, ολοκαυτώματα, θυσίες, τα δέκατα, τις υψούμενες προσφορές των χειρών σας και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Λέει στο 16ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο δεύτερο εδάφιο. Λέει, θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριε το Θεό σου, πρόβατο και βούν, εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δηλαδή, η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος.
2: Αμήν.
1: Του ονόματος. Και ξέρουμε ότι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος είναι ο Υιός. Λέει στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα κληρονόμησε. Και λέει στην Αποκάλυψη 22:4, διαβάζω, λέει, και θέλου συνειδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτού. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος τώρα, γιατί είπαμε ότι δια του Υιού ο ναός του Θεού τώρα ποιος είναι?
3: Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας δίνει να κληρονομήσουμε το όνομα. Αυτό το όνομα το οποίο είναι πάνω μας. Και ο Θεός κατοικεί το όνομά Του επάνω μας. Διάβαζα, καθώς διάβαζα όλη αυτή την προσευχή, γιατί αν διαβάσετε πιο κάτω, στην Α' Βασιλέων στο 8:30 λέει, «Επάκουε τις δέησεις του λαού σου, όταν προσεύχονται στον τόπο αυτό, να ακούσα τον ουρανό και να κάνεις έλεος». Λέει, κοιτάξτε, τι προσευχές ζητάει ο Σολομώντας, φέρνει στον Κύριο μπροστά σαν αίτημα, ο Θεός να ακούει κάθε φορά που θα προσεύχεται ο λαός του προς τον ναό. Και αυτό που μας στρέφει τώρα εμάς, δεν μας στρέφει σε κτίρια, δεν μας στρέφει να προσευχόμαστε προς την Ιερουσαλήμ. Μας στρέφει να προσευχόμαστε σε αυτό που είναι ο ναός, που είναι ο Κύριος Ιησούς. Αμήν. Σε αυτόν στρέφεται τώρα η προσευχή μας. Και λέει να κάνεις έλεος κάθε φορά που ο λαός σου ζητάει έλεος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος των πλησίων του και ζητήσει όρκο παρά αυτού για να κάνει αυτό να ορκιστεί και έρθει όρκος στο θυσιαστήριο στον οίκο αυτό, να ακούσεις και να ενεργήσεις και να κάνεις κρίση. Λέει να δικαιώσεις τον δίκαιο ώστε να αποδώσεις κατά τη δικαιοσύνη του. Στο 33 λέει όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ μπροστά στον εχθρό του γιατί αμάρτησαν και επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου σε αυτόν τον οίκο, τότε εσύ επάκουσον από τον ουρανό, συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ, και ξαναφέρ τους πίσω στη γη τους. Αυτό τι σημαίνει? Αποκατάσταση. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί κάθε φορά. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να σκοντάφτεις, αλλά εφόσον καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, μετανοείς και έρχεσαι μπροστά του και τον ζητάς με σπασμένη καρδιά, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Θέλει να ακούσει. Θα σε ακούσει, θα σου κάνει έλεος και θα σου κάνει αποκατάσταση. Λέει να τους επιστρέψεις στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φέρει πίσω στο σημείο εκεί που θέλει να είσαι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μακριά. Επιθυμεί να τον φέρει κοντά του. Λέει όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει γιατί αμάρτησαν σε σένα. Για ποιο λόγο κλείνει ο ουρανός? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Διάβαζα το εδάφιο και λέω, μιλάνε οι άνθρωποι για κλιματική κρίση και κουραφέξαλα. Αφήστε που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 100 περίπου χρόνια, αλλά εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Αμάρτησε ο Ισραήλ. Ήρθε βασιλιάς ο Αχάβ, παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήρθε αμαρτία πάνω στο λαό του Θεού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας? 3,5 χρόνια. Δεν έριξε ο ουρανός μία σταγόνα νερό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έβριχε πουθενά. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Εκεί δεν έβριχε. 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, στέγνωσαν τα λίμνες, στέγνωσαν οι χήμαροι, δεν ψοφούσαν τα ζώα τους, δεν είχαν να τα ταΐσουν, δεν είχε κανένας τίποτα. Και όλο αυτό είναι γιατί αμάρτησαν. Γιατί αμάρτησαν. Εάν προσευχηθούν προς τον τόπο τούτο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από των αμαρτιών τους, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία τους. Και δίδαξέ τους την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να περπατάνε και δώσε βροχή στη γη σου την οποία εσύ έδωσες στο λαό σου κληρονομία. Εάν γίνει πείνα στη γη, εάν γίνει θανατικό, λέει, εάν ο εχθρός πολιορκήσει αυτούς, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκασος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σύρας αυτού προς τον οίκον τούτο, τότε σύ επάκουσον και συγχώρησε και ενέργησε και δώσε στον καθένα κατά το σοδούς του όπως γνωρίζεις τις καρδιές τους. Ο Κύριος αδερφοί είναι πιστός να απαντήσει σε κάθε προσευχή. Προσέξτε πώς θα τους λέει. Ελευθερία, αποκατάσταση, φυσική ευλογία, ελευθερία από τους εχθρούς τους, οι οποίοι θα έρθουν αντίον τους, Και αν ακόμα πάνε στη σκλαβιά, όταν έρθουν σε κατάσταση να καταλάβουν, να μετανοήσουν και προσευχηθούν και υψώσουν τα χέρια τους να τον δοξάσουν, ο Κύριος τι κάνει, λέει, τι θα κάνει, θα τους φέρει πίσω. Και λέει ο Κύριε, υπάρχει μια προσευχή από όλες αυτές που να μην την απαντάς. Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε βρελές, ο Θεός να μην μ' ακούει. Λες να μην ακούει και να μην απαντήσει την προσευχή μου. Και το λέμε, συνήθως δεν το λέμε με ερώτημα, είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Δεν ακούει την προσευχή μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι τους λέει, εάν επιστρέψεις και υψώσεις τα χέρια σου και δοξάσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ακούσει και θα κάνει. Θα κάνει. Λέει στο 41. Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας όλη αυτή την προσευχή του Σολομώντα, εδώ ο Ισραήλ ακόμα δεν είχε χωρίσει. Δεν είχαν γίνει τα δύο βασίλεια. Μετά το Σολομώντα ήρθε ο γιος του Ροβοάμ και ξεχώρισαν. Εδώ είναι ακόμα ένας λαός οι οποίοι όλες οι φυλές άκουγαν αυτή την προσευχή. Και όχι μόνο, αλλά είδαν την απάντηση του Θεού, γιατί ο Θεός κατέβασε φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Εάν άκουγε κάποιος την προσευχή αυτή του Σολομώντα, τι θα έπρεπε να κάνει και την έβαζε μες στην καρδιά του. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλη αυτή η προσευχή του ήταν προφητική προσευχή. Ρωτάω, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία προσευχήκε ο Σολομώντας και είπε, συνέβησαν στον Ισραήλ. Ξηρασία ήρθε. Πείνα ήρθε. Εχμαλωσία ήρθε. Όλα ήρθαν. Ακριβώς όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ακριβώς και έτσι έγινε. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Ισαΐας ο προφήτης και λέει, ποιος θα ακούσει το κήρυγμά μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει την προσευχή αυτή. Και λέει στο 41, και τον ξένον ακόμα, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου. Διότι θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό, το βραχίωνά σου τον εξυπλωμένο όταν έρθει και προσευχθεί προς τον οίκον τούτο, σύ επάκουσαν εκ του ουρανού για να γνωρίσουν πάντες οι λαοί το όνομά σου. Αμήν. Την ίδια προσευχή έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Θυμάστε τι προσευχήθηκε στη Γεθσημανή. Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου τους. Δηλαδή, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος, προσευχήθηκε ο Σολομώντας, ώστε η προσευχή και όλων αυτών οι οποίοι θα άκουγαν για το όνομα του Κυρίου και θα ερχόταν και θα προσευχόταν, ο Θεός θα την απαντούσε. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Σε αυτό το γκρουπ είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε όλοι εμείς. Και λέει επίσης το 44, όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο εναντίον των εχθρών τους, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκο, τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους, τη δέησή τους και κάνε το δίκαιο. Κάνε το δίκαιο. Τι λες, ο Θεός μας έχει δώσει την νίκη και το θρίαβο ενάντια στο διάβολο, αδερφή. Λέω, Κύριε, σε όποια μάχη και αν στραφούμε, όποιο πόλεμο και αν είναι να κάνουμε, εφόσον είμαστε στραμμένοι σε Σένα, η καρδιά μας ανοιχτή και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, θα νικήσουμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρώπους, ούτε με δυνάμεις, ούτε με γνώσεις, ούτε με αριθμό. Λέει, Κύριε, εσύ μπορείς να σώζεις, το ίδιο προσευχήθηκε, νομίζω Ασά ήταν, και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχεις πρόβλημα να σώζεις. Ούτε με λίγους, ούτε με πολλούς. Και αυτό ο Κύριος θέλει να ξέρουμε. Μπορεί να σώσει αρκεί να, όταν επιστρέψετε το 48 με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, στη γη των εχθρών των εχμαλωτισάντων αυτούς και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη αυτών την οποία έδωκασες στους πατέρας αυτών, την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκον τον οποίο οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε εσύ θα επακούσεις από τον ουρανό και θα κάνεις το δίκαιο και θα συγχωρήσεις το λαό σου και θα συγχωρήσεις τις παραβάσεις τους και θα κάνεις εκτιρμούς. Είναι ο λαός σου και η κληρονομία σου. Ξέρετε ποιος προσευχήθηκε σύμφωνα με αυτή την προσευχή, αδερφή? Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήξερε, γιατί ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Σολομώντα. Πώς μαρτύρησε ο Κύριος? Με φωτιά. Με φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν μια μαρτυρία, ότι όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός τα σφράγισε. Τα σφράγισε. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Θεός έχει απαντήσει με την ίδια φωτιά στον κάθε ένα από εμάς. Πώς? Μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η φωτιά. Και καθώς κατεβάζει τη φωτιά, είναι η σφραγίδα ότι, κοίτα, ακούω την προσευχή σου. Κατοικώ μέσα σου, σε κάνω κατοικητήριό μου, οίκο μου. Και καθώς με εξητείς, καθώς ζητάς το πρόσωπό μου, καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου ενώπιόν μου και αν τυχόν κάνεις κάποια παράβαση, σε ακούω και είμαι εδώ για να σε ελευθερώνω. Και προσεύχεται ο Δανιήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Λέει, και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε στον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού, καθώς έκανε το πρώτερο. Στρεφόταν στο ναό του Κυρίου και προσευχότανε, και ο Θεός, λέτε, τον άκουγε? Το ίδιο έκανε και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς, όταν ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους, λέει, απερίφθην μπροστά από τους οφθαλμούς σου, όμως θα επιβλέψω πάλι στο ναό των Άγιών σου. Γιατί το ήξερε αυτό ο Ιωνάς? Γιατί ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα ακούσει και θα αποκαταστήσει. Αμήν. Μπορεί να είσαι μέσα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί καμιά φορά να είσαι στο σημείο να σε έχει καταπιεί το κήτος, που βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε φως, βλέπεις μόνο σκοτάδι, δεν έχει πουθενά να πιαστείς. Είναι γύρω μόνο γλίτσα, αμαρτία. Και ξέρεις ότι όταν στραφείς τον Κύριο και τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός θα κάνει, θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε και κατοίκησε το όνομά Του μέσα στο Χριστό. Και τώρα όποιος έρχεται προς Αυτόν, δεν θα τον βγάλει έξω. Δεν θα τον βγάλει έξω. Λέει ο Ιωνάς στο 2ο κεφάλαιο, διαβάζω στο 6ο εδάφιο, λέει, κατέβηκα στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου, διαπαντός. Αλλά ανέβει η ζωή μου από τις φθοράς, Κύριε Θεέ μου, ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Κύριο και η προσευχή μου εισήλθε προς εσένα εις το ναό των Άγιών σου. Λέει στο 9, αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σε, μεταφωνείς ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθηκα. Και εμείς σήμερα απευθύνουμε την προσευχή μας, αλλά όχι πλέον στον τύπο. Εμείς απευθύνουμε την προσευχή μας στο αντίτυπο που είναι ο Χριστός και είναι το παντοτινό κατοικητήριο του Θεού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όσοι είναι, αδερφοί, αμαρτωλοί μέσα σε αιχμαλωσία, ο Κύριος θα τους βγάλει όταν ζητήσουν? Θα τους βγάλει. Θα τους βγάλει. Και πού γίνεται όλη αυτή η προσευχή? Στο λαό του Θεού μέσα. Εκεί που ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει το όνομά Του. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η δόξα του λαού του Θεού είναι ότι επέλεξε ο Θεός εσένα και μένα να κατοικήσει το όνομά Του. Και όπως το λέει στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι έχουμε στο μέτωπό μας το όνομά Του. Δηλαδή ο Θεός σε σφραγίζει, σε χαράζει με το όνομά Του. Σημαίνει ότι είσαι δικός Του. ανήκει σε εκείνον. Και ο Θεός τα φυλάει τα δικά του. Ξέρετε πόσο πολύ τα φυλάει. Αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα. Προσευχόμουν στον Κύριο και λέω, Κύριε, θέλουμε κανένας μέσα στο λαό σου να μην είναι χαμένη δραχμή. Μάστε την παραβολή με τη χαμένη δραχμή. Μέσα στον Νίκο. Αλλά όμως το άτομο αυτό, η μια δραχμή έχει αξία. Ξεσήκωσε τα πάντα για να βρει τη δραχμή. Και ο Κύριος θέλει το βράδυ αυτό να σε γεμίσει με τη φωτιά του, να σε γεμίσει με την παρουσία του και να μην υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να είναι χαμένη δραχμή.
2: Αμήν.
1: Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι και να μην είναι. Θέλει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του, γεμάτοι με τη δόξα του, γεμάτοι με τη φωτιά του.
2: Αμήν.
1: Και αυτό πασχίζει το πνεύμα του Θεού να κάνει. Δεν θέλει να αφήσει κανένα να χαθεί. Λέει, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, ό,τι μου έδωσες το φύλαξα εκτός από τον ιό της απολίας. Όλα όσα μου έδωσες τα φύλαξα. Όσους ο Κύριος φέρνει μέσα στο λαό του, όσοι ακούνε το λόγο του και αγγίζονται, ο Κύριος θέλει να τους σφραγίσει, να τους φυλάξει μέσα στην εκκλησία. Να τους φυλάξει. Εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας.
2: Αμήν.
1: Και μέσα στο ναό αυτό του Κυρίου, ο Θεός θέλει κάθε προσευχή να εισακούεται και να απαντάτε. Και να μην υπάρχει απογοήτευση στην προσευχή σου. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς αδελφοί. Πόσο πολύ ο Θεός θέλει να είσαι υγιής. Όσο θέλεις εσύ να είναι υγιείς αυτή που είναι γύρω σου. Τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου. Παθαίνει κάτι κάποιος και αμέσως τρέχει και μέχρι να βγει η εξέταση τι έχεις, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου τι έχουνε. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αχ, βαχ. Έτσι ο Κύριος είναι. Ο Θεός δεν κάνει αχ, βαχ. Αλλά θέλει τον άνθρωπο να είναι υγιής. Και το λέω όλο αυτό γιατί δεν θέλει ο Κύριος καμία προσευχή που γίνεται μέσα στο λαό του Θεού για θεραπεία να πηγαίνει και να μην βρίσκει ανταπόκριση. Και όταν λέμε προσευχή, δεν μιλάμε παρακαλετό δέηση, αλλά μιλάμε το να προσευχηθούμε με εξουσία
2: Αμήν.
1: Για την υπόσχεση που ο Θεός μας έχει ήδη δώσει.
2: Αμήν.
1: Που λέει ότι με τις πληγές του Κυρίου είμαστε
2: Αμήν.
1: Υγιείς. Αμήν. Εκεί που ο Θεός κατοικεί, όλα φέρουν τη δικιά τους φραγίδα. Αργότερα, όταν γύρισαν, με τον Έσδρα και τον Νοεμία να ξαναοικοδομήσουν, ξαναέκτισαν τον ναό, αλλά ο ναός δεν ήταν την ίδια έγκλη. Και λέει στο βιβλίο του Αγκαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί οικοδόμησαν εμέν, αλλά δεν ήταν αυτό που ο Θεός από την αρχή είχε δει και λέει, «Τις μεταξύ σας έμεινε», λέει ο Αγκαίος, «ο οποίος είδε τον οίκο τούτο στην πρώτη του δόξα», και ο οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας όσου δεν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πώς τον έβλεπαν ορισμένοι τον Νίκο, τον ναό. Πώς τον έβλεπαν, τι λέει. Όσου δεν. Έβλεπαν την εκκλησία, εντάξει σιγά τώρα η εκκλησία. Όσου δεν. Και λέει στο 7 εδάφιο. Και θα σύσω πάντα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τους λέει στο 8, εμένα είναι το αργύριο, εμένα το χρυσίο. Στο 9, η δόξα του έσχατου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη. Στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Σε αυτό το ναό, αδερφοί, που τον έβλεπαν και στους οφθαλμούς τους ήταν σαν ουδέν, δεν υπήρχε καταρχήν κυβωτός διαθήκης μέσα. Την κυβωτό της διαθήκης την πήρε ο Ιερεμίας, για να μην πέσει στα χέρια των Βαβυλώνιων όπως έπεσαν όλα τα υπόλοιπα, και έρχονται τώρα, χτίζουν ένα ναό στον οποίο δεν είναι μέσα οικειβωτός της Διαθήκης. Και ορισμένοι τον έβλεπαν και λένε είναι σαν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά βλέπουμε και εμείς και λέμε, αυτή είναι η Εκκλησία. Που αυτός είναι έτσι, που αυτός είναι αλλιώς, που αυτός κάνει εκείνο, που αυτός κάνει τ' άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, Από όσους είμαστε εδώ τώρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τέλειος και αλάνθαστος να σηκώσει το χέρι. Που σημαίνει ότι μας έχει φέρει ο Θεός μέσα σε ένα οίκο, σε ένα ναό και δουλεύει μέσα μας. Φτιαχνόμαστε ακόμα. Και μπορεί ορισμένοι να το βλέπουν, λένε, και να είναι σαν δεν, αλλά ο Κύριος τι βλέπει. Ξέρετε τι βλέπει ο Κύριος. Λέει, θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξης. Και η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του έσχατου οίκου, και στο εβραϊκό λέει η έσχατη δόξα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη δόξα. Ορισμένοι από αυτούς έβλεπαν τον οίκο εκείνο και σύγκριναν. Και σήμερα, εάν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε εμείς, γιατί να δούμε αυτό που έχουμε εμείς, με αυτό το οποίο είχαν ο πρώτος οίκος. Ποιος είναι ο πρώτος οίκος? Οι Απόστολοι. Η Αποστολική Εκκλησία της Εφέσου. Και τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Εμείς πού είμαστε? Αναφέρομαι σε εμάς, γιατί η πλειονότητα της Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο παγκόσμιο, αλλά υπάρχουν κομμάτια της Εκκλησίας τα οποία ζουν σε αυτή τη δόξα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει να δει το λαό του Θεού σαν ουδέν, αλλά θέλει να δει ότι εκείνος είναι ο οποίος θα έρθει, η δόξα του οίκου του είναι αυτός, και θα κάνει τη δόξα αυτού του οίκου να είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και περιμένει τώρα από εμάς, τώρα, να βάλουμε σε αυτό όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη, ώστε να τελειώσει ο οίκος αυτός που ο Κύριος θέλει να τελειώσει. Σας διάβασα ένα εδάφιο πριν καιρό από τους ψαλμούς και λέει ο Δαβίδ, λέει, όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Τότε. Πολλοί άνθρωποι λένε, λέγανε, το 2012 θα έρθει ο Κύριος, το 2014 θα έρθει ο Κύριος. Έχουν βάλει ημερομηνίες πολλές. Ποιο είναι, αδερφοί, το κλειδί για να έρθει ο Κύριος? Η νύμφη. Το κλειδί είναι η Εκκλησία, το κλειδί είναι η νύμφη. Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να ετοιμάσει τη νύμφη του. Δηλαδή, όλους εμάς. Όλους εμάς. Και αυτό κάνει τώρα. Παίρνει, φέρνει πέτρες, τους μαζεύει από όλο το πρόσωπο της γης, όπως λέει ο Πέτρος, και εμείς ως λίθοι ζώντες. Οικοδομούμαστε. Μαζεύει τις πέτρες από όλο το πρόσωπο της γης, από όλο το ρέθινο και οικοδομεί τον οίκο του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο ναό αυτόν δεν υπήρχε αρχικά η νεφέλη της δόξας. Δεν υπήρχαν τα ουρίμ και τα θουμίμ. Και λέει ο Κύριος, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει θα το φέρω. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο λείπει, αδερφοί, τελικά? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε από την πρώτη εκκλησία της Εφέσου?
2: Η αγάπη.
1: Όταν ο λαός του Θεού γεμίσει με την αγάπη, του Κυρίου την αγάπη, ξέρεις, η αγάπη αυτή θα σε τραβήξει προς τα πάνω για να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Η αγάπη, όταν ο άνθρωπος ατονίσει την αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους όταν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Όλα είναι εντάξει. Μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς? Όχι. Μπορείς να πας να βρεις ανθρώπους άμα δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να ομολογήσεις εάν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα για άλλους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου και αν δεν πονάς μέσα σου? Αυτό το κάνει αγάπη.
3: Αμήν.
1: Και αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία.
3: Αμήν.
1: Στις μέρες μας.
3: Αμήν.
1: Λέει, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και αυτόν που είναι δίπλα σου όπως τον εαυτό σου. Και όταν η Εκκλησία το έχει αυτό, αδερφοί, εκεί είναι που ο Θεός μπορεί να δουλέψει. Εκεί δουλεύουν όλα. Εκεί δουλεύουν τα χαρίσματα, εκεί δουλεύουν οι δυνάμεις, εκεί δουλεύει η πίστη. Από τι είναι αυτό το οποίο κουνάει την πίστη ώστε να πάει μπροστά και να κάνει? Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, η αγάπη είναι σαν να έχεις ένα όχημα και να πρέπει να κινηθεί, και αν δεν του βάλεις μέσα αγάπη, δεν πάει. Η αγάπη θα σε ξυπνήσει να

0: καταλάβεις ότι εδώ δεν είσαι για τον εαυτό σου μόνο, για την οικογένειά σου μόνο. Γιατί ο Θεός έφερε, σε κάλεσε για να σε κάνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Σε όλα τα έθνη, όπου ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, να μας χρησιμοποιήσει.
1: Αμήν.
0: Και τώρα, για τα έθνη τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα. Πολλές φορές μπορεί να υπηρετήσεις άλλα έθνη εκεί που είσαι. Και να δώσεις το φως. Διαβάζω από το 4 εδάφιο του Αγκαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος, πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιεσεδέκ ο ιερεύς ομέγας, και ενδυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους ενθαρρύνει ο Κύριος να κάνουν? Τι τους λέει? Εργάζεστε. Εργάζεστε. Για να γίνει η δουλειά του Θεού, θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεται η κατάσταση. Δεν έχει σημασία πώς φαίνονται τα πράγματα. Σας διαβάσω ένα εδάφιο στο Ζαχαρία. Κεφάλαιο 4. Εδάφιο 10. Διότι ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Να μην την καταφρονούμε, αλλά να εργαζόμαστε. Να εργαζόμαστε. Δεν θέλει να καταφρονείς, και συνέχεια τους προτρέπει ο Κύριος να εργάζονται και να μην αποκάνουν. Και η ίδια ακριβώς προτροπή ισχύει και για μας σήμερα. Εάν συγκρίνεις την αποστολική περίοδο με τη δόξα που φανερώθηκε τότε μέσα στην Εκκλησία, και σήμερα μπορεί να φαίνεται στο οφθαλμό μας όσου δεν, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Έχει τη δόξα Του, την οποία θα αποκαλύψει στο λαό Του στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δουλεύουμε με επιμέλεια, αδερφοί. Με επιμέλεια. Και η δουλειά, ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε τη βδομάδα? Θα έρθει η ώρα που θα βγούμε στη σύνταξη. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι η σύνταξη και θα πάρουμε και φάπαξ. Θα πάρουμε και φάπαξ. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε. Και ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε? Ο Κύριος πόσες μέρες είπε να δουλεύουν οι άνθρωποι? Μια μέρα ανάπαυση. Βέβαια, το λέω αυτό πνευματικά για να καταλάβουμε ότι αν φυσικά δουλεύουμε έτσι, πνευματικά πόσο πρέπει να δουλέψεις? Και το θέμα είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει πολύ καλύτερο σε εμάς, γιατί εμείς εισερχόμαστε στην ανάπαυση και στην ανάπαυση του Θεού μέσα, ξεκουραζόμενοι, δουλεύουμε. Και έτσι η δουλειά που κάνεις για τον Κύριο είναι όμορφη. Και όχι μόνο, σε ξεκουράζει. Σε γεμίζει, σε ανανεώνει,
1: αμήν.
0: Σου δίνει φως, σου δίνει στόχο, σου δίνει όραση και αυξάνει την πίστη σου. Και αυτό ολογένεται καθώς δουλεύεις για τον Κύριο. Αμήν. Λέει στο 7, Αγκαίος, β' 7, και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο τούτο δόξας, λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Τι είναι αυτό το οποίο σύει τα έθνη, αδερφοί? Για πείτε μου. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Όταν είπε ο Κύριος, προφητεύει με τον Αγκαίο, θα σύσω τα έθνη. Δηλαδή θα τα κάνει, θα γίνει σεισμός τα έθνη. Λέει στις πράξεις κεφάλαιο 17, εδάφιο 6. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βόντες. Τι βοούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο Χριστό? Τι βοούσαν? Αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη? Ο λαός του Θεού. Αυτοί οι οποίοι αναστατώνουν την οικουμένη. Και ρωτάω σήμερα, αναστατώνεις? Ας μην πάμε στην οικουμένη ακόμα. Ας πάμε εκεί που είμαστε. Το σπίτι σου. Γιατί στο σπίτι σου μέσα μπορεί να είσαι ανάμεικτος. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος που γνωρίζει τον Κύριο και κάποιος ο οποίος ακόμα δεν τον γνωρίζει. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Να αναστατώσεις. Θυμάμαι όταν Μητέρα μου πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Ξέρετε τι έγινε σπίτι? Το αρκάδι. Όταν μπήκε το μπουρλότο. Ο πατέρας μου άρχισε να τις φωνάζει, που τώρα στα γεράματα θες να γίνεις καλόγρια. Ήταν βέβαια 40 χρονών τότε. Και δεν θα ξαναπάς, εγώ θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάς. Την κυνηγούσε στη σκάλα, ανέβηκε απάνω στα αρφής μου το σπίτι, πήγε και κλειδώθηκε μέσα στην πόρτα και ο παπάς μου την κυνηγούσε στη σκάλα. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη.
1: Αμήν.
0: Αναστάτωση. Αμήν. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε ο διάβολος ήταν μέσα στο σπίτι, έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον ενοχλούσε τίποτα. Είμαστε όλοι παραδομένοι μέσα σε αυτό. Να φύγεις από το σπίτι. Καληνύχτα. Το επόμενο βράδυ έλα στο σπίτι, αλλά μην μιλάς. Για αυτά που πιστεύεις. Μπορεί κάποιος να έχει το λόγο μέσα και να τον κρατάει κρυφό. Να διαβάσω λίγο. Σε λίγο θα διαβάσεις. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι να ακούσεις. Μια, δύο, τρεις. Τελικά ο Λύκος έγινε αρνάκι. Και τώρα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Λέει και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Στο εβραϊκό κείμενο κυριολεκτικά λέει και θα έλθουν στον εκλεκτό των εθνών από όλα τα έθνη. Θα έρθουν. Και αυτό μας γεμίζει, πρέπει να μας γεμίζει με πίστη, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα σώσει. Αυτός είναι ο εκλεκτός και θα φέρει στον εαυτό του όλα τα έθνη. Και ξέρετε ποιος άλλος είναι ο εκλεκτός? Ο λαός του Θεού. Πώς μας ονομάζει? Εκλεκτό λαό. Εκλεκτό λαό. Μέσα από όλα τα έθνη καλεί ο Θεός και βγάζει ένα λαό ο οποίος είναι εκλεκτός και εκεί θα φέρει και θα σώσει. Και θα εμπλήσω, λέει, τον οίκο του το δόξας. Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε τον καιρό εκείνο. Εκπληρώθηκε αργότερα. Και λέει στο 9, η δόξα του έσχατου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Ειρήνη. Ξέρεις ότι ο Θεός σε φέρνει στο ναό, στο σπίτι της ειρήνης. Αυτό είναι η εκκλησία. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλης ειρήνης. Και έκτισε τον ναό ο Σολομώντας, ο οποίος σημαίνει ειρηνικός. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος στον οίκο που χτίζει εκείνος, που είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, και χτίζει ένα τόπο ο οποίος είναι οίκος ειρήνης. Και έρχεσαι μέσα στον οίκο του και είσαι άνω κάτω και ανοίγεις τα χέρια σου και ψάλλεις και τον λατρεύεις και γεμίζεις με ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός θέλει αυτή την ειρήνη να την κάνει μέσα σου μόνιμα. Μόνιμη. Και όχι μόνο να είσαι εσύ ειρήνη, αλλά λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Δεν λέει μακάρι ειρηνική, λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι ποιούν ειρήνη. Όπου πας, τι θα φέρνεις? Ειρήνη. Θα φέρνεις ησυχία. Θα φέρνεις ανάπαυση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε πάνω μας τη μεγαλύτερη δόξα. Τη μεγαλύτερη δόξα γιατί είμαστε η νύμφη του Κυρίου. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μας γεμίζει με την ειρήνη. Λέει Κολοσσαής Α20. Δια του Χριστού να συνδιαλλάξει. Δηλαδή να αποκαταστήσει, να ενώσει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Κύριος τι κάνει? Ειρηνοποιεί. Ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό φέρνει αποκατάσταση, συμφιλίωση, ειρήνης. Και τώρα ο ουρανός για σένα δεν είναι κάτι ξένο. Τι είναι ο ουρανός? Το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος και αν η οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητο. Σου δείχνει ότι τους είχε διατάξει τους Ισραηλίτες να γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και μέναν σε σκηνές. Γιατί? για να τους δείξει ότι στη γη αυτή επάνω δεν ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Δεν θα κατασκευάσεις το παλάτι σου και θα μείνεις εκεί και δεν θα κουνήσεις. Σκεφτείτε λίγο τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί. Θα μπορούσε να χτίσει ένα σπίτι. Να το κάνει τι. Μόνο μπορούσε να το βάζει στο ενίκιο. Τι να το κάνει. Έτρεχε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, στην άλλη πόλη, να κάνει εκκλησίες. Εντάξει, όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να έχουμε σπίτι, αλλά θέλει να σου δείξει ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το μόνιμο. Δεν είναι αυτό το αιώνιο έχω ένδοξα να σου δώσω. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στη Β' Χρονικών 7:14. Μιλάει για το ναό του, που είναι ο λαός του, λέει. Και ο λαός μου, μιλάει ο Κύριος, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσω συν εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θα επακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη αυτών. Θέλουμε τη φωτιά, αδερφοί του Κυρίου, μέσα μας. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Ποια είναι τα βήματα? Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους πονηρούς δρόμους και την αμαρτία. Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους δρόμους μας και από την αμαρτία. Και λίγο πιο πριν, του λέει ο Κύριος αυτός Σολομώντα, στο 12 εδάφιο, του λέει, εφάνει ο Κύριος του Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπο τούτο στον εαυτό μου για οίκο θυσίας. Το διάλεξε ο Κύριος, τελείωσε. Λέει στο 15, τώρα η οφθαλμή μου θα είναι ανοιχτή και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή κάθε φορά που γονατίζεις, κάθε φορά, ενώ είσαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας, κάθε φορά που γονατίζεις, ο Κύριος τι κάνει, τι λέει, θα είναι τα μάτια μου ανοιχτά και τα αυτιά μου ανεωγμένα. Σκέψου τον Κύριο δηλαδή, μόλις γονατίσεις και είναι από πάνω σου με τα αυτιά ανοιχτά και τα μάτια ορθά ανοιχτά, και περιμένει, σε βλέπει να δει τι θα του πεις, για ποιο λόγο. Για να το απαντήσει. Για να σου το απαντήσει. Γιατί εξέλεξε, λέει στο 16, και αγίασε αυτόν τον τόπο για να είναι το όνομά του εκεί. Εξέλεξε την εκκλησία του, τη διάλεξε, έθεσε το όνομά του επάνω μας και όλα αυτά τα αγαθά και τα ευλογημένα, ο Θεός θέλει να τα απαντήσει σε εμάς, στη ζωή μας. Και είμαστε τώρα, αδερφοί, εμείς είμαστε τώρα στην ώρα του έσχατου οίκου. Στην έσχατη δόξα. Να τη δούμε. Τι λέτε? Αξίζει τον κόπο? Εάν, αδερφοί, ο Κύριος λέει ότι η δόξα αυτή που δίνει, που έχει για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα της πρώτης Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε τι έχουμε να γευτούμε. Και θα είναι μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος είναι περισσότερος. Γιατί οι Άγιοι είναι περισσότεροι. Γιατί ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερους. Εάν ο Θεός βρει ένα άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει? Και τώρα εάν βρει μία εκκλησία από τόσους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραδώσουν τη ζωή τους, πείτε μου τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Βρήκε ένα άνθρωπο, τον Ηλία. Και τον χρησιμοποίησε να κάνει να ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και να τους στρέψει πίσω να λατρέψουν τον Κύριο. Και ο Ηλίας δεν είχε αυτό όλο το οποίο έχουμε εμείς. Δεν το είχε. Πάει στα σάρετα της Σιδώνας. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και έχω διατάξει μια χείρα να σε τρέφει. Και πάει και βρίσκει τη χείρα η οποία είχε ένα μικρό παιδί. Και υπακούει η χείρα στο λόγο του προφήτη και τον ταΐζει. Και τι παθαίνει το σπίτι της? Τι έπαθε? Πέθανε το παιδί της. Το παιδί της πέθανε. Και λέει στον προφήτη, ήρθες να φέρεις ενθύμηση της αμαρτίας μου. Και ρωτάω. Βλέπουμε μέσα στη γραφή μέχρι την περίοδο του Ηλία να υπάρχει άλλη ανάσταση νεκρού. Η πρώτη ανάσταση νεκρού που αναφέρεται στη γραφή είναι από τον Ηλία. Δεν είχε ξαναδεί ο Ηλίας ανάσταση νεκρού. Δεν είχε ακούσει τίποτα για ανάσταση νεκρών. Και τι έκανε ένας άνθρωπος. Σπλαχνίστηκε τη γυναίκα, ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος ανέστησε το παιδί της. Ένας άνθρωπος. Έκανε άνω κάτω τον Ισραήλ, μάλλον τον έκανε από κάτω, τον έφερε άνω. Τα ανάποδα τα έκανε ίσια ο Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός με το λόγο του να κλείσει τον ουρανό, με το λόγο του να ανοίξει τον ουρανό. Έκανε ανάσταση νεκρού. Έσφαξε τους προφήτες του Βάλ πάνω στο Κάρμιλο. Κατέβηκε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο και είδαν όλη τη δόξα του Θεού. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, ο Ηλίας, όχι ένας, ένα σύνολο από ανθρώπους. Που ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς όπως χρησιμοποίησε τον Ηλία. Τι περιμένει ο Κύριος? Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Ας σηκωθούμε. Και θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα και να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε δεν είναι μόνο λόγος. Αλλά θέλει ο λόγος μας να συνεχίσουν οι πράξεις μας πάνω στο λόγο μας. Γιατί ο Κύριος έχει να σώσει, αδερφοί, και θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς να σώσει, θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το εξαίσιο δημιούργημα που είναι η Εκκλησία Του. Αυτή την οποία βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είναι η πανέμορφη πόλη. Τη βλέπει σαν νύμφη και κοσμημένη για τον άνδρα της. Τη βλέπει να είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Και θέλω να το σκεφτείς το βράδυ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά θέλω η απόφαση αυτή να είναι τη ζωή μας, το να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, να οικοδομήσουμε την Εκκλησία Του. Λέει, εγώ διάλεξα τον οίκο αυτό για οίκο θυσίας. Για να γίνει όλο αυτό το έργο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Απαιτείται θυσία. Και το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να θυσιάσουμε είναι ο εαυτός μας. Που είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Να θυσιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε, μας δένουν. Τα βαρύδια. Ώστε στον οίκο αυτό της θυσίας να ανέβει όλο αυτό που θα προσφέρει στον Κύριο σαν θυμία μαεβόδες και να ευαρεστηθεί ο Κύριος και να δεχτεί αυτό που του προσφέρεις. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Σε προσκυνούμε με όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε. Για κάθε Σου λόγο σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις. Είσαι ο ίδιος όπως τότε, Κύριε. Είσαι Εσύ που μας καλείς να οικοδομήσουμε. Είσαι Εσύ που μας λες ότι θα αυξήσεις τη δόξα Σου μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται ως ουδέν, Εσύ θα το κάνεις ένδοξο, Θεέ μου, Άγιο. Και είμαστε εδώ όλοι και μάρτυρες, αλλά είμαστε εδώ όλοι να βάλουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε να δούμε το λαό Σου, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία Σου, γιατί δεν είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κτίρια, είναι η κάθε ψυχή που Εσύ θες να τη λαμπρύνεις, Κύριε, που Εσύ θέλεις να την ελευθερώσεις, Χριστέ μου, που Εσύ θες να την πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, που Εσύ θες να τη θεραπεύσεις, Κύριε, που Εσύ θες να την κάνεις να είναι όμοια με Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Αυτή είναι η Εκκλησία Σου, αυτό είναι το σώμα Σου, Κύριε. Και υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι είναι δέσμοι. Κι όμως Εσύ βλέπεις πολυτιμότητα μέσα τους. Και όπως αξίζουν για Σένα, θέλεις Εσύ να αξίζουν και για μας, Κύριε. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει, Κύριε. Εσύ πονάς για κάθε ψυχή που χάνεται, Ιησού μου. Και ζητάω τα ίδια σπλάχνα να βάλεις μέσα μας. Τα ίδια μάτια να δώσεις στους οφθαλμούς μας, Κύριε. Τα ίδια αυτιά να δώσεις εμάς, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου, να βλέπουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τα σχέδιά Σου και να τα πράττουμε, Χριστέ μου, να μπαίνουμε να τα πράξουμε, Χριστέ. Γιατί Εσύ έχεις να σώσεις. Μας κάλεσες να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Εσύ μας κάλεσες να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά Σου με ψυχές αιώνιες, Κύριε. Και αυτή την ώρα Εσύ βλέπεις κάθε καρδιά η οποία θέλει. Και θέλουμε να εργαστείς μέσα μας και το θέλει και το ενεργήνι Σου. Εντονόματι Σου το ζητάμε. Εντονόματι Σου το ζητάμε και Σου παραδίδουμε τους εαυτούς μας. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 13ο κεφάλαιο. Και να, ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε από τον Ιούδα στη Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Και ο Ιεροβάμ στεκόταν επάνω στο θυσιαστήριο για να θυμιάσει. Και φώναξε προς το θυσιαστήριο με λόγο του Κυρίου και είπε «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, έτσι λέει ο Κύριος. Να, ένας γιος θα γεννηθεί στον οίκο του Δαβίδ. Το όνομά του θα είναι Ιωσίας και θα θυσιάσει επάνω σου τους ιερείς των υψηλών τόπων που θυμιάζουν σε σένα και επάνω σε σένα θα καούν κόκαλα ανθρώπων». Και έδωσε ένα σημάδι την ίδια μέρα λέγοντας «Αυτό είναι το σημάδι που μίλησε ο Κύριος. Να, το θυσιαστήριο θα σχιστεί στη μέση και η στάκτη του θα χυθεί προς τα έξω». Και όταν ο βασιλιάς Ιεροβοάμ άκουσε το λόγο του ανθρώπου του Θεού που φώναξε προς το θυσιαστήριο που ήταν στη Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του από το θυσιαστήριο λέγοντας «Πιάστε τον!» Και το χέρι του που άπλωσε προς αυτόν ξεράθηκε, ώστε δεν μπόρεσε να το γυρίσει στον εαυτό του. Και το θυσιαστήριο σχίστηκε στη μέση και η στάχτη ξεχύθηκε έξω από το θυσιαστήριο, σύμφωνα με το σημάδι που είχε δώσει ο άνθρωπος του Θεού με το λόγο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε στον άνθρωπο του Θεού «Δεήσου παρακαλώ στον Κύριο το Θεό σου και προσευχήσου για μένα για να γυρίσει το χέρι μου σε μένα». Και ο άνθρωπος του Θεού δεήθηκε στον Κύριο και το χέρι του βασιλιά γύρισε σε αυτόν και αποκαταστάθηκε όπως και πριν. Και ο βασιλιάς είπε στον άνθρωπο του Θεού «Μπες μέσα μαζί μου στο σπίτι και πάρε τροφή και θα σου δώσω δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε στο βασιλιά «Το μισό από το σπίτι σου κι αν μου δώσεις, δεν θα μπω μέσα μαζί σου. Ούτε θα φάω ψωμί, ούτε θα πιω νερό σε τούτο τον τόπο. Επειδή έτσι μου είναι προσταγμένο με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας «Μη φας ψωμί και μη πιεις νερό και μη επιστρέψεις από το δρόμο από τον οποίο ήρθες». Και αναχώρησε από άλλον δρόμο και δεν επέστρεψε από το δρόμο από τον οποίο είχε έρθει στη Βεθήλ. Και στη Βεθήλ κατοικούσε κάποιος

0: γέροντας προφήτης. Κι ήρθαν οι γη του και του διηγήθηκαν όλα τα έργα που είχε κάνει ο άνθρωπος του Θεού εκείνη τη μέρα στη Βεθήλ. Και διηγήθηκαν στον πατέρα τους και τα λόγια που μίλησε στο βασιλιά. Και ο πατέρας τους είπε σε αυτούς, «Από ποιο δρόμο αναχώρησε?» Και είχαν δει οι γη του από ποιο δρόμο είχε αναχωρήσει ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που είχε έρθει από τον Ιούδα. Και είπε στους γιους του, «Ετοιμάστε μου το γαϊδούρι». Και του ετοίμασαν το γαϊδούρι και κάθισε πάνω του. Και πήγε πίσω από τον άνθρωπο του Θεού και τον βρήκε να κάθεται κάτω από μια βελανιδιά. Και του είπε, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που ήρθε από τον Ιούδα?» Και εκείνος είπε, «Εγώ». Και του είπε, «Έλα μαζί μου στο σπίτι και φάε ψωμί». Και εκείνος είπε, «Δεν μπορώ να επιστρέψω μαζί σου, ούτε να έρθω μαζί σου, ούτε να φάω ψωμί, ούτε να πιω νερό μαζί σου σε τούτο τον τόπο. Επειδή μου μιλήθηκε από το λόγο του Κυρίου, μη φας ψωμί, ούτε να πιεις νερό εκεί, ούτε να επιστρέψεις πηγαίνοντας από το δρόμο από τον οποίο ήρθες». Και του είπε, «Και εγώ προφήτης είμαι, όπως εσύ. Και ένας άγγελος μου μίλησε με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας, «Επίστρεψε τον μαζί σου στο σπίτι σου για να φάει ψωμί και να πιει νερό». Του είπε όμως ψέματα. Και γύρισε μαζί του και έφαγε ψωμί στο σπίτι του και ήπιε νερό. Και ενώ κάθονταν στο τραπέζι, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη, αυτόν που τον γύρισε πίσω. Και φώναξε στον άνθρωπο του Θεού, αυτόν που είχε έρθει από τον Ιούδα, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή παράκουσες τη φωνή του Κυρίου και δεν τήρησες την εντολή που ο Κύριος ο Θεός σου σε είχε προστάξει, αλλά γύρισες πίσω και έφαγες ψωμί και ήπιες νερό στον τόπο για τον οποίο σου είχα πει μη φας ψωμί ούτε να πιεις νερό, το σώμα σου δεν θα μπει μέσα στον τάφο το πατέρα σου». Και αφού έφαγε ψωμί και ήπιε, ετοίμασε εκείνος το γαϊδούρι σε αυτόν, στον προφήτη που τον γύρισε πίσω. Και αναχώρησε. Και στο δρόμο τον βρήκε ένα λιοντάρι και το θανάτωσε. Και το σώμα του ήταν πεταμένο στο δρόμο. Και το γαϊδούρι στεκόταν κοντά του και το λιοντάρι στεκόταν κοντά στο σώμα. Και να, άνδρες που διέβαιναν είδαν το σώμα πεταμένο στο δρόμο και το λιοντάρι να στέκεται κοντά στο σώμα. Και καθώς ήρθαν, το ανήγγυλαν στην πόλη όπου κατοικούσε ο γέροντας προφήτης. Και όταν ο προφήτης, που τον γύρισε πίσω από το δρόμο, το άκουσε, είπε, «Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού που παράκουσε τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό τον παρέδωσε ο Κύριος στο λιοντάρι και τον διασπάραξε και το θανάτωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε σε αυτόν». Και μίλησε στους γιους του λέγοντας, «Στρώστε μου το γαϊδούρι». Και το έστρωσαν. Και πήγε και βρήκε το σώμα του πεταμένο στο δρόμο και το γαϊδούρι και το λιοντάρι να στέκονται κοντά στο σώμα. Το λιοντάρι δεν έφαγε το σώμα, ούτε διασπάραξε το γαϊδούρι. Και ο προφήτης σήκωσε το σώμα του ανθρώπου του Θεού και το έβαλε πάνω στο γαϊδούρι του και τον έφερε πίσω. Και ο γέροντας προφήτης ήρθε στην πόλη για να πενθήσει και να το θάψει. Και έβαλε το σώμα του στον τάφο του. Και πένθησαν γι' αυτόν λέγοντας, «Αλίμονο, αδελφέ μου». Και αφού τον έθαψε, μίλησε στους γιους του λέγοντας, «Όταν πεθάνω, θάψτε και μένα στον τάφο όπου θάφτηκε ο άνθρωπος του Θεού. Βάλτε τα κόκαλά μου κοντά στα κόκαλά του. Επειδή θα γίνει οπωσδήποτε το πράγμα που φώναξε με το λόγο του Κυρίου ενάντια στο θυσιαστήριο στη Βεθήλ και ενάντια σε όλους τους υψηλούς τόπους που είναι στις πόλεις της Σαμάριας». Μετά το πράγμα αυτό, ο Ιεροβοάμ δεν επέστρεψε από τον κακό δρόμο του, αλλά και πάλι έκανε ιερείς των υψηλών τόπων από τους τελευταίους του λαού. Όποιος ήθελε, τον καθιέρωνε και γινόταν ιερέας των υψηλών τόπων. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας στον οίκο του Ιεροβοάμ, ώστε να τον εξολοθρεύσει και να τον αφανίσει από το πρόσωπο της γης. Πρώτη Βασιλέων, 14ο κεφάλαιο. Κατ' εκείνο το καιρό ο Αβιά, ο γιος του Ιεροβοάμ, αρρώστησε. Και ο Ιεροβοάμ είπε στη γυναίκα του: «Σήκω, παρακαλώ, και μετασχηματίσου, ώστε να μην γνωρίσουν ότι είσαι η γυναίκα του Ιεροβοάμ, και πήγαινε στη Σιλό. Δες, εκεί είναι ο Αχιά ο προφήτης, που μου είχε πει ότι θα βασιλεύσω επάνω σε τούτο το λαό. Και πάρε στο χέρι σου 10 ψωμιά και κολύρια και ένα σταμνί μέλι και πήγαινε σε αυτόν. Αυτός θα σου αναγγείλει τι θα γίνει στο παιδί». Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ έκανε έτσι. Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Σιλό και ήρθε στο σπίτι του Αχιά. Ο Αχιά όμως δεν μπορούσε να βλέπει, επειδή τα μάτια του είχαν αμβληθεί από τα γυρατιά του. Και ο Κύριος είχε πει στον Αχιά: «Να, η γυναίκα του Ιεροβοάμ έρχεται για να ζητήσει ένα λόγο από σένα για το γιο της, επειδή είναι άρρωστος. Έτσι και έτσι θα της μιλήσεις, επειδή όταν θα μπει μέσα θα προσποιηθεί ότι είναι άλλη». Και καθώς ο Αχιά άκουσε τον ήχο των ποδιών της, ενώ έμπαινε στην πόρτα, είπε: «Μπες μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, γιατί προσποιείσαι ότι είσαι άλλη? Εγώ όμως είμαι σε σένα απόστολος σκληρών ειδήσεων. Πήγαινε, πες στον Ιεροβοάμ: έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή εγώ σε ύψωσα μέσα από το λαό και σε έκανα ηγεμόνα επάνω στο λαό μου Ισραήλ, και αφού διέσπασα τη βασιλεία από τον οίκο του Δαβίδ, την έδωσα σε σένα. Και εσύ δεν στάθηκες καθώς ο δούλος μου, ο Δαβίδ, που τήρησε τις εντολές μου και με ακολούθησε με όλη του την καρδιά, στο να κάνει μονάχα το ευθύν μπροστά μου. Αλλά υπερεύηκες στο κακό όλους όσους στάθηκαν προγενέστεροι σου. Επειδή πήγες και έκανες στον εαυτό σου άλλους θεούς και είδωλα χωνευτά, για να με παροργήσεις και με απέρριψες πίσω από τη ράχη σου. Γι' αυτό, δες, θα φέρω κακό επάνω στην οικογένεια του Ιεροβοάμ και θα εξολοθρεύσω από τον Ιεροβοάμ εκείνον που ουρεί στον τοίχο, τον δούλο και τον ελεύθερο στον Ισραήλ, και θα σαρώσω πίσω από την οικογένεια του Ιεροβοάμ, καθώς κάποιος σαρώνει την κοπριά μέχρι ότου εκλείψει. Όποιος από τον Ιεροβοάμ πεθάνει στην πόλη, τα σκυλιά θα τον καταφάνε, και όποιος πεθάνει στο χωράφι, τα πουλιά του ουρανού θα τον καταφάνε, επειδή ο Κύριος μίλησε. Εσύ, λοιπόν, αφού σηκωθείς, πήγαινε στο σπίτι σου, και ενώ τα πόδια σου θα μπαίνουν μέσα στην πόλη, το παιδί θα πεθάνει. Και θα το πενθήσει ολόκληρος ο Ισραήλ και θα το ενταφιάσουν, επειδή από τον Ιεροβοάμ μονάχα αυτό θα έρθει σε τάφο, για το λόγο ότι σε αυτό βρέθηκε κάτι καλό μπροστά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, στον οίκο του Ιεροβοάμ. Και ο Κύριος θα σηκώσει για τον εαυτό του ένα βασιλιά πάνω στον Ισραήλ που θα εξολοθρεύσει τον οίκο του Ιεροβοάμ εκείνη την ημέρα. Αλλά τι, τώρα μάλιστα. Και ο Κύριος θα πατάξει τον Ισραήλ ώστε να κινείται σαν καλάμι μέσα στο νερό και θα ξεριζώσει τον Ισραήλ από τούτη την αγαθή γη που έδωσε στους πατέρες τους και θα τους διασκορπίσει πέρα από τον ποταμό επειδή έκαναν τα άλση τους για να παροργήσουν τον Κύριο. Και θα παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, ο οποίος αμάρτησε και ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε στη Θερσά. Και καθώς αυτή πάτησε στο κατώφλι της πόρτας του σπιτιού, το παιδί πέθανε. Και το έθαψαν. Και το πένθησε ολόκληρος ο Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, που μίλησε με το δούλο του, τον προφήτη Αχιά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιεροβοάμ, πώς πολέμησε και με ποιο τρόπο βασίλευσε, να, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και οι μέρες που ο Ιεροβοάμ βασίλευσε ήσαν 22 χρόνια. Και κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του. Και ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, βασίλευσε επάνω στον Ιούδα. Ο Ροβοάμ ήταν 41 χρόνων όταν έγινε βασιλιάς και βασίλευσε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ στην πόλη που ο Κύριος έκλεξε από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να βάλει εκεί το όνομά του. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και ο Ιούδας έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και τον παρόξηναν σε ζηλοτυπία με τις αμαρτίες τους που αμάρτησαν, περισσότερο από όλα όσα έπραξαν οι πατέρες τους. Επειδή και αυτοί έκτισαν για τον εαυτό τους ψηλούς τόπους και έκαναν αγάλματα και άλση επάνω σε κάθε ψηλό λόφο και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Και ακόμα υπήρχαν στη γη και σοδομίτες και έκαναν σύμφωνα με όλα τα δελήγματα των εθνών που ο Κύριος έδιωξε μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και τον πέμπτο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ ανέβηκε ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, εναντίον της Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά. Πήρε τα πάντα. Πήρε ακόμη όλες τις χρυσές ασπίδες που είχε κάνει ο Σολομώντας. Και αντί για αυτές, ο βασιλιάς Ροβοάμ έκανε χάλκινες ασπίδες και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχόντων των δορυφόρων που φύλαγαν τη θύρα του παλατιού του βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς έμπαινε στον οίκο του Κυρίου, τις βάσταζαν οι δορυφόροι. Έπειτα τις ξανάφερναν στο οίκημα των δορυφόρων. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ροβοάμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στο Ροβοάμ και τον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες. Και ο Ροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αβιάμ, ο γιος του. Η Ιερεμίας, 44ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία για όλους τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη γη της Αιγύπτου, αυτών που κατοικούσαν στη Μιγδόλ και στην Τάφνης και στην Οφ και στη γη Παθρός, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εσείς είδατε όλα τα κακά που έφερα επάνω στην Ιερουσαλήμ και επάνω σε όλες τις πόλεις του Ιούδα. Και δέστε, αυτές είναι σήμερα έρημες και δεν υπάρχει κάποιος να κατοικεί σε αυτές. Εξαιτίας της κακίας τους που έπραξαν για να με παρουργήσουν, πηγαίνοντας να θυμιάζουν και να λατρεύουν άλλους θεούς που αυτοί δεν είχαν γνωρίσει ούτε εσείς ούτε οι πατέρες σας. Και έστειλα σε εσάς όλους τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας «Μη πράτετε αυτό το βδελιρό πράγμα που εγώ μισώ». Αλλά δεν άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους για να επιστρέψουν από την κακία τους, ώστε να μην θυμιάζουν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό ξεχύθηκε η οργή μου και ο θυμός μου και άναψε στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημες, άβατες μέχρι αυτή την ημέρα. Και τώρα, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί εσείς πράτετε το μεγάλο αυτό κακό ενάντια στις ψυχές σας, ώστε να αφανίσετε από σας άνδρα και γυναίκα, νήπιο και θυλάζον, ανάμεσα από τον Ιούδα, για να μην μείνει σε εσάς υπόλοιπο, παροργίζοντας εμένα με τα έργα των χεριών σας, θυμιάζοντας σε άλλους θεούς στη γη της Αιγύπτου, όπου ήρθατε να παρικήσετε εκεί, ώστε να αφανίσετε τον εαυτό σας και να γίνετε κατάρα και όνειδος ανάμεσα σε όλα τα έθνη της γης. Μήπως λησμονήσατε τις κακίες των πατέρων σας και τις κακίες των βασιλιάδων του Ιούδα και τις κακίες αυτών των γυναικών και τις κακίες σας και τις κακίες των γυναικών σας που έπραξαν στη γη του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ? Δεν ταπεινώθηκαν μέχρι αυτή την ημέρα, ούτε φοβήθηκαν, ούτε περπάτησαν στον νόμο μου και στα διατάγματά μου που είχα βάλει μπροστά σας και μπροστά στους πατέρες σας. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον σας για κακό και για να εξολοθρεύσω ολόκληρο τον Ιούδα. Και θα πάρω τους υπόλοιπους του Ιούδα που έστησαν το πρόσωπό τους για να πάνε στη γη της Αιγύπτου ώστε να παρικήσουν εκεί και όλοι θα καταναλωθούν μέσα στη γη της Αιγύπτου. Θα πέσουν από μάχαιρα θα καταναλωθούν από πείνα, από μικρών μέχρι μεγάλων. Θα πεθάνουν από μάχαιρα και από πείνα. Και θα είναι για βδέλυγμα, για θάμβος και για κατάρα και για όνειδος. Επειδή θα επισκεφθώ αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη της Αιγύπτου, όπως επισκέφθηκα την Ιερουσαλήμ, με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Και κανένας από τους υπόλοιπους του Ιούδα που απήλθαν στη γη της Αιγύπτου για να παρικήσουν εκεί, θα ξεφύγει ή θα διασωθεί για να επιστρέψει στη γη του Ιούδα, στην οποία αυτοί έχουν προσιλωμένη την ψυχή τους για να επιστρέψουν να κατοικήσουν εκεί, επειδή δεν θα επιστρέψουν παρά μόνο οι διασωσμένοι. Και όλοι οι άνδρες, αυτοί που γνωρίζουν ότι οι γυναίκες τους θυμίαζαν σε άλλους θεούς, όλες οι γυναίκες που παραστέγονταν, μια μεγάλη συγκέντρωση, και ολόκληρος ο λαός, αυτοί που κατοικούσαν στη γη της Αιγύπτου, στην Παρθός, απάντησαν προς τον Ιερεμία λέγοντας: «Για το λόγο που μας μίλησες στο όνομα του Κυρίου, δεν θα σε ακούσουμε. Αλλά θα κάνουμε οπωσδήποτε κάθε πράγμα που βγαίνει από το στόμα μας, για να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές, όπως κάναμε εμείς και οι πατέρες μας, οι βασιλιάδες μας και οι άρχοντές μας μέσα στις πόλεις του Ιούδα και μέσα στις πλατείες της Ιερουσαλήμ. Και χορταίναμε ψωμί και περνούσαμε καλά και κακό δεν βλέπαμε. Αλλά από τότε που σταματήσαμε να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές, στερηθήκαμε τα πάντα και καταναλωθήκαμε με μάχαιρα και με πείνα. Και όταν εμείς θυμιάζαμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και κάναμε σε αυτήν σπονδές, μήπως χωρίς τους άνδρες μας κάναμε εμείς σε αυτήν γλυκίσματα για να την προσκυνάμε και κάναμε σε αυτήν σπονδές?» Και ο Ιερεμίας είπε σε ολόκληρο το λαό, στους άνδρες και στις γυναίκες, και σε ολόκληρο το λαό που το απάντησαν με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας: «Μήπως το θυμίαμα που θυμιάζατε στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ, εσείς και οι πατέρες σας, οι βασιλιάδες σας και οι άρχοντές σας και ο λαός του τόπου, δεν το θυμήθηκε ο Κύριος και δεν ανέβηκε στην καρδιά του? Ώστε ο Κύριος δεν μπόρεσε πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των βδελυγμάτων που κάνατε. Γι' αυτό η γη σας έγινε ερήμωση και θάμβος και κατάρα, χωρίς κάτοικο μέχρι αυτή την ημέρα. Επειδή θυμιάζατε και επειδή αμαρτάνατε στον Κύριο και δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου, ούτε περπατήσατε στον νόμο του και στα διατάγματά του και στα μαρτύρια του. Γι' αυτό συνέβη και σε εσάς αυτό το κακό μέχρι αυτή την ημέρα». Και ο Ιερεμίας είπε σε ολόκληρο το λαό και σε όλες τις γυναίκες: «Ακούστε το λόγο του Κυρίου, ολόκληρος ο Ιούδας που βρίσκεται στη γη της Αιγύπτου. Έτσι μίλησε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: Εσείς και οι γυναίκες σας, και μιλήσατε με το στόμα σας και εκτελέσατε με τα χέρια σας, λέγοντας: Θα εκπληρώσουμε οπωσδήποτε τις ευχές μας που ευχηθήκαμε, να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού και να κάνουμε σε αυτήν σπονδές. Οπωσδήποτε λοιπόν θα εκπληρώσετε τις ευχές σας και εξάπαντος θα εκτελέσετε τις ευχές σας. Γι' αυτό ακούστε το λόγο του Κυρίου, ολόκληρος ο Ιούδας που κατοικείται στη γη της Αιγύπτου. Δέστε, ορκίστηκα στο μεγάλο μου όνομα, λέει ο Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θα ονομαστεί πλέον στο στόμα κανενός άνδρα του Ιούδα, σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, ώστε να λέει: Ζει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, θα αγρυπνώ επάνω τους για κακό και όχι για καλό. Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα που είναι στη γη της Αιγύπτου θα καταναλωθούν από μάχαιρα και από πείνα μέχρι ότου εκλείψουν. Ενώ οι διασωσμένοι από τη μάχαιρα, λίγοι σε αριθμό, θα επιστρέψουν από την Αίγυπτο στη γη του Ιούδα. Και όλοι οι υπόλοιποι του Ιούδα που είχαν φύγει στη γη της Αιγύπτου για να παρικήσουν εκεί, θα γνωρίσουν τι νοσολόγος θα εκπληρωθεί, ο δικός μου ή ο δικός τους. Και τούτο θα είναι το σημάδι σε εσάς, λέει ο Κύριος, ότι εγώ θα σας τιμωρήσω σε αυτό τον τόπο, για να γνωρίσετε ότι τα λόγια μου θα εκπληρωθούν εναντίον σας για κακό, οπωσδήποτε. Έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, εγώ θα παραδώσω τον Φαραώ Ουαφρή, το βασιλιά της Αιγύπτου, στο χέρι των εχθρών του και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή του, όπως παρέδωσα το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του εχθρού του, και ο οποίος ζητούσε τη ψυχή του.
1: Πρώτη Ιωάννου, κεφάλαιο τρίτο. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και πραγματικά είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως, όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να απομακρύνει τις αμαρτίες από τους ανθρώπους, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει, κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σας μισεί. Εμείς ξέρουμε πως από την περιοχή του θανάτου έχουμε περάσει στην περιοχή της ζωής και αυτό έγινε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει παραμένει στην περιοχή του θανάτου. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη τον αδερφό μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδησή μας και τα ξέρει όλα. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν η καρδιά πάβει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού και μας δίνει ό,τι του ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές Του και κάνουμε ό,τι Του είναι αρεστό. Αυτή είναι η εντολή Του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές Του, μένει ενωμένος μαζί Του και εκείνος με Αυτόν. Το ξέρουμε πως ο Θεός ζει μέσα μας και ανάμεσά μας από το Πνεύμα που μας έδωσε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τώρα ζητάμε το χρήσμα στο λόγο σου επάνω, Κύριε. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμή σου. Από την ανανέωσή σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από τη φωτιά του πνεύματος σου εντός μας, Ιησού. Έλα και διέγειρε το λαό σου σήμερα. Διέγειρε την πίστη μας, Κύριε. Την όρασή μας. Όξινε την εσύ, Κύριε, δια του πνεύματός σου. Άνοιξε τους λόγους σου, Κύριε. Πλάτινε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Άνοιξε τα μάτια των καρδιών μας να βλέπουμε όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, Κύριε. Και να ζούμε δια του πνεύματός σου εν δυνάμει, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Αμήν, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Το τελευταίο κήρυγμα που έκανα ήταν από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 30. Λέει, και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένονται στον Κύριο. Θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα ως αετή. Θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια προφητική εικόνα, παρηγορητική, γεμάτη ενίσχυση για τους πιστούς. Των τελευταίων ημερών πιστεύω είναι ιδιαίτερα για μας γραμμένο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποταχθεί στη φθορά. Συμφωνούμε? Ο λόγος του το λέει. Γιατί είναι υποταγμένος στη φθορά? Γιατί μπήκε η αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία, μπαίνει η φθορά. Μπαίνει η φθορά. Να σας διαβάσω μερικά εδάφια λίγο. Ρωμαίος 8:21 λέει, «Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ζούμε λοιπόν σε μια κτήση η οποία είναι σε δουλεία προς τη φθορά. Όλα φθήρονται. Έτσι, το λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Τίποτα δεν βλέπουμε να, από μόνο του να γίνεται πιο ωραίο. Βλέπουμε το κάθε τι να χαλάει σιγά σιγά. Ένα ωραίο σπίτι, αν δεν το φροντίσεις, θα πέσει. Φθορά. Ψαλμός 103:4 λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Η ζωή μας φθήρεται. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας μεγαλώνει, έρχεται η φθορά και το νιώθουμε. Το νιώθουμε. Αχ, το πόδι μου, αχ, ο γόνας μου, το γόνατό μου, η καρδιά μου, το ένα μου και το άλλο μου. Φθορά. Αλλά τι λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Αμήν. Δηλαδή κάτι κάνει ο Θεός στα παιδιά του, σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν. Έχει έλεος, έχει χάρη και δια του Ιησού Χριστού μας έχει προμηθεύσει δύναμη θεραπείας. Δύναμη θεραπείας. Όχι ότι ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, πάντα ισχυροί, πάντα δυνατοί, αλλά αν αρρωστήσουμε, έχει έλεος και χάρη για μας. Πόσοι έχουμε γευθεί τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Εγώ πρέπει να σηκώσω και τα πόδια μου μαζί. Αμήν. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Ψαλμός 107:20 λέει, αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ακόμα και οι παρέες που κάνουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά στο σχολείο. Ακούστε τι λέει, Α' Κορινθίους 15:33. Μη πλανάστε. Φθήρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Τι κάνουν τα καλά ήθη, οι κακές είναι αναστροφές. Τα φθήρουν. Τα φθήρουν. Δουλεύεις, με ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν, μαλώνουν. Περνάει μέσα αυτό. Φθήρεσαι. Πώς το έχουμε, φθήρεσαι. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα φθήρει τον εαυτό του. Με καταχρήσεις. Αλλά τι λέει, Α' Κορινθίους 3:17. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί. Είμαστε υπεύθυνοι. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, ποιος είναι αυτός ο ναός? Το σώμα μας. Γιατί μέσα εδώ κατοικεί ο Ιησούς. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθήρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Ζούμε λοιπόν μέσα στη φθορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κοιτάξτε ο Θεός τώρα τι έχει δώσει στον αγαπητό λαό Του. Σε αυτούς που Τον πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν τους λόγους Του. Σε αυτούς που έχουν κάνει συνθήκη επί της θυσίας. Και είναι όντως τέκνα του Θεού. Άγιοι του Κυρίου. Λέει, προσμένονται στον Κύριο. Μιλήσαμε για την προσμονή, θυμάστε. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν ανανεώσει την δύναμή τους. Γιατί χρειάζεται ανανέωση η δύναμή μας? Είναι σαν την μπαταρία. Μια μπαταρία έχει ρεύμα, αλλά τη χρησιμοποιείς. Κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να την ξαναβάλεις, να ξαναγεμίσει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Θα ανανεώσει τη δύναμή τους, λέει. Και ακούστε τώρα τι λέει. Τρία πράγματα μας λέει. Θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετή. Ένα, ύψωση. Το δεύτερο, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Τρίτο, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει. Και μου έφερε ο Κύριος μπροστά μου να την εικόνα, την όραση αυτή που βλέπουμε στον Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο με τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι συμβολισμοί του σώματος του Κυρίου στις τελευταίες μέρες. Σύμβολα. Και βλέπουμε ότι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ανθρώπου, αετού, λέοντα και μόσου. Τέσσερα πρόσωπα. Και έχουν τέσσερα φτερά και σκεπάζουν το σώμα τους. Αφού έχουμε τον αετό, άρα τι φτερά είναι αυτά? Τι φτερά είναι? Εάν ήθελε φτερά, από ποιο πουλί θα διάλεγες φτερά? Του αετού. Υπάρχουν αετοί πέρα στις Άνδης, στη Νότια Αμερική, που είναι 2 μέτρα άνοιγμα έχουν και παραπάνω. Τεράστια. Τα φτερά συμβολίζουν πνευματική δύναμη ανύψωσης. Ανύψωσης. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε, αδερφοί? Γιατί πρέπει να σηκωθούμε με τα φτερά? Θα ανεβούν με πτέρυγες. Γιατί εδώ κάτω βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε το φρόνημα του κόσμου, βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία και η ανομία που πληθύνεται. Το προφήτευσε ο Κύριος. Η ανομία τι θα κάνει? Θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αλλά χρειαζόμαστε τα φτερά. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη ανύψωσης και αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Θεού. Amen. Τι άλλο λέει? Θέλουσι τρέξει. Θυμάστε, όσοι έχουμε κάνει το Δανείλη, όσοι έχουμε διαβάσει, ότι τα τέσσερα αυτά χερουβίμ, που στην ουσία ήταν ένα χερούβ, αλλά μετά το ανοίγει και μας δείχνει ότι είναι τέσσερα, τι έκαναν? Έτρεχαν με ταχύτητα στραπής. Από πάνω τους ο θρόνος του Κυρίου με κρύσταλλο όψης φοβερού κρυστάλλου, δείχνει την καθαρότητα, τη βάση του θρόνου. Και καθώς ο Κύριος διάταζε, αυτά έτρεχαν σε ευθείες γραμμές, πάντα, όχι σκολιά. Έτρεχαν. Ή περπατούσαν, τα λέει, πηγαίνε στο... Δεν θέλω να πάω τώρα εκεί, απλά σας το λέω σαν αναφορά. Ή ανέβαιναν, ή έτρεχαν, ή περπατούσαν. Αλλά η δύναμή τους που ήτανε. Η δύναμή τους ήτανε μέσα τους. Μέσα τους υπήρχε αυτό το πυρ, φωτιά. Γι' αυτό και ονομάζονται σε μια άλλη προφητεία στον Ισαΐα στο 6, ονομάζονται πώς? Σεραφείμ, φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Η φωτιά που βλέπουμε μέσα στα χερουβίμ είναι το πνεύμα το Άγιο του, με το οποίο ο Κύριος σε βάπτισε και είναι μέσα σου. Αλλά η φωτιά αυτή χρειάζεται ανανέωση. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό καθόμαστε στα γόνατα. Γι' αυτό ανοίγουμε το λόγο και μελετάμε. Για να ανανεωθούν οι πνευματικές μας δυνάμεις. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Με τη χρήση λιγοστεύει, κουραζόμαστε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, έλα κοντά μου, εγώ θα σε ανανεώσω. Θα σε ανανεώσω. Βλέπω καμιά φορά άτομα συνομήλικους μου. Έτσι. Και είναι, εντάξει, και εγώ είμαι ηλικιωμένος, αλλά αυτή είναι πολύ γέρη. Γιατί ο Κύριος μας ανανεώνει, αδερφοί. Αμήν. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για να το έχουν υπόψη οι αδερφές. Είπαμε, το καλύτερο lifting το κάνει ο Κύριος στην προσευχή. Όταν αφήνεις τα βάρη σου, αφήνεις όλη τη μέρημνά σου, τις πιέσεις που νιώθεις στον Κύριο και αφήνεις το φως του να σε πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και φαίνεται στο πρόσωπο. Φαίνεται. Όπως είπα πριν, ο Κύριος είναι εκθήσεως πνεύμα ανανέωσης. Πνεύμα ανάστασης και ζωής. Στον Ιωάννη 5:21 λέει ο Κύριος, επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ώστε να στέλνει ζωοποιεί. Γιατί ο Υιός ζωοποιεί και αυτός? Γιατί τη δύναμη της ζωοποίησης που είναι το πλήρωμα του Θεού, την έδωσε ο Θεός στον Υιό. Στον Ιωάννη στο 6:63 λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Θέλει ζωοποίηση, ζήτα τον Κύριο, την παρουσία του, το πνεύμα του, μείνε εκεί και θα έρθει ζωοποίηση και ανανέωση από το πνεύμα του. Αμήν. Πολλές φορές έχονται σκέψεις σκοτεινές. Μας κλείνουν την οδό της ζωής. Δεν βλέπουμε διέξοδο και αυτό μας φέρνει σε πίεση, άγχος, μελαγχολία και ένα σωρό άλλα. Γιατί ίσως δεν βλέπουμε αυτά που επιθυμούμε να γίνονται. Είναι ώρα να πας στον Κύριο. Να έρθει το πνεύμα της ζωοποίησης. Β' Κορινθίους 3:6. Όσοις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θα ανατώνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θέλω να κολλήσει αυτό σήμερα μέσα μας και να ανοίξουμε στον Κύριο. Πόσοι έχουμε ανάγκη από ανανέωση, αδερφοί? Αμήν. Όλοι. Όλοι. Λέει ο Ψαλμοδός στο 138:7, εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Πόσοι περνάνε από στενοχωρία? Σηκώσει το χέρι. Κύριε, εσύ υποσχέθηκες ότι εάν τα τέκνα σου περνάνε μέσα από στενοχώρια, ότι θα τους ζωοποιήσεις, Κύριε. Και ζητάμε αυτή τη ζωοποίηση να περάσει μέσα στη ζωή όλων των αδελφών, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομά σου, Κύριε. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και δεξιά σου θέλει με σώσει, λέει. Ρωμαίους 8:11. Εάν δε κατοικίαν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ποιος ανάστησε τον Ιησού εκ νεκρών? Ο Πατέρας. Ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, ο Πατέρας, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε, ήδη κατοικεί μέσα μας το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα της απολύτρωσης, με το οποίο σφραγιστήκαμε. Δεν πρέπει αυτά να φεύγουν από τη διάνοιά μας, να τα σβήνει ο εχθρός και να νιώθουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι και μόνοι μας. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Ο Θεός προμήθευσε ζωή άφθονη και ευλογία σε κάθε περίσταση. Ώστε και ο Παύλος να λέει «εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». «Εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». Αυτό είναι που κάνει τους δαίμονες νευρικούς. Κάνουν τα πάντα να ρίξουν τον πιστό και αντί να πέσει, χαίρεται. Γιατί ελπίζουμε στον ζωοποιούντα. Αμήν. Ένα-δυο εδάφια ακόμα γι' αυτό. Α Τιμωθέο 6:13 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα. Είσαι μέσα στα πάντα. Αμήν. Τίτος 3:5. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, δεν δικαιωθήκαμε από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έδωσε αυτό έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγενεσίας και ακούστε, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ανακαινίζει. Τι θα πει ανακαινίζει? Το σπίτι θέλει ανακαίνιση, δηλαδή τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τα μερεμέτια, να το βάψεις, να ό,τι έχει γκρεμίσει να τακτοποιηθεί και να ξαναγίνει καινούριο πάλι. Ανακαίνιση, μόνο που η ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής. Δεν είναι στιγμία. Ξεκινάει, αμήν, ξεκινάει, αλλά είναι συνεχιζόμενη μέσα στη ζωή μας. Συνέχεια. Η αμαρτία, αδελφοί, είναι, είπαμε, ενέργεια. Και όταν αμαρτάνει κανείς, φέρνει νέκρα μέσα στο πνεύμα μας. Νεκρώνει η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, φέρνει νέκρα. Ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, αμάρτησε. Αμάρτησε πολύ άσχημα. Διέγειρε το Πνεύμα του Θεού εναντίον του. Και αφού τον έλεγξε ο Θεός, μετανόησε, έρχεται και ζητάει αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Πόσοι έχουμε ανάγκη για αποκατάσταση? Αμήν. Δεν θα σε στρέψει πίσω ο Κύριος ποτέ. Δεν θα σε αρνηθεί. Γιατί σε αγαπάει. Είναι Θεός αγαθός. Αγαθοποιός είναι ο Θεός. Αγαπάει τα παιδιά του. Και λέει στον 21ο Ψαλμό στο 10, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ». Γιατί είχε βρωμήσει η καρδιά του. Όχι μόνο η μοιχεία, είναι και ο φόνος που έκανε. Τα ψέματα που είπε. Η υποκρισία. Σκανδάλισε ένα λαό ολόκληρο. Και όμως έχει την πίστη να πάει μπροστά στο Θεό και να ζητήσει «Χτίσε καρδιά καθαρή μέσα μου, Κύριε». Τι θέλουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί? Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πλούτος από μια καθαρή καρδιά. Απονήρευτη καρδιά. Χωρίς κακία. Χωρίς φθόνο, χωρίς σέριδα, χωρίς ζήλια και όλα τα παρεμφερή. και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Κοιτάξτε τι έπαθε ο Δαβίδ. Σκόνταψε, έπεσε και ζητάει τώρα μια καινούρια καρδιά να την χτίσει ο Θεός μέσα του, γιατί είχε χαλάσει η καρδιά του αυτά που έκανε, και ζητάει πνεύμα ευθές να ανανεωθεί μέσα του από τον Θεό. Λέει, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μια καθαρή καρδιά. Ένα ευθές πνεύμα. Ευθές. Βλέπεις τον αδελφό σου και βλέπεις μια ευθεία. Πόσοι το χαιρόμαστε αυτό, αδελφοί. Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος που σου δίνει ο Κύριος. Ζήσε τον. Λέει επίσης στην Εφεσίους 4:23, λέει, και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε, από ό,τι διαβάζουμε. Η ανανέωση του πνεύματος του νόου. Τι είναι το πνεύμα του νόου? Το πνεύμα του νου. Είναι ο νους, αλλά είναι και το πνεύμα του νους. Τι είναι αυτό? Είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Ξαναλέω, είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Χρειάζεται ανανέωση το πνεύμα του νόου, διότι επηρεάζεται από το πνεύμα και τον τρόπο σκέψης του κόσμου. Είπαμε, φθείρει ο πονηρός. Φθείρει το φρόνημα του κόσμου που είναι το φρόνημα του εχθρού. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανανεώνουμε το πνεύμα του νόου. Να επιστρέφουμε δηλαδή στο νου του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανανεώνεται η έμπνευση μέσα μας, ώστε όλο και περισσότερο να κινούμαστε στο να ζούμε για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα του εαυτού μας. Μεγάλη αρρώστια αυτό. Και ο Θεός να μας απαλλάξει. Με κίνητρο να ζήσουμε τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού παρά για τον αυτοεξευτελισμό μας. Ο άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, εγώ, εμένα, σε μένα, για μένα, και δεν βλέπει τίποτε άλλο, αυτοεξευτελίζεται. Το βλέπουν όλοι εκτός τον ίδιο. Και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αναντικατάστατη αξία μέσα τους, για την οποία ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και αυτό κάθε παιδί Θεού το σέβεται. Το σέβεται. Ακούστε τι λέει ο Κύριος με τον Εζεκίλ. Λέει, Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών από πάνω σας, πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις αυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Θέλουμε την ανανέωση, αδελφοί. Ωραία. Βάλε μια τελεία και πες, Κύριε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, θέλω να ανανεωθώ. Θέλω να ανακτήσω δυνάμεις. Σας είχα πει για τον αετό, όταν τα φτερά του παλιώνουν και φθύρονται, δεν μπορεί να πετάξει. Τα νύχια του χαλάνε και το ράμφος του χαλάει. Και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Ξέρετε τι κάνει? Μπαίνει σε μια σχισμή ενός βράχου, για να είναι προστατευμένος, δεν τρώει και χτυπάει το ράμφος του δεξιά και αριστερά στο βράχο και το ξεκολλάει, φεύγει το ράμφος του. Το ίδιο και τα νύχια του, φεύγουν και τα νύχια και τα φτερά του μαδάνε. Και λες, πάει ο αετός. Αλλά μετά από λίγο βγαίνει καινούριο ράμφος, καινούρια νύχια και καινούρια φτερά. Και ανανεώνει τη δύναμή του, αετός είναι ξανά νέος. επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, γι' αυτό σου λέει, έλα στη σχισμή μέσα. Να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. Πολλό λόγιο. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι που ο Κύριος θέλει να ανανεώσουμε τη δύναμή μας. Μη αποκάμεις. Ζήτα τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Είναι κάτι που έχω περάσει επανειλημμένα από αυτό, όχι μία φορά. Επανειλημμένα. Και τελικά έμαθα το μάθημα. Λέω, οκ, Κύριε, θα μπω στη σχισμή. Και κάθε φορά ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Κάμετε σε αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Μη μένεις στα παλιά. Μην είσαι κλειδωμένος σε σκοτεινά πράγματα, άχρηστα. Δες, όχι, Κύριε. Ρώτησε τον εαυτό σου μια στιγμή. Κύριε, το πνεύμα του νόου που έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή είναι το δικό σου. Ταιριάζει με το δικό σου. Η έμπνευση, το κίνητρο που έχω για ό,τι κάνω, είσαι εσύ. Ή αυτά που σκέφτομαι είναι διάφορα το θέλημά σου. Ο Παύλος, Εφεσίους, το 1:17 λέει, προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως της επίγνωσης αυτού, ώστε να φωτιστώσουν οι οφθαλμοί του νοού σας. Αλλά στο κείμενο λέει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Έχει η καρδιά οφθαλμούς? Τι λέτε, έχει? Βέβαια έχει. Μόνο που δεν είναι σαν αυτά τα μάτια, είναι διαφορετικά τα μάτια της καρδιάς. Είναι το πώς κοιτάς. Πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς και ό,τι κοιτάς. Ώστε μέσα η καρδιά σου να πάλεται για το θέλημα του Κυρίου. Να βλέπεις τους άλλους με τα μάτια του Κυρίου. Με το πνεύμα το δικό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας. Μην το κάνεις αυτό. Προσεύχω. Και ζήτα ο Κύριος να φωτίσει το πνεύμα του νοός, τους οφθαλμούς της καρδιάς, για να έρθει ανανέωση. Και έχω δει τον Κύριο να ανανεώνει άτομα. Αμήν. Ρωμαίους 12:2 λέει, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Η πιο ωραία εικόνα της μεταμόρφωσης ποια είναι, αδερφή? Στη φύση. Έχουμε μια κάμπια, ένα σκουλίκι, φτιάχνει το κουκούλι του και μετά τι βγαίνει? Μεταμόρφωση. Η χρυσαλίδα μέσα από ένα κουκούλι, ένα σκουλίκι. Έτσι θα μεταμορφωθούμε μια μέρα, αδερφοί. Το θνητό θα ντυθεί αθανασία και το φθαρτό αυθαρσία. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Για να γίνει αυτό, λέει, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Βρες πού έχεις κολλήσει. Πού έχει κολλήσει το μυαλό σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κολλήσει το παρελθόν. Τέρμα, είναι κολλημένοι. Εγώ δεν είμαι. Τότε έγινε αυτό, μου κάνανε αυτό, είπαν έτσι. Που οι άλλοι τα έχουν ξεχάσει, έχουν προχωρήσει μπροστά. Το άτομο αυτό είναι κολλημένο. Πρέπει να ξεκολλήσεις, αν έχεις κολλήσει. Να ανανεώσεις το νου, το πνεύμα του νου, στην καρδιά σου. Μην κάθεις εκεί. Μην κάθεις. Σκέψου ότι τρέχουμε μπροστά, σαν τον Ηλία. Μπροστά από τους ύπους είμαστε. Πριν έρθουν οι τέσσερις ύποι, οι πρώτοι του Αντιχριστού.

0: Αγίους του, τώρα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από το νου. Αντί να έχω το δικό μου νου, το δικό μου τρόπο. Αυτό θέλω εγώ, αυτό δεν θα με αλλάξει κανείς εμένα. Εγώ έτσι είμαι, αυτό είναι το παλιό. Ο Κύριος θέλει να πάρει το νου του Χριστού. Τον θέλουμε, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Πιο λαμπρό, πιο όμορφο, πιο ένδοξο. Πιο αγνό, πιο καθαρό. Από το νου του Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε εδώ κάτω για να τον αποκτήσουμε. Όλα τα άλλα είναι παραφερνάλια. Υπάρχουν και γίνονται για να γίνει αυτή η εργασία μέσα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ανανέωση του νοός, σύμφωνα με το Ρωμαίους 12:2 που διαβάσαμε, σημαίνει να ερμηνεύεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού. Και μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι να βλέπεις τη ζωή. Παρά μέσω των οφθαλμών της εμπειρίας σου, των τραυμάτων που έχεις περάσει, των πληγών που έχεις περάσει ή των προτιμήσεων ή των απόψεων άλλων. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω λέει αυτό και εκείνο. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριός μου. Σε αυτόν θα δώσω λόγο. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε στο βήμα, κανένας από τον κόσμο θα είναι εκεί. Κανείς. Εσύ και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 4:16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Να το πούμε όλοι μαζί. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται κατά κάθε ημέρα. Θα πάρουν δύναμη, θα υψωθούν όσοι περιμένουν τον Κύριο.

0: Κολοσσαίς 3:10. Ενδύθετε τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο. Δεν λέει τον ανακαινισμένο. Λέει τον ανακαινιζόμενο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας πλέον, αν δεν έχει γίνει ήδη. Που ανακαινίζεται συνέχεια. Μην δέχεσαι να είσαι κολλημένος σε καταστάσεις οι οποίες σε τραβάνε κάτω. Έχει ο Θεός αντισταθμιστικές δυνάμεις να σε σηκώσει. Γι' αυτό σου δίνει τα φτερά. Να σε βγάλει μέσα από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Μπορεί ο Κύριος. Και να βάλει ύμνο στα χείλη σου. Να βάλει ψαλμό. Λέει στον ψαλμό 103:5, λέει, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Θα είναι ο Κύριος συνέχεια στη ζωή σου. Μέχρι το βαθύ γύρα σου. Και θα σε χορτάσει με αγαθά. Θα πούμε αμήν. Πόσηση του είναι. Μείνε πιστός, μείνε πιστός, μείνε πιστή. Και λέει μετά, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Τι διαβάσαμε, αν ο εσωτερικός άνθρωπος θύρεται και θέλουμε σιγά σιγά το μπαστινάκι, μη γέννητο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να το χρειαστούμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Αμήν. Πρόσεξέ το αυτό. Μην το χάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι το πυρ, το συστροφόμενο μέσα στα χερουβίμ. Ανανεούνται η δύναμη σου ως του αετού. Λέει ο Ιώβ. Όταν ήταν νέος, θυμάται, στο 29 κεφάλαιο 20 εδάφιο, λέει, «Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή». Πριν αρρωστήσει. Αλλά πέστε μου, και μετά που αρρώστησε, ο Θεός τον ανανέωσε. Ω, του δώσε ένα σωρό ζωή, καινούργια παιδιά, καινούργια υπάρχοντα, τον ανανέωσε. Σε έχω πει μια παροιμία, έμαθε αδερφός ο Ιουλιάν. Είναι στον Κύριο. Τη Βουλγαρία, τσιγκάνος. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς έχουμε μπλέξει, Ηλία, τι θα κάνουμε. Λέει, αδερφέ, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το γάιδαρό του φορτωμένο στη λάσπη. Αμήν. Δεν σ' αφήνει. Γιατί είναι πιστός και σ' αγαπάει. Θα σε δοκιμάσει, γιατί δεν θέλει μαμόθρευτα. Η μπαμπόθρευτα. Δεν θέλει ιούς του ηλί, οφνή και φινές. Μπαμπάδες που να δοξάζουν τους ιούς τους πιο πολύ από τον Κύριο. Γι' αυτό και μας περνάει μέσα από παιδεία. Γιατί μας παραδέχεται ως ιούς. Όντι να ο Κύριος αγαπά, ελέγχεται και παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Αμήν. Δεν το γλιτώνει κανείς την παιδεία. Εάν την γλιτώσεις, δεν είσαι γιος, δεν είσαι κόρη. Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατείνετο. Στο κείμενο διάβασα το εβραϊκό, λέει, ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο μου ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο τι συμβολίζει, είπαμε. Προσευχή. Θα σε ανανεώσει στην προσευχή. Θα σου δώσει δύναμη προσευχής. Έντονης προσευχής. Ο Σαμουήλ βοούσε στο Θεό και άκουγε ο Κύριος. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι, βόησε στον Κύριο, έστειλε βροντές, τους κατατρόπωσε. Μας ακούει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Αν και δεν μας αξίζει, αλλά μας ακούει. Κάτι άλλο που ανανεώνεται συνέχεια είναι το έλεος του Κυρίου. Λέει ο Ιερεμίας στους Τρίνους, 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Ραχαμίμ στα εβραϊκά. Ραχαμίμ. Η εκτιρμή, τα σπλάχνα του Θεού. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει το έλεος και η εκτιρμή του. Κάθε πρωί σου το ανανεώνει. Είναι σαν την κάρτα του τηλεφώνου που μιλάς και κατεβαίνει και μετά τη βλέπεις σου γεμάτη πάλι. Αμήν. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Προσέξτε, γράφει τους θρήνους ο Ιερεμίας. Θρηνεί την πτώση της Ιερουσαλήμ. Θρηνεί το κάψιμο του ναού, την καταστροφή. Και όμως κοιτάξτε τι λέει μέσα το πνεύμα του για τον Κύριο. Πιο κάτω λέει θρήνους 5:21. Επίστρεψον ημάς Κύριε προσέ και θέλουμε να επιστραφεί. Ανανέωσον τα σημέρας ημών ως το πρώτερον. Πόσοι αναπολούν έτσι ένδοξες μέρες που πέρασαν. Ω, θυμάμαι τότε που έγινε αυτό και ο Κύριος έκανε έτσι. Πόσοι έχουμε τέτοιες ομολογίες. Ωραία. Ο Κύριος θα τις ανανεώσει και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ένδοξες. Αυτό θα πει να ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Ισαΐες 40:29. Δίδει ισχύν εις τους ηττωνημένους. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, δεν φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτά. Θα σου δώσει ισχύ ο Κύριος. Και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Είναι για μας αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νέοι θέλουσιν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν να αδυνατήσει παντάπαση. Όποιος δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Κύριο, να δράξει τις υποσχέσεις του και να τις εξητήσει, να τις απαιτήσει με πίστη, θα τονίσει. Θα τονίσει. Ισαΐες 41:10 λέει, μη φοβού. Μ' αρέσει αυτό. Μη φοβού. Όταν ο Κύριος έλεγε, μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Γιατί ο φόβος είναι πόρτα. Προσέξτε. Εάν δεις κάτι και στο σώμα σου και αυτά, τι έχω. Μη φοβάσαι. Ο φόβος ανοίγει πράγματα. Και μπορεί ο εχθρός να κάνει ζημιά. Κύριε, εσύ με σκεπάζεις, ό,τι και να είναι στα χέρια σου είναι. Αγέροχος. Είσαι γιος του Θεού, κόρη του Θεού. Διότι εγώ είμαι μετά σου, γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστη δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, σαν άνθρωποι οι οποίοι προσμένουμε τον Κύριο. Πρέπει να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις. Ακούστε ο Παύλος τι έκανε, Φιλιππισίους 3:13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω το βραβείο αυτό. Αλλά ένα πράττω. Τα μένω πίσω. Πιο δυνατά. Άλλη μια. Δεν λέει να τα θυμάμαι σαν την καμήλα ή σαν ελέφαντα. Άστο. Σε ενοχλεί, άστο στα πόδια του Κυρίου. Έχεις δουλειά. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε να είσαι γεμάτος πικρία και θάνατο μέσα σου. Σε κάλεσε να είσαι γεμάτος ζωή και να φέρεις ζωή. Ναι, δημιουργούνται καταστάσεις γύρω μας. Δεν τις θέλουμε. Τα αφήνουμε. Γιατί. Θα δεις τον Κύριο σε λίγο. Ετοιμάσου. Τα μένω πίσω λησμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Άφησε την πίστη σου να τρέξει, να απλωθεί. Πες, Κύριε, άνοιξε την όρασή μου. Δώσ' μου όραση να βλέπω μπροστά. Όχι φαντασίες, του πνεύματος πράγματα. Σας έχω πει πολλές φορές, προσευχόμουν στη Σαλόνι μου πριν χρόνια και βλέπω το πάτωμα έγινε Αφρική. Και ήταν χώμα κόκκινο. Δεν ήξερα ότι η Αφρική ήταν όλη κόκκινο χώμα. Όταν πήγα το είδα. Και όταν λερωνόταν τα ρούχα σου, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα. Έχω χάσει ένα κουτούμι έτσι, τελείωσε, πάει. Όλοι όταν το ξάζουν εκεί πέρα χορεύουν, κάτω χώμα, σκόνη, ζέστη, υδρότας. Πάω και κάθομαι πίσω στην καρέκλα με υδρωμένος, το κουστούμι κόκκινο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω σε όραση να χορεύω και να πηδάω από το ένα κράτος στο άλλο. Ήταν χάρτης και βλέπω τα σύνορα στο κέντρο της Αφρικής. Και εκεί με έστειλε ο Κύριος. Εκεί με έστειλε. Είδα όραση, τις θύρες της Ανατολής, σας το έχω πει. Πριν γίνουν ακόμα. Είδα τη Γεωργία. Που δεν ήξερα, δεν έχω πάει ποτέ μου, ούτε είδα φωτογραφίες, τίποτα. Και είδα τη Τυφλίδα, σε όραση. Και ήξερα, είδα τα σπίτια και ήξερα ένα βουνό και ήξερα ότι από μέσα έχει ποτάμι. Όταν φτάναμε τον αδερφό τον Ζάλι από το αεροδρόμιο και μπήκαμε στην Τυφλίδα, είδα τα σπίτια. Ζούσα το όνειρο που είχα δει. Και λέω, αδερφέ, πίσω από τα σπίτια αυτά δεν υπάρχει ένα ποτάμι. Ναι, μου λέει. Ζήτα, θα σου δώσει ο Κύριος. Πώς πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει προγραμματίσει για να κάνετε έργα για Αυτόν. Ωραία. Τι έργα, πού. Πολλοί νομίζουν ότι το έργο είναι να ανεβούμε εδώ στον Άβαλο να κηρύξουμε. Αμήν. Αμήν. Αλλά πώς θα κηρύξουμε, πέστε μου. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να τρέφεται σταθερά. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μαγκανοπήγαδο, να βγαίνει κάποιος, να λέει ένα εδάφιο, αμήν, θέλουμε τις προτροπές, θέλουμε τις ομολογίες, πρέπει να υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται στερεή τροφή να μεγαλώνει η Εκκλησία του Θεού. Και αν κάποιος αδερφός είναι χρησμένος και να το κάνει αυτό, δόξα τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά ο Κύριος τι θέλει από σένα. Τι θέλει. Ποιος θα σου δώσει διακονία, ποιος θα σου δείξει. Μπορεί να δείξει σε μένα, στον αδερφό τον Γιάννη, σε κάποιον άλλο εργάτη, να δείξει. Αλλά ποιος πρέπει να έχει πρώτος τη μαρτυρία, λέτε. Εσύ. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Εσύ. Ο Κύριος μίλησε πρώτα στον Παύλο. Μετά στον Ανανία. Και μετά στους πρεσβυτέρους στην Αντιόχεια. Θα σου δώσει οδηγία ο Κύριος. Αλλά πρέπει να είναι η καρδιά σου στραμμένη εκεί. Όχι το τι θες εσύ. Κύριε, εσύ τι θέλεις. Δούλος σου είμαι, δούλη σου. Στέκομαι μπροστά σου, δείξε μου τι θες να κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και θέλω να το πιστοποιήσεις αυτό. Και πιστεύσου τον και θα σου δώσει ο Κύριος πράγματα. Έχει δουλειά για τον κάθε ένα από εμάς. Στα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Δεν σταμάταγε ο Παύλος. Τρέχω προς το σκοπό. Δια το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι ο σκοπός σου. Πρόσεξε τι σκοπούς βάζεις. Γιατί ο σκοπός σου είναι για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τι είναι αυτό. Η αρπαγή. Όταν συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό τρέχουμε. Θα δούμε τον Κύριο. Θα το συναντήσουμε. Ένα τελευταίο που χρειάζεται ανανέωση, που μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Διαβάζω Α Βασιλεών 18:30 είναι όταν ο Ηλίας ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλο, είχε προκαλέσει όλους τους προφήτες του Βάαλ, φτιάξανε αυτό το θυσιαστήριό τους, βάλανε πάνω το μόσχο, αλλά όχι φωτιά. Και φωνάζαν, κράζανε, κοβόντουσαν στο Βάαλ, τίποτα. Καμιά φωτιά, που ήταν ο Θεός του Πυρός, προσέξτε. Ο Θεός του Πυρός ήτανε. Και στόχος του Ηλία ήταν να επαναφέρει τον Ισραήλ στη λατρεία του Γιάχουε, του Κυρίου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πας ο λαός πλησίαζε προς Αυτόν. Ακούστε πώς ξεκινάει η πνευματική εργασία μέσα μας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το και κρυμνισμένο, το γκρεμισμένο. Ο διάβολος έχει στόχο να γκρεμίζει το θυσιαστήριο του κάθε παιδιού του Θεού. Τι είναι το θυσιαστήριο? Το δικό μας θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο τι γίνεται? Πεθαίνουν πράγματα, καίγονται πράγματα, θυσιάζονται πράγματα. Και λέει στην προς Εβραίους, λέει το 13:10, έχουμε θυσιαστήριο. Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε θυσιαστήριο. Από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες στη σκηνή. Μιλάει για τότε που ήταν ακόμα ο ναός και το ιερατείο και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος τα είχε πια καταργήσει όλα εκείνα. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτα τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς δια να αγιάσει το λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Και ακούστε τώρα τι λέει. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς Αυτόν έξω του στρατοπέδου. Τι μας θυμίζει αυτό από τα λόγια του Κυρίου? Όταν σε καλεί ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Να αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνεί τον κόσμο, να πάρει το σταυρό στον νόμο, ό,τι είναι αυτό, διωγμός, απόρριψη, χάσιμο πραγμάτων, προσώπων, σταυρός, και να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Το να είσαι πρόθυμος να βάζεις τη ζωή σου πάνω στο θυσιαστήριο και να δεις, Κύριε, η ζωή μου ανήκει σε σένα. Δικό σου είμαι, παραδίνομαι. Εκεί να παραδώσεις τις επιθυμίες σου, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να παραδώσεις τα θέλω σου. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, τη σάρκα σου. Πρέπει να καεί αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει το θυσιαστήριο εκεί. Εάν είναι γκρεμισμένο και χαρασμένο, δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν θυμάστε, η πιο υποτυπώδης κατασκευή θυσιαστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να πάρεις 12 ακατέργαστες πέτρες και να τις στιβάξεις και πάνω εκεί να βάλεις τα ξύλα και το σφαχτό. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο. Το 12 συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού, την πληρότητα της Βασιλείας. Όλη την Εκκλησία. Γιατί ακατέργαστη λήθη? Γιατί ενώ ήμασταν ξένοι για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ο Χριστός πλησιάστηκε για μας. Και ερχόμαστε ακατέργαστοι για να μας σκεπάσει ο Κύριος και να τον αφήσουμε να δουλέψει, να εργαστεί, να φτιάξει το έργο του, το πολύτιμο μέσα μας. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Πολλοί το έχουν ξεχάσει. Α, εγώ μια χαρά, ναι. Πότε τελευταία έχεις πάει στο θυσιαστήριο? Να παραδώσεις. Στο θυσιαστήριο επίσης είναι που προσφέρουμε θυσίες ενέσεως. Ψάλαμε. Αμήν. Τι άλλο κάνουμε? Τις προσφορές μας, ως μία ευωδίας στον Κύριο. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Ο Κύριος θέλει να το ανανεώσεις. Θέλει να το ξαναφτιάξεις. Γιατί τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα, αδελφοί. Ο διάβολος δεν παίζει, η περηφάνεια δεν παίζει, ο εγωισμός δεν παίζει. Είναι δυνάμεις που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας και ο Κύριος μας καλεί εκεί. Θέλεις λοιπόν ανανέωση? Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Φέρε πάλι τον εαυτό σου εκεί. Υπόταξε οτιδήποτε είναι το οποίο επιθυμείς και ζητάς που ξέρεις ότι έχει γίνει είδωλο μέσα σου. Πάρ' το και βάλ' το εκεί. Και ας το να κάνει. Πολλές φορές ο Θεός περιμένει να του παραδώσουμε πράγματα για να μας δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κρατάμε τόσο σφιχτά πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ενώ αν τα αφήσουμε, θα σου πει και ωραία, τώρα πάρε παιδί μου. Ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ. Τον είχε θυσιάσει πρώτα εδώ, μέσα. Και πήρε και αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον ανάστενε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα, την εμήν και χάρη. Κατάλαβε γιατί ο Θεός τον έβαζε μέσα από αυτήν την δοκιμασία. Γιατί έπαιρνε μέρος στην καρδιά του πατέρα, ο οποίος είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό. Μόνο που έκανε έκβαση και τον... Και τον έδωσε πίσω παραβολικός. Παραβολικός. Και νίκησε ο Αβραάμ. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πίστης. Μην κρατάς πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άστα. Άφησε τα πίσω. Πήγαινε στο θυσιαστήριο. Ξαναβάλε τον εαυτό σου εκεί για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις. Το πνεύμα του νόος. Η οφθαλμή της καρδιάς σου. Ανανεωθείς. Τα κίνητρά σου μέσα. Οι εμπνεύσεις που έχεις θα αλλάξουν. Θα γίνουν πιο βαθιές. Πιο ειλικρινείς. Πιο άγιες. Πιο προσοδοφόρες τα πράγματα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Όπως σας έχω πει, κάθε κήρυγμα το κάνω πρώτα για μένα. Ναι, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, σαν αχροί δούλοι Σου. Λαός που έχουμε ανάγκη από τη χάρη και το έλεος Σου κάθε μέρα. Γιατί εις πολλά πτωμένα άπαντες, λέει ο λόγος Σου. Και έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την ανανέωση της δύναμής μας. Οδήγησε μας Εσύ. Είσαι ο καλός ποιμένας μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος της ζωής μας. Οδήγησε μας, Κύριε, να αφήσουμε πίσω ό,τι άχρηστο, ό,τι ακάθαρτο, οτιδήποτε κοσμικό, Κύριε, που είναι φορτωμένο με το φρόνημα του εχθρού, και να κοιτάξουμε σε Σένα τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, Κύριε. Θέλουμε να μας ανεβάσεις με τα φτερά, Κύριε. να ανεβούμε. Είναι ώρα να ανεβεί ο λαός σε άλλα επίπεδα. Είναι ώρα, Κύριε, να τρέξουμε. Είναι ώρα να περπατήσουμε, Κύριε, την οδό Σου με δύναμη και δόξα. Είναι ώρα εφροσύνης στην παρουσία Σου, Κύριε. Έλα και έφρανε το λαό Σου, έφρανε την Εκκλησία Σου. Βάλε τέλος σε ταλαιπωρίες του εχθρού, Κύριε Θεέ μου. Είμαστε εδώ για Σένα, Κύριε. Έλα και ανανέωσέ μας. Ανανέωσε το λαό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δεχόμαστε και λαμβάνουμε το πνεύμα αυτό της ανανέωσης, Κύριε. Για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα μέχρι να δούμε το πρόσωπό Σου, Κύριε. Και Σου δίνουμε ταπεινά όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Ε, και βασίλευσεν ο Αβιάμ επί τον Ιούδαν κατά το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβάμ Ιού του Ναβάτ. 3 έτη εβασίλευσε εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Μάχα, θυγάτηρ του Αβεσσαλών. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας αμαρτίας του πατρός αυτού, τας οποίας έπραξε προ αυτού. Και δεν ήτο η καρδία αυτού τελεία μετά Κυρίου του Θεού αυτού, καθώς η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Αλλ' όμως, χάριν του Δαβίδ, έδωκεν εις αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού, λίχνον εν Ιερουσαλήμ, αναστήσας τον αιών αυτού μετ' αυτόν και στερεώσας την Ιερουσαλήμ. Διότι ο Δαβίδ έκαμνε το ευθές ενώπιον Κυρίου και δεν εξέκλεινε πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού από πάντων όσα προσέταξεν εις αυτόν, εκτός της υποθέσεως Ουρίου του Χεταίου. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Εδέ λοιπέ των πράξεων του Αβιάμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και ήτο πόλεμος αναμέσων Αβιάμ και Ιεροβοάμ. Και εκοιμήθη ο Αβιάμ μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν τη πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά, ο γιος αυτού. Και βασίλευσε ο Ασά επί τον Ιούδεν κατά το 20ο έτος του Ιεροβοάμ, βασιλέως του Ισραήλ. Και βασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ έτη 40 κέν. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Μαχά, θυγάτηρ του Αβεσσαλών. Και έκαμνεν ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ, ο πατήρ αυτού. Και αφήρεσεν εκ της γης τους Σοδομήτας και εσήκωσε πάντα τα είδωλα τα οποία έκαμον οι πατέρες αυτού. Έτι δε και την μητέρα αυτού την Μάχα και αυτήν απέβαλε του να είναι βασίλισσα επειδή έκαμεν είδωλον εις Άσος. Και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής και έκαψεν αυτό πλησίον του χυμάρου κέδρων. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν. Πλην η καρδία του Ασά ήτο τελεία μετά του Κυρίου πάσας τας ημέρας αυτού. Και έφερεν εις τον οίκον του Κυρίου τα αφιερώματα του πατρός αυτού και τα εαυτού αφιερώματα άργυρον και χρυσίον και σκεύη. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ασά και Βάσα, βασιλέως του Ισραήλ, πάσας τας ημέρας αυτών. Και ανέβη Βάσα, ο βασιλεύς του Ισραήλ, εναντίον του Ιούδα και οκοδόμησε την Ραμά, δια να μη αφήνει μηδένα να εξέρχεται, μηδένα εισέρχεται προς Ασά τον βασιλέα του Ιούδα. Τότε έλαβε ο Ασά, άπαν το αργύριον και το χρυσίον το εναπολυφθέν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως και παρέδωκεν αυτά εις τας χείρας των δούλων αυτού. Και απέστειλεν αυτούς ο βασιλεύς Ασά προς το Βεναδάδ, ιόν του Ταβριμών, ιού του Εσιών, βασιλέα της Συρίας, τον κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον. Ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήτο αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα προσέ δώρον αργυρίου και χρυσίου. Είπαγε διάλυσον τη συνθήκη σου προς τον Βάσα, βασιλέα του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει απ' εμού. Και εισήκουσεν ο Βεναδάδ εις τον βασιλέα Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλεων του Ισραήλ και επάταξε την Ιιών και την Δαν και την Αβέλ Βεθ Μάχα και πάσαν την Χινερόθ μετά πάσης της γης Νεφθαλή. Και εισήκουσεν ο Βάσα έπαυσε να οικοδομεί την Ραμά και κάθισεν εν Θερσά. Τότε συνεκάλεσεν ο βασιλεύς Ασά πάντα τον Ιούδαν χωρίς την ως εξαιρέσεως και εσήκωσαν τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής με τα οποία ο Βάσα έκαμε την οικοδομή και οκοδόμησεν ο βασιλεύς Ασά μετά αυτά την Γεβά του Βενιαμίν και την Μισπά. Εδε λοιπέ πασών των πράξεων του ασά και πάντα τα κατορθώματα αυτού και πάντα όσα έπραξε και επόλεις τας οποίας οκοδόμησε

δύο έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις την οδόν του πατρός αυτού και εις την αμαρτίαν αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Συνόμωσε δέκατα αυτού Βαασά ο γιος του Αχιά, εκ του οίκου Ισάχαρ, και επάταξεν αυτόν ο Βαασά εν Γιβεθόν ή της ήτο των Φιλιστέων, διότι Ναδάβ και πάσο Ισραήλ επολιόρχουν την Γιβεθόν. Ο Βαασά λοιπόν εθανάτωσε αυτόν κατά το τρίτον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν ανταυτού. Και καθώς εβασίλευσεν, επάταξεν όλων των οίκων του Ιεροβοάμ. Δεν αφήκεν εις τον Ιεροβοάμ ουδέν ζων, έως ου εξολόθρευσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του Σιλωνίτου, δια τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ, τας οποίας ημάρτησε και δια των οποίων έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και δια των παροργισμών με τον οποίον παρόργησε Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Εδέλειπε των πράξεων του Ναδάβ και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ασά και Βαασά, βασιλέως του Ισραήλ, πάσα στα ημέρας αυτών. Κατά το τρίτον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Βαασά, ο γιος του Αχιά, επί πάντα τον Ισραήλ εν Θερσά, και εβασίλευσεν 24 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις την οδόν του Ιεροβοάμ και εις την αμαρτίαν αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Και ήλθε λόγος Κυρίου προς τον Ιού, τον Ιόν του Ανανή, εναντίον του Βαασά λέγον. Επειδή ενώ σε ύψωσα εκ του χώματος και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ, σι περιεπάτησας εις την οδόν του Ιεροβοάμ και έκαμες τον λαόν μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών, ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βαασά και τον οίκον αυτού. Και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βαασά αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συφάγει αυτόν. Και ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλουν συφάγει αυτόν. Εδε λυπέ των πράξεων του Βαασά και όσα έπραξε και τα κατορθώματα αυτού, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Βαασά μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Θερσά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ηλά ο γιος αυτού. Και έτι δια Ιού του προφήτου, Ιού του Ανανή, ήλθεν ο λόγος του Κυρίου κατά του Βαασά και κατά του οίκου αυτού και κατά πασών των κακιών όσας έπραξεν ενώπιον του Κυρίου, παροργήσας αυτόν δια των έργων των χειρών αυτού, ώστε να γίνει καθώς ο οίκος του Ιεροβοάμ, και διότι εθανάτωσεν αυτόν. Κατά το 26ον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Ηλά, γιος του Βαασά, επί τον Ισραήλ εν Θερσά, και εβασίλευσε δύο έτη. Συνόμωσε δε κατά αυτού ο δούλος αυτού Ζιμβρί, ο αρχηγός του ημίσεως των πολεμικών αμαξών, εννοείτο εν Θερσά, πίνων και μεθείων εν το οίκο του Αρσά, οικονόμου του οίκου αυτού εν Θερσά. Και εισήλθεν ο Ζιμβρί και επάταξεν αυτόν και θανάτωσε αυτόν εις το 27ον έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν ανταυτού. Και όσε βασίλευσεν, άμα εκάθισεν επί του θρόνου αυτού, επάταξε πάντα τον οίκον του Βαασά. Δεν αφήκεν εις αυτόν ουρούντα προστίχων, ουδε συγγενείς αυτού, ουδε φίλους αυτού. Και εξολόθρευσεν ο Ζιμβρί πάντα τον οίκον του Βαασά, κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησεν εναντίον του Βαασά, δια Ιού του προφήτου, δια πάσας τας αμαρτίας του Βαασά και τας αμαρτίας Ηλά του Ιού αυτού, τας οποίας ημάρτησαν και δια των οποίων έκαμον τον

0: Ισραήλ να αμαρτήσει, παρορχήσαντες Κύριον των Θεών του Ισραήλ δια των ματαιοτήτων αυτών. Εδελιπέ των πράξεων του Ηλά και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Κατά το 27ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Ζιμβρί 7 ημέρας εν Θερσά. Ο δε λαός ήτο εστρατοπεδευμένος κατά της Γιβεθών ή της ήτο των Φιλιστέων. Και ακούσας ο λαός ο εστρατοπεδευμένος ότι έλεγον «Ο Ζιμβρί συνόμωσε και μάλιστα επάταξε τον βασιλέα», άπας ο Ισραήλ έκαμε τον Αμρί, τον αρχηγόν του στρατεύματος, βασιλέα επί τον Ισραήλ, την ημέραν εκείνην εν το στρατοπέδο. Και ανέβη ο Αμρί και άπας ο Ισραήλ μεταυτού από Γιβεθών και επολιόρκησαν τη Θερσά. Και ως είδεν ο Ζιμβρί ότι εκυριεύθη η πόλης, εισήλθεν εις το παλάτιον του οίκου του βασιλέως και έκαυσεν εφε αυτόν τον οίκον του βασιλέως εν πυρή και απέθανε δια τας αμαρτίας αυτού τας οποίας ημάρτησε πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου επειδή περιεπάτησεν εις την οδόν του Ιεροβοάμ και εις τας αμαρτίας αυτού τας οποίας έπραξε κάμνον τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εδέλιπε των πράξεων του Ζιμβρί και η συνωμοσία αυτού την οποίαν έκαμε δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Τότε διηρέθη ο λαός του Ισραήλ εις δύο μέρη. Το ίμιση του λαού οικολούθησε τον Θιβνί, ιόν του Γινάθ, δια να κάμει αυτόν βασιλέα, και το ίμιση οικολούθησε τον Αμρί. Ο λαός όμως, ο ακολουθήσας τον Αμρί, υπερίσχυσε κατά του λαού του ακολουθήσαντος τον Θιβνί, ιόν του Γινάθ. Και απέθανε ο Θιβνί και βασίλευσεν ο Αμρί. Κατά το 31ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Αμρί επί τον Ισραήλ και βασίλευσε 12 έτη. 6 έτη εβασίλευσεν εν Θερσά. Και ηγόρασε το όρος της Σαμαρίας παρά του Σεμέρ, δια 2 τάλαντα αργυρίου, και έκτισε πόλην επί του όρους, και κάλεσε το όνομα της πόλεως την οποίαν έκτισε κατά το όνομα του Σεμέρ, κυρίου του όρους, Σαμάριαν. Έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντας τους προαυτού. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας οδούς του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, εις τας αμαρτίας εκείνου δια τον οποίον έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσας Κύριον τον Θεό του Ισραήλ δια των ματαιοτήτων αυτών. Εδελιπέ των πράξεων του Αμρί, τας οποίας έπραξε και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Αμρί μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Σαμαρία. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αχάβ, ο γιος αυτού. Ο δε Αχάβ, ο γιος του Αμρί, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ κατά το 38ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και εβασίλευσεν Αχάβ, ο γιος του Αμρί, επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία 22 έτη. Και έπραξεν ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προαυτού. Και ως μικρόν ον τον απεριπατή εις τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ ιού του Ναβάτ, έλαβε έτη δια γυναίκα Ιεζάβελ την θυγατέραν Εθβαάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και υπήγε και ελάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανήγειρε βωμόνι στον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οκοδόμησεν εν Σαμαρία. Και έκαμεν ο Αχάβ άλσος. Και δια να παροργήσει Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, έπραξεν ο Αχάβ περισσότερον παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ, όσοι εστάθησαν προ αυτού. Εν τες ημέρας αυτού οκοδόμησε Χιήλ, ο Βεθυλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών του πρωτοτόκου αυτού και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σεγούβ του νεωτέρου ιού αυτού κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια Ιησού ιού του Ναβί.
1: Ιερεμίας Κεφάλαιο μη έψιλον. Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ, τον Υιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτους εν βιβλίο εξτόματος του Ιερεμίου, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, Ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί σου Βαρούχ. Είπας, ουέισε με τώρα, διότι ο Κύριος επρόσθεσε πόνον επί την θλίψην μου. Απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυσιν δεν ευρίσκω. Ούτω θέλησι πει προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Κύριος. Ιδού, εκείνο το οποίον οκοδόμησα, εγώ θέλω κατεδαφίσει, και εκείνο το οποίον εφύτευσα, εγώ θέλω εκριζώσει, και σύμπασαν την γην ταύτην. Και εσύ ζητήσεις σε αυτόν μεγάλα, μη ζητείς, διότι ιδού, εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκα, λέγει Κύριος, αλλά την ζωήν σου θέλω δώσει εισέ ως λάφυρον εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη σίγμα. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν τον προφήτην κατά των εθνών. Κατά της Αιγύπτου, κατά της δυνάμεως του Φαραώ Νεχαώ, βασιλέως της Αιγύπτου, ή της ήτο παρά των ποταμών Εφράτην εν Χαρκεμής, την οποία επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, Υιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα. Αναλάβετε ασπίδα και θηρεών και προσέλθετε εις πόλεμον. Ζεύξατε τους ύπους και ανάβητε υπείς και παραστάθητε με περικεφαλαίας. Στυλβώσατε τας λόγχας, ενδύθητε τους θώρακας. Γιατί είδον αυτούς επτοημένους, τρεπομένους εις τα οπίσω, οι δε ισχυροί αυτών συνετρίβησαν και έφυγον με τα σπουδής, χωρίς να βλέπω συν εις τα οπίσω. Τρόμος πανταχώθεν, λέγει Κύριος. Ο ταχύς ας μη εκφύγει και ο ισχυρός ας μη διασωθεί. Θέλουσι προσκόψει και θέλουσι πέσει προς βοράν παρά των ποταμών Εφράτην. Τις ούτως ο αναβαίνων ως πλημμύρα, του οποίου τα ύδατα κυλινδούνται ως ποταμοί. Η Αίγυπτος αναβαίνει ως πλημμύρα και τα ύδατα αυτής κυλινδούνται ως ποταμοί. Και λέγει, θέλω αναβεί, θέλω σκεπάσει την γην, θέλω αφανίσει την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Αναβαίνετε ήπι και μένεστε άμαξε. Και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, οι κρατούντες στην ασπίδα και οι Λίδιοι οι κρατούντες και εντείνοντες τόξων. Διότι αυτή η ημέρα είναι εις Κύριον των Θεών των δυνάμεων, ημέρα εκδικήσεως, για να εκδικηθεί τους εχθρούς αυτού. Και η μάχαιρα θέλει καταφάγει αυτούς και θέλει χορταστεί και μεθυστεί από του αίματος αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσίαν εν τη γη του βορρά, παρά των ποταμών Εφράτην. Ανάβα εις Γαλαάδ και λάβε βάλσαμον, Παρθένε, θυγάτηρ της Αιγύπτου. Ματέως θέλεις πληθύνει τα ιατρικά, θεραπεία δεν υπάρχει δια σε. Τα έθνη ήκουσαν την εσχήνην σου και η κραυγή σου ενέπλησε την γην. Διότι ισχυρός προσέκρουσεν επί ισχυρών, επί το αυτό έπεσον αμφότεροι. Ο λόγος τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, περί της ελεύσεως του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, για να πατάξει την γην της Αιγύπτου. Αναγγείλατε εν Αιγύπτο και κηρύξατε εν Μιγδόλ και κηρύξατε εν Νόφ και εν Τάφνης. Είπατε, παραστάθητη και ετοιμάσθητη, διότι η μάχαιρα κατέφαγε τους περισσέ. Γιατί εστρώθησαν κατά γης οι ανδρείοι σου, δεν στέκουσι, διότι ο Κύριος απέσπρωξεν αυτούς. Επλήθυνε τους προσκρούοντας, μάλιστα έπιπτεν ο εις επί των άλλων, και έλεγον, σηκώθητη, και ας επαναστρέψομεν εις των λαών ημών και εις την γην της γεννήσεως ημών από προσώπου της εξολοθρευτικής μαχαίρας. Εβόησαν εκεί, Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, απολέστη, επέρασε των διορισμένων καιρών. «Ζω εγώ», λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Εξάπαντος, καθώς το Θαβόρ είναι μεταξύ των ωραίων και καθώς ο Κάρμηλος πλησίων της θαλάσσης, ούτω θέλει ελθεί εκείνος. Θυγάτηρ, η κατοικούσα εν Αιγύπτο, παρασκευάστητη εις εχμαλωσίαν, διότι η Νόφ θέλει αφανιστεί και ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Η Αίγυπτος είναι ως δάμαλης ωραιοτάτη, πλην ο όλεθρος έρχεται από βορρά. Και αυτή η μισθωτή αυτής είναι εν μέσω αυτής, ως μόσχοι παχείς, διότι και αυτοί εστράφησαν έφυγον ομού, δεν εστάθησαν, επειδή η ημέρα της συμφοράς αυτών ήλθεν επ' αυτούς, ο καιρός της επισκέψεως αυτών. Η φωνή αυτή θέλει εξέλθει ως όφεος, διότι θέλουσι κινηθεί εν δυνάμει και θέλουσιν επέλθει επ' αυτήν με πελέκης ως ξυλοκόπη. Θέλουσι κατακόψει το δάσος αυτής, λέγει Κύριος, αν και είναι αμέτρητον, διότι είναι κατά το πλήθος υπέρ την ακρίδα και αναρρύθμιτη. Θέλει κατεσχυνθεί η θυγάτρη της Αιγύπτου, θέλει παραδοθεί εις την χείρα του λαού του Βορρά. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγει «Ιδού θέλω τιμωρήσει το πλήθος της Νό, και τον Φαραώ και την Αίγυπτον και τους θεούς αυτής και τους βασιλείς αυτής, τον Φαραώ αυτόν και τους επ' αυτόν θαρούντας. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και εις την χείρα των δούλων αυτού. Και με τα ταύτα θέλει κατοικηθεί, καθώς εις τας πρώτερων ημέρας, λέγει Κύριος. Σύ δε, μη φοβηθείς, δούλε μου Ιακώβ, μη δε δηλιάσεις, Ισραήλ, διότι ιδού θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της εχμαλωσίας αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθεί και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Μη φοβηθείς, σύ, δούλε μου Ιακώβ, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι μετά σου, διότι και αν κάμω συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε έξωσα, εισέ όμως δεν θέλω κάμι συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίση και δεν θέλω όλος σε αθώσει. Ιερεμίας, κεφάλαιο, μη ζήτα. Ο λόγος του Κυρίου αγενόμενος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, κατά των Φιλιστέων πριν πατάξει την Γάζαν ο Φαραώ. Ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού ύδατα αναβαίνουσιν από βορρά και θέλουσιν είστε χήμαρος πλημμυρών και θέλουσι πλημμυρίσει την γην και το πλήρωμα αυτής, την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Τότε οι άνθρωποι θέλουσιν αναβοήσει και πάντες οι κάτοικοι της γης θέλουσιν ολολήξει. Υπό του κρότου των πατημάτων, των όπλων, των ρωμαλαίων αυτού ύπων, υπό του σεισμού των αμαξών αυτού, υπό του ήχου των τροχών αυτού, οι πατέρες δεν θέλουν συστραφή προς τα τέκνα, δια την ατονίαν των χειρών, εξαιτίας της ημέρας της επερχομένης, δια να απολέσει πάντα στους Φιλιστέους, να εκόψει από τη Στήρου και τη Σιδόνος πάντα εν απολυφθέντα βοηθών, διότι ο Κύριος θέλει αφανίσει τους Φιλιστέους, το υπόλοιπον της νήσου Καφθόρ. Φαλάκρωμα ήλθεν επί την Γάζαν. Η ασκάλων απολέσθη μετά του υπολείπου της κοιλάδος αυτών. Έως πότε θέλεις κάμνει εντομάς σε αυτήν, ο μάχερα του Κυρίου, έως πότε δεν θέλεις ησυχάσει, εισέλθε εις την θήκην σου, αναπαύθητη και ησύχασον. Πώς να ησυχάσεις, διότι ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν παραγγελίαν κατά της Ασκάλωνος και κατά της Παραθαλασσίου. Εκεί διόρισεν αυτήν.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή η Καθολική Πρώτη, κεφάλαιο τέταρτο. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμον. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίον οικούσατε ότι έρχεται, και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς. Διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος όστις είναι εν ημίν, παρά όστις είναι εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει, και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει τον Θεόν, ακούει ημάς. Όστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας όστις αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτου εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Ουχή ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και εμείς χρεωστούμεν να αγαπόμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Και εμείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και ώστις μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, για να έχουμεν παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει των φόβων. Διότι ο φόβος έχει κόλασιν, και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη, εμείς αγαπόμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν της είπει ότι αγαπώ τον Θεόν και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι. Διότι ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά, και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, ώστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 5. Πας ώστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας ώστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά των κόσμων, και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Τις είναι ο νικών των κόσμων, ημί ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός. Ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτη αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Ώστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτό. Ώστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ώστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Ώστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποίαν έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρά αυτού. Εάν της είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θανάσιμον, θέλει ζητήσει. Και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος. Δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήσει. Πάσα αδικία είναι αμαρτία, και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά ώστις εγεννήθη εκ του Θεού, φυλάτει εαυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε, και έδωκεν εις ημάς νόησιν, για να γνωρίζομεν τον αληθινόν. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε, και θέλουμε να εισέρθουμε Κύριε αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα γράμματα Κύριε, όπως λέει και ο Παύλος Κύριε, είναι ιερά γράμματα Πατεράγε, και θέλουμε Κύριε σήμερα Κύριε αυτά τα γράμματα να γίνουν ρήμα Κύριε μέσα στην καρδιά μας Κύριε, να εγείρουν την καρδιά μας Κύριε από κάθε στασιμότητα Κύριε, από κάθε ύπνο Πατεράγε πνευματικό Κύριε, και να μας δώσουν Κύριε αυτή την ταχύτητα Κύριε που Εσύ θέλεις να έχει η Εκκλησία Σου Κύριε, σαν αητό Πατεράγε, να μπορούμε να τρέξουμε Κύριε στο θέλημά Σου Κύριε μέσα. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Αμήν. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι σε ένα γάμο να θυμάμαι όλο αυτό τον τύπο που έχει να κάνει με τον Κύριό μας, και γιατί ξέρετε ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, να βλέπουμε τους τύπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιωνιότητα, να καταλάβουμε αιώνια πράγματα. Και ένας τέτοιος τύπος είναι και ο γάμος. Και θα δείξουμε το τελείωμα, έτσι όπως τελειώνει ο Λόγος του Κυρίου. Τελειώνει όπως έχω πει, αρχίζει με γάμο και τελειώνει με γάμο. Αμήν. Και στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί τον Ιωάννη με έναν άγγελο και λέει: «Και ήρθε προς εμέ εις των 7 αγγέλων, των εχόντοντας 7 φιάλας, τας πλήρης από των 7 εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τα μου λέγον». Βλέπετε, υπάρχει η κρίση, υπάρχει όμως και ευλογία. Ένας άγγελος που κρατούσε μια σάλπιγγα για τις έσχατες πληγές, μιλάει στον Ιωάννη για την ύφη. Αμήν. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το δεις με φόβο, αλλά μπορείς να το δεις και με αγαλίαση. Αμήν. Γιατί περιγράφει το τέλος της Εκκλησίας. Και λέει στον Ιωάννη, και λάλησε λέει μετά μου λέγον, «Ελθέ, θέλωση δείξει την ύφη του αρνίου την γυναίκα». Βλέπετε, είναι κάτι που θα θέλαμε να το δούμε όλοι, Και αυτό που δείχνει δεν είναι μια γυναίκα, είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Πριν μιλήσαμε στο άσμα σμάτων για το πώς μας βλέπει ο Κύριος τώρα. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει δει και στο τέλος μας. Μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει. Αυτά τα πράγματα τα λέει στον Ιωάννη 2000 χρόνια. Δεν υπήρχαμε καν. Ούτε στη σκέψη των προπαπούδων μας. Αμήν. Όμως είμαστε στη σκέψη του πατέρα μας. Μας σκεπτόταν ο Κύριος και λέει, «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Κρατήστε τα αυτά. Λέει, «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και ψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη». Τον έφερε, λέει, σε ένα μέγα όρος, υψηλό. Αμήν. Πάνω από όλα τα βασίλεια της γης, πάνω από όλα. Και λέει, «Και μου έδειξε την πόλη, τη μεγάλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχωσα τη δόξα του Θεού». Αυτό λοιπόν που θα διακρίνει το λαό του Κυρίου, γιατί μιλάει, όταν μιλάει για πέτρες, μιλάει για λίθους ζώντες. Αμήν. Και εκεί δείχνει και την ομορφιά της διακονίας του καθενός μας, της υπηρεσίας. Άλλο βλέπεις, άλλο τα βλέπεις σαν δρόμο, άλλο τα βλέπεις σαν πύλες. Άλλος οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στον Κύριο, άλλος είναι πύλη που του ανοίγει να περάσει μέσα στον οίκο, που θα νιώσει ασφάλεια μέσα στην εκκλησία κτλ. Κτλ. Μας βλέπει ο Κύριος λοιπόν σαν μια πόλη που είναι ουράνια και είναι γεμάτη με τη δόξα του. Και σκεφτόμουν όταν έβλεπα το γάμο, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή που ο άντρας, τουλάχιστον στα πιο παλιά χρόνια, έβλεπε την ύφη του να έρχεται. Και η ύφη άργησε πάλι, ως συνήθως, στο γάμο, αλλά η ύφη αργεί να έρθει για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος που αργεί να έρθει. Γιατί ετοιμάζεται, στολίζεται, για αυτήν είναι η πιο όμορφη μέρα, η πιο όμορφη βραδιά, και θα ήθελε να είναι στην στην περισσότερη θα λέγαμε τι ομορφιά της, όσο μπορεί να είναι πιο όμορφη. Αμήν. Ντυμένη στα λευκά. Και γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για την αγάπη του Πατέρα. Η σκέψη του Πατέρα είναι τελικά που θα καταλήξει η κόρη του. Είναι ωραία, την έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, τη μεγαλώνεις, θέλεις να γίνει ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορείς να δώσεις μέσα από τη ζωή σου, ούτως ώστε και για τα παιδιά σου εξυπακούεται αυτό, και για, και για τους γιους και για τις κόρες. Και ξαφνικά όμως νιώθεις ότι η κόρη σου φεύγει από την εξουσία σου, φεύγει από τα χέρια σου. Και η σκέψη σου είναι με ποιον θα καταλήξει. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την κόρη μου από μένα? Πού θα καταλήξει? Θα είναι καλός? Θα τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπω εγώ? Θα την αγαπάει όπως την αγαπάω εγώ? Βλέπετε, είναι πράγματα που περνάνε μέσα από τον γονιό. Μέσα ιδιαίτερα, εγώ θέλω να μιλήσω από τη μεριά του πατέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ο πατέρας πνευματικά, ο Κύριος μας, σκέφτεται σε ποια χέρια θα δώσει την ύφη του, την εκκλησία του. Αμήν. Λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, και είναι ένα εδάφιο που μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει τόσο βάθος αυτό το εδάφιο που χρειάζεται συνέχεια να το φέρνουμε στο μυαλό μας, να το αναπολούμε, να το σκεπτόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αγάπη του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο γάμα και 16, βλέπετε, ο Ιησούς ακόμα ήταν στην αρχή της διακονίας του. Ζούσε. Δεν σταυρώθηκε. Δεν έγινε θυσία. Όμως είχε μέσα του κάτι. Γνώριζε την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει αυτό το εδάφιο στον Νικόδημο. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τα ακούμε, αδερφοί? Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς λοιπόν γνώριζε, σε παρένθεση, ότι ήταν το εκτελεστικό όργανο της αγάπης του Πατέρα. Ήταν η έκφραση της αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο. Ξεκίνησε την διακονία του αναγνωρίζοντας το πόσο ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε έναν Εβραίο για τα έθνη. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του. Και γι' αυτό λέει, έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είχε εδώ ακόμα γίνει θυσία. Όμως, αδερφοί, η ζωή του ήταν ήδη θυσία. Αμήν. Και ήξερε που θα καταλήξει. Λέει, έγινε υπήκος. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήδη ο Κύριος τα 37 χρόνια που ζούσε και έλεγε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα, αυτά τα λόγια που εμείς διαβάζουμε σήμερα, ήδη ο Ιησούς είχε ξοδέψει, είχε καταναλώσει τη ζωή του στο να δείχνει την αγάπη του Πατέρα. Να φαίνεται δηλαδή η αγάπη του Πατέρα μέσα από αυτόν. Γιατί την είχε αναγνωρίσει. Θέλω να διαβάσουμε κάποια εδάφια που είναι γνώριμα σε εμάς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη. Αμήν. Έχουμε το συνήθειο να λέμε «Μ' αγαπάς, δεν σ' αγαπάω» και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι είναι όμως η αγάπη? Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η ποιότητα του Θεού είναι αγάπη. Αμήν. Οι αρετές του Θεού είναι αγάπη. Και λέει στην Α' Κορινθίους στο 13 και 4, η αγάπη μακροθυμεί. Είναι ο Θεός μακρόθυμος. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Πόσα του έχουμε κάνει και ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται. Σκεφτείτε ο Κύριος που έχει όλο το δικαίωμα να επέρεται. Αμήν. Είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί καν το μυαλό μας να διανοηθεί τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Είναι αδιανόητο για το μυαλό μας ο Κύριος. Ασύλληπτος. Στο σύμπαν μέσα δεν είμαστε ούτε μία σκόνη. Και παρόλα αυτά ο Κύριος αυτή τη σκόνη την επισκέπτεται, τη θυμάται και της δίνει αξία. Αμήν. Δεν επέρεται. Ό,τι κάνει ο Κύριος το κάνει με ένα γνώμονα, και αυτός ο γνώμονας είναι η αγάπη. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά τα δικά του ο Κύριος. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία. Όταν βλέπει αδικία δεν χαίρεται ο Κύριος. Συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα επομένει. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος πάντα πιστεύει σε εμάς, ε? Αμήν. Πάντα πιστεύει ότι θα αλλάξουμε. Πάντα πιστεύει ότι θα πάρουμε τα πάνω μας. Πάντα πιστεύει ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και λέει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως είτε προφητεία θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε παύση, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Και λέει διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έρθει το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Ποιο είναι το τέλειο? Η αγάπη. Όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του θα είμαστε μέσα στην αγάπη. Τότε λέει το κατά μέρος θα καταργηθεί όλα αυτά που μας πρόχνουνε, η προφητεία, οι γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας πρόχνουνε να γνωρίσουμε την αγάπη. Και όλα αυτά θα καταργηθούν. Και αυτό που ξεχωρίζει τώρα έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος είναι ότι γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα. Λέει, όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ελάλουν. Όταν είσαι νήπιος τι λες? Α, δεν με αγαπάει. Εμένα μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν μου πήρε το ίδιο δώρο που πήρε και στον αδερφό μου? Τα έχουμε ακούσει σαν γονείς. Σας έχω πει το παράδειγμα που κάποια στιγμή είχα πιάσει τα παιδιά μου και λέω θέλω να μου δείξετε ποιον αγαπάω περισσότερο. Ο ένας έδειχνε τον άλλο. Κανένας δεν έδειχνε τον εαυτό του. Λέει όταν όμως έρθει το τέλειο, λέει, και λέει ως νήπιο εφρόνου, ως νήπιο συλλογιζόμουνα, έχετε ακούσει εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, δεν μου δίνει το πνεύμα του, εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός. Γιατί? Τι έχει ο άλλος που τον αγαπάει περισσότερο, είναι πιο όμορφος από σένα? Γιατί δεν σε αγαπάει? Από τη στιγμή που έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθείς. Όχι μόνο με αγαπάει, όχι μόνο σε αγαπάει, σε παρένθεση είσαι και αδυναμία του. Γιατί ό,τι είχε και δεν είχε τον μονογενή γιο του που τον αγαπούσε, τον έδωσε. Αμήν. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε την αγάπη του Θεού για μας. Όταν έγινα λέει ανήρ, κατάργησα του νηπίου. Όταν λοιπόν γίνεται ένας άνθρωπος άνδρας, καταργεί τα του νηπίου. Να το πω διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει προφητεία, δεν με ενδιαφέρει, οι οράσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι θεραπείες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Τα υπόλοιπα ενεργούνται μέσα από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Ότι η ενέργεια που ενεργεί τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού για μας. Λέει μέσα, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κείμενο λέει, ούτως γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή έτσι. Το ούτως σημαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το γάρ είναι ή αιτιολογικό ή επεξηγηματικό. Εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Κύριος δίνει όχι την ποσότητα, αλλά το παράδειγμα μας δίνει με τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη του, την πολλή αγάπη του. Και το παράδειγμα είναι συνέχεια μπροστά μας σταυρωμένο. Αμήν. Εάν χάσεις αυτή την εικόνα, χάνεσαι. Έπροστε λέει, διαγράφτηκε ο Κύριος, λέει, σταυρωμένος. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη, σε παρένθεση, μανία στους χριστιανούς με τη σταύρωση. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται η αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Και την απέδειξε μέσα από το γιο του. Ο τρόπος λοιπόν που ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη του είναι ότι ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το έδωσε για μένα. Προσωπικά για μένα. Αμήν. Και λέει τώρα, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή. Το ώστε εδώ δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Κυρίου. Το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Θεού ήταν, ή να το πω, η πράξη της αγάπης ήταν τι? Να δώσει το γιο του για να μην χαθεί κανένας από μας. Δεν μας ενδιαφέρει σήμερα το να μην απολεστεί και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό, γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Δεχόμαστε το αίμα της θυσίας, δεχόμαστε αυτό το δώρο της αγάπης, αλλά προχωράμε. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 11 και 33, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Θέλουμε αυτό το πλούτο, να γνωρίζουμε αυτό το πλούτο, τη σοφία, της γνώσης του Θεού. Και λέει, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Το αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πάει να πει ότι ο Θεός δεν κινείται από αγάπη για να πράξει κάτι. Αμήν. Είναι ανεξιχνίαστες οι κρίσεις του. Δυστυχώς κάποιες από αυτές πρέπει να τις καταλάβουμε με πίστη και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι, σε παρένθεση, άσχημο φαινομενικά στη ζωή μας, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό, ο Κύριος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Γιατί? Γιατί τα κίνητρά του είναι αγάπη για μένα. Και λέει, ποιος σε γνώρισε, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού. Μπορείς λοιπόν να το συμβουλέψεις τον Κύριο σε κάτι? Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Μήπως το έδωσες του Κυρίου αγάπη εσύ πριν για να σου δώσει ο Κύριος ανταπόδοση? Τι λέτε? Δεν του δώσαμε αγάπη. Αμήν. Και ούτε έχουμε να του δώσουμε κάτι. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δίνει αγάπη. Δεν περιμένει να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει. Αμήν. Δεν περιμένει. Έχει αγάπη μέσα το Κύριος άφθονη για να μας δώσει ή για να δώσει στους ανθρώπους ακόμα και αν το βρίζουν. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και σίγουρα το έχουμε ζήσει όλοι μας, βλέπουμε κάποιον να βρίζει το Θεό, να λέει πράγματα και σκέφτεσαι αν ήμουν ο Θεός θα τον είχα τώρα κάνει. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει η φύση του ό,τι και αν γίνει. Και αυτό που νιώθει για αυτό το μικρό σκουλικάκι που τον βρίζει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Θέλει να το δει αυτό το κύτταρο, αυτό τον άνθρωπο να αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα αυτή η έκφραση της αγάπης να εκφράζεται μέσα από ποιον? Από το γιο του. Αμήν. Η φανέρωση της αγάπης να είναι μέσα από το γιο του και δεν σταματάει εκεί πέρα βέβαια. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λέει στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο και 5. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει θυσία και προσφορά δεν ήθελεσες αλλά ετοίμασες σε μένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα ιδού έρχομαι. Στο κείμενο λέει ιδού οίκο. Δηλαδή είμαι εδώ, έχω έρθει. Αλλά μπορεί να εννοείται και ιδού έρχομαι. Και λέει εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Βλέπετε τι λέει μέσα, πως ο Κύριος συνέλαβε την αγάπη του Θεού. Λέει στον τόμο του βιβλίου. Αμήν. Στον τόμο του βιβλίου. Σήμερα αυτόν τον τόμο του βιβλίου τον έχουμε, δόξα τον Κύριο, στο κινητό μας. Έχουμε τους τόμους του βιβλίου. Και αυτοί οι τόμοι γράφανε για τον Ιησού Χριστό. Γράφανε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Θεός κάποια στιγμή ήθελε να παντρέψει την γυναίκα του, την κόρη του. Έφτιαξε τον Αδάμ και μέσα από τον Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Τι ήταν η Εύα? Σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Ένα πράγμα ήταν. Ο Αδάμ αναγνώριζε ότι μέσα από αυτόν ελήφθηκε και την ονόμασε Ανδρής, γιατί μέσα από μένα βγήκε, μέσα από μένα ελήφθηκε. Προφανώς ο Αδάμ ήταν ο ομορφότερος άντρας που μπορεί να πάτησε σε αυτό τον πλανήτη, γιατί ήταν φτιαγμένος με τα ίδια χέρια του Κυρίου, αλλά η Εύα δεν πήγαινε πίσω, ήταν φτιαγμένη με τα χέρια του Κυρίου. Ό,τι πιο όμορφο είχε ο Κύριος να δώσει στον Αδάμ το έδωσε. Αμήν. Παρόλα αυτά, πώς συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ στη θυγατέρα του Κυρίου που του έδωσε, στο δώρο του Κυρίου που του έδωσε. Πώς συμπεριφέρθηκε? Η γυναίκα αυτή που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Σαν να του έλεγε εκείνη την ώρα, τι του έλεγε του Θεού? Κάτι καλύτερο δεν είχες? Αυτό του έλεγε. Ενώ ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να την αγαπάει και να τη σκεπάζει, ο Αδάμ τι έκανε? Την έκθεσε. Και ο Θεός λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για τη γυναίκα, δεν κάνει για την ύφη μου. Δεν κάνει για την εκκλησία μου. Και έτσι μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην προς Εβραίους, τι λέει? Λέει ότι ετοίμασες σε μένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αδάμ σκεφτόταν για την Εύα, με τον ίδιο τρόπο σκεφτόταν ο Ιησούς για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει ότι είναι κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα του. Άρα ο Κύριος μας βλέπει ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Βλέπουμε στο άσμα ασμάτων πώς την αποκαλεί την νύμφη του. Αδερφή μου, νιώθει ένα μαζί. Και γι' αυτό λέει ετοίμασες εις εμένα σώμα. Και λέει, στον τόμο λοιπόν του βιβλίου είναι γραμμένο περί μου, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να περιθάψει την νύφη του. Αμήν. Αυτό είναι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ η νύφη του ήταν μέσα στην αμαρτία, τι έλεγε? Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Αμήν. Υπάρχει ο νόμος, κρίνει, είναι εκεί πέρα γραμμένος. Αλλά η δικιά μου δουλειά είναι τι να κάνω? Να σκεπάσω. Βλέπετε το πώς εκφραζότανε συνέχεια η καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και την είδε την Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι μετά από αυτόν θα έρχονταν ο Τίτος, δεν θα άφηνε πέτρα για πέτρα. Όλοι οι Ισραηλίτες θα φεύγαν από τον τόπο τους για 2.000 χρόνια, θα φεύγαν. Λέει, δάκρυσε ο Ιησούς. Και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες, πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω. Τι ήθελε να κάνει ο Θεός? Να σκεπάσει με τις πτέρυγες του. Και εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Δηλαδή, πόσες φορές θέλω να κατανοήσουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να μας σκεπάσει μέσα στην αγάπη του και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Αντιδράμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη του. Σε παρένθεση, είναι ακατανόητη τόσο μεγάλη αγάπη. Ο μόνος που μπόρεσε να κατανοήσει όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έγινε η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Γι' αυτό και μπόρεσε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 3:35, πάλι εκεί πέρα πάμε, ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις την χείρα αυτού. Βλέπετε τώρα, εδώ μας δείχνει ότι ο Πατέρας τελικά αυτό τον Αδάμ, τον έσχατο, τι κάνει? Τον αγαπάει. Και του έδωσε, λέει, την εξουσία. Τα πάντα του τα έδωσε. Γιατί του τα έδωσε τα πάντα? Γιατί νομίζετε ο Κύριος του έδωσε του Ιησού θεραπείες, του έδωσε προφητείες, του έδωσε λόγο γνώσης, λόγο σοφίας? Δεν υπήρχε ούτε ένα χάρισμα, ούτε ένα όπλο που ο Ιησούς να μην το έχει. Τα πάντα. Ό,τι ήθελε έκανε. Γιατί του τα έδωσε? Γιατί ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, σε παρένθεση, από μας, ώστε να τα δώσει όλα? Γιατί ο Ιησούς κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα και κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα για την εκκλησία του και μπορούσε τώρα ο Ιησούς να εκφράσει, να γίνει εκφραστής αυτής της αγάπης στην εκκλησία, στην νύφη του, με όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Πατέρας. Ζητάμε χαρίσματα και πρέπει μέσα μας να αναθεωρήσουμε γιατί τα θέλουμε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Θέλει. Λέει στο κατά Ματθαίο, εκεί που φέραν το παραλυτικό και ο Κύριος το θεράπευσε, στο 9 και 8 λέει, οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, ως της έδωκε ταύτην εξουσία εις τους ανθρώπους. Ήταν ένα παραλυτικό να σηκώνεται από το κρεβάτι του και θαύμασαν, λέει, και δόξασαν ποιον? Τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας έχει αυτή την αγάπη. Αμήν. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα δοξάσαν τον Θεό, για αυτή την εξουσία την έδωσε σε ανθρώπους. Την έδωσε σε ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο κατά Ιωάννη λέει, στο 10 και 14, «Εγώ είμαι ο ποιμένας, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Τέλεια σύνδεση, ε? «Καθώς με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Γι' αυτό ο Κύριος τον έκανε και ποιμένα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς ήθελε να δώσει ποιμαντική διακονία στον Πέτρο, τι του είπε? Τι του είπε? «Πέτρο, έχεις πίστη? Μπορείς να μετακινήσεις όρη, να μετακινήσεις βουνά?» Τι του είπε? «Πέτρο, μ' αγαπάς?» Αυτό το ρώτησε. «Πέτρο, μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Κύριε, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου.

Λέει, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και τη ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Βλέπετε γιατί τον γνωρίζει ο πατέρας. Γιατί λέει τη ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, τη βάζω για τα πρόβατά μου. Και άλλα πρόβατα έχω, μιλάει για όλους εμάς τους εθνικούς, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλω σε ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία πείμνη και ένας ποιμένας. Ακούσαμε τη φωνή του. Αμήν. Και είμαστε εδώ. Τώρα προσευχόμαστε να εκπληρωθεί και αυτό. Να γίνει μία πείμνη και να είναι ένας ποιμένας. Να ενώσει τα έθνη όλα, να ενώσει τους Ιουδαίους αυτή την πίστη για να είναι ένας ποιμένας. Αμήν. Και λέει τώρα, δια τούτο ο πατήρ με αγαπάει. Καλός γαμπρός αυτός. Κάνει για την νύφη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει την νύφη μέχρι θανάτου. Σκεπάζει την νύφη μέχρι θανάτου. Όταν θα πάει ο Θεός και θα του πει, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ η νύφη, κοίτα τι κάνει, τι λέει ο Κύριος, ας την αυτή. Εμένα. Εγώ. Όταν το σταυρώσαν τον Κύριο πάνω στο σταυρό, τι είπε? Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι ποιούν. Συγχώρεσέ τους. Έκφρασε πάλι την αγάπη του ακόμα και για αυτούς που τον μαστιγώσανε, τον φτύσανε, τον ξεφτυλίσανε. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να γίνουμε εκφραστές της αγάπης του Πατέρα μέσα στην δική μας γενιά? Και λέει, γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ βάλω τη ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Εγώ τη βάζω. Δεν μου ζητάει κάτι ο Θεός με το ζόρι. Εγώ έχω καταλάβει την αγάπη του Θεού και ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Και λέει, ουδείς αφαίρει αυτήν από μένα. Έχω το δικαίωμα να κάνω στη ζωή μου ό,τι θέλω. Λέει στον Πέτρο, όσο ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου και έκανες ό,τι ήθελες. Όταν ζούμε μέσα στην νηπιότητά μας, την πνευματική, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Και δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα και λέει, ουδείς αφαιρεί αυτήν από μου, αλλά εγώ βάζω αυτήν από εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Αμήν. Έχω εξουσία. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τη ζωή μου. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω αυτό που μου έδωκε να κάνω ποιος? Ο Πατέρας. Γι' αυτό λέει, ταύτη την εντολή έλαβα παρά του Πατρός μου. Ποια είναι η εντολή? Εάν κάνεις το έργο μου, κάνε το από αγάπη για μένα και αγάπη για το λαό μου. Το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Τώρα όμως είναι και η σειρά μας. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου στο 3:1, ιδέτε οποία αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατέρας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Μπορείς να αναγνωρίσεις την αγάπη που έχει δώσει ο Πατέρας σε σένα? Ώστε λέει να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Αμήν. Τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Παρόλα αυτά

0: η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία αποσύνθεση. Οι άνθρωποι χάνονται. Και όταν μιλάς για τον Χριστό είσαι λίγο τι? Εκτός αυτού. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Γιατί δεν μας γνωρίζει? Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, να ζεις τη ζωή του Κυρίου και να εκφράζεις την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να καταλάβουν. Λέει, τον Θεό λέει, ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη μέσα μας. Βλέπετε τώρα σε τι μας βάζει ο Κύριος. Λέει, εάν αγαπάμε αλλήλους, εάν αγαπάμε τους άλλους, η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη μέσα μας. Αυτή η αγάπη που διαχέεται, θα λέγαμε, τόσο απλόχερα στο σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, αυτή η αγάπη αρχίζει και κατοικεί μέσα μας. Και φαίνεται, την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν αρχίζουμε και αγαπάμε τους ανθρώπους, όταν αγαπάμε αλλήλους. Τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν θέλω να ευαγγελίσω, πρέπει να φανεί η αγάπη του Κυρίου από μέσα μου. Αμήν. Να το κάνω από αγάπη. Δεν έχω κανένα χρέος να πάω να ευαγγελίσω ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της εκκλησίας. Όχι, είναι ο πόθος να σωθεί ο άνθρωπος, να βγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό. Αμήν. Δεν μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε εδώ. Μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε στον ουρανό. Αμήν. Οπότε πρέπει να φαίνεται καθημερινά η αγάπη του Κύριου από μέσα μας. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή θεραπεία. Προσευχόμαστε σε έναν άνθρωπο για να γίνει θεραπεία. Ποιος είναι ο λόγος? Να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Περιμένει ο Θεός να δοξάσω το όνομά του εγώ? Δεν έχει ανάγκη. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τα μεγαλεία του. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να το δοξάζει κανένας άνθρωπος. Εάν θέλουμε σε παρένθεση να δοξάσουμε το Θεό, πρέπει να δοξάσουμε την αγάπη Του. Αμήν. Να εκφράσουμε την αγάπη Του, να γίνουμε εκφραστές αυτής της αγάπης. Ο άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο το φοβουμένο του Θεού. Και εκεί είδε ένα στρατόπεδο, είχε στρατοπεδεύσει ένας άγγελος του Κυρίου. Που με προσευχή, που με ύμνους, που με λατρεία. Και να γίνουμε άγγελοι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Μην περιμένεις να δεις έναν άγγελο που να προστατεύει κάποιον άλλο, σε παρένθεση τον αδερφό σου. Γίνε άγγελος εσύ για αυτόν. Αμήν. Έκφρασε την αγάπη του Κυρίου με προσευχή. Κάλυψε τον αδερφό σου με ύμνους, με λατρεία στον Κύριο. Όταν λοιπόν αγαπάμε αλλήλους, μας λέει μέσα, από αυτό γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε. Εν αυτό μένουμε. Και ούτως εν ημίν. Δηλαδή, πώς γνώριζε ο Ιησούς ότι ο Πατέρας έμενε μέσα του? Σου δίνει ο Κύριος κάτι για να καταλάβεις ότι ο Θεός μένει μέσα σου. Δεν είναι κάτι σε παρένθεση σούπερ πνευματικό να κοιτάξω μέσα μου και να βγει φως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Ιωάννης τι λέει? Από αυτό το γνωρίζω. Έχει λοιπόν ένα σε παρένθεση σημείο. Ναι, λέμε ότι πάρα πολλές φορές ένα σημείο που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας είναι οι γλώσσες. Λέει όμως μέσα ο λόγος του Κυρίου. Εάν λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αγάπη δε μη έχω, τι είμαι, τι είμαι, κύμβαλο, παλαλάζει. Γλώσσες. Και όταν χρειαστεί ο άλλος την ανάγκη, τη βοήθεια, δεν είμαστε εκεί. Μα πώς εκφράζεται η αγάπη του Κύριου με τις γλώσσες? Βλέπουμε, αδερφοί, πώς μας βάζει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός μένει μέσα μας όταν τελειοποιεί την αγάπη Του μέσα μας. Γι' αυτό λέει, εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομαι και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε σε εμάς. Τι είναι το πνεύμα Του? Αγάπη. Όποιος προσκολάται, λέει, με τον Θεό, με τον Κύριο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς είμαστε, σε παρένθεση, σάρκα από τη σάρκα Του και οστό εκ των οστέων Του, τι θα είμαστε? Αγάπη. Εάν ο Ιησούς εκφράστηκε με αγάπη και εμείς είμαστε το σώμα Του και αυτός είναι το κεφάλι, πώς θα εκφραστούμε? Με αγάπη. Με αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, αδερφοί. Οπότε βλέπεις κάποια στιγμή πλέον ότι φτάνει ο γάμος στις υποσχέσεις. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γάμο. Θα σ' αγαπάω πάντα. Μεγάλη κουβέντα, ε. Γιατί η αγάπη περνάει από μέσα, από δοκιμασίες, από προβλήματα, από δυσκολίες. Και μέσα στο σώμα αυτό περνάμε. Αμήν. Περνάμε από κύματα και ο Κύριος θέλει να δοκιμάζεται η αγάπη μας, και ξέρουμε ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής, όπως και όταν κάποιος ερωτεύεται κάποια γυναίκα και θέλει να την παντρευτεί και της λέει, σ' αγαπάω. Τι αγαπάς? Ακόμα δεν την γνώρισες. Στον γάμο γνωρίζονται. Αμήν. Όταν υπάρχει τριβή, τότε γνωρίζεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Και τότε είναι που εκφράζεται η αγάπη σου στον άλλο. Τότε είναι που δοκιμάζεται και τότε είναι που η αγάπη αυξάνει. Οπότε όταν λέμε αγαπάμε, είναι σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να αφθαδιάζουμε, πρέπει να μακροθυμούμε, πρέπει να μην ζητάμε τα δικά μας. Πρέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος βάζει ένα παράδειγμα στο γάμο και λέει ότι οι άντρες χρωστάνε να αγαπάνε τις γυναίκες τους καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα ο παμπάς είναι ήσυχος όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την αγάπη του στην Εκκλησία του. Αμήν. Και μέσα στο γάμο, για να γυρίσουμε λίγο στο γάμο, η Εκκλησία, το άντρα, είναι η γυναίκα του. Αμήν. Και εκεί είναι που πρέπει να εκφράζει την αγάπη, μέχρι πού? Μέχρι θανάτου. Όταν είσαι λοιπόν όμως υπηρέτης του Θεού και θέλεις να τον υπηρετήσεις μέσα στο σώμα του ή έξω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι υπηρέτης της νύμφης του Κυρίου. Αμήν. Και πρέπει να εκφράζεις την αγάπη του νυμφίου. Το κατανοούμε αυτό, αδερφοί? Ο Κύριος λοιπόν περιμένει να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Αναγνωρίζεις ότι ο Πατέρας σε αγαπάει? Το αναγνωρίζεις? Ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για σένα. Έχει το καλύτερο για σένα. Όταν αγαπάς τον Θεό, ο γάμος θα σταθεί. Έχει γερά θεμέλια. Και όταν κάποιος αγαπάει το Θεό, θα φτάσει και θα γίνει η νύμφη του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας βάζει τον αραβόνα του πνεύματος που έχει να κάνει με τις γλώσσες. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Τον αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Αναγνωρίζουμε την αγάπη του Πατέρα μέσα στη ζωή μας, μέσα στις δυσκολίες μας? Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, ότι δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αναγνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας αγαπάει? Να σηκωθούμε προς ευχή. Αμήν. Δεν θα μας δώσει ο Κύριος τα χαρίσματα για να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Όταν ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα, μας τα δίνει για έναν και μοναδικό λόγο, για να εκφράσουμε την αγάπη Του στους ανθρώπους. Αμήν. Και θέλω τα κίνητρά μας να είναι καθαρά μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι μια περίοδος που θα αρχίσουμε και έχουμε αρχίσει ήδη να ζητάμε τα χαρίσματά Του. Και ξέρω ότι ο Κύριος μας δίνει με αυτά. Αμήν. Και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αν και έχουμε κήρυξει, Κύριε, πολλές φορές για την αγάπη Σου, Κύριε, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει, Κύριε, πλήρως, Πατέρα Άγιε. Ανάλογα με το πόσο κατανοούμε, Κύριε, τόσο οδυνόμαστε, Κύριε, σε Σένα, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Πατέρα Άγιε. Εσύ έχεις πει ότι όποιον έχει συγχωρέσει πολύ ο Πατέρας, αυτός δίνει αγάπη στον Πατέρα. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, Κύριε, το πόσο μας συγχωρείς καθημερινά, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, παραβλέπεις πράγματα, μακροθυμείς, Κύριε, για μας, ώστε να κατανοήσουμε, Κύριε, την τέλεια αγάπη Σου που έχεις για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, Πατεράγε. Θέλω να Σε ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη, Κύριε, που έχεις στην Εκκλησία Σου, Πατεράγε. Θέλω να Σε ευχαριστήσω, Πατεράγε, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τη γεμίσεις με στολίδια την ύμφη Σου, Πατεράγε. Θέλω να Σε ευχαριστήσω, Κύριε, γιατί η αγάπη Σου την οδηγεί, Κύριε, σε αυτό το λαμπρό λευκό φόρεμα, Πατεράγε, που θα την καταστήσει μπροστά στο Θεό άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και θέλουμε να Σου εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη μας για αυτό το έργο που κάνεις, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, καθημερινά, Κύριε. Και να ζητήσουμε ο ζήλος Σου, Κύριε, να μην σταματήσει, Κύριε, να εργάζεται, Κύριε, την αγάπη τη δική Σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, μέχρι, Κύριε, να σπάσει, Κύριε, κάθε σκληρότητα στη δική μας καρδιά, Πατεράγε. Να μας διδάξεις, Κύριε, να αγαπάμε, Κύριε, με τον τρόπο που Εσύ αγαπάς, Πατεράγε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Έλα και συγχώρεσέ μας, Κύριε, αυτή την ώρα για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Για κάθε λόγο σαπρό, Κύριε, που έχουμε πει, Κύριε, που έχει βγει, Κύριε, από το στόμα μας και έχουμε πληγώσει, Κύριε, την αγάπη Σου, Κύριε Σου Χριστέ. Αν και ξέρουμε ότι Εσύ δεν πληγώνεσαι, Κύριε. Δέξω όμως, Κύριε, την συγγνώμη μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο. Και ο Αβιάμ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα κατά το 18ο χρόνο της βασιλείας του Ιεροβοάμ, γιού του Ναβάτ. 3 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ. Και περπάτησε σε όλες τις αμαρτίες του πατέρα του που πριν από αυτόν είχε πράξει. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια με τον Κύριο το Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Αλλά όμως, χάρη του Δαβίδ, ο Κύριος ο Θεός του έδωσε σε αυτόν ένα λιχνάρι στην Ιερουσαλήμ, εγείροντας το γιο του ύστερα από αυτόν και στερεώνοντας την Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Δαβίδ έκανε το ευθύς στο Κύριο και δεν ξέκλεινε όλες τις ημέρες της ζωής του από όλα όσα τον είχε προστάξει, εκτός της υπόθεσης του Ουρία του Χεταίου. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες της ζωής του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αβιάμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιάμ και στον Ιεροβοάμ. Και ο Αβιάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του. Και ο Ασά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα κατά τον 20ο χρόνο του Ιεροβοάμ, βασιλιά του Ισραήλ. Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 41 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ. Και ο Ασά έκανε το ευθύν μπροστά στον Κύριο, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του. Και έβγαλε από τη γη του Σοδομίτες και σήκωσε όλα τα είδωλα που είχαν κάνει οι πατέρες του. Ακόμα δε και τη μητέρα του, τη Μααχά, και αυτή την απέβαλε από τον Ένε Βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο Άλσος. Και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της και το έκαψε κοντά στο χήμαρο των Κέδρων. Οι υψηλοί τόποι όμως δεν αφαιρέθηκαν. Εν τούτης, η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια με τον Κύριο όλες τις ημέρες του. Και έφερε στον οίκο του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του αφιερώματα, ασίμι, χρυσάφι και σκεύη. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. Και ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα και έκτισε τη Ραμά, για να μην αφήνει κανένα να βγαίνει έξω, ούτε να μπαίνει μέσα προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασίμι και το χρυσάφι, αυτό που είχε μείνει στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και στους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά, και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του. Και ο βασιλιάς Ασά τους έστειλε στον Βεν Αδάδ, το γιο του Ταβριμών, γιου του Εσιών, βασιλιά της Συρίας, αυτόν που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας: «Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρα σου. Δες, σου έστειλε ένα δώρο από ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε και διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα». Και ο Βεναδάδ εισάκουσε το βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεών του ενάντια στις πόλεις του Ισραήλ και πάταξε την Ιιών και τη Δάν και την Αβέλ Βεθ Μααχά και ολόκληρη την Χινερόθ μαζί με ολόκληρη τη γη Νεφθαλή. Και όταν ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να κτίζει τη Ραμά και κάθισε στη Θερσά. Τότε ο βασιλιάς Ασά συγκάλεσε ολόκληρο τον Ιούδα χωρίς καμία εξαίρεση. Και σήκωσαν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της, με τα οποία ο Βαασά έκανε το κτίσιμο. Και ο βασιλιάς Ασά έκτισε με αυτά τη Γεβά του Βενιαμίν και τη Μισπά. Και οι υπόλοιπες από όλες τις πράξεις του Ασά και όλα τα κατορθώματά του και όλα όσα έκανε και οι πόλεις που έκτισε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Στον καιρό των γυρατιών του όμως αρρώστησε στα πόδια του. Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφθηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ, ο γιος του. Και βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του Ιεροβοάμ, επάνω στον Ισραήλ, τον δεύτερο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ 2 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, και περπάτησε στο δρόμο του πατέρα του και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και εναντίον του συνωμότησε ο Βαασά, ο γιος του Αχιά, από την οικογένεια του Ισάχαρ. Και ο Βαασά τον πάταξε στην Γηφεδόν, που ανήκε στους Φιλιστέους, επειδή ο Ναδάβ και ολόκληρος ο Ισραήλ πολιορκούσαν την Γηφεδόν. Ο Βαασά, λοιπόν, το θανάτωσε κατά τον 3ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε ανταυτού. Και καθώς βασίλευσε, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Δεν άφησε στον Ιεροβοάμ τίποτε ζωντανό, μέχρι ότου την εξολόθρευσε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε με το δούλο του, τον Αχιά τον Σιλονίτη, εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ που αμάρτησε και με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και για τον παροργισμό με τον οποίο παρόργησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ναδάβ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. Κατά τον 3ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Βαασά, ο γιος του Αχιά, βασίλευσε πάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Θερσά και βασίλευσε 24 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στο δρόμο του Ιεροβοάμ και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.

και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ. Όποιος από τον Βαασά πεθάνει στην πόλη, θα τον φάνε τα σκυλιά. Και όποιος από αυτόν πεθάνει στα χωράφια, θα τον φάνε τα πουλιά του ουρανού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Βαασά και όσα έπραξε και τα κατορθώματά του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Βαασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε στη Θερσά. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ηλά, ο γιος του. Και ακόμα διαμέσου του Ιού του προφήτη, γιου του Ανανή, ήρθε λόγος του Κυρίου εναντίον του Βαασά και ενάντια στην οικογένειά του και ενάντια σε όλες τις κακίες που έπραξε μπροστά στον Κύριο, που τον παρόρχησε με τα έργα των χεριών του, ώστε να γίνει όπως η οικογένεια του Ιεροβοάμ, και επειδή το θανάτωσε. Κατά τον 26ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ηλά, ο γιος του Βαασά, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Θερσά και βασίλευσε 2 χρόνια. Αλλά εναντίον του συνωμότησε ο δούλος του, ο Ζιμβρί, ο αρχηγός των μισών πολεμικών αμαξών, ενώ ήταν στη Θαρσής, πίνοντας και μεθώντας μέσα στο σπίτι του Αρσά, του οικονόμου του παλατιού του, στη Θερσά. Και ο Ζιμβρί μπήκε και τον πάταξε και το θανάτωσε, τον 27ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε ανταυτού. Και καθώς βασίλευσε, αφού κάθισε επάνω στο θρόνο του, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Βαασά. Δεν άφησε σε αυτόν κάποιον που να ουρεί σε τείχο, ούτε συγγενείς του, ούτε φίλους του. Και ο Ζιμβρί εξολόθρευσε ολόκληρη την οικογένεια του Βαασά, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε ενάντια στο Βαασά διαμέσου του Ιού του προφήτη. Εξαιτίας όλων των αμαρτιών του Βαασά και των αμαρτιών του Ηλά, του γιού του, που αμάρτησαν και με τις οποίες έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσοντας το Θεό του Ισραήλ με τις ματιότητες τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ηλά και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Κατά τον 27ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ζιμβρί βασίλευσε 7 ημέρες στη Θερσά. Και ο λαός ήταν στρατοπεδευμένος ενάντια στην Γηφεθόν, που ανήκε στους Φιλιστέους. Και όταν ο λαός, αυτός που ήταν στρατοπεδευμένος, άκουσε ότι έλεγαν «Ο Ζιμβρί συνωμότησε και μάλιστα πάταξε το βασιλιά», ολόκληρος ο Ισραήλ έκανε τον Αμρί, τον αρχηγό του στρατού, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ εκείνη την ημέρα, μέσα στο στρατόπεδο. Και ανέβηκε ο Αμρί και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από την Γηφεθόν και πολιόρκησαν τη Θερσά. Και καθώς ο Ζιμβρί είδε ότι κυριεύθηκε η πόλη, μπήκε μέσα στον πυργίσκο του παλατιού του βασιλιά και έκαψε επάνω του με φωτιά το παλάτι του βασιλιά και πέθανε για τις αμαρτίες του που είχε αμαρτήσει, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο, επειδή περπάτησε στο δρόμο του Ιεροβοάμ και στις αμαρτίες του που είχε πράξει, κάνοντας τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ζιμβρί και η συνωμοσία που έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Τότε ο λαός Ισραήλ χωρίστηκε σε 2 μέρη. Το μισό του λαού ακολούθησε το Θυφνί, το γιο του Γινάθ, για να τον κάνει βασιλιά. Και το μισό ακολούθησε τον Αμρί. Ο λαός όμως που ακολούθησε τον Αμρί υπερίσχυσε ενάντια στο λαό που ακολούθησε το Θυφνί, το γιο του Γινάθ. Και ο Θυφνί πέθανε και βασίλευσε ο Αμρί. Κατά τον 31ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, ο Αμρί βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ και βασίλευσε 12 χρόνια. 6 χρόνια βασίλευσε στη Θερσά. Και αγόρασε το βουνό της Αμάριας από τον Σεμέρ για 2 τάλαντα ασίμι και έκτισε μια πόλη πάνω στο βουνό και αποκάλεσε το όνομα της πόλης που έκτισε σύμφωνα με το όνομά του Σεμέρ, κυρίου του βουνού, Σαμάρια. Και ο Αμρί έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και έπραξε χειρότερα από όλους όσοι ήσαν πριν από αυτόν. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ και στις αμαρτήσεις.

0: αμαρτίες εκείνου με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργήσοντας τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με τις ματιότητες τους. Και οι υπόλοιπες από τις πράξεις του Αμρί που έπραξε και τα κατορθώματα του όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Αμρί κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στη Σαμάρια. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αχάβ, ο γιος του. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ κατά τον 38ο χρόνο του Ασά, του βασιλιά του Ιουδά. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 22 χρόνια. Και ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, περισσότερο από όλους όσοι ήσαν πριν από αυτόν. Και σαν να ήταν ένα μικρό πράγμα το να περπατάει στις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, πήρε ακόμη για γυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβαάλ, του βασιλιά των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρευσε τον Βάαλ και τον προσκύνησε. Και ανέγειρε βωμό στον Βάαλ μέσα στον οίκο του Βάαλ που είχε οικοδομήσει στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ έκανε ένα άλσος, και για να παροργήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, ο Αχάβ έπραξε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ όσοι στάθηκαν πριν από αυτόν. Στις ημέρες του, ο Χιήλ ο Βεθιλίτης έκτισε την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια της επάνω στον πρωτότοκό του, τον Αβυρών, και έστησε τις πύλες της επάνω στον νεότερο γιο του, τον Σεγούβ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει διαμέσου του Ιησού, τον γιο του Ναβί. Ιερεμίας 45ο κεφάλαιο. Ο λόγος που μίλησε ο προφήτης Ιερεμίας προς το Βαρούχ, το γιο του Νηρία, όταν έγραψε αυτά τα λόγια σε βιβλίο από το στόμα του Ιερεμία, στον 4ο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ για σένα, Βαρούχ. Είπες, αλίμονο τώρα σε μένα. Επειδή ο Κύριος πρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου, απέκαμα στον στεναγμό μου και δεν βρίσκω ανάπαυση. Θα του πεις ως εξής: έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εκείνο που οικοδόμησα, εγώ θα το κατεδαφίσω. Και εκείνο που φύτεψα, εγώ θα το εκριζώσω και ολόκληρη αυτή τη γη. Και εσύ ζητάς μεγάλα για τον εαυτό σου? Μη ζητάς. Επειδή δες, εγώ θα φέρω κακά επάνω σε κάθε σάρκα, λέει ο Κύριος. Αλλά τη ζωή σου θα τη δώσω σε σένα σαν λάφυρο σε όλους τους τόπους όπου πηγαίνεις». Ιερεμίας, κεφάλαιο 46. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στα έθνη. «Ενάντια στην Αίγυπτο, ενάντια στη δύναμη του Φαραώ Νεχαώ, βασιλιά της Αιγύπτου, που ήταν κοντά στο ποταμό Εφράτη, στην Χαρκεμής, που την πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στον 4ο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα. Αναλάβατε ασπίδα και επιμήκη ασπίδα και ελάτε σε πόλεμο. Ζέψτε τα άλογα και ανεβείτε, καβαλάριδες, και παρασταθείτε με περικεφαλαίες. Γυαλίστε τις λόγχες, ντυθείτε τους όρακες. Γιατί τους είδα φοβισμένους να τρέπονται προς τα πίσω? Ενώ οι ισχυροί τους συντρίφτηκαν και έφυγαν με βιασύνη, χωρίς να βλέπουν προς τα πίσω. Τρόμος από παντού, λέει ο Κύριος. Ο γρήγορος ας μη ξεφύγει και ο ισχυρός ας μη διασωθεί. Θα προσκόψουν και θα πέσουν προς το βορρά, κοντά στον ποταμό Εφράτη. Ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει σαν πλημμύρα, που τα νερά του περιστρέφονται σαν ποτάμια? Ανεβαίνει η Αίγυπτος σαν πλημμύρα και τα νερά της περιστρέφονται σαν ποτάμια. Και λέει, θα ανέβω και θα σκεπάσω τη γη. Θα αφανίσω την πόλη και αυτούς που κατοικούν μέσα σε αυτή. Ανεβαίνετε άλογα και να είστε μανιώδεις άμαξες. και ας βγουν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβοι που κρατούν την ασπίδα και οι Λιδοί που κρατούν και τεντώνουν τόξο. Επειδή αυτή η μέρα είναι στον Κύριο το Θεό το δυνάμεων, η μέρα εκδίκησης για να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Και η μάχαιρα θα τους καταφάει και θα χορτάσει και θα μεθύσει από το αίμα τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσία στη γη του Βορρά, κοντά στον ποταμό Εφράτη. Ανέβα στη Γαλαάδ και πάρε βάλσαμο, Παρθένα, θυγατέρα της Αιγύπτου. Μάταια θα πληθαίνεις τα γιατρικά. Θεραπεία δεν υπάρχει για σένα. Τα έθνη άκουσαν την τροπή σου και η κραυγή σου γέμισε τη γη. Επειδή ο ισχυρός προσέκρουσε ενάντια στον ισχυρό και οι δύο έπεσαν εκεί μαζί. Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Ιερεμία για την έλευση του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, για να πατάξει τη γη της Αιγύπτου. Αναγγείλατε στην Αίγυπτο και κηρύξτε στη Μυγδόλ και κηρύξτε στην Οφ και στην Τάφνης. Πείτε, παραστάσου και ετοιμάσου, επειδή η μάχαιρα κατέφαγε αυτούς που είναι γύρω σου. Γιατί οι ανδροί σου στρώθηκαν κατά γης? Δεν στέκονται, επειδή ο Κύριος τους απέσπρωξε. Πλήθυνε αυτούς που προσκρούν, μάλιστα ο ένας έπεφτε επάνω στον άλλον. Και έλεγαν, σήκω και ας επιστρέψουμε στο λαό μας και στη γη της γέννησής μας, μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα. Εκεί βόησαν. Ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, χάθηκε, πέρασε το διορισμένο καιρό. Ζω εγώ, λέει ο βασιλιάς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Όπως το Θαβόρ είναι ανάμεσα στα βουνά και όπως ο Κάρμηλος κοντά στη θάλασσα, έτσι θα έρθει εκείνος οπωσδήποτε. Θυγατέρα που κατοικείς στην Αίγυπτο, προετοιμάσου για εχμαλωσία. Επειδή η Νόφ θα αφανιστεί και θα ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί. Η Αίγυπτος είναι σαν ωραιότατο δαμάλι, όμως έρχεται ο όλεθρος, έρχεται από τον Βορρά. Και αυτή η μισθωτή της είναι στο μέσο της, σαν παχιά βόδια. Επειδή και αυτοί στράφηκαν, έφυγαν μαζί. Δεν στάθηκαν για το λόγο ότι η ημέρα της συφοράς τους ήρθε επάνω τους. Ο καιρός της επίσκεψής τους. Η φωνή της θα βγει σαν του φιδιού, επειδή θα κινηθούν με δύναμη και θα έρθουν επάνω της με πελέκης, σαν ξυλοκόπη. Θα κατακόψουν το δάσος της, λέει ο Κύριος, αν και είναι αμέτρητο. Επειδή κατά το πλήθος είναι περισσότεροι από την ακρίδα και αναρρύθμιτοι. Η θυγατέρα της Αιγύπτου θα καταντροπιαστεί, θα παραδοθεί στο χέρι του λαού του Βορρά. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέει, «Δέστε, θα τιμωρήσω το πλήθος της Νό και τον Φαραώ και την Αίγυπτο και τους θεούς της και τους βασιλιάδες της, τον Φαραώ τον ίδιο και αυτούς που έχουν το θάρρος τους επάνω σε αυτόν. Και θα τους παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους και στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας και στο χέρι των δούλων του. Και ύστερα από αυτά θα κατοικηθεί όπως στις προγενέστερες ημέρες», λέει ο Κύριος. «Εσύ όμως, δούλε μου Ιακώβ, μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις, Ισραήλ, επειδή, δες, θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο και το σπέρμα σου από τη γη της εχμαλωσίας τους. Και ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει. Μη φοβηθείς εσύ, δούλε μου Ιακώβ», λέει ο Κύριος, «επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Επειδή κι αν ακόμα κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε έχω εξώσει, σε σένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε παιδαγωγήσω με κρίση και δεν θα σε αθωώσω ολοκληρωτικά». Η Ιερεμίας 47ο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στους Φιλιστέους πριν ο Φαραώ πατάξει τη Γάζα. «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, νερά ανεβαίνουν από το Βορρά και θα είναι χύμαρος που πλημμυρίζει. και θα πλημμυρίσουν τη γη και το πλήρωμά της, την πόλη και αυτούς που κατοικούν μέσα σε αυτή. Τότε οι άνθρωποι θα αναβοήσουν και όλοι οι κάτοικοι της γης θα ολολήξουν. Από τον κρότο των πατημάτων των όπλων των ρωμαλαίων του αλόγων, από το σεισμό των αμαξών του, από τον ήχο των τροχών του, οι πατέρες δεν θα στραφούν προς τα παιδιά εξαιτίας της ατονίας των χεριών. Εξαιτίας της επερχόμενης ημέρας για να αφανίσει όλους τους Φιλιστέους και να αποκόψει από την Τύρο και από τη Σιδώνα κάθε βοηθό που εναπέμεινε. Επειδή ο Κύριος θα αφανίσει τους Φιλιστέους, το υπόλοιπο του νησιού Καφθόρ. Φαλάκρωμα ήρθε επάνω στη Γάζα. Η Ασκάλωνα χάθηκε μαζί με το υπόλοιπο της κοιλάδας τους. Μέχρι πότε θα κάνεις εντομές στον εαυτό σου? Ω μάχαιρα του Κυρίου, μέχρι πότε δεν θα ησυχάσεις? Μπες μέσα στη θήκη σου, αναπαύσου και ησύχασε. Πώς να ησυχάσεις? Επειδή ο Κύριος της έδωσε παραγγελία ενάντια στην Ασκάλωνα και ενάντια στην παραθαλάσσια περιοχή. Εκεί τη διόρισε.
1: Πρώτη Ιωάννου κεφάλαιο 4. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το Πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το Πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού? Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως αρνείται να το αναγνωρίσει αυτό σχετικά με τον Ιησού, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Εσείς όμως, παιδιά μου, ανήκετε στο Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί ανήκουν στον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς ανήκουμε στο Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν ανήκει στο Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει είναι παιδί του Θεού και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε το Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός με μας. Εμείς ήδη με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσης με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Αγάπη και φόβος δεν πάνε μαζί. Η ολοκληρωμένη αγάπη διώχνει το φόβο. Σε όποιον έχει αγωνία και φοβάται την τιμωρία, η αγάπη δεν έχει πετύχει τον τελικό της σκοπό. Εμείς αγαπάμε γιατί ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει αγαπάω το Θεό, μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του, τον οποίο βλέπει, δεν μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό, πρέπει να αγαπάει και τον αδερφό του.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1, κεφάλαιο 5. Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πάσος της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον, και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Τι είναι ο νικών των κόσμων, η μη ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός. Ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτη αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Ώστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτό. Ώστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ώστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Ώστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποίαν έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΙΖ. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς Αχαάβ. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θελείστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημιδιά του λόγου του στόματός μου. Κι ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, λέγον, αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθη τη πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι του Ιορδάνου και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου. Προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Και υπήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Κυρίου, διότι υπήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε την ασημέρας εξηράνθη ο χύμαρος επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί η γυναίκα Χίραν να σε τρέφει. Και σηκωθείς πήγε η Σαρεπτά. Και ως ήρθεν εις την πύλη της πόλεως, ιδού εκεί η γυνή Χίρα συνάγουσα ξυλάρια. Και εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ ο λίγον είδωρ έναν γείο δια να πείω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ κομμάτιον άρτου εντιχειρήσου. Ιδε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μίαν χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ολίγον έλαιον εις το ρογίον και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια δια να υπάγω και να κάμω αυτό δια με αυτήν και δια των ιών μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας. Πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε διά σε αυτήν και διά τον υιό σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελάττωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Ιδε υπήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Ηλία. Κι έτρωγεν αυτοί και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου. Και η αρρωστία αυτού ή το δυνατή σφόδρα έως σου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλίαν, τι έχεις μετε μου, άνθρωπε του Θεού? Ήλθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον υιόν? Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μη τον υιόν σου. Κι έλαβε αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασε αυτόν εις το υπερόν όπου αυτός εκάθητο και επλαγίασε αυτόν επί την κλίνην αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής». Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία, και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβεν ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασεν αυτό από του υπερόου εις τον οίκον και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπεν ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπεν η γυνή προς τον Ηλίαν, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εντός στόματί σου είναι αλήθεια.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη ήτα, κατά του Μωάβ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. ουέ εις την Νεβό διότι απολέσθη. Η κυρία Θαΐμ κατησχύνθη, εκυριεύθη. Η Μισγάβ κατησχύνθη και ετρόμαξε. Δεν θέλει είστε πλέον καύχημα εις τον Μωάβ. Εν εσεβών κακόν ευουλεύθησαν εναντίον αυτής. Έλθετε και ας εξαλείψομεν αυτήν από του να είναι έθνος. Και εσύ, μαδμέν, θέλεις κατεδαφιστεί, μάχερα θέλεις καταδιώξει. Φωνή κραυγής από Οροναΐμ, λεϊλασία και σύντριμα μέγα. Ο Μωάβ συνετρίβει, τα παιδεία αυτού εξέπεμψαν κραυγήν, διότι εις την ανάβασιν της Λουίθ θέλει υψωθεί κλαθμός επί κλαθμών, επειδή εις την κατάβασιν του Οροναΐμ οίκουσαν οι εχθροί κραυγήν συντρίματος. Φύγετε, σώσατε την ζωήν σας και γίνεστε ως αγριομυρίκοι εν τη ερήμο. Διότι επειδή ήλπισας επί τα οχυρώματά σου και επί τους θησαυρού σου και εσύ αυτός θέλεις πιαστεί. Και ο χεμός θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού ομού. Και θέλει ελθεί επί πάσαν πόλην ο εξολοθρευτής και πόλης δεν θέλει εκφύγει. Η κοιλάς έτη θέλει απολεστεί και η παιδινή θέλει αφανιστεί, καθώς είπε Κύριος. Δότε πτέρυγας εις τον Μωάβ για να πετάσει και να εκφύγει. Διότι επόλης αυτού θέλουν συνερημωθεί, χωρίς να υπάρχει ο κατοικών εν αυτές. Επικατάρατος ο ποιόν το έργον του Κυρίου αμελώς και επικατάρατος ο αποσύρων την μάχεραν αυτού από αίματος. Ο Μωάβ εστάθη ατάραχος εκ νεότητος αυτού και ανεπάβετο επί την τριγίαν αυτού και δεν εξεκενώθη από αγγίου εις αγγίων ουδέ υπήγεν εις εχμαλωσίαν. Δια τούτο η γεύση αυτού έμεινεν εις αυτόν και η οσμή αυτού δεν μετεβλήθη. Δια τούτο ιδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω αποστείλει επ' αυτόν μετατοπιστάς και θέλουσι μετατοπίσει αυτόν και θέλουσι εκενώσει τα αγγεία αυτού και συντρίψει τους πίθους αυτού. Και ο Μωάβ θέλει εσχυνθεί δια τον χεμός, καθώς ισχύνθη ο οίκος Ισραήλ δια την Βεθήλ την ελπίδα αυτών. Πώς λέγεται «Ημείς είμεθα ισχυροί και άνδρες δυνατοί εις πόλεμον»? Ο Μωάβ ελεηλατήθη και επιρπολήθησαν επόλης αυτού και οι εκλεκτοί νέοι αυτού κατέβησαν εις σφαγήν, λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Η συμφορά του Μωάβ πλησιάζει να έλθει και η θλίψης αυτού σπέβδει σφόδρα. Πάντες η κύκλο αυτού θρηνήσατε αυτόν και πάντες οι γνωρίζοντες το όνομα αυτού είπατε «Πώς συνετρίβει η δυνατή ράβδος, η ένδοξος βακτηρία». Θυγάτηρ η κατοικούσα ενδεβών κατάβα από τις δόξεις και κάθισον έναν ίδρο, διότι ο λεϊλάτης του Μωάβ αναβαίνει επισε και θέλει αφανίσει τα οχυρώματά σου. Η κατοικούσα εν Αροήρ στήθη πλησίον της οδού και παρατήρησον. Ερώτησον τον φεύγοντα και την διασωζωμένην και είπε «Τι έγινεν?» Ο Μωάβ κατησχύνθη, διότι συνετρίβει, ολόληξον και βόησον. Αναγγείλατε εις Αρνών ότι ο Μωάβ ελεηλατήθη και κρίσις ήλθεν επί την γην της παιδινής, επί Ολών και επί Ιασά και επί Μιφαάθ και επί Ιδεβών και επί Νεβό και επί Βεθ Δεφλαθαΐμ και επί Κυριάθαΐμ και επί Βεθ Γαμούλ και επί Βεθ Μεών και επί Κεριώθ και επί Βοσόρα και επί πάσας τας πόλης της γης Μωάβ, τας Μακράν και τας Εγγύς. Το κέρας του Μωάβ συνεθλάσθη και ο βραχίων αυτού συνετρίβει, λέγει Κύριος. Μεθύσατε αυτόν, διότι εμεγαλύνθη κατά του Κυρίου και ο Μωάβ θέλει κυλιστεί εις τον εμετών αυτού και θέλει είστε εις γέλωτα και αυτός. Διότι μήπως ο Ισραήλ δεν εστάθη γέλος εισέ, μήπως ευρέθη μεταξύ κλεπτών, διότι ο Σάκης ομιλείς περί αυτού, σκυρτάς υποχαράς. Κάτοικοι του Μωάβ, καταλείπετε τας πόλης και κατοικήσατε εν πέτρα και γένεστε ως περιστερά φολεύουσα εις τα πλάγια του στόματος του σπηλαίου. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, του καθυπερβολήν υπερηφάνου, την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την υπερηφανίαν αυτού και την έπαρσιν της καρδίας αυτού. Εγώ γνωρίζω την μανίαν αυτού, λέγει Κύριος, πλην ουχή ούτω τα ψεύδια αυτού δεν θέλουσι τελεσφορήσει. Δια τούτο θέλω ολολήξει δια τον Μωάβ και θέλω αναβοήσει δια όλων τον Μωάβ. θελούσι θρηνολογήσει δια τους άνδρας της κυρ έρες. Άμπελε τη σιβμά, θέλω κλάψει δια σε υπέρ των κλαθμών της Ιαζίρ. Τα κλίματά σου διεπέρασαν την θάλασσαν, έφτασαν έως τις θαλάσσεις της Ιαζίρ. Ο λεϊλάτης επέπεσεν επί το θέρο σου και επί των τριγητών σου. Και χαρά και αγαλίασης εξηλήφθη από τις καρποφόρου πεδιάδος και από τις γης Μωάβ. Και αφήρεσα τον ίνον από τον λινόν, ουδής θέλει λινοπατήσει αλαλάζον, αλλά λαγμός δεν θέλει ακουστεί. Δια την κραυγήν της Εσεβών ή της έφτασεν έως Ελεαλή και έως Ιεάς, αυτοί έδωκαν την φωνήν αυτών από Σιγόρ έως Οροναΐμ, ως δάμαλης τριετής, διότι και τα ύδατα του Νιμρίμ θέλουν συνεκλείψει. Και θέλω παύση εν το Μωάβ, λέγει Κύριος, τον προσφέροντα ολοκαυτώματα εις τους υψηλούς τόπους και τον θυμιάζοντα εις τους θεούς αυτού. Δια τούτο η καρδία μου θέλει βομβήσει δια τον Μωάβ ως αυλός και η καρδία μου θέλει βομβήσει ως αυλός δια τους άνδρας της κυρ έρες. Διότι τα αποκτηθέντα εις αυτήν αγαθά απολέστησαν. Διότι πάσα κεφαλή θέλει είστε φαλακρά και πας πόγον εξηρισμένος. Επί πάσα στα σχήρας θέλου συνείστε εντομέ και επί την οσφήν σάκος. Επί πάντα τα δώματα του Μωάβ και επί πάσα στα πλατείας αυτού θρήνος θέλει είστε. Διότι συνέτριψα τον Μωάβ ως σκεύος, ενώ δεν υπάρχει χάρις, λέγει Κύριος. Ολολήξατε λέγοντες, πώς συνετρίβει, πώς ο Μωάβ έστρεψε τα νότα εν κατεσχήνη. Ούτως ο Μωάβ θέλει είστε γέλος και φρίκη εις πάντας τους περί αυτών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω πετάσει ως αετός και θέλει απλώσει τα σπτέρυγας αυτού επί τον Μωάβ. Η Κεριώθ εκυριεύθη και τα οχυρώματα επιάστησαν και καρδία των ισχυρών του Μωάβ θέλουσιν είστε κατ' εκείνην την ημέραν ως καρδία γυναικός κυλοπονούσης. Και ο Μωάβ θέλει εξαλειφθεί από του να είναι λαός, διότι εμεγαλύνθη κατά του Κυρίου. Φόβος και λάκος και παγής θέλουσιν είστε επί σε κάτοικε του Μωάβ, λέγει Κύριος. Ο εκφυγών από του φόβου θέλει πέσει εις των λάκων, και ο αναβάσεκ του λάκου θέλει πιαστεί εν τη παγίδη, διότι θέλω φέρει επ' αυτόν επί τον Μωάβ το έτος της επισκέψεως αυτών, λέγει Κύριος. Οι φυγόντες εστάθησαν υπό την σκιάν της Εσεβών ή των ημένη. Πυρ όμως θέλει εξέλθει εξ Εσεβών και φλόξ εκ μέσου της Ιών, και θέλει καταφάγει το όριον του Μωάβ και την ακρόπολην των θορυβούντων πολεμιστών. Ουέισε Μωάβ, ο λαός του Χεμός απολέστη, διότι οι ιοί σου επιάστησαν εχμάλωτοι και θυγατέρες σου εχμάλωτοι. Αλλά εγώ θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του Μωάβ εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει Κύριος. Μέχρι τούτου η κρίση του Μωάβ. Η Ιερεμίας, κεφάλαιο μη θήτα. Περί των ιών αμών. Ούτω λέγει Κύριος. Μήπως δεν έχει ιούς ο Ισραήλ, δεν έχει κληρονόμων. Γιατί ο Μαλχώ με κληρονόμησε την Γάδ και ο λαός αυτού κατοικεί εν τες πόλες είναι εκείνου. Δια τούτο, ιδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι να ακουστεί εν ραβά των ιών αμών θόρυβος πολέμου. Και θέλει είστε σωρός ερυπείων και εκόμε αυτής θέλουσι κατακαυθεί εν πυρή. Τότε ο Ισραήλ θέλει κληρονομήσει τους κληρονομήσαντας αυτών, λέγει Κύριος. Ολόληξον Εσεβών, διότι η γε ελεηλατήθη. Βοήσατε εκόμε της ραβά. Περιζώστητε σάκους, θρηνήσατε και περιδράμετε δια των φραγμών. Διότι ο Μαλχόμ θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν, οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού ομού. Γιατί καυχάσαι εις τα σκυλάδας, η κοιλά σου διέρευσε θυγάτηρ από στάτρια, ή τις ήλπιζες επί τους θησαυρούς σου, λέγουσα, τι θέλει ελθεί εναντίον μου. Ιδού εγώ φέρω φόβον επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, από πάντων των περιοίκων σου. Και θέλετε διασκορπιστεί έκαστος κατά πρόσωπον αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο συνάξον των πλανόμενων. Και μετά ταύτα θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν των ιών αμών, λέγει Κύριος. Περί του Εδόμ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι πλέον σοφία εν θεμάν, εχάθη η βουλή από των συνετών, έφυγεν η σοφία αυτών. Φύγετε, στράφητε, κάμετε τόπους βαθύς διακατοικίαν κάτοικοι της Δεδάν, διότι θέλω φέρει επ' αυτών των όλεθρων του Ισάφ των καιρών της επισκέψεως αυτού. Εάν ήρχον το προσέ τριγητέ, δεν ήθελον αφήσει επιφυλίδας. εάν κλέπτε διανυκτός, ήθελο να αρπάσει του αρκούν εις αυτούς. Αλλά εγώ εγύμνωσα τον Ισάφ, ανεκάλυψα τους κρυψώνας αυτού και δεν θέλει δυνηθεί να κρυφθεί. Ελεηλατήθη το σπέρμα αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι γείτονες αυτού και αυτός δεν υπάρχει. Άφε στα ορφανά σου, εγώ θέλω ζωογονήσει αυτά και εχείρε σου ας ελπίζω συνεπεμέ. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού εκείνοι στους οποίους δεν προσήκε να πείωσιν από του ποτηρίου, το όντι έπιον. Και εσύ θέλεις μείνει όλος ατιμόρητος. Δεν θέλεις μείνει ατιμόρητος, αλλά εξάπαντος θέλεις πει. Διότι όμως είσαι με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι η βοσόρα θέλει είστε εις θάμβος, εις όνιδος, εις ερήμωσιν και εις κατάραν. Και πάσε επόλης αυτής, θέλουσιν είστε έρημοι εις τον αιώνα. Ήκουσα αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλη προς τα έθνη λέγον «Συνάχθητε και έλθετε εναντίον αυτής και σηκώθητε εις πόλεμον, διότι ιδού θέλω σε κάμι μικρόν μεταξύ των εθνών, ευκαταφρόνητον μεταξύ των ανθρώπων. Η τρομερότη σου σε υπάτησε και η υπερηφανία της καρδίας σου, σύ ο κατοικών εν της κυλόμαση των κρυμνών, ο κατέχων το ύψος των βουνών. Και αν υψώσεις την φωλεάν σου ως ο αετός, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει», λέγει Κύριος. «Και ο Εδόμ θέλει είστε εις θάμβος. Πάσο διαβαίνον δι' αυτού θέλει εκθαμβηθεί και θέλει συρρήξει επί πάσες τις πληγές αυτού. Καθώς κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρα αυτών», λέγει Κύριος, «ούτως άνθρωπος δεν θέλει κατοικήσει εκεί, ουδέ ιός ανθρώπου θέλει παρεικήσει εκεί. Ιδού θέλει αναβεί ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού. Αλλά εγώ ταχαίως θέλω εκδιώξει τούτον από αυτής, και ώστις είναι ο εκλεκτός μου, τούτον θέλω καταστήσει επ' αυτήν. Διότι τις όμοιός μου, και τις θέλει αντισταθεί εις εμέ, και τις οποιμήν εκείνος, ώστις θέλει σταθεί κατά πρόσωπον μου, δια τούτου ακούσατε την βουλήν του Κυρίου, την οποίαν ευουλεύθη κατά του Εδόμ, και τους λογισμούς αυτού, τους οποίους ελογίστη κατά των κατοίκων της Θεμάν. Εξάπαντος και τα ελάχιστα του ποιμνίου θέλουσι κατασύρει αυτούς. Εξάπαντος η κατοικία αυτών θέλει ερημωθεί μετ' αυτών. Από του ήχου της αλώσεως αυτών εσύστη η γη. Ο ήχος της φωνής αυτής οικούστη εν τη ερυθρά θαλάσση. Ιδού θέλει αναβεί και πετάσει ως αετός και θέλει απλώσει τα σπτέρυγας αυτού επί βοσόραν. Και εν τη ημέρα εκείνη η καρδία των ισχυρών του Εδόμ θέλει είστε ως καρδία γυναικός κυλοπονούσης. Περί της Δαμασκού. Κατισχύνθη η Εμάθ και η Αρφάδ, διότι ήκουσαν κακήν αγγελίαν. Ανελήθησαν, ταραχή είναι εν τη θαλάσση, δεν δύναται να ησυχάσει. Η Δαμασκός παρελήθη, εστράφει εις φυγήν και τρόμος κατέλαβεν αυτήν. Αγωνία και πόνη εκυρίευσαν αυτήν ως δικτούσης. Πώς δεν εναπελήφθη η πόλης η Ευκλεής, η πόλης της Εφροσύνης μου. Δια τούτο οι νέοι αυτοίς θέλουσι πέσει εν τες πλατείες αυτοίς και πάντες οι άνδρες οι πολεμιστές θέλουσι να πολεστεί κατ' εκείνην την ημέραν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλω ανάψει πύρεν το τείχη της Δαμασκού και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Περί της Κιδάρ και περί των βασιλείων της Ασόρ, τα οποία πάταξε Ναμπουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Ούτω λέγει Κύριος, σηκώθητε, ανάβητε προς την Κιδάρ και λεηλατήσατε τους ιούς της Ανατολής. Θέλουσι κυριεύσει τα σκηνά αυτών και τα πίμνια αυτών. Θέλουσι λάβει σε αυτούς τα παραπετάσματα αυτών και πάσαν την αποσκευήν αυτών και τα σκαμήλους αυτών. Και θέλουσι βοήσει προς αυτούς, τρόμος πανταχώθεν. Φύγετε, υπάγετε μακράν, κάμετε τόπους βαθύς διακατοικίαν, κάτοικοι της Ασόρ, λέγει Κύριος. Διότι Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος ευουλεύθη βουλήν εναντίον σας και ελογίσθη λογισμούς εναντίον σας. Σηκώθητε, ανάβητε εις το ήσυχον έθνος, το κατοικούν εν ασφαλεία, λέγει Κύριος. Ήτινες δεν έχουσι πύλας, ουδέ μοχλούς, αλλά κατοικούσι μόνοι. Και εκάμιλοι αυτών θέλουσιν είστε λεηλασία και το πλήθος των κτηνών αυτών λάφυρον. Και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντα στους ανέμους, προς τους κατοικούντας εν της αποτάτω μέρεση. Και θέλω επιφέρει τον όλεθρον αυτών εκ πάντων των περάτων αυτών, λέγει Κύριος. Και η Ασόρ θέλει είστε κατοικία θωών, έρημος εις τον αιώνα. Δεν θέλει κατοικία εκεί άνθρωπος και δεν θέλει παρικίαν αυτή ιός ανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, κατά της Ελάμ, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού, θέλω συντρίψει το τόξον της Ελάμ, την αρχή της δυνάμεως αυτών. Και θέλω φέρει επί την Ελάμ τους τέσσερας ανέμους εκ των τεσσάρων άκρων του ουρανού και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντας τούτους τους ανέμους. Και δεν θέλει είστε έθνος, όπου οι δεδιωγμένοι της Ελάμ δεν θέλουν συνελθεί. Διότι θέλω κατατρομάξει την Ελάμ έμπροσθεν των εχθρών αυτών και έμπροσθεν των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Και θέλω επιφέρει κακόν επ' αυτούς των θυμών της οργής μου, λέγει Κύριος. Και θέλω αποστείλει την μάχαιραν οπίσω αυτών, έως ου αναλώσω αυτούς. Και θέλω στήσει τον θρόνον μου εν Ελάμ, και θέλω εξολοθρεύσει εκείθεν βασιλεία και μεγιστάνας, λέγει Κύριος. Πλην, εν τέσσες χάτες ημέρες, θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία της Ελάμ, λέγει Κύριος.
3: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και ουχή εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι γνωρίσαντες την αλήθειαν. Δια την αλήθειαν ιτισμένη εν ημίν, και θέλει είστε με θυμών εις τον αιώνα. Ή με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη, παραθεού Πατρός και παρακυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. Εχάριν κατά πολλά, ότι έβρικα εκ των τέκνων σου την άσπερη πατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολήν ελάβομεν παρά του Πατρός. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχίως γράφων προς σε εντολήν νέαν, αλλά εκείνην την οποίαν ήχομεν απαρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε απαρχής, να περιπατείτε εις αυτήν. Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, ήτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή. Ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε εις αυτούς, δια να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβομεν πλήρη των μισθών. Πάσος της παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν δεν έχει. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Εάν της έρχεται προς εσάς και δεν φέρει την διδαχήν ταύτην, μη δέχεστε αυτόν εις οικίαν και μη λέγεται εις αυτόν το χέριν. Διότι ο λέγον εις αυτόν το χέριν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα. Αν και είχον πολλά να σας γράψω, δεν ήθελησα δια χάρτου και μελάνης, αλλά ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα, δια να είναι πλήρης η χαρά ημών. Σε ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά είσαι ανάμεσά μας και εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, να παραδοθούμε στους Άγιους σκοπούς σου και επιποθούμε και ζητάμε, Κύριε, την εργασία του Πνεύματός σου βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Θέλουμε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε, γιατί εσύ, Κύριε, δια του Λόγου σου κάνεις αυτές τις όμορφες επεμβάσεις και αλλάζεις, Κύριε, το χαρακτήρα μας. Καθώς εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάζουμε στο περιβάλλον του ουρανού, Κύριε μας, να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, ώστε να επιδράσει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας και να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα, Σωτήρα μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο καθένας μας είμαστε μέλος του σώματος. Ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία Του τόσο όσο ώστε δόθηκε θυσία, έχισε το αίμα Του το Άγιο για να την αποκτήσει. Είμαστε τα πολύτιμά Του. Αμήν. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, να εκτιμήσουμε περισσότερο το σώμα του Κυρίου, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και τη θέση μας και να πάρουμε αποφάσεις ώστε να είμαστε ενεργά μέλη. Γιατί το σώμα του ο Κύριος το θέλει να είναι ζωντανό. Αμήν. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω να παίρνουμε την ευθύνη που έχει αναποθέσει ο Κύριος στους ώμους μας. Έχεις καταλάβει την κλίση σου. Δεν είσαι απλά ακόλουθος. Δεν μας θέλει ο Κύριος σαν εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τα ψάρια και τον άρτο. Αλλά στην πρώτη δυσκολία τι έκαναν. Μόλις τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, τι έκαναν. Σκανδαλίστηκαν. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να δούμε το πώς μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, ό,τι έχει να κάνει με τα σκάνδαλα που θέλει να φέρει και να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ακριβώς για το θέλημά του. Εκείνο που μας λέει στον νόμο να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη. Όλες οι εντολές έχουν να κάνουν με το να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. και το να μάθεις να αγαπάς είναι ένα θέμα. Καταρχήν, έρχεται σε αντίθεση με την ανιδιοτέλεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει μια εγωιστική ανθρώπινη φύση. Όταν αγαπάς, τι κάνεις? Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την εγωιστική σου φύση. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ούτως ώστε έπρεπε να θυσιάσει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται, και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, να μάθουμε να αγαπούμε τα μέλη της οικογένειάς του. Στην Α Πέτρου, στο Β 17, μας παραγγέλνει ο Πέτρος, νοιάζεται, αγαπάει το σώμα του Κυρίου. Και αυτό που ζητάει από το κάθε μέλος, λέει, αγαπάτε την αδελφότητα, αγαπάτε. Α Πέτρου Β 17. Πάντες τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τους οικείους της πίστεως. Στις Γαλάτες στο σίγμα 10 λέει, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει να αγαπάμε, λέει, γιατί επιμένει ο Θεός να αγαπούμε με ξεχωριστή αγάπη τους υπόλοιπους πιστούς? Γιατί να έχουν την προτεραιότητα στην αγάπη μας έναντι των υπόλοιπων ανθρώπων? Η απάντηση είναι, αδελφοί, όταν γνωρίζουμε το Θεό, θα δούμε ότι απαρχής, όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίον ονόμασε πατέρα της πίστεως, τι έκανε από τον Αβραάμ? Ένα λαό πίστης. Η όρασή του ήταν, επειδή αγαπούσε και αγαπάει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, τον έκανε ένα έθνος. Το θέλημα του ήταν αυτό το έθνος να αντικατοπτρίζει στον υπόλοιπο κόσμο το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ήθελε απαρχής ο Ισραήλ να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα έθνη και να φανερώσει σε όλα τα υπόλοιπα έθνη και ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αληθινός και πιστός. Αυτή ήταν απαρχής η καρδιά του. Αυτός ήταν ο τρόπος του. Και με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί ο Κύριος η Εκκλησία του να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, όπου θα φανερώνει το μεγαλείο του, τη δόξα του. Εκείνο που μας λέει στο κατά Ιωάννη, στο γιο το αγάμα, εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Βλέπετε, πώς θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές του, ότι είμαστε δικοί του. Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι η αγάπη που θα έχουμε ο ένας προς τον άλλον και όχι οι γνώσεις μας θα είναι η δυνατότερη μαρτυρία προς τον κόσμο. Αδελφοί, τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Είπαμε ότι αποτελείται ο άνθρωπος από το εγώ του. Επιθυμεί και πασχίζει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του, το εγώ του, τα συμφέροντά του. Ακόμα και στα σύνολα που υπάρχουν στις ομάδες, τι υπερισχύει. Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία, βλέπουμε πάντα. Να συνωμοτούν ο ένας ενάντια στον άλλο. Θέλει να επικρατήσει μια ομάδα έναντι της άλλης. Είναι γιατί ο διάβολος ακριβώς τι θέλει, να διαιρεί και να βασιλεύει. Το διέρει και βασίλευε. Ακριβώς εδώ φανερώνεται η δύναμη του ζωντανού Θεού. Όταν παρά το εγώ, παρά την ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς είναι η δύναμη του ζωντανού Θεού μέσα στην Εκκλησία, το κάθε μέλος έχει μάθει και μαθαίνει το πώς μπορεί να υπερισχύει η ομορφιά, η αγάπη του Θεού. Μαθαίνεις να αγαπάς. Είμαστε στα πόδια του Κυρίου, είμαστε οι μαθητές του. Αμήν. Μπορείς να δεχτείς προκλήσεις, να σκανδαλιστείς. Όμως, επειδή έχεις πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό, καθώς τον γνωρίζεις και μαθαίνεις από εκείνον, εκείνος τι κάνει? Επεμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται μέσα στα βάθη του πνεύματός σου και κάνει μια τέτοια εξέχουσα εργασία. Σε μαθαίνει. Αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος και υπερισχύει στον ζωώδη. Ό,τι έχει να κάνει με τα ένστικτα, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του. Πλέον είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Μαθαίνεις από εκείνον. Αμήν, αδελφοί. Διδάσκεσαι από εκείνον. Και έρχεσαι να τα βάλεις στην πράξη. Και ξέρετε, η εκκλησία του είναι το εργαστήριό του. Εδώ μας εκπαιδεύει και μας μαθαίνει, μας διδάσκει την αγάπη, πώς είναι δυνατόν και εφικτό εκείνο που μας παρήγγειλε, το να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε. Γιατί όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα. Καθώς μαθαίνεις να αγαπάς, του μοιάζεις. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και μας αγαπάει. Με απότερο σκοπό να γίνει το σχέδιο του Κυρίου. Καθένας που έρχεται μέσα στην Εκκλησία του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μέτρο το κάνει και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Να τον χτυπάει αυτό το κύμα της Θείας Αγάπης. Αμήν. το οποίο μας έκανε ο Κύριος τον καθένα μας να είμαστε διαχειριστές της χάρης Του. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις, ο τρόπος που θα προσδεχτείς τον άνθρωπο, με την καλοσύνη, με τη γλυκύτητα, όλα αυτά αντανακλούν ότι είσαι γιος του ζωντανού Θεού. Θα μπορούσε, αδελφοί, ο Κύριος, αφότου μας σώζει, να μας πει, ξέρετε κάτι, τώρα ο καθένας σας, μπορείτε να πάτε και να κλειστείτε σε ένα ησυχαστήριο και εγώ εκεί θα εργάζομαι μέσα στη ζωή σας. Δεν μας το λέει όμως αυτό, για να μην έχεις πειρασμούς. Να μην σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου. Ξέρετε κάτι, έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Ο άρχον του αέρος όμως θα έρθει να σε σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το άλλο είναι πώς θα σου δοθεί ευκαιρία να περάσεις τα τεστ. Να νικήσεις πράγματα που είναι κακό σκήμενα μέσα στο χαρακτήρα σου. Γι' αυτό μας θέλει και μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Μας ονόμασε τα πολύτιμά Του. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Του. Και αυτό που ποθεί βαθιά ο Κύριος, αδελφοί, είναι το κάθε ένας από μας. Να βλέπουμε τους υπόλοιπους όπως Εκείνος μας βλέπει. Αμήν. Και εκείνο που με έχει διδάξει ο Κύριος είναι ότι οριμάζουμε και εκείνο που βλέπω είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιτρέψει στον Κύριο να εργαστεί μες στη ζωή του. Το πώς βλέπει τους αδελφούς. Το πώς συναναστρέφεται με τους αδελφούς. Βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος, ο ένας τον άλλον. Ή βλέπεις τον αδελφό σου και το περνάς μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάθημα της αγάπης, το να αγαπάμε, δεν μαθαίνεται στη μοναξιά. Όταν συναναστρέφεσαι μέσα στο σώμα του, μπορείς να δεις δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να δεις αδελφούς οι οποίοι έχουν βάλει πρώτα απ' όλα τα πνευματικά, πρώτα απ' όλα τη σχέση τους με τον Κύριο, να προδεύσουν, να αυξηθούν, να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος το μέρος το δικό του το έχει κάνει. Η πρόοδος μας και η αύξησή μας έχει να κάνει κατά πόσον εμείς έχουμε επιτρέψει στον Κύριο. Του έχουμε δώσει χρόνο, έχουμε βάλει προτεραιότητα πρώτα απ' όλα εκείνον από ότι τα δικά μας. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, τι έχει συμβεί. Όταν δηλαδή ανελιπώς την Τετάρτη είσαι εδώ, την Παρασκευή είσαι εδώ, θα πας, θα τρέξεις. Όλο αυτό τι νομίζετε ότι θα κάνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Θα σε αυξήσει. Θα αλλάξει πράγματα. Εάν ίσα ίσα θα του δώσεις, πάλι ο Κύριος σε αγαπάει, αλλά τι κάνει. Σε περιμένει να ανοίξεις περισσότερο σε εκείνον. Θα δεις λοιπόν παραδείγματα αφιέρωσης, παράδοσης. Και τι θα πεις μέσα σου. Πρέπει κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το παράδειγμα. Αμήν. Είναι καλό παράδειγμα. Για μίμηση. Μιμητές μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Ασκεί καλή επιρροή. Μπορεί όμως να δεις και ανθρώπους ατελείς, εκνευριστικούς που σε απογοητεύουν. Πρόσεξε. Τι πρέπει να κάνεις? Να θυμάσαι ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους χρησιμοποιεί γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μάθεις να αγαπάς. Εάν συμπεριφερθείς ανάλογα, έχεις επιλογή να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ή να δράξεις την ευκαιρία και να συμπεριφερθείς σαν Υιός Θεού. Είναι η στιγμή.

να εργαστεί μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι αδελφός μου, είναι πολύτιμο απόκτημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να παραφέρθει και λίγο. Δεν πάβει αυτό να αλλάξει την στάση μου απέναντί του. Τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ, γιατί ο Κύριος, τι μου λέει, με όποιο μέτρο μετρώ, θα μετρήσει εκείνος. Και τι θα ήθελες εσύ, γιατί άνθρωπος είσαι, σε μια δύσκολη στιγμή σου που κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, και βγαίνει ο κακός σε αυτό σου. Τι θα ήθελες ο αδελφός σου να κάνει? Να σε παρεξηγήσει, να σου βάλει χ, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την καρδιά που διδάσκει ο Κύριος μες στο λόγο. Να σε σκεπάσει, να σε δικαιολογήσει, να σε καλύψει. Τι θα ήθελες? Κάνε ανάλογα. Κάνε ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Είναι υπακοή στο θέλημά Του. Για όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα παραπάνω τους οικείους της πίστεως, διότι έχει ένα σκοπό ο Κύριος, ένα ένδοξο σχέδιο. Η Εκκλησία Του να γίνει αγαλίαμα των εθνών. Πώς? Ενωμένοι, αγαπημένοι, ενάντια στην κακία του διαβόλου, στο μίσος του. Θέλει να βάλει πρόσκομα ανά πάσα στιγμή. Από τις 10 εντολές, οι 4 αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Και οι 6 αφορούν τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τις οποίες ο Κύριος τις ανακεφαλαίωσε, είπαμε, σε 2. Να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και εκείνο που θέλω να δούμε, αδελφοί, γιατί εύκολο είναι να πεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε ανακαλύψει τη δύναμη που μας ικανώνει να μπορούμε να τα καταφέρνουμε. Εάν δηλαδή από σου λέει να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, με όλη σου τη δύναμη. Εάν πεις ότι κοίταξε, άστο αυτό, όμως δέχομαι τον αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το δέχομαι, ναι, θα το πράττω. Ξέρετε τι συμβαίνει? Ο άνθρωπος αυτός αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει αποτύχει. Δεν μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, εάν δεν περάσεις την αγάπη σου μέσα από την αγάπη σου για εκείνον, για το Θεό, με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη. Να το πούμε και διαφορετικά. Εκείνος είναι που, καθώς τον αγαπάμε, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και ο πατέρας, λέει, εκείνος ο οποίος τον αγαπάει, φυλάτε το λόγο του, θα έρθει, λέει, και εν αυτόν μονήν ποιήσουμε. Ο Ιησούς μιλάει. Εν αυτό
θα έρθουμε και θα πει

0: κλείσουμε μονή. Θα σε κάνει κατοικητήριό του, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η διαφορά, αδελφοί. Όταν η σχέση σου με τον αδελφό σου περνάει μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο, έχεις μάθει ότι είναι πιστός, είναι ζωντανός και ότι θέλει με το Πνεύμα του το Άγιο να σε πληρώνει κάθε μέρα, να σε γεμίζει. Ενώ σε γεμίζει, τι έρχεται μέσα σου. Τι εμβολίζει το Πνεύμα σου. Τι αλλάζει μέσα σου. Τι φεύγει από μέσα σου. Στην πράξη. Είσαι ξερός, δεν έχεις διάθεση, σου φταίνουν τα πάντα. Πες μου, σε αυτό το χρονικό σημείο, τι μπορείς να δώσεις στον αδελφό σου. Τι αγάπη μπορείς να του δώσεις όταν δεν φτάνει για σένα. Πας όμως στα πόδια του, του μιλάς, του λες, Κύριε μου, μου λείπεις, σε θέλω. Έλα, εσύ είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Εσύ είσαι η χαρά και η ομορφιά της ζωής μου, Κύριε. Θέλω το άγγιγμά σου. Θέλω να υπερχειλήσεις το ποτήριό μου. Έχω γευτεί, έχω γευτεί την εξοχότητα του να έχω κοινωνία αγάπης με σένα. Κάποια στιγμή, ενώ περιμένεις, εκείνος είναι πάντα πιστός, θα έρθει η γλυκιά πνοή του Πνεύματός του. Θα διώξει το μαύρο σύννεφο, θα αλλάξει τη διάθεσή σου, θα πάρει την απογοήτευση, θα πάρει οτιδήποτε αρνητικό και τι θα σου εμφυσίσει μέσα. Αυτό που εκείνος είναι, αυτό που εκείνος έχει, θα σου δώσει αγάπη. Δεν είχες και τώρα έλαβες. Πριν, ο διάβολος ήθελε να σου εστιάσει σε αυτό που σου είπε ο αδελφός σου. Και σου έκανε και παραφέρθηκε. Μα έκανε εκείνο. Το τυνείς στα αυτιά σου, το επαναλαμβάνεις, το υπενθυμίζει. Γιατί, τι θέλει, θέλει να βάλει χώρισμα. Να σε σκανδαλίσει, να τον βλέπεις και να τον κοιτάς με στραβά. Τι μου έκανες. Και έρχεται το άγγιγμα του Κυρίου και τι κάνει μες στην καρδιά σου. Ούτε καν ασχολείσαι. Βλέπεις το καλό. Βλέπεις το λίγο, αλλά το καλό εκεί εστιάζει. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου σε μας, αλλά και κάθε αφορμή, κάθε αιτία μέσα στο σώμα του, ο Κύριος τι κάνει, το στρέφει προς το αγαθό. Την επόμενη φορά συναντιέσαι με αυτόν τον αδερφό, ο οποίος αγαπάει και εκείνος τον Κύριο. Μέσα στην προσευχή του έχει έρθει, τον έχει ελέγξει. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, την περασμένη φορά παραφέρθηκα, συγγνώμη. Έλα, αδερφέ μου. Πειράζει. Τι γίνεται, αδελφοί. Παίρνει νίκες ο πιστός, παίρνει νίκες ποιος. Το σώμα του Χριστού πάνω σε εχθρικό περιβάλλον που είμαστε, στη γη, εδώ, ο κόσμος, αλλά τι πήραμε. Νίκη. Αμήν. Και ο Κύριος ξέρετε τι κάνει. Χαίρεται. Σε αυτό το σώμα θα εναποθέσω τη δόξα μου. Γιατί. Όποιος έχει θα του δοθεί. Όταν έχεις καταλάβει το θέλημα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, ο Κύριος αισθάνεται ασφαλής να σου δώσει περισσότερο από τον εαυτό του. Και περισσότερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και η στάση μας προς εκείνους. Ένα παιδί του Θεού είναι εμπολιασμένο με την ουράνια αγάπη του ζωντανού Θεού. Και είναι πρόκληση. Και είναι η ευκαιρία να θέλει να μάθει για το ζωντανό Θεό. Θέλουση από την αγάπη μας θα γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το είναι το σχέδιο του Κυρίου απ' αρχής. Γιατί νοιάζεται για τους πάντες. Νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους να δουν και να γνωρίσουν. Αυτό που ακούν και βλέπουν καθημερινά τι είναι? Άσχημα πράγματα. Κακές ειδήσεις. Όταν ένας άνθρωπος φέρνει καλά νέα, μεταφέρει την οσμή του ουρανού στη γη, είναι η καλύτερη ομολογία. Φιλιππισίους το Β 2. Κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Κάθε ένα παιδί του Θεού, κάθε ένας εργάτης του Κυρίου, λέει, κάμετε πλήρη τη χαρά μου. Όταν ο Παύλος έβλεπε την Εκκλησία να είναι αγαπημένη, να φρονούν το αυτό. Και τι σημαίνει το να φρονώ το αυτό? Έχω βάλει το λόγο του Κυρίου πάνω από το δικό μου φρόνημα. Έχω κλειδώσει εκεί. Αυτό που λέει ο λόγος, αυτό είναι ισχυρό. Ο λόγος με διοικεί. Έχοντες την αυτήν αγάπη. Βλέπετε και η λέξη αγάπη. Ο κόσμος και ο διάβολος τη διαστρεβλώνει όπως θέλει. Αλλά εμείς μιλάμε την αυτήν αγάπη, την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη της θυσίας. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Αυτή την αγάπη. Και τότε τι συμβαίνει? Είμαστε ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή, ομόψυχη. Και ένας νους. Ομόφρονες. Α Πέτρου γάμα 8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Φιλάδελφοι. Φίλος και αδελφός. Θέλω να καταλάβεις και να καταλάβουμε, αδελφοί. Ο Κύριος πώς μας ονομάζει? Είμαστε οι νύμφοι Του. Πώς μας βλέπει Εκείνος? Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στο πρόσωπο της γης είναι η Εκκλησία Του. Ό,τι πιο πολύτιμο. Όλη Του η προσοχή είναι στραμμένη επάνω μας. Αναρωτήσου εσύ το βράδυ αυτό. Πώς βλέπω την Εκκλησία του Κυρίου? Πώς τη βλέπω? Με αγάπη, όταν υπερισχύει η αγάπη, ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη και βλέπεις τους αδελφούς σου με αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα έχεις για εκείνον. Έτσι το καταλογίζει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι. Εάν κάποιος λέει ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδελφό του, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Ψεύτης είναι. Τίποτα δεν κρύβεται. Αν όμως με την καρδιά σου, με τη ζωή σου, αγαπάς τον αδελφό, αυτό φανερώνει ότι αγαπάς τον Θεό. Και ο καθρέφτης είναι ο λόγος, αδελφοί. Και καλό είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί τι μας δίνει αυτό το... Να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Όλοι στην πορεία δοκιμαζόμαστε. Θυμάμαι στις αρχές. Ήταν πράγματα τα οποία κάποια δεν καταλάβαινα. Κάτι ο διάβολος καραδοκούσε εκεί, τι, να με σκανδαλίσει. Να με γυρίσει πίσω στον κόσμο. Αλλά τι είπα. Πήγα στην προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Και αν είναι κάτι το οποίο με πειράζει, εγώ θα τα αφήσω σε σένα. Μπορεί να έρθει ένας άνεμος εκεί, σκανδαλισμού. Μην εστιάσεις σε αυτό. Εστίασε στον Κύριο που αγαπάς. Και να ξέρεις ότι καθώς το κάνεις αυτό, ο Κύριος θα σου δώσει αντίληψη. Να καταλάβεις περισσότερο. Να δεις ότι περισσότερες φορές έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μέσα μας. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, θυγόμαστε. Και είναι η ευκαιρία, εκεί τι κάνεις, τα θυσιάζεις. Λες, Κύριε, αρκεί να είμαι παιδί σου, να είμαι με το σώμα σου, με το λαό σου, Κύριε. Και τα υπόλοιπα, εσύ θα μου τα φανερώσεις. Θα τα τακτοποιήσεις, το πιστεύω. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Σε ανεβάζει σκαλοπάτι. Ενώ ο διάβολος τι θέλει, να σε γκρεμίσει. Ό,τι σου έχει δώσει, να σταρπάξει, να σε καταστήσει χώμα. Τι μας λέει λοιπόν, να γίνουμε φιλάδελφοι. Αγάπησε τον αδερφό σου, εκ καθαράς καρδίας. Α Πέτρου, Α 22. Και 23. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαρής καρδίας. Άρα, τι μας λες, αδερφέ Πέτρο, τι είναι το εμπόδιο μέσα στην ψυχή μας για να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους? Καθώς υπακούμε με την υπακοή της αλήθειας, συν τι λέει, διά του Πνεύματος. Υπακοή της αλήθειας, αλλά την ίδια στιγμή ποτίζομαι, πληρώνομαι την παρουσία του Κυρίου μέσα στην προσευχή. Τότε τι γίνεται? Καθαρίζεται η ψυχή. καθαρίζεται η ψυχή και φέρει ένα αποτέλεσμα. Αρχίζεις και αγαπάς. Αγαπάς τα αδέλφια σου. Αγαπάς το σώμα του Χριστού. Λέει προς Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Και αυτή είναι γνήσια αγάπη. Δεν είναι γεια σου αδελφέ και μετά. Άσε. Αρχίζεις και υποσκάπτεις. Όχι. Είσαι τέκνο του ζωντανού του αληθινού Θεού. Και αγαπάς εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Αυτό μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό μας καλεί να του παραδοθούμε στο να κάνει τέλειο το έργο του καθαρισμού, του αγιασμού μέσα μας, γιατί αυτό φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, τι βγαίνει? Αγάπη εκ καθαράς καρδίας. Έλα, αδερφέ μου. Το νιώθει το κάθε σου κύτταρο. Αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, η αγάπη μας προς τον ζωντανό Θεό, προς τον Κύριό μας, και το να του δοθούμε, να του παραδοθούμε ολοκληρωτικά, αυτό αλλάζει τη φύση μας. Τι είμαστε πλέον? Λέει, δεν είμαστε ανθρώπινη φύση μονάχα,